0: αξίου πνεύμονα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις ποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με ζιγζάκ, παιδες εν τάξη και πάει λέγοντας. Γιάννη Φθημίου, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για την όμορφη κομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια που μας κρατάς εν τροφιά με υπέροχα τραγούδια. Να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις έτσι να μας ταξιδεύεις με τις μουσικές σου. Θέλω επίσης να σε ενημερώσω ότι εδώ στα Ψαχνά Ευβοίας έχουμε πολύ δυνατό αέρα και βροχή. Όλο κάτι γίνεται με την Εύβοια, όλο ξεχυλίζει ο Μεσάπιος εκεί, χαμός γίνεται με τα Ψαχνά. Ξέρω, ήταν 4 χρόνια ο γιος μου στο πανεπιστήμιο εκεί στη σχολή, στο Καποδιστριακό, οπότε το έχω ζήσει από κοντά το έργο. Έχουν πέσει και πολλά κλαδιά από δέντρα, θέλει μεγάλη προσοχή σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη, ο Σέιχης λοιπόν από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, γλυκερία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιαννιώτισσα που μας ακούει στην Αυστραλία. Να της αφιερώσουμε το επόμενο.

ξέρω πιανό. Το δάκρυ σταλαστάλα θα πέφτει από τα μάτια.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: σύνθαρο. Ότι νιώθω, αγγίζω και ζω.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Η παραίτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, 2 γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα εστάλει η ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις Νέες Καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες με αστυνομικούς στην Άντι και στη Λιόν, ενώ δοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία στο Κίεβο, όπου χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμό. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, 4 τραυματίες από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε με το medley του Δημήτρη του Μητροπάνου, το Αλίμονο και το Διονύχτης. Και προχωράμε με τι, με Ρίτα, 20 Μάιδες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαγαβριδόπουλο. Κάτι έχουμε, αλλά νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Στέλιο, με Στράτο, με Κατερίνα Στανίση και Μαρινέλα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, αν και σήμερα δεν μπορεί να ήμουν και πολύ ευχάριστη παρέα λόγω του ατυχέστατου γεγονότος του φίλου μου που έφυγε, αλλά τι να κάνουμε, και αυτά μες στη ζωή είναι. Λοιπόν, να δώσουμε ραντεβού αύριο, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Η παρέτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12 και μισή μετά τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Εδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθεί τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς χθες στην Άντι και στη Λιόν, ενώ οδοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία και σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υποβλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του αριστερού πνεύμονα του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και σποραδικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Και είναι να μπορεί κανείς πως καταφέραμε και χωρέσαμε μέσα σε ένα 24ωρο μια δυνατή κακοκαιρία, τα μέτρα για τα καύσιμα, την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και μια σειρά εξίσου σημαντικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα, στο εσωτερικό και πολιτικές αψημαχίες, την επομένη του άθρου του Καρτερού,

επίσης κλειστά σχολεία σήμερα λόγω της κακοκαιρίας. Σε επιφυλακή λοιπόν είναι οι αρμόδιες αρχές, καθώς είχαμε και θα έχουμε και στη συνέχεια ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας και δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, στην Εύβοια θα έχουμε συνέβεια στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στις Κυκλάδες και θα δωδεκάνησαν κυρίως στα σχολεία. Στην Εύβοια είναι οι σχολικές μονάδες κλειστές στην περιοχή Μαντούδη, Λίμνη και Αγία Άννα. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για τα μεγάλα ύψη βροχής στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του Δήμου, τα ύψη της βροχής αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Σε άλλη περιοχή είναι στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων. Εκεί λοιπόν θα είναι κλειστά και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για τους ίδιους λόγους και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει κλείσει τα σχολεία για σήμερα όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στο Δήμο και αφορά βεβαίως και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αναστολική λειτουργία στο σχολείο υπάρχει και στο Δήμο Σκιάθου αλλά και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου αλλά και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχη απόφαση υπέγραψε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και έτσι αναστέλει τη λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, και στην Αττική πάντως αναμένονται βροχές και καταιγίδες και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του λεκανοπεδίου, κυρίως τις ώρες των μετακινήσεων των μαθητών. Πάντως για σήμερα Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα με καταιγίδες, τοπικές γαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις βοριάδες έως και 9 μπουφόρ, αλλά και κρύο για την εποχή. Ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Ισχυρά αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στη Δυτική Κρήτη, στα Νότια Δωδεκάνησα, σε Ρόδο και Καστελόριζο μέχρι το μεσημέρι. Σταδιακά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι στους 16-18 βαθμούς, στα βόρεια και ανατολικά έως 20-23 στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και στα βόρεια-βορειοανατολικά καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία 14-18 βαθμούς, αλλά η αίσθηση του κρύου θα είναι μεγαλύτερη λόγω των θυελλωδών βοριάδων που θα πνέουν στα 8-9 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει το πρωί με αυξημένες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-21 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4-6 μπουφόρ και στα νότια 7-8 μπουφόρ και μπουφόρ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα έχουμε στην Αθήνα 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 13, στο Ηράκλειο 18, στην Καλκίδα 16, στην Κόρινθο 16, στην Καβάλα 11, στην Καλαμάτα 13, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 10 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, είναι η ημέρα δηλαδή της τυποποίησης και σαν σήμερα το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εντουάρδο το δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862 το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνει στη πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστώμε επί της πλατείας τάθης λαβούσης διουτωραίων της Ομόνιας όνομα και ο καθένας να πει ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Erwin Rommel, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα.

στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Και το 1939 έρχεται στη ζωή ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Και το 1995 η Ελένη Βλάχου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος, και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. Το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Έχουμε κακοκαιρία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Νίκο. Ψιλόβροχο και 12 βαθμούς Κελσίου μου γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Βροχή και στον Πειραιά. 16 βαθμούς μου λένε Αργυρό και Δημήτρης. Καλημέρα και στο Χρήστο εδώ, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή, που έχει ξεκινήσει νωρίς για τη δουλειά. Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε τα αθλητικά κανάλια, ξέραμε τις πλατφόρμες. Μία ακόμη πλατφόρμα μπαίνει, κάνει δυναμική είσοδο στο ποδόσφαιρο μέσω του Μουντιάλ του 2030. Το Netflix, που μέχρι τώρα ξέραμε ότι βλέπαμε ταινίες και σειρές, κάνει μια δυναμική είσοδο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά που η εταιρεία θα μεταδώσει μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών. Έτσι λοιπόν, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Προηγουμένως είχε αγοράσει δικαιώματα για τις διοργανώσεις των γυναικών του 2027 και του 2031, αλλά μόνο για τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ισπανική εφημερίδα. Θα σηματοδοτήσει λοιπόν αυτή η αγορά, τη συμπλήρωσε 100 ετών από την διοργάνωση της πρώτης, τον πρώτο Μουντιάλ. Η Ισπανία, η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την 100ετήριδα. Το Netflix σχεδιάζει να παρέχει μια ζωντανή κάλυψη διοργάνωση με εκπομπές πριν από την έναρξη και στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα τις ημέρες των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής εν ώψη του τουρνουά. Λοιπόν, τώρα μένει να δούμε αν θα δικαιωθούν οι φήμες ότι το Netflix ενδέχεται να διεκδικήσει και τα δικαιώματα του Champions League, καθώς η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα και εκδηλώσεις πολύ σημαντικών διοργανώσεων. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Χθες είχαμε την κατασκήνωση φοιτητών στο Εμπλατεία Συντάγματος παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δέκαδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν και έστησαν σκηνές στην Πλατεία Συντάγματος με το βλέμμα στραμμένο στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας οργάνωσαν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Μέλη των φοιτητικών συλλόγων κατασκήτωσαν στο Σύνταγμα με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Μάλιστα, θέλησαν να ανοίξουν και πανό μπροστά από τη Βουλή, αλλά δημιουργίες των αστυνομικών έτρεξαν στο σημείο και μπλόκαναν τους φοιτητές στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. Οι φοιτητές επέμειναν, ζήτησαν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση σπουδιών και κατόπιν διαβουλεύσεων η Ελλάς τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή. Όταν έφτασαν μπροστά στο ύψος του κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό που έγραφε «Να σπουδάσουμε, να επιβιώσουμε», ανάβοντας καπνογόνα και φωντάζοντας συνθήματα. Αυτά συμβαίνουν σε πρώτη φάση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Είναι μια προσπάθεια που κάποιοι λένε ότι έχει κομματικό υπόβαθρο. Είναι μια προσπάθεια εισαγωγής των κινητοποιήσεων που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σιγά σιγά μεταδίδονται σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησαν από τη Γαλλία, πέρασαν στο Βέλγιο, πέρασαν στην Ισπανία. Τώρα θα δούμε αν θα φτάσουν και στην Ελλάδα, αν θα αποκτήσουν δηλαδή ένταση τις επόμενες ημέρες, καθώς βεβαίως δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατασκήνωσαν χθες στο Σύνταγμα. Βέβαια υπάρχουν διάφορα πράγματα στην παιδεία τα οποία θέλουν συζήτηση, μεγάλη συζήτηση, και φάνηκε αυτό και με το τελευταίο περιστατικό με την Γκράβα. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή είχαμε εδώ και αρκετές ημέρες μια έντονη οσμή στην Γκράβα, στα σχολεία. Δόθηκε κάποια στιγμή να γίνει εντολή να γίνει έλεγχος, δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε την εντολή να φύγουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία και να αρχίσουν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι οι οποίοι φάνηκε ότι δεν γινόντουσαν, είχαν να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από το 2003, δηλαδή 23 χρόνια παρακαλώ, όχι 1 και 2, 23 χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα, μάλλον μέχρι χθες το πρωί δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πήρε τελικά το πόρισμα ότι όλα λειτουργούν σωστά, ωστόσο δεν δόθηκε εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Και ήταν η συνέχεια του Σύριαλ. Η συνέχεια του Σύριαλ ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων να ζητήσει από το ΤΕΕ να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να δώσει απάντηση, να λύσει το μυστήριο από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Αργά το βράδυ ήρθε η απάντηση από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό. Έδωσε απάντηση λοιπόν στον Δήμαρχο Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο, είπε, για πράγματα από το γνωμοσύνη. Ενώ παράλληλα το ΤΕΕ προχωρά σε τεχνικό έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, με τις πρώτες αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την πραγματογνωμοσύνη να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τοποθέτηση Στασινού έρχεται μετά την ανάρτηση Δούκα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα έλεγχος από το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σοβαρό. Και μάλιστα όταν ο κύριος Στασινός έχει υποστηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται και ο κύριος Δούκας, δηλαδή οι δύο στελέχοι ενός κόμματος δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το αν έχει ζητηθεί ή όχι ο έλεγχος. Φανταστείτε σε ένα συγκρότημα το οποίο είχε να ελεγχθεί το σύστημα του φυσικού αερίου 23 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην παιδεία, υπάρχουν όσον αφορά τη στήριξη της παιδείας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι παράγοντες, ξεκινώντας από το Υπουργείο Παιδείας, με το Δήμο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι θα πρέπει σε τα χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν τις συντηρήσεις, τους ελέγχους σε όλα αυτά τα συστήματα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πάμε πολύ μακριά, όπως είναι κατανοητό. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ένας φίλος. Τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία τάξη. Πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα. Δεν είναι δυνατόν 23 χρόνια να μην ελέγχεται μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ίσως συγκρότημα σχολικών κτηρίων στην Ελλάδα. Λοιπόν, το σύριαλ πάντως δεν είναι μόνο στα ελληνικά σχολεία. Υπάρχει ένα σύριαλ και με το τι γίνεται με τα καύσιμα παγκοσμίως. Σήμερα βεβαίως στην Ελλάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ήδη από χθες ο υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30%. Ένα επίδομα θέρμανση, το οποίο βεβαίως δίνεται αναπεριοχή ανάλογα με τις ανάγκες για θέρμανση που υπάρχουν και βεβαίως με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να ακούσουμε, χθες υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση για την οικονομία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Πυρακάκης, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τι είπε οι αντιπολίτες.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα, και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
3: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
4: Για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του Μόκθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
0: Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα για την οικονομία και τα καύσιμα. Ο πρόεδρος βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε χθες τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, έγραψε η ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν τις επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Ιεμένη πέρσι. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επίσης ότι η προειδοποίησή του θα ισχύει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σημειώνοντας θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ιεμένης πολεμούν την υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της χώρας από το 2014. Η σύγκρουση εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν με τους αντάρτες να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Όλα αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι συντηρούν τις τιμές του πετρελαίου, το οποίο κάνει το Brent για παράδειγμα, κάνει μια διαδρομή από τα 103 ως τα 107 και ξανά από την αρχή. Ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται απεσιόδοξος για τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά δεν στέφονται με επιτυχία για τον ενεργεία πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει και το ζήτημα με την Kimberly Guilfoyle, είπε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Έκανε λοιπόν την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέιτι Ζακαραία, με αφορμή τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως είχε προειδεάσει για αυτές τις εξέλιξεις. Με σχετικές δηλώσεις, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, είπε το εξετάζουμε, αν δηλαδή θα απομακρύνει την κυρία Guilfoyle, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε δηλώσει προχθές το βράδυ. Κυρία Guilfoyle βεβαίως δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει την Ελλάδα και επεσήμανε ότι η κατηγορία σε βάρος της είναι ψευδής και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες όσον αφορά το αίτημα του Λευκού Οίκου να αποχωρήσει η κυρία Guilfoyle από την πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Τώρα, προσωρινός διάδοχος της κυρίας Kimberly Guilfoyle, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Τζος Χακ. Θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής Αμερικανικής πρεσβείας για τους επόμενους μήνες, μέχρι να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασης Kimberly Guilfoyle, που ζητήθηκε η παραίτησή της από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική να αναλάβει το νούμερο 2 της πρεσβείας, όπως είχε συμβεί και στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αποχώρησης του προηγούμενου πρέσβη, του Τζορτζ Τζούνι, και της έλευσης της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Ο Τζος Χακ, λένε οι ίδιες πληροφορίες, Τα τελευταία 24 ώρα ήταν εκείνος που ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία. Είναι έμπειρος διπλωμάτης με θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο και σήμερα είναι αναπληρωτής επικεφαλής. Στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης με πολύ βαρύ βιογραφικό, γνωρίζει καλά την περιοχή καθώς ήταν υπεύθυνος, είχε την αρμοδιότητα για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα για αρκετούς μήνες, τους επόμενους μήνες λοιπόν, ο Τζος Χακ θα είναι αυτός που θα τρέχει τα ζητήματα της Αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Τώρα, η τελευταία παρέτηση Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα είχε συμβεί πριν 52 χρόνια, ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τότε ήταν ο Χέντρι Τάσκα, αποχώρησε από τη θέση του εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας και της κατάρρευσης της στρατιωτικής δικτατορίας σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ο Τάσκα, που ποιος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1970 επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον.

0: στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: 40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε ο Πυρπολιτής, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Το παρουσιάστηκε από το πολεμικό ναυτικό. Είναι ο Πυρπολιτής, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά στελέχη, που προορίζεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου με απότερο στόχο τη μαζική παραγωγή του. Έγινε χθες η αποκάλυψη στο ναυτικό Χειρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλασσίων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Ο Πυρπολιτής έχει μήκος μόλις 5 μέτρα και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα, διαθέτει υψηλή αυτονομία. Το στοιχείο που το διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκάφος από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο μέσο επιτήρησης είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης, γνωστές ως one-way attack. Σε αυτές το ίδιο το σκάφος μετατρέπεται σε μέσο προσβολής του στόχου, μεταφέροντας εκρηκτικό φορτίο. Λοιπόν, αυτό το ελληνικό USV μπορεί να έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου αποστολές στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία πληρώματος στο ίδιο το σκάφος. Οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και την αναγνώριση στόχων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει σε μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Τώρα, το όνομα Πυρπολιτής, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίο. Συνδέει το νέο ελληνικό οπλικό σύστημα με τα πυρπολικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821. Τότε οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαν μικρά σκάφη φορτωμένα με έφλεκτα υλικά και εκρηκτικές ύλες για να επιτίθενται στα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του Οθωμανικού στόλου. Οι πυρπολιτές πλησίαζαν το στόχο, προσχολούσαν το πυρπολικό στο εχθρικό πλοίο και αφού ενεργοποιούσαν το μηχανικό τμήμα ανάφλεξης, απομακρύνονταν με μια μικρή λέμβο. Δύο αιώνες αργότερα, η ίδια βασική αντίληψη της χρήσης ενός μικρού σκάφους για την προσβολή μεγαλύτερου πλοίου αποκτά τεχνολογικά διαφορετική μορφή. Λοιπόν, ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα πλοίο καμικάζι που θα μπορεί να λειτουργήσει και ως καμικάζι. Αυτό θα το δούμε τώρα αν μπορεί να γίνει σε μαζική μορφή. Πάντως ο κύριος Δένδιας προανήγγειλε ουσιαστικά ότι μέχρι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η χώρα με τα περισσότερα ντρόουν, είτε θαλάσσια είτε εναέρια, στην Ευρώπη. Λοιπόν, μια και μιλάμε όμως για τεχνολογία, χθες είχαμε μία ακόμη κυβερνοεπίθεση, η οποία ουσιαστικά είναι σε 350 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για τον εντοπισμό των hacker που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων ψήξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, αλλάζοντας εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία των ψυγείων και καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία επηρέασε τουλάχιστον 350 καταστήματα με κορυφαία σούπερ μάρκετ πολύ γνωστά, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε συσκευές και συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. στα σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Εργαζόμενοι αναγκάστηκαν την Τρίτη να πετάξουν ολόκληρα κυβότια με αλλοιωμένα κρέατα και κατεψυγμένα προϊόντα σε μεγάλους κάδους απορριμμάτων, καθώς τα ψυγεία είχαν πάψει να διατηρούν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ κοντόφθαλμη λογική αυτή, θεωρώντας ότι αυτοί που κάνουν, οι hacker που κάνουν αυτόν τον ακτιβισμό, ότι αυτό θα κοστίσει στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνετε, όπως και κάθε επιχείρηση, πλέον έχουν αυτοματοποιήσει τον κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ απλά θα περάσουν το κόστος, αυτό το κόστος που θα τους επιβαρύνει, θα το περάσουν στους καταναλωτές. Θα αυξήσουν λίγο τις τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μια πολύ κοντόφθαλμη λογική, και καταστρέφονται τα τρόφιμα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες των hacker που κατάφεραν να ελέγξουν τα ψυγεία και να καταστρέψουν δεν ξέρω και εγώ πόσους τόνους τροφίμων.

45 λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Κιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνει το κυκλοφοριακό, τη δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Παράθυρο για περισσότερους εισαχτέους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετάνων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου την αυλαία σε μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους περίπου 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, στην Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα, ο Πυρπολιτής. Και κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Θα μάθουμε ποια θα είναι ακριβή τιμή που θα ανοίξει αύριο η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Γκλυφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και ημέρες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό. Τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθει η Ουάσιγκτον μέσα των μέσων ενημέρωσης. Που κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόν της θαλάσσης, το Παλάσκας, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια που παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Αδουλάκης, ξέρεις ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον αεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη. Υποδοχή, αρχαία αγκαία επιστρέφουν από το Ισραήλ και το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε. Πριν ήταν μόνο σκηνές μεταναστών, μετά ήταν άνθρωποι που αποθεώναν το βασιλιά της Ισπανίας. Πάμε στην απογευματινή. Η προτάση των Βρετάνων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να καθορίζει τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκτος στην Αντλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων, στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το ΔΝΤ προειδοποιεί για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle και ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του σε ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρομένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δύο δημοσκοπήσεις και επιστρέφει άμεσα το προσλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επίδομα θέρμανση από 130 έως 1560 ευρώ, αναλυτική πίνακες για ποσά σε όλη τη χώρα, μεγάλη έξοδο της Kimberly Guilfoyle. Έκθεση ΔΝΤ, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Οι νέες αρμοδιότητες για τη δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Προς το παρόν, πάντως, με τα πατίνια γίνεται ένας πανικός και ειδικότερα τώρα με την κακοκαιρία, πολλά από τα πατίνια βρέθηκαν κάτω από τα αυτοκίνητα. Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Εφημερίδα των Συντακτών, το ΔΝΤ διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνση ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Kimberly Guilfoyle, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 ημέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέβεψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στο ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες, απεργία σήμερα για το εργοτικό έγκλημα στη Motor Oil, καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Πάμε στην κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Και ναυτεμπορική. Μπραντεφέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Μάχες αδεφορολογουμένων για τις φορολογικές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

Χθες είχαμε ένα νέο γύρο δημοσκοπήσεων που ξεκίνησε με την Opinion Poll. Αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% και εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,7%, κινείται στο 30,3% με διαφορά 14,4 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς. Το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά μειώνει τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται σε ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι το στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η έρευνα της Opinion Poll παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, καταγράφει επίσης την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Έτσι λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%, πτώση 0,7% σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,9%, υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 14,4%, το Πασόκ στην τρίτη θέση 12,3% από 12,1%, σε απόσταση 3,6% η διαφορά από την Ελλάς, ήταν 3,8% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,2% από 6,8%, η Ελληνική Λύση 6,8% από 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1% από 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5% από 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,5% από 3,3% και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία των Ελλήνων με 3,5%, δηλαδή το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το Μέρα 25 καταγράφει στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7%, η Νίκη στο 1,1%, άλλο κόμμα συγκεντρώνει 5,6%, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά λόγω των χαμηλών ποσοστών κάτω από 1%. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στην εκτίμηση ψήφου μιλάμε για 9 κομματική βουλή, με τις έδρες να κατανέμονται στη Νέα Δημοκρατία 122, Ελλάς 48, Πασόκ 37, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4, ο Αλέξης Τσίπρας 13,1, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,1, ενώ υπάρχουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3, Μαρία Καριστιανού 2,6, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3 και Δημήτρης Κουτσούμπας 2,2. Στη δυνητική ψήφο για το κόμμα Σαμαρά, το πολύ πιθανό το ψηφίσου συγκεντρώνει 3,6%, το αρκετά πιθανό 8,2%, το άθροισμα είναι 11,8%, δηλαδή υπάρχει μια στασιμότητα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που ήταν 11,5%. Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, το 47% έχει αντίθετη άποψη. Πιο θετικά βλέπουν τα ακροατήρια, είναι τα πιο θετικά ακροατήρια, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με 77,7% και του Πασόκ με 63,6%. Λοιπόν, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερέψει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 8% δηλώνει ότι βλέπει βελτίωση. Ταυτόχρονα, ενεργειακή κρίση και η αύξηση των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία στην οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά και το 41,3% αρκετά αρνητικά.

Πλησιάζουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Έρχονται με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε κόκκινο συναγερμό, Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12.30 τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραβατίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλου στο Ριάντ. Στην Ινδία, 13 παιδιά ανασύρθηκαν χθες βράδυ νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στο ποταμό Γάγκη. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι με πάθος διασκευή, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να διασκευαστεί αυτό το τραγούδι?
1: Παιδιά, ειλικρινά, σας το λέω, όλη αυτή την ώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτό το τραγούδι, τι θα σκέφτεται ο George Michael από
0: μια το χαρά πάνω. Δεν ήταν από τον George Michael. Αυτά κάποια τραγούδια είναι μόνο για τον George Michael. Τελεία. Δηλαδή δεν είναι να τα πει άλλο.
1: Τι θα σκέφτεται η ψυχούλα του, του George του Michael.
0: Που τον αγαπάμε τον άνθρωπο.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, απασφαλισμένοι. Και σήμερα. Λοιπόν. Ο μήνας έχει 14.
1: Ναι.
0: 14 φύγαμε το Τρίτη και 13, πήγαμε στο Τετάρτη και 14. Μωρέ. Λοιπόν, με μεγάλη αλλαγή. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, Γερβάσιο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Γερβάσιο να μου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
0: Εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στο Γερβάσιο και όχι στον Αζάριο, τον Κέλσιο και τον Προστάσιο. Επίσης και στον Πέτρο τον Αυσαλάμο. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι μεγαλομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι μεγαλομάρτυρες.
1: Αυτοί μαρτύρησαν.
0: Όλοι μαζί αυτοί. Ναι, ναι. Γερβάσιος, Ναζάριος, Κέλσιος, Προτάσιος και Πέτρος ο Αυσαλάμος. Όχι όποιος να είναι, ναι, Πέτρος. Ναι. Ο Αυσαλάμος.
1: Και γιατί έχουμε το Γερβάσιο.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ρηγμένοι άλλοι.
1: Ο Κέλσιος.
0: Γιατί ο...

0: Τάτης από την ξηρασία και τη φωτιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα?
0: Το αγκαδρίσμα.
1: Τι αγκαδρίσμα?
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα.
0: Φορτουνάτος είναι ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλότυχος να είναι.
0: Στο Έρτιος Ρέιντο 105,8 είστε συντονισμένοι και ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Δεν, ναι. Η Μαρία Εικόντου ούτε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η Ήρα η Πανανίδου.
1: Τι ούτε δεν.
0: Μου πάνε κόντρα από το πρωί.
1: Γιατί?
0: Αυτό μου πάνε κόντρα για το πλυντήριο ένας και ο άλλος.
1: Τι σου λέει?
0: Τέλος πάντων, δεν πάει περίπτωση. Λοιπόν, η Ήρα Επανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι τις 8.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, κενό. Για να το βρείτε δηλαδή στο Viber. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα. Επίσης πολύ εύκολο στο Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger τα μηνυματάκια σας.
0: Να και πείτε μας τι γίνεται εκεί που είστε.
1: Ναι.
0: Διότι 8 περιοχές είναι red code, code red.
1: Ναι.
0: Red code ή code red.
1: Όπως θες.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, μόλις.
0: Μας πρωτώσει είναι στο κόκκινο σήμερα, 8 περιοχές, τα λέμε αυτά, που είναι η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιποδός, με το όπλο παραπόδα. Λοιπόν, και διάφορα τέτοια πράγματα χρειάζεται να είναι.
1: Επειδή είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και επειδή κάποιους...
0: Πρώτα είδηση.
1: Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιους, ας πούμε, και σε άλλα ραδιόφωνα που...
0: Ναι. Κάνεις γύρα.
1: Έκανα μια γύρα. Και μας λέγανε για αέρα και δεν βλέπουμε αέρα. Παιδιά, περιμένετε. Θέλετε, δηλαδή. Καλύτερα να πέφτουν έξω και να προετοιμαζόμαστε. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, γλάστρες που τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος καταρχήν.
0: Γιατί?
1: Να τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού. Ένα έτσι να γίνει, κάτι να γίνει, πέφτει. Η γλάστρα σκοτώνει έναν άνθρωπο. Τον τραυματίζει.
0: Και πού θα τις βάλουμε τις γλάστρες, δηλαδή?
1: Με από μέσα από το μπαλκόνι.
0: Και εκεί που υπάρχουν ζαρντινιέρες.
1: Άλλο ρε μάνα με αυτό. Λέω, όταν τις βάζουν σε κάτι με πεζουλάκια, ας πούμε. Πάνω-πάνω, χωρίς καμία στήριξη και τα λοιπά, λίγο να φυσήξει, φεύγει η γλάστρα. Αυτό είναι λάθος.
0: Φαντάζομαι τους ακροτές τώρα να τρέχουν στο μπαλκόνι να δουν αν έχουν τέτοιες γλάστρες.
1: Ναι, βέβαια, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε ακόμα που δεν έχει αρχίσει.
0: Παιδιά, θα έχει δεκάρια. Καταρχήν, κανείς δεν είπε ότι έξω από το σπίτι του θα έχει εννιάρια και δεκάρια.
1: Όχι, είχαν πει ότι το βράδυ θα ενισχυθούν.
0: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά είπανε πού θα ενισχυθούν κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο έχει εννιάρια. Δηλαδή, κάτι φίλοι ακροτές θα μας στείλουν μνήματα τώρα.
1: Ακούστε. Ναι. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο.
0: Αγιά σου.
1: Μεγάλα ύψη βροχή στις Σποράδες και στην Εύβοια, πιθανώς και στη Βόρεια Αττική. Χαλάζει, θα πέσει στο Αιγαίο. Μπορεί να χιονίσει επίσης τα ορεινά ηπειρωτικά. Και η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Δηλαδή σε σχέση με χθες, πόσο είναι, Διονύση μου, η πτώση?
0: Χθες ήταν 11, τώρα χθες ήταν 17, σήμερα ήταν 11.
1: Μπράβο.
0: 6 βαθμούς.
1: Μπράβο.
0: Μας είπε λοιπόν από χθες η κυρία Παπαυγούλη.
1: Ναι.
0: Ότι θα πέσει από 6 έως 8 βαθμούς.
1: Πρόσεχε.
0: Ανά διάφορα
1: θα πέσει,
0: σημεία της Ελλάδας.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία. Με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Εκεί δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά.
0: Α,
1: προσέξτε τώρα. Πιο αναλυτικά να σας το πω.
0: Παιδιά, η Καλάματα έχει 16, ας πούμε.
1: Τα μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα, γι' αυτό είναι και κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι πάλι η Κρήτη. Πάλι. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική θα ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό. Και θα είναι αυξημένη η πιθανότητα να πέσει χαλάζι στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 11 έως 17, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα 12 με 20, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20. Ο Διονύσης σας είπε ότι οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ισχυρός άνεμος αυτό.
0: 9,5 δεκάρι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα δείτε και τα ακτοπλοϊκά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε σήμερα. Δηλαδή πάρετε τα λιμεναρχεία. Το πιθανότερο είναι να βγει τουλάχιστον για κάποιες γραμμές να βγει απαγορευτικό. Το πιθανότερο, απλά δεν έχει βγει ακόμα. Δεν σας το λέμε. Μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε θα σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία εάν σκέφτεστε να ταξιδέψετε σήμερα.
1: Επίσης στην Αττική λοιπόν, και εδώ περιμένουμε καταιγίδες, ανέμους 7, τοπικά 8, μποφόρ, και εδώ 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν, 15 με 19 η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη

0: Δεν θα φυσάει πολύ, 4 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία 12-17. Χαλαρή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Κώστας μας λέει βροχή με αέρα και πολύ κρύο. Δεν μας λέει πού. Α, όχι, στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Βροχή με αέρα και πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Έχει εκεί. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Όχι απλώς φυσάει. Λισομανάει εδώ, μας λέει η Φωτεινή από την Ξάνθη.
0: Βέβαια.
1: Με 11 βαθμούς. Και στο Μπετινό, το χωριό,
0: ναι,
1: δεν έχω ρεύμα.
0: Ωρε, παιδιά.
1: Δεν καλό αυτό. Αυτό δεν καλό.
0: Πετινός.
1: Του ουρανού.
0: Περιοχή, παιδί.
1: Α, περιοχή Ξάνθη.
0: Πετινός Ξάνθης. Αν μας ακούτε, όχι να βοηθήσουμε.
1: Α, αν μας ακούνε από τη ΔΕΗ.
0: Ναι, από την ΟΔΕΔΙΕ. Όχι,
1: δεν ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ. Ναι, ΔΕΔΙΕ. Αν μας ακούει ο ΔΕΔΙΕ, να σπεύσει στον Πετινό.
0: Ναι, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Πετινό του ουρανού. Λοιπόν, πριν από λίγο, βλέπω ότι έβρεχε.
1: Πάει συνειδητικά, ρε παιδί. Ναι. Μα ακούς Πετινό, δεν θα σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο ουρανού.
0: Έβρεχε
1: πολύ. Τα Πετινά του ουρανού.
0: Στη Μαλακάσα, πριν λίγο, λέγαμε το χωριό. Λοιπόν, στη Μαλακάσα. Έβρεχε πάρα πολύ και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ στην Αττική. Και επίσης έβρεχε πριν.
1: Η Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι εκεί που είχε και κάτι σαρκαδάκια και πηγαίνουν όλοι όταν ρίχνει το πρώτο χιονάκι. Πάνε στην.
0: Και μετά
1: όλοι
0: πάνε
1: εκεί
0: από κάτω μια ταβέρνα και απλά τα κοψίδια.
1: Γιατί έχει μια λίμνη ωραία εκεί πέρα και έχει και κάτι κύκνους και ωραία περιοχή είναι. Πολύ ωραία να το λέμε αυτό. Τώρα πώς έχουν ξεφυτρώσει εκεί και κάτι σπίτια. Μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα.
0: Συμβαίνει αυτό,
1: ναι,
0: καμιά
1: συμβαίνει
0: φορά.
1: Αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, είναι υποτίθεται συνοικισμός ολόκληρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία είναι,
0: ναι,
1: στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Αλλά τώρα βρέχει πολύ.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, επίσης βρέχει πάρα πολύ στα Χανιά, στον Κίσαμο, στην Κίσαμο, στην Κίσαμο, τέλος πάντων, στα Χανιά, στο Κολυμπάρι και... Επίσης βρέχει πολύ στο Καστελόριζο.
1: Είναι σαν εσένα που λες τη Φιλαδέλφια, τη λες τα Φιλαδέλφια ξαφνικά, ας πούμε.
0: Τα λέγανε παλιά, πάω στα Φιλαδέλφια.
1: Παλιά λέγανε και πηγαίνουν στις Κουκουβάουνες.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα μας λες ο κόμβος μεταμόρφωσης.
0: Αυτό τα λέω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει από το Σάμο. 15.
0: Από το Σάμο.
1: Από τη Σάμο είπα.
0: Από το Σάμο.
1: 15 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Έβρεχε και βρέχει ήσυχα. Μας λέει.
0: Ωραία.
1: Στην περιοχή μου τουλάχιστον ηρεμία από ανέμους.
0: Μπράβο, μπράβο. Νησάρα. Λοιπόν. Χιονίζει στο βαθύσταλο του Παρνασσού, Διονύση.
1: Α, μπράβο, βαθύσταλο. Είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάνοιξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού. Το γιορτάζουν. Δηλαδή, που πήγε,
0: ναι,
1: που πήγε ο Κολόμβος και έσφαξε όλους τους Ινδιάνους.
0: Βέβαια, το γιορτάζουν, ναι, αφού είναι αργία σήμερα.
1: Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Έλα, ρε Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Okay. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Να ζήσουν οι γιαγιάδες.
0: Πάντα.
1: Της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Καλή η Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, Σλάβα Ουκραίνη. Δεν το συζητούμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Τανζανία.
0: Οπα,
1: ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική.
0: Όχι.
1: Ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των
0: ΕΞΗ
1: που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Άρε, Ανδρέα.
1: Τι άρε, Ανδρέα. Ήταν το, όλοι τον κατηγορούσαν τότε. Όλοι. Πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι έχει διαλέξει τον τρίτο δρόμο, τρίτο κόσμο, τρίτο αυτό. Για
0: με όλου τα έχει καλά, ο Ανδρέας.
1: Με όλου τα έχει καλά.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλά. Η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία να ζήσουν και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι θα θέλει,
1: επιδορπίο.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε.
1: Τώρα που έχει κρύο, θέλει κάτι σιροπιαστό.
0: Έτσι λε.
1: Ναι, ρε.
0: Αχ, εγώ ξεστάθελα. Ένα σύναμον θα ήθελα.
1: Ένα τι?
0: Πρωί, ένα σύναμον.
1: Σύναμον μας στείλανε χθες οι φίλοι μας. Ναι.
0: Α, φάγαμε χθες σύναμον. Ναι,
1: ναι, σύναμον φάγαμε χθες, ναι, γι' αυτό το λέω. Μπουκώσα από σύναμον χθες. Πάμε σε μια καρυδόπιτα σήμερα, λέω.
0: Ωραία, φάει σίγουρα.
1: Ή μια μελαχρινή. Δηλαδή την καρυδόπιτα που έχει από πάνω και ένα μπλιμπλί και μια κρέμα.
0: Φάει σίγουρα.
1: Αυτό. Μελαχρινή είναι.
0: Ναι, την έχω φάει. Μου έχει φέρει μια φορά.
1: Ναι,
0: μια φορά.
1: Σου έχω φέρει μια φορά και είναι η καλύτερη μελαχρινή που έχει Αθήνα. Δεν έχει άλλη.
0: Μια φορά. Λοιπόν. Θα φάμε μελαχρινή.
1: Μελαχρινή σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα αγοράζω.
1: Βρε μελαχρινάκι.
0: Τα αγοράζω. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε Νέα Υόρκη.
1: Το έχουμε κάνει όμως παλιά. Κολιάτσου Παγκράτη, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: θέλουμε.
1: Μέρα παραμέρα έχουμε τη Γεωργία την Καρατζιώτη. Γιατί
0: πέσει,
1: όχι όλοι εξελίξεις.
0: Πριν πέσει για
1: ύπνο, να το καθιερώσουμε.
0: Γλυκά.
1: Ναι, να το καθιερώσουμε. Ναι. Να έχουμε μια στήλη. Η Γεωργία.
0: Η στήλη Καρατζιώτη.
1: Στήλη Καρατζιώτη. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα για την Guilfoyle. Πάμε να δούμε τι λένε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Guilfoyle.
0: Ναι, ναι,
1: τι έχει γίνει. Έχει Γεωργία, καλημέρα.
0: Και στη Νέα Υόρκη τα λένε πιο ελεύθερα. Ναι, καλημέρα.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Δεν ξέρουμε για σένα αν ισχύει το ίδιο.
2: Αλλά αυτό. Και εγώ χαίρομαι. Και είναι τέτοια η επικαιρότητα που.
0: Εντάξει,
2: δεν γίνεται,
1: μα πώς.
2: Καταλαβαίνετε. Δεν γίναμε με βγάλετε.
1: Λοιπόν, τι λένε, τι λέγεται τώρα, τι λέγεται και τι γράφεται.
2: Αρχικά να σας πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον, έτσι του ρεπουμπλικανικού χώρου, που γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς βλέπει ο Λευκοσίκος όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σήμερα ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας εδώ, έτσι. Mm-hmm. Λόγω της προεκλογικής περίοδου αρχικά, όπου και τα δύο κόμματα είναι σε συνεχή αντιπαράθεση, είμαστε πλέον 2,5 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αν δηλαδή δεν ήταν τέτοια περίοδος, δεν ήταν προεκλογική περίοδος, μπορεί να είχε περάσει πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Ακριβώς, αυτό λένε οι Ρεπουμπλικανοί. Mm-hmm. Τώρα, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, mm-hmm. αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι έκανε καλά τη δουλειά της ως τώρα, ότι είχε προωθήσει την ατζέντα Τραμπ με τον τρόπο που της είχε ζητηθεί, ειδικά στα ενεργειακά, ότι είχε διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και γενικώς θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι ήταν αποτελεσματική της, το πιστώνουν αυτό. Και γι' αυτό και την ευχαρίστησαν όταν ανακοίνωσαν ότι έχουν ζητήσει την παραίτησή της. Mm. Όμως αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ με τα στοιχεία και τον τρόπο που βγήκαν αυτά στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλάμε για μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Είναι τρομερό δηλαδή μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα να πηγαίνει εναντίον της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο. Όλα αυτά οδήγησαν σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις στην Ουάσιγκτον να γίνει ανάκληση κτλ.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα καθοδό για το στούντιο, σκεφτόμουν το εξής. Συν της άλλης, τσαλακώνεται λίγο και το προφίλ του Ρούμπιο. Διότι ο Ρούμπιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όταν πήγα να του κάνουν ερώτηση για την Guilfoyle, είπε όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι fake news και πού τα είδατε αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή την υπερασπίστηκε τροποντινά, αλλά τώρα έχει τσαλακωθεί λίγο το προφίλ.
2: Ναι, καταρχάς είδαμε ένα Ρούμπιο, ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία του, να τη χάνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Να μην περιμένει ότι θα του γίνει τέτοια ερώτηση, ειδικά από αμερικανικό μέσο, μπροστά σε έναν υπουργό εξωτερικών άλλης χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να πρέπει να λογοδοτήσει μέσα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλες αυτές τις φημολογίες για την Αμερικανίδα πρέσβη. Δηλαδή τον είδαμε να χάνει ψυχραιμία, να λέει εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, και αυτές είναι φήμες και δεν θα σας απαντήσουμε τώρα, θα το ερευνήσουμε. Πάντως, φαίνεται ότι στο State Department γίνεται όντως έρευνα, διότι τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, στον οποίο η Guilfoyle θα μπορούσε, αν θέλει, να πάει να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να του μιλήσει. Αυτό αναφέρουμε. Ότι βρίσκεται όμως έρευνα σε εξέλιξη ή βρίσκεται. Να σας πω για τον Τζος Χακ, τον οποίο εδώ τον προωθούν πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, διπλωμάτης καριέρας.
1: Είναι το νούμερο 2 τώρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, θεωρητικά, που θα είναι για το επόμενο διάστημα το νούμερο 1. Προσωρινά.
2: Ναι, και θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Διότι και λόγω της εμπειρίας του, αλλά και γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβη σε ό,τι έχει κάνει, κυρίως για τα ενεργειακά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλύψει το κενό με ασφάλεια.
1: Αυτός ήταν αρμόδιος, να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι ήταν αρμόδιος για την περιοχή, ούτως ή άλλως για την Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτό που λες, είναι έμπειρος
0: στα
1: της περιοχής. Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Είχε και την Τουρκία, να σας πω. Όχι μόνο Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα. Έχει και την Τουρκία και γενικά τα ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Τώρα, να σας πω για το θέμα της αντικατάστασης. Εδώ ήδη ακούω είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτοπροταθεί. Είναι αρκετή επίδοξη. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν από το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος θα προτείνει τον αντικαταστάτη.
0: Για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Τώρα έχουμε άλλο.
0: Από το αποτέλεσμα γίνει βασικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί κάθισα και το έψαξα αναλυτικά αυτό. η γερουσία που αυτή πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρέσβη, μέχρι στις 3 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, το παρόν σχήμα, έτσι, μπορεί να αποφασίζει και να εγκρίνει. Αν λοιπόν ο πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη προτείνει νέο πρόσωπο και η γερουσία επισπεύσει τις διαδικασίες λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί και, και είναι ακέφαλη πρεσβεία, μπορεί να γίνει και νωρίτερα η αντικατάσταση. Αν όμως, επειδή τώρα είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας, η ομάδα του Προέδρου δεν προτείνει σύντομα τον αντικαταστάτη, μπορεί, μου λέγανε, να πάρει και ένα χρόνο η διαδικασία. Άμα περάσουμε τον Ιανουάριο δηλαδή και έχουμε μέχρι να ορκιστεί η νέα γερουσία, να γίνουν όλες οι διαδικασίες προβλεπόμενες.
1: Μάλιστα.
2: Μου λέγανε ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα βγει. Γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, και λέμε ότι η αποπομπή τη ζητήθηκε παρέτηση. Τώρα αποπέμφθηκε. Ήταν γιατί υπήρχε και ένα νέο άρθρο υποδημοσίευση. Δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ποτέ, και με καινούργια στοιχεία, ακόμη πιο επιβαρυντικά από ό,τι έχουν ήδη βγει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγεται.
2: Γιατί λειτουργούν έτσι εδώ τα αμερικανικά μέσα. Όταν έχουν κάτι, το παρουσιάζουν, αναμένουν σχόλια. Άμα είναι τόσο βαρύ πια το θέμα, τότε γίνονται οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
1: Για να δούμε, θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα, βασικά.
1: Ναι. Καλή ξεκούραση. Καλό ύπνο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο κορίτσι, καλό ύπνο.
0: Βάζουμε γλυκά για ύπνο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: 9 βαθμούς έχει στα Γιάννενα. Ταξιδεύοντας για Λάρισα, μας λέει ο κύριος Σταύρος. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά είναι η διασκευή. Άλλη διάσταση. Νησάφι με το παλιό γνωστό.
0: Εντάξει,
1: τη γνώμη μας είπαμε. Δεν σας πήραμε για το λαιμό.
0: Όχι.
1: Καλό δρόμο, κύριε Σολομώντα. Του ήρθε και ένα κλαδάκι στην Εγνατία. Έσπασε το καπάκι από το καθρέφτη. Χάσαμε το καπάκι, λέει. Γιατί έχει πολύ αέρα.
0: Έχει
1: κλείσει η Εγνατία για τα φορτηγά στον Ίασμο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμούς έχει και εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη στο Ακρογιάλι Αβίας. 10 λεπτά την Καλαμάτα.
0: Αβία.
1: Κάθε φορά που βρέχει μένουμε χωρίς ρεύμα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι από χθες το βράδυ. Και κάνουν το σταυρό τους, λέει, για να το ξαναδούμε το 2026. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα που λέει ότι ο Κολόμβος ήταν Ιταλός και εργαζόταν για λογαριασμό της Ισπανίας. Δεν έκοψε απόδειξη, νομίζω, να το ψάξει. Αδέ. Πήγε πέρα. Ναι, κύριε Πάνο,
0: πάμε.
1: Για αυτήν τη μελαχρινή λέμε. Ναι, ακριβώς για αυτήν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συνέγερμο Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 στη Σιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων, παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα χωρίς ρεύμα το μισό νησί. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σύμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το μεσημέρι ανακοινώνονται μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρελό θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καργίες Λάρισας, μιλάει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Ως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Bruno Mars, αγαπημένος μας ο Bruno Mars. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει την Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, μην το αποκαλύπτεις, μην την έβλεπε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα νόμιζε καμιά άλλη ότι το έχει γράψει για εκείνη και
0: αυτό ή θα ζητάνε δικαιώματα τώρα. Θα σου έρθει και σένα για δε.
1: Να σας ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι αν το πει η Μιράντα στους τίτλους. Έχει απογορευτικό απόπλου.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Βγήκε.
1: Από τον Πειραιά και το Λαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που σας προειδοποίησαμε πριν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει. Έγινε.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή λένε και κάποιοι δεν έχει ανέμους γι' αυτό.
1: Δεν
0: ξέρω πού τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Μεταξύ, ότι δεν έχει ανέμους. Ότι παραπονιούνταν κάποιοι ότι δεν έχει ανέμους.
1: Για το βράδυ λέγανε.
0: Α, το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 11 βαθμούς και βρέχει ασταμάτητα από χθες το μεσημέρι μας, λέει η Αντωνία, η φίλη μας. Και ο καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία σύννεφα και λίγο μιχλίτσα βλέπω εκεί πέρα στην Νέα Πολυλακωνία. 17 βαθμούς και πολύ βροχή χθες. Χθες, πολύ βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 1322.
0: Ναι.
1: Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρούς. Νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Ναι. Πριν πω εγώ τι έγινε το 1862, επειδή ήμασταν πριν στην Αμερική,
1: ναι,
0: είδε την καινούργια εκπρόσωπο του Λευκού Ήχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία έκανε χθες την πρώτη της ενημέρωση, η οποία ήταν μόλις μισή ώρα, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις και έφυγε. Λοιπόν.
1: Έχει πολλά πολλά.
0: Διάβαζε τα πάντα. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι θα σας ενημερώνουμε από εδώ, από το νέο προάβλιο του Λευκού Οίκου κτλ. Και τα είχε όλα γραμμένα και τα διάβαζε.
1: Καλά έκανε το κορίτσι να μην,
0: ναι,
1: της, μην κάνει κανένα λάθος.
0: Αυτό, μην κάνει κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο.
1: Α, το όχι... απομεσήμερο. Ναι.
0: Επαναλαμβάνω. Στις 14 Δεκάτου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπι έκαστος εξημών ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Από τότε έχει περάσει πάρα πολλά η ομονία.
0: Είχε γίνει ρόμβος, τετράγωνο, ξέρω εγώ, κόλουρος, κόνος, διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ με το όνομα πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης γλυκούλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά τόσα πολλά που συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που δίνει τα βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Λεφτά.
0: Το 1900... Με ουρά.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κλήρωση το Eurojackpot. Να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια. Ένας. Δεν είναι στην Ελλάδα. Το 1944, δεν ήμουν εγώ, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
1: Επέλεξε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Θυμάμαι πρωτοσέλιδο εφημερίδας εκείνη την εποχή για το νερό του Καματερού.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και μάλιστα... διευθυντικό στέλεχος που το υπέρασε.
1: Μιλάμε για ουρές τώρα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, είχε υδροφόρες.
0: Εσύ που τα ξέρεις, αφού δεν ήσουν αγέννητο.
1: Τα έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Α, εντάξει. Το 1994, σαν σήμερα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το 1994.
1: Δεν ζει κανείς από αυτούς πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απορρέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, το θυμάμαι τον Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις και το κράτος πρόνοιας.
0: Σήμερα γεννήθηκε ένας. Γενέθλια έχει μόνο ένας κατά το σαν σήμερα που βλέπουμε μπροστά μας, ο Ραλφ Λόρεν. Δεν χρειάζεται.
1: Χρόνια
0: να...
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να ζήσει.
1: Ραλφ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένε.
0: Ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά. Πολύ... Αλλά, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1990 τον σπουδαίο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον διευθυντή ορχήστρας, τον επικό διευθυντή ορχήστρας, έτσι σπουδαίο. Το 1995 την Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, έχει γράψει ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Και το 2004 πέθανε σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε πάθει σοκ τότε το Πανελλήνιο.
0: Καλημέρα στο Γιώργο στον Ασπρόπυργο, 11 βαθμούς, πάρα πολύ αέρα, πολύ νερό, πολύ βροχή. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας στη Στυλίδα. Ξυπνήσαμε με βροχή, κρύο και με 12 βαθμούς, χειμωνιάτικο τοπίο. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο, ναι. Όσο γίνεται. Και καλή εκπομπή. Μην τα βάζετε με τη φύση, είπε ο ακατονόμαστος, για το τραγικό συμβάν με την Τίγρη και τον νεαρό. Αυτός που σέβεται τη φύση και είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την προστασία της. Με όσα λέει και όσα κάνει, γίνεται το ακραίο σύνηθες και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σλάβα Ουκραίνη. Για τον Τραμπ μας λέει, ναι. Αυτό λέει ακατονόμαστο, ναι. Ο κύριος Παύλος. Δεν ξέρω, τους είχαμε πει στους φίλους ακροατές ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο...
1: Τσιρικά, σε κλουβί.
0: Ναι, ναι, σε ένα κλουβί με τίγρης και η μία τον κατασπάραξε.
1: Δεν μπήκε σε κλουβί.
0: Σε τι?
1: Μπήκε μέσα στο χώρο.
0: Αυτό εννοώ κλουβί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ζωολογικό και ολόκληρη έκταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκε μέσα και τις φώναζε, έλα και φάε με.
0: Ναι,
1: δεν ήταν καλά το παιδί, εντάξει τώρα.
0: Έχει διαπιστωθεί, το γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Είχε διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα βγήκε και ο Τραμπ να σχολιάσει και αυτό. Μην τα βάζετε με τη φύση.
1: Ναι, εντάξει,
0: αλήθεια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Παιδιά, κοιτάω αυτή τη λίστα που έχω με το που βρέχει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα να κάνω ένα σκρολάσμα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Μιλάμε για λίστα τελείωτη τώρα, έτσι.
0: Βρέχει σε πάρα πολλά
1: παντού,
0: σημεία.
1: Ναι, βασικά, ναι. Παντού.
0: Πείτε μας, εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχουν προβλήματα, για να τα λέμε και εμείς, να μας ακούνε όσοι μας ακούνε. Έτσι. Και να τα ακούνε και όσοι χρειάζεται πιθανώς να αποφύγουν κάποιες περιοχές. Αν βρίσκετε προβλήματα σε δρόμους, αν έχετε προβλήματα ηλεκτροδότησης ή νερό. Πολύ, πάρα πολύ, ναι. Και έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή τουλάχιστον στην έναρξή τους. Πείτε μας το να το γνωρίζουμε και να το μεταδώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το πανέμορφο Λάφκο του Πηλίου. Πολύ χειμωνιάτικος και βροχερός ο Λάφκος του Νοτιού Πηλίου.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ωραία, εκεί, όλοι στο Λάφκο. Τώρα, ρε,
0: υπέροχα, θα είναι μαγευτικά,
1: μου,
0: δεν με έχει πάει. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Μιλάς.
0: Σου λέει ότι προτιμά τις κωμικές ταινίες από τις δραματικές. Αρκετή μαυρίλα υπάρχει, όπως λέει και η Κατερίνα, με ένα ωραίο γλυκό, π.χ. καρυδόπιτα, εκτός από αυτό που φτιάχνω, και καρυδόπιτα με ινδική καρύδα.
1: Συνταγή. Αχ, μ' αρέσει, και αυτή μ' αρέσει.
0: Σιροπιαστό
1: και αυτό. Και αυτή η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Γιατί μ' αρέσει καρύδα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια.
0: Δεν την αποφύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν με τραβάει κιόλα τόσο πολύ, ας πούμε, να την αποζητήσω.
1: Μάλιστα, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια, που ήταν οι κύριοι που είχαν τους πάγκους και πουλάγανε τα μπαστούνάκια.
0: Τα μπαστούνάκια, ναι.
1: Πω, μ' αρέσουν αυτά. Ναι. Και τώρα μ' αρέσουν.
0: Και τώρα σ' αρέσουν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ προτιμούσα το μαλλί της
1: γριάς. Και ναι. Το μαλλί μ' άρεσε.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Αλλά μέχρι να βρω τον τρόπο να το τρώω χωρίς να λερώνω.
0: Ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Όχι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, στη μυσταγωγία αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι και να τον
1: αναρωτήσεις. Αυτό που δεν μου άρεσε. Ναι.
0: Και να ψάξει μετά, ναι, να βρει.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν το. Αυτό το μήλο.
0: Το γύρω-γύρω μου άρεσε.
1: Το καραμελωμένο.
0: Το γύρω-γύρω που ήταν από γλυφιτζούρι μου άρεσε πολύ.
1: Ήταν μεγάλο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Βαρετό αυτό.
0: Όχι, έγλυφα το γύρω-γύρω και μετά πετούσα το μήλο. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Κι εγώ.
0: Μα τι, όλα. Άμα δεν ταιριάζαμε. Άμα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν. Να σας πούμε από τα νεότερα για την υγεία του Πάπα. Ο Πάπας Λεόν είχε ανακοινώσει από μόνος του ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας. Όντως είχε διαγνωστεί με έναν όζο στο δεξί πνεύμονα. Καρκίνος είναι. Έκανε επέμβαση, ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Και αυτή τη στιγμή αναρρώνει. Ο Πάπας βγαίνουν συνέχεια. Έχει ζητήσει να ενημερώνεται το πίμνιό του και γενικότερα ο κόσμος διαρκώς για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του. Και μπράβο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπέρ της διαφάνειας.
0: Ξαναγυρίζω εγώ στα της Guilfoyle.
1: Έλα, τι θες, πες, εγώ θέλω, και ένα παρασκήνιο.
0: Θέλω να πω ότι έξω, όχι, δεν έχω κανένα παρασκήνιο. Δεν,
1: έχω εγώ, πες. Ναι,
0: όλα μας πεις εσύ μετά το παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Έχω δει στα social media από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να γίνεται ένα πανηγυράκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι φωτογραφήθηκαν και ποιοι δεν φωτογραφήθηκαν με την Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Και ο μόνος που αρνήθηκε, ο μόνος που αντιστάθηκε, ο μόνος, καταρχήν δεν είναι ο μόνος, δεν είναι, είναι μόνο ένας. Είναι διάφοροι που δεν φωτογραφήθηκαν με την κυρία Guilfoyle. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να θέλουν να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν ή και όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θέλουν τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν αξιωματούχος, ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να την δει ο υξυπουργός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μεμπτό, ή ο Ιξ και αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, γιατί είχα συναντηθεί πάρα πολύ ακόμα και αρχηγοί κομμάτων που δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, π.χ. ή ο κύριος Τσίπρας, που υπάρχει το κόμμα, όπως και όσο υπάρχει. Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί της και το φέρουν ως πρόσημο ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτοί είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της.
1: Αντιστασιακή.
0: Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί μου, ή να μην κάνανε έτοιμα ή οτιδήποτε.
1: Εγώ πάντως, αν είχα φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι, δεν θα την έσβηνα τη φωτογραφία. Εγώ θα την είχα. Γιατί?
0: Όχι, αλλά βλέπω ένα διαγωνισμό και φτηνένει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Χτες, μόλις έγινε γνωστό αυτό το γεγονός ότι τέλος πάντων ότι αποπέμπεται η Kimberly Guilfoyle, άρχισαν να έρχονται ανακοινώσεις από τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα, οι περισσότερες ανακοινώσεις έλεγαν ότι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Σε ποιο πράγμα? Ή να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να δώσει εξηγήσεις?
0: Είναι ένα ερώτημα. Πλανάτε στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, για ποιο πράγμα. Αλλά οκ. Okay.
1: Γιατί δεν εξηγούσαν για ποιο πράγμα.
0: Εγώ διάβαζα κι άλλα πάντως και σε αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Δηλαδή.
0: Όπως για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Μήπως ο πραγματικός λόγος είναι άλλος και δεν είναι απλά το ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία να της καλύψει το χρέος των 100.000 δολαρίων, ας πούμε, σε μια πιστωτική κάρτα? Μήπως είναι και άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα για τα ενεργειακά και τρεχαγύρευε? Αυτά, σε αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση. Γιατί μας αφορούν ως χώρα.
1: Από ποιον να δοθεί
0: από
1: απάντηση?
0: Από τις ΗΠΑ.
1: Όχι, μα η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντήσει.
0: Η ελληνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω. Και εγώ γι' αυτό σου λέω το ερώτημα, άστον να πλανάτε.
1: Η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει. Να
0: όχι,
1: δώσει,
0: πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
1: Αν
0: υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους καταλάβουμε κιόλας αν αλλάξει πολιτική. Θα το δούμε. Αν με τον καινούριο πρέσβη ή με το νούμερο 2 που αναλαμβάνει προσωρινά νούμερο 1 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αλλάξει κάτι στις επιλογές, ας πούμε, τις ενεργειακές. Θα το καταλάβουμε και θα το μάθουμε και θα το δούμε. Θέλω να πω. Απλά να έχουμε το νου μας.
1: Επίσης, έλεγαν κάποιοι χτες που γνωρίζουν καλά τα ενεργειακά, εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όλα τα έχουν παρακολουθήσει, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι πολλές από τις συμφωνίες. Πολλές από τις συμφωνίες που κλειστεί. Είχε γίνει προεργασία, δηλαδή απλά μπήκαν.
0: Παιδί μου, εκεί που πήγε και ήταν στις υπογραφές, ας πούμε, ήταν ήδη 2 ημερών μόλις πρέσβυρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Προφανώς και δεν το έκανε η ίδια. Προφανώς και δεν το. Για κάτι υπογραφές που μπήκανε, ας πούμε, με Exxon κτλ. Ναι. Ήταν η δεύτερη μέρα που είχε αναλάβει. Δηλαδή, προφανώς δεν τα έκανε τα ίδια.
1: Αλλά θα έπρεπε να παρίσταται ο εκάστοτε πρέσβης, ας πούμε. Πρέσβης.
0: Καλημέρα στη Σωτηρία, στις Αλικές του Βόλου. 10 βαθμούς αέρας και κρύο. Μας στέλνει και η emoji ότι χτυπάνε τα δόντια από το κρύο. Αυτό κροταλίζουν τα δόντια.
1: Εγώ διάβασα.
0: Ναι.
1: Στα αμερικανικά μέσα τώρα, όχι.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχε, παρότι δεν φάνηκε αυτό στις δημόσιες εμφανίσεις τους εδώ, υπήρχε ενόχληση του Ρούμπιο, γιατί σε κάθε εμφάνιση που είχε προγραμματίσει ο Ρούμπιο ήθελε να είναι παρούσα και δεν τον ενόχλησε αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε άνθρωποι που καλύπτουν τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνάδελφοι, ρε παιδί μου. Και επίσης αυτό που σχολίαζαν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση που κάνει η φίλη σου η καινούρια η εκπρόσωπος, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Ζακαρία.
0: Ζακαράια.
1: Ναι, Ζακαρία.
0: Ζακαρία.
1: Ζακαρία δεν υπάρχει, Ζακαρία, ναι.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Ζακαρία λέγεται.
0: Εγώ διάβασα Ζακαράια. Τι σε πειράζει εσένα?
1: Πού το διάβασα?
0: Μην προσβληθεί.
1: Σε ελληνικό το διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει Ζακαράια. Ζακαρία λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αυτή η κυρία τέλος πάντων, ναι, αυτή, πριν το ανακοινώσει επίσημα εκείνη, όλοι θεωρούσαν και εμείς το θεωρούσαμε αυτό, ότι είχε απολυθεί επί της ουσίας σε live μετάδοση από τον Τραμπ νωρίτερα, που είχε κάνει την πρώτη δήλωση ο Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι το έμαθε από την τηλεόραση, ότι δεν την πήραν τηλέφωνο. Γράφουνε. Ναι. Ότι δεν τη τηλεφώνησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο βοηθός του Ρούμπιο, ο κάποιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Κατάλαβες. Ναι. Ότι το έμαθε βλέποντας τηλεόραση στο. Γιατί καθόταν, λέει, και περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Και επίσης λένε για την ταμπακέρα τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι η επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του, οι δικηγόροι της στο Λευκό Οίκο, δεν απαντούσε επί της ουσίας στις καταγγελίες με στοιχεία. Μάλιστα. Για να τους πείσει, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει, έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε, γιατί κάποιους πρωθυπουργούς τους αποκαλούν με το μικρό τους όνομα και κάποιους άλλους με το ο κύριος Τάδε, ας πούμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με τον πρωθυπουργό και ανάλογα και με την οικειότητα που κανείς νιώθει ή όπως θέλει. Για παράδειγμα, κανείς δεν έλεγε, κανείς. Πολλοί λέγανε, αλλά για τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ας πούμε, τον έλεγαν όλοι με το μικρό το όνομα.
1: Ο Ανδρέας.
0: Κύριο Τσίπρα που μας ρωτάτε για παράδειγμα, δεν το λένε ο Αλέξης, γιατί υπάρχουν πολλοί Αλέξηδες ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων, δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα, δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία. Αυτά είναι στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ποιον αποκαλούν με το μικρό του ή ποιον δεν αποκαλούν. Καλημέρα στο φίλο μου από το Λιβάδι που διαμαρτύρεται γιατί ακόμα μεταφέρουν τα καυσόξυλα από το βουνό. Φανταστείτε, λέει, με τέτοιο καιρό σήμερα πάνω στο βουνό, μάλλον θα έχει χιονίσει, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και λέει το πετρέλαιο να μας στάσει εδώ. Λέει ο υπουργός 30% επιδότηση παραπάνω από πέρυσι. Αν δεν βγάλουν τους φόρους, δεν υπάρχει σωτηρία. Στο Λιβάδι, ήδη προφανώς έχει πέσει θερμοκρασία και όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά, έχουν ήδη ανάψει οι σόμπες ή ό,τι θερμαντικό σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άρα χρειάζονται και καυσόξυλα και φτηνά καύσιμα γιατί. Πώς μας έλεγαν από ένα χωριό που είχαμε βγάλει ο δήμαρχος που μας έλεγε ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε 4 γεμίσματα ας πούμε στις δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει, δεν φτουράει ας πούμε μία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Τώρα θα συνδεθούμε με τα παιδιά.
0: Με την τηλεόραση.
1: Με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα
2: σας.
0: Παιδιά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Υπέροχα.
3: Ναι,
2: περιμένετε.
3: Έχουμε το Olympic Surround εδώ. Δεν πειράζει.
2: Τις ανακοινώσεις τις περιμένετε κι εσείς.
0: Ποιες ανακοινώσεις. Ναι. Για το πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Βέβαια τις περιμένουμε.
0: Εμείς έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που μας είχε πει ο κύριος Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων εδώ της Αττικής, που μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που ακούω και με αυτά που. Τις πληροφορίες που έχουμε, στο 1,60 θα είναι, κάπου εκεί. Το είδα πριν και που το έλεγε και.
2: Αυτά μας λέει, μας είπε και ο Δημήτρης.
3: Κάτω, να πες κάτω.
0: Έλεγε και ο
1: Δημήτρης. Εγώ πιστεύω πιο κάτω θα.
0: Το λέω γιατί επειδή χθες έβλεπα στον τύπο και διάφορα σενάρια, 1,71, 1,60. 1,51, τα τρία τα διαφορετικά σενάρια, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εγώ έχω κρατήσει του κυρίου Παπαγεωργίου που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή γύρω στο 1,60. Εκεί το υπολόγιζε με τις τρέχουσες τιμές, εν πάση περιπτώσει.
3: Ωραία. Εγώ θέλω μέσω από την συχνότητά μας και τη δική σας να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα για το έστειλα στις 5 το πρωί που δεν μας βλέπαν τόσο
1: πολύ.
3: Το στείλω ξανά. Επειδή είναι προς όλα τα νεαρότερα κορίτσια, ρε παιδί μου, και άντρες κλπ. Επειδή χθες λοιπόν ρωτήθηκε το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ ώρα δική μας. Για την Κίμπελ Γκίλφοϊ, λέει, ήταν μέλος οικογένειάς σας. Λέει, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Λέει, έβγαινε με το γιο μου κλπ. Αλλά, πρόσεξε, είχε δίκιο ο Τραμπ. Γιατί είπε, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Η Κίμπελ Γκίλφοϊ είχε αραβωνιαστεί το γιο του, λοιπόν. Το κοινωνικό μήνυμα είναι ότι με τον αραβώνα μόνο δεν μπαίνει στην οικογένεια.
0: Εκεί ήθελε να καταλήξει. Εκεί ήθελε να καταλήξει.
1: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό.
0: Ναι, παιδιά. Η αραβωνιάρα δεν είναι μέλος της οικογένειας.
1: Στο ψητό κατευθείαν.
0: Ναι.
3: Γάμος, αλλιώς.
2: Κατευθείαν γάμο.
1: Ναι, Στέφανα.
3: Μην νομίζω τον
2: έδεσε. Μην γνωριστούν τα παιδιά.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν.
3: Τον αραβώνα πώ πα, έτσι.
2: Ναι. Μετά είναι και το γνωστό ότι με τον αραβώνα μπορεί και να στρίβει.
1: Συγγνώμη, στρίβει δια του αραβώνα. Αραβωνιάζονται ακόμα.
2: Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Στην
3: αραβώνας,
2: Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Στην Αμερική είναι διαφορετικό αραβώνα. Είναι που λέει θα με παντρευτεί, σου λέει ναι, πάρ το
3: δαχτυλίδι.
1: Ναι.
2: Αυτό θεωρείται
3: αραβώνα. Δεν περιβάλλεται επίσημο τύπο, να το πούμε έτσι, ο αραβώνα.
2: Είναι λίγο πριν από το γάμο.
3: Έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν έχει αποδεχτεί. Είναι προφορικό ο αραβώνα.
2: Άρα είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι.
0: Υποτίθεται ότι για να υπάρξει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια.
3: Ναι.
0: Αν έχει προηγηθεί η γνωριμή με τα σόγια, προφανώς έχεις μπει στο σπίτι. Δεν είναι μόνο, δεν είσαι μόνο στο προαύλιο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Μπορεί να είσαι στο φουαγέ, ας πούμε.
1: Στην Αμερική, ναι, όχι απαραίτητα. Ναι. Δεν γνωρίζεις τα σόγια. Ναι. Απαραίτητα.
0: Δεν μιλάω για την Αμερική, παιδί μου.
1: Για την Αμερική λέμε τώρα.
0: Εγώ λέω για εδώ.
2: Γιατί σόγια στην Αμερική.
3: Δεν είσαι στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το κοινωνικό μήνυμα ο Παπαχλημίτζος το έστελνε στην Αμερική. Το έστελνε ο Παπαχλημίτζος το κοινωνικό μήνυμα. Εδώ το έστελνε. Άρα για εδώ μιλάμε.
3: Όταν τραγουδούσε ο Μάρκος Μαμβακάρης «Μικρός Αραβωνιάς, τα κορόιδο κλπ. Και παντρεύτηκα κλπ.», αυτά ήταν πριν από 100 χρόνια, 90 πόσα ήταν.
0: Ναι.
3: Αλλάξαν νόρμες από τότε. Δηλαδή τότε ο Αραβώνας ήταν γάμος. Δεν σ' άφηνε ο πεθερός έτσι να φύγει, σαν να έχεις πει τόσοι όρκους.
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και, μπορεί να υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, στην Ελλάδα που οι νόρμες αυτές να εξακολουθούν να τηρούνται, να διατηρούνται.
3: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Αλλά ναι, εγώ θα στείλω το μήνυμά μου για να είναι ασφαλής όλοι να ξέρουν ότι δεν το, μην το δέσεις.
0: Καλά κάνεις.
3: Καλά κάνεις. Αραβώνα, πήρε εντάξει, εξασφαλίσεις πρώτα το γάμο και μετά.
1: Σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Πάντως βλέπω πολλούς και στην εγχώρια σκηνή, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα, που θέλουν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, να κρατήσουν όλοι οι αποστάσεις. Ενώ μέχρι τώρα όλα ωραία και καλά.
1: Εγώ δεν φωτογραφήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, εγώ δεν συναντήθηκα μαζί της. Βγάζουν. Ενδεχομένως καλά κάνουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους ή πολιτικούς λόγους. Αλλά βλέπω έτσι ένα τέτοιο νέο κύμα και το βλέπω και στα social media διάφορα. Ο δικός μας δεν πήγε ποτέ να φωτογραφηθεί με την. Ενώ ο δικός σας πήγε. Τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα έχουμε στο εξής. Ένα μέρος της.
2: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας έλεγε η Ελένα Αργύρη, ότι ούτε και στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπήρξε στήριξη από πουθενά, τέλος πάντων, μέσα από το, ούτε από το περιβάλλον Τραμπ. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και στην Αμερική, το Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει έρευνα για τις ενέργειες και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε, ξαφνικά δεν υπήρχε κανένας υποστηρικτής.
0: Εμάς μας έλεγε η Γεωργία Καρατζιώτη πριν από λίγο ότι αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και ίσως να είχε περάσει πολύ πιο χαμηλά αυτό το θέμα. Αλλά τώρα, επειδή είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας, 2,5 εβδομάδες έχουμε για τις ενδιάμεσες εκλογές, και επειδή μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί με τις εκλογές αυτές, άρα να έχουμε μετά αυτό που είπες, επιτροπές, έλεγχο, έρευνα κτλ.
1: Παιδιά, το αυτό... τέλειωσε τώρα ο άνθρωπος, το τέλειωσε τώρα για να προχωρήσει.
0: Για να μην κακοφορμήσει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Που λέμε
1: μπράβο.
0: Αυτό. Ήταν μια πληγή χένουσα. Καλό.
1: Ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Και εμένα μ' αρέσουν
0: αυτά. Τέτοια.
3: Εγώ μιλάω σε κοινωνικά μηνύματα και στο γύρω στο πολιτικό πάλι.
0: Όχι, δεν το πήγα στο πολιτικό. Στο ιατρικό το έχω φτάσει στο ιατρικό τώρα.
3: Εντάξει. Θα το πω.
1: Τέλος πάντων, εγώ
0: νομίζω θα βρει το δρόμο.
1: Εγώ από αντίδραση στέκομαι στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Τι στέκεσαι?
1: Στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Επιπίου.
1: Θα κάνω hashtag με την Κίμπερλι. Όλοι τη βρίζουν τη γυναίκα, ρε παιδιά, για όνομα Θεού. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Θα καταγραφεί το hashtag.
2: Σούσης, πώς λέγεται. Λέγεται για τον Ανίλ, βέβαια.
1: Ναι. Ναι. Αρχίσανε πάλι.
3: Θα είναι, ναι, θα είναι το μοναδικό hashtag που θα υποστηρίζει ένας άνθρωπος. Μόνο σε ρέτη.
0: Μα όχι, θα μπορεί να βρεθούν για κανένα δυο άλλοι.
3: Εντάξει.
0: Άκου που σου λέω. Ναι.
3: Εντάξει. Λοιπόν,
2: παιδιά. Να είστε
0: καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Θα βγούμε.
1: Ναι, Διονύση, ακόμα πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καριές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται με την εγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστίσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και στην Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: παίρνουμε τη σκητάλια την πολυβραβευμένη
1: Μίραντα
0: Σκαμπαρδόνη.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά. Στην Ελασσόνα δεν έχουν τα κανάλια τη ΕΡΤ.
1: Όπα.
0: Και έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα. Θερμοκρασία δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά παρεμπιπτόντως λέμε ότι έχει και 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Θοδωρή. Το φίλο
1: Θοδωρή,
0: μας.
1: Τι τα θέλετε τα κανάλια μας να ακούτε.
0: Δεν μπορούν να δουν τη σύνδεση που έχουμε με τις συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Α.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Μπορείτε διαδικτυακά όμως.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αποπομπή Guilfoyle είναι ποιος θα βαφτίσει τώρα το παιδί του Αργυρού. Και ποιος θα καλύπτει τα πρώτα τραπέζια πίστα. Ξέρω πολλούς, πάρα πολλούς που θα τα καλύψουν τα πρώτα τραπέζια. Το βαφτίσια του γιου του Αργυρού δεν το ξέρω.
1: Πες καλημέρα. Πες καλημέρα και στον Γρηγόρη που μας ακούει.
0: Ενδιαφέρον και καθόλου. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
1: Όχι στον μπαμπά, τον άλλο τον Γρηγόρη.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη. Καλημέρα. Πολύ
1: ο Γρηγόρης μας, παιδί μου,
0: ο άλλος, ο Γρηγόρης. Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Το μελά, παιδί μου.
0: Εντάξει, καλημέρα. Α, το μιλά. Ναι, το ξέρω. Μα μου λες τώρα, πες. Δεν έχω εγώ πρόβλημα να πω καλημέρα σε ποιον άλλο.
1: Μας ακούν όλοι οι φίλοι μας, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, χτες είχε 2 δημοσκοπήσεις.
0: 2 κιόλας.
1: Ναι.
0: Τις είχαμε προαναγγείλει τη μία, γιατί για μία ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά βγήκαν 2.
1: Βγήκανε 2, ναι.
0: Ναι. Και τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα βγουν κι άλλες.
0: Πολλές.
1: Τώρα θα βγει. Παίρνουν σειρά στα διάφορα κανάλια, τέλος πάντων.
0: Σκητάλη, ντόμινο. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, δείχνουν ένα διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Πολύ κοντά είναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από πότε τα έχουμε πει. Να σου πω όμως τώρα, επειδή λες για το διαγωνισμό. Επειδή λες για το διαγωνισμό των 2.
1: Ναι.
0: Τώρα, ο διαγωνισμός ανάμεσα στους 2 θα γίνεται για το ποιος έχει λιγότερες νοητικές, ας πούμε, διεργασίες και αυτό.
1: Τι εννοείς.
0: Ποιος είναι πιο χαζός, πιο βλάκας, που με βάση την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού.
1: Αφού το λύσαμε.
0: Αυτή θα είναι έτοιμο. Τι το λύσαμε, πώς το λύσαμε. Εδώ άκουγα χθες, για παράδειγμα, ναι, αντιπαράθεση ένα πάνελ που λέγανε σε έναν κύριο αυτού του κόμματος,
1: ναι,
0: ότι ο Καρτερός έγραψε αυτά και λέει: ποιος είναι ο κύριος Καρτερός. Δεν είναι τίποτα ο κύριος Καρτερός, είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Καρτερός ήταν στη θέση 25 του Πολιτικού Συμβουλίου. Τι έχει αυτό το κόμμα, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς το όνομά του. Ήταν στη θέση 25 το όνομά του. Δεν ξέρω αν σβήστηκε μετά το όνομά του από αυτή τη λίστα. Αλλά όπως και ο κύριος Ιακαντάρης, που επίσης ήταν επίσης αρθρογράφος, που κι αυτός ήταν μέλος αυτού του Πολιτικού Συμβουλίου και μετά το όνομά του εξαφανίστηκε όταν είπε κάτι που δεν ήταν αρεστό, τόσο πολύ αρεστό, εν πάση περιπτώσει, στους ηθήνοντες. Και ρωτούσε, αυτός δεν είναι. Και το απάντησε ο άλλος, μα πού να τον ξέρεις, σαν πως έχει συνεδριάσει ποτέ αυτό το όργανο. Καταλαβες, γιατί βγαίνει και η είδηση. Ναι, υπάρχει ένα όργανο το οποίο έτσι είναι διακοσμητικό, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Οπότε πώς να τον ξέρεις τον άνθρωπο. Αλλά ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, ας πούμε, τρόπον τεινά, αν

0: Αυτό. Και αυτό το νομίζουν, ναι.
1: Πάρα πολύ το πιστεύουν. Αυτό από όλο το πολιτικό φάσμα. Ναι. Έτσι, δεν λέω. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Πιστεύουν όλοι ότι. Α, τώρα παρουσιάζουμε έτσι, ας πούμε.
0: Δηλαδή, μου άκουσα έναν από αυτό το κόμμα πάλι να λέει ότι εσείς κυβερνήσατε με τη δεξιά.
1: Ποιος?
0: Να λένε στο Πασόκ ως κατηγορία ότι εσείς κυβερνήσατε με την δεξιά. Έχουν ξεχάσει ότι συγκυβέρνησαν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Καμένο. Θέλω να πω αυτό, για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι νομίζουν ότι έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου, ας πούμε. Δεν ξέρουμε, δεν τα ξεχνάμε. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη, στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο της Γερμανίας. 12 βαθμούς σήμερα. Έχει ρεπό, έχασε την πρώτη ώρα. Θα ακούσω τη δεύτερη όμως που δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Μπορείτε να μας ακούσετε στο ΕΡΤΕΚΟ. Στο ΕΡΤΕΚΟ, μετά από κάποια ώρα, ανεβαίνει η εκπομπή ολόκληρη. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και την πρώτη ώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Κυρία Μέρη μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, στο Ανόβερο.
1: Καλά κάνετε και το
0: ΕΡΤΕΚΟ. Πολύ καλή εφαρμογή.
1: Πλατφορμάρα.
0: Σας την προτείνουμε.
1: Πλατφορμάρα τώρα μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε δώσει τα φώτα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε αυτό το νέο σύστημα, το DAB.
0: DAB.
1: Για τα ραδιόφωνα, ναι, στο που δείχνει και πληροφορίες και αυτά και στην οφόρη.
0: Άμα έχεις τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, άμα έχεις.
0: Άμα που,
1: ναι,
0: υποστηρίζει αυτό το σύστημα, ναι, γιατί, ναι, το εγώ δεν έχω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όσοι έχουν, λέμε, και είναι αρκετοί.
0: Μήπως πρέπει να πάρω καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για να έχεις DAB.
0: DAB.
1: Ναι. DAB. Να μην πάει. Κάνανε παλιά DAB.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι, το χέρι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: DAB. Ναι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μας βλέπετε εμάς, αλλά εμείς το κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρχίζουν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλη αυτή τη βδομάδα θα συζητάμε και αυτό το θέμα, να το ξέρετε.
0: Όσο, εγώ
1: θέλω να πω, γιατί το ξέχασα πριν, διάβασα διάφορες προτάσεις,
0: ναι,
1: που κατατέθηκαν για αντικαταστάτρια,
0: ναι,
1: γυναίκα πάλι προτείνουν,
0: ναι,
1: είδα, της Κίμπερλι.
0: Ναι.
1: Πρότειναν την Μπετίνα Άντερσον, είναι κόρη του Ντόν Τζούνιορ, κόρη λέω, σύντροφος του Ντόν Τζούνιορ.
0: Τι είναι ο Ντόν Τζούνιορ?
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Α, okay.
1: Ο Τζούνιορ όμως.
0: Ναι.
1: Και τη χείρα του Τσάρλι Κέρκ πρότειναν κάποιοι.
0: Το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Ναι. Mm. Δίνουν ιδέες. Γιατί να μην δίνεις ιδέες? Είναι κάτι που μας αφορά.
0: Ναι.
1: Και είναι και κάποιοι που τους ξέρουμε.
0: Ο κύριος Παύλος μας διορθώνει. Λέει, μην κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα, καταρχήν δεν κατηγορούμε ποτέ κανέναν. Που είπε ότι δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δίκιο έχει. Με την ακροδεξιά κυβέρνησε. Πάντα σαφής ο αρχηγός. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Α,
0: μας,
1: ναι,
0: έχετε μείνει.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Το δεχόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε. Αυτό που είχε βγει από χθες δηλαδή. Αυτό επικαιροποιείται.
0: Ανά 12 ώρα.
1: Ναι. Και επιμένει σε αυτά τα οποία είχε ως πρόγνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σημερινή ημέρα, που θα είναι η πιο δύσκολη από το θέμα στην άποψη της κακοκαιρίας. Λοιπόν, συνεχίζει δηλαδή η κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.
0: Εύβοια, σποράδες.
1: Και γι' αυτό, yeah, πολλά σχολεία μένουν κλειστά σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας.
0: Βέβαια.
1: Οι αποφάσεις είναι κατά τόπους.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι, επειδή τις παίρνουν οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και στα Δωδεκάνησα και στην Σκιάθο και στην Εύβοια, όχι σε όλη, σε όλο το νησί, σε κάποιες περιοχές, είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εν όψη. Δηλαδή, επειδή είχαν τις προβλέψεις από την πολιτική προστασία και από την μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχει και πολύ νερό και ισχυρότατους ανέμους, δεν το ρισκάρουν και έχουν. Θα γίνουν τα μαθήματα κανονικά με τηλεργασία. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το εργαλείο. Θα γίνουν με τηλεργασία. Δεν πάει χαμένη ημέρα, εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις, πες το αυτό στους μαθητές. Αλλά τέλος πάντων, το, ναι, παραβλέπω. Καλημέρα στο Γιώργο στο Κιάτο. Ζει το χειμώνας, λέει. Πολύ νερό δεν έχει σταματήσει από χθες.
1: Ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Κιάτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρέχει πολύ.
1: Ναι. Πάντως, κοιτάζω τώρα τη φωτογραφία που είναι από τις κάμερες. Εδώ στο λεκανοπέδιο, ναι, έχει μια μαυρίλα.
0: Έχει μαυρίλα.
1: Ναι, ναι,
0: έχει μαυρίλα. Πολύ. Από χθες δεν έχουμε δει ακτίνα ηλίου, που λέει ο λόγος.
1: Και στη Θεσσαλονίκη βλέπω πολύ υγρασία.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ο πύργος. Που είχες πάει.
0: Όχι ο πύργος, ο Λευκός.
1: Τότε.
0: Ο πύργος του.
1: Τότε που τον λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αλλάξει τόσο ονόματα.
0: Τι θα λέμε, το πύργος Ματζέντα θα
1: πύργος
0: λέμε.
1: Πύργος Τέλεκομ.
0: Ό,τι, πας περιπτώσει.
1: Πύργος Ματζέντα.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει το χρώμα του, καταλάβεις, είναι ακόμα άσπρο. Είχε ωραίο αυτό επάνω, ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο εστιατόριο. Εκεί στο... Τι, γελάει. Το έχει ο νονός μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το επινεκίαζε ένα διάστημα. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, για την Εύβοια που είναι και στο μάτι.

0: της κακοκαιρίας. Βλέπω τώρα ότι βρέχει πάρα πολύ στην Κίμη, καταρακτώδη βροχή ρίχνει, και στη Σέτα, στην Εύβοια. Εκεί ρίχνει τώρα το... Βρέχει κανονικά και στη Στενή, βρέχει και στα Ψαχνά. Μιλήσαμε και με το Δήμαρχο Σκύρου, μίλησε η Μαρία Εικόντου, που τον, επειδή είναι σποράδες, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, και είναι όλα καλά. Το πρόβλημα είναι στη Σκιάθο. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τη Σκιάθο, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί το μισό νησί λένε ότι δεν έχει ρεύμα.
1: Ναι, αυτό έτσι είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό. Ναι. Να σας υπενθυμίσουμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, όπως η κυρία Μέρη που έχασε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι σε ισχύ απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί κατά τόπου στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα και τα 10 μποφόρ. Άρα οι ρηπές μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνον ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά οχηματαγωγά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Τα υπτάμενα δελφίνια που λέμε. Εντάξει. Από το λιμάνι της Τραφίνας, μάλλον αναμένεται να γίνουν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε την έκκληση. Επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν έχετε σχεδιάσει σήμερα να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς. Δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια στις πορθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός, γιατί έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
0: Αρκίτσα.
1: Και σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι. Πας Αρκίτσα, περιμένεις, τρως κανένα καλαμάκι.
1: Στην Αρκίτσα.
0: Ναι, και περνάς απέναντι σε Εδιψό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Πας και τρως καλαμάκια και περιμένεις.
1: Άμα τρως συνέχεια και καλαμάκια μέχρι να αποκατασταθεί το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, θα γίνεις να μην σου πω πώς.
0: Στη Ρόδο, μας λέει ο φίλος μας ο Μανώλης, ότι δεν ακούγεται, λέει, ούτε το διαδικτυακό, μόνο το κανονικό RT News.
1: Πώς γίνεται.
0: Μπορεί να ακούσει. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα.
0: Βρέχει πολύ στη Ρόδο, για να δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Μια δύσκολη μέρα και σήμερα από πλευράς καιρού, καθώς έχουμε και έντονα φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες, αλλά και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει και θα συνεχίσει να μας επηρεάζει και σήμερα και για την υπόλοιπη μέρα. Από αύριο σιγά σιγά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα γενικά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά μας, μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να τα περιμένουμε σήμερα στην περιοχή κυρίως της Εύβοιας, αλλά και στις γύρω περιοχές, δηλαδή μιλάμε για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί θα έχουμε τις εντονότερες συγκλίσεις με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και κάποιες καταιγίδες πιθανώς κατά διαστήματα, οπότε περιμένουμε πολύ νερό, κυρίως για την περιοχή της Εύβοιας, και εκεί θα χρειαστεί η προσοχή μας σήμερα να είναι τεταμένη. Και επίσης έχουμε καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα.
1: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να το ξέρουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ότι θα έχει 9 μποφόρ, 10 μποφόρ, θα έχει ρηπές ίσως και περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου, τι σηκώνει, ας πούμε, για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί ακούει 9 μποφόρ και σου λέει εντάξει μωρέ, 9 μποφόρ, τι έγινε.
2: Όχι, τα 9 μποφόρ σίγουρα δεν είναι. Καταρχήν έχουμε απαγορευτικό με τα 9 μποφόρ και είναι μια επικίνδυνη ένταση ανέμου, γιατί μπορούν να συμβούν ένα σωρό πράγματα με μια τόσο μεγάλη ένταση ανέμου. Σίγουρα οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών τα γνωρίζουν καλά αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά ναι, θα χρειαστεί προσοχή σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις έτσι με πολύ ενισχυμένους ανέμους.
0: Καταρχήν να φροντίσουμε το χώρο γύρω μας και γύρω από το
2: αυτό,
0: σπίτι μας και
2: ακριβώς.
0: Να μην έχουμε εκτεθειμένα αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει ο αέρας. Επίσης και οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν. απαντήσουν έχουν, αν έχουν τους κάδους, που έχουν τους κάδους και βλέπουμε καμιά φορά κάδους όταν έχει πολύ
1: ισχυρούς ανέμους. Τους παρασύρνει ο αέρας.
0: Τους παρασύρνει ο αέρας.
1: Στη μέση δρόμου,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό οι δήμοι, κάποιοι δήμοι, το 2026 πια.
1: Να τους βάλουν υπόγειους όλους και να τελειώνουμε. Αλλά είναι μεγάλο το κόστος, ναι.
2: Μπορεί να έχουμε προβλήματα από δέντρα που μπορεί να έχουμε να πέσουν κλαδιά, τέτοιου είδους προβλήματα. Και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί έτσι σχετικά εύκολα.
1: Μα έχω δει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, μικρό αυτοκίνητο, να το παρασέρνει ο αέρας μπροστά μου, αέρας τέτοιος, ναι. Μποφόρ, να παρασέρνει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, να το παρασέρνει.
2: Ακριβώς. Εντάξει, και είναι πολύ έτσι, προσοχή, αυτό, ακριβώς.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μποφόρ ένταση ανέμου στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή της Λίμνου, έχει φτάσει και τα 10 μποφόρ, και τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε να έχουμε 9 μποφόρ σε μεγάλο μέρος μέσα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, δηλαδή θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, η Δυτική Κρήτη, δηλαδή και πιο νότια θα φτάσει αυτή η πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου. Ναι. Οπότε μια δύσκολη μέρα σήμερα. Σιγά από αύριο θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και όσον αφορά τα φαινόμενα, τις βροχές και τις καταιγίδες και όσον αφορά τον άνεμο. Αύριο τα έχουμε δηλαδή.
1: Πηγαίνει ανατολικότερα, φεύγει προς ανατολικότερα το μέτωπο, αλλά μας έρχεται καινούργιο την Παρασκευή.
0: Αλλά θα είναι μικροδιάλειμμα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, νέο σύστημα την Παρασκευή. Πάλι με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, πάλι με βοριάδες. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας. Πάλι κάποια χιόνια στα ορεινά θα έχουμε. Πραγματικά, φέτος έχουν έρθει, είναι αυτό που θα έρθει την Παρασκευή Σάββατο, θα είναι το τρίτο σύστημα με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, έτσι, με πολύ ενισχυμένες βοριάδες και ψυχρές αέριες μάζες.
1: Ορμητικό μπήκε το φθινόπωρο, με άγριες διαθέσεις.
2: Το Οκτώβρη, πραγματικά.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου, λέει: αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού κράτους. Με μια βροχή κλείνουν σχολεία. Δεν είναι η βροχή μόνο, δεν είναι το θέμα της βροχής. Πέραν το ότι σε κάποια σχολεία, ας πούμε, μπορεί να μπάζει νερά. Κακός, αλλά μπορεί να μπάζει νερά.
0: Εδώ
1: δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Νόμιο, καινούργιο.
1: Όταν έχει τέτοιους ανέμους, είναι και η μετακίνηση προβληματική. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο, δεν έχουμε σχολείο παντού, κάπου μετακινούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί κτλ. Εγώ το θεωρώ καλό το ότι υπάρχει τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε
0: να
1: μην χαθεί το μάθημα, ας πούμε.
0: Αυτό το πράγμα όμως, παλιά τουλάχιστον, όταν κλείναν τα σχολεία, εμείς δεν κάναμε μάθημα.
1: Καλημέρα στο Χάρη. Είναι στη Λάρισα, ψυχαλίζει, όχι κάτι σπουδαίο. Πηγαίνει με προαστιακό προς Κατερίνη. Το τρένο λέει σε κάποια σημεία βρακυκλώνει το καλώδιο και που έχει κάτι περίεργες λάμψεις. Ακούτε να δείτε. Αυτή την αίσθηση την είχα την πρώτη φορά που μπήκα σε ηλεκτρικό, όταν είχα πρώτα κατέβει Αθήνα, ναι. Και είχα μπει στον ηλεκτρικό και έβλεπα, ρε παιδί μου, περνάς μέσα από τα τούνελ που έχει στα διάφορα σημεία της Αθήνας, εκεί μεταξύ Βικτόριας, Ομόνιας για παράδειγμα, που έβγαζε κάτι λάμψη από κάτω και έλεγα τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κινδυνεύουμε. Δεν είναι σωστά τα πράγματα. Είναι συνηθισμένα αυτά, θέλω να πω. Αυτό. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο. Στη Σκιάθο, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, να δούμε τι γίνεται στο νησί, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα.
1: Να ξεκινήσουμε με την ηλεκτροδότηση που είχαμε την πληροφορία νωρίτερα ότι είχε βλάβει το σύστημα στο μισό νησί. Πάμε στον κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει αποκατασταθεί τώρα.
1: Ωραία.
3: Στις 11 μέχρι, από τις 11 μέχρι και τις 2 ήταν το φαινόμενο πολύ έντονο και είχαμε προβλήματα στο κεντρικό άξονα εκεί του οικισμού, δηλαδή στην Παπαδιαμάντελα και στους πλευρικούς οδούς, που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα έντονα. Τώρα την αποτίμηση των ζημιών θα φατινηθούμε με το πρώτο φως, σε λίγο δηλαδή. Είδαμε ότι παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Παπαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη. Είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
0: Ήταν πολύ έντονα.
3: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
3: Έχουμε αποφασίσει από χθες αυτό.
1: Αυτό γιατί, επειδή υπάρχουν και απορίες, κλείσαν γιατί είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, ας πούμε, για να μην διακινδυνεύσουν παιδιά, ή έχουν και τα σχολεία προβλήματα.
3: Είναι ήδη 7.30 και η βροχή είναι έντονη και τα δύο μεγάλα σχολεία βρίσκονται στις εκβολές ρέματων, οπότε δεν ήταν έτσι σωστό να... Ναι.
1: Μάλιστα, άμα είναι σε ρέματα, πολύ καλά κάνετε. Τι ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και από την μετεωρολόγο μας, τα στοιχεία αυτά της φύσης θα συνεχίσουν και το επόμενο, και τις επόμενες ώρες, δηλαδή θα έχουμε πάλι στην περιοχή σας εννιάρια, ίσως και δεκάρια, και μποφόρ και μεγάλα ύψη νερού. Αντέχει το νησί, δηλαδή, ή έχει, θεωρείται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει γεμίσει και ό,τι πλέον πέφτει θα γίνεται ριάκι ή ποτάμι?
3: Έτσι, όταν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση δεν προλαβαίνει να απορροφήσει. Συνήθως τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μάλιστα. Το καλύτερο ευχόμαστε.
0: Το καλύτερο ευχόμαστε και φανταζόμαστε ότι θα εκτιμήσετε την κατάσταση για να δείτε και αύριο τι θα γίνει και με τα σχολεία και θα βγάλετε ανακοινώσεις.
1: Και φαντάζομαι και οι κάτοικοι να ακούνε και τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτική προστασία του νησιού για να...
3: Ευτυχώς για την ώρα δεν είχαμε κάποια προβλήματα, γιατί ήμασταν και εμείς έτσι πολύ ιδιαίτερα αυστηροί. Είχαμε ζητήσει και δεύτερο 112 γύρω στις 12.30, οπότε... Ναι, ακουστήκαμε.
1: Αυτό είναι καλό.
3: Είναι σημαντικό, η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καιρικά φαινόμενα και σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα που μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο Ρόδος, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καρδιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, στη σκιά των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονα φαινόμενα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: κόβουμε την τραγουδάρα του συγκροτηματός αυτού του φοβερού, των Imagine Dragons, το Radioactive, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με την Εύβοια. Είναι ο Κώστας Νούσης, μας περιμένει εκεί και δεν είναι υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες βεβαίως. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Εύβοια, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ έντονη βροχόπτωση. Φάνηκε λίγο η βροχόπτωση, τα απόνερα, αν θέλετε, από μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν σε οδικό δίκτυο, κυρίως σε οδικά δίκτυα, κυρίως από φερτά υλικά. Υπήρχαν κοπές δέντρων τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την περιφέρεια και από τους δήμους. Το πρωί υπήρχε 112 και για τα πολιτικά ευβίας, για προληπτικούς λόγους, για να προσέχουν στις μετακινήσεις τους οι πολίτες, γιατί υπάρχει ένα ποτάμι εκεί δίπλα. Με ενημέρωσα νωρίτερα ότι ο δρόμος από πολιτικά προς Ψαχνά έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους, γιατί κατεβάζει αρκετό νερό, οπότε είναι και ώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, οπότε αποφάσισαν να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος λόγω των υδάτων. Κυρίως τέτοια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές είτε σε σπίτια ή νερά ή λάσπες τα οποία μπορεί να έχουν μπει μέσα και έχουμε δει κατά το παρελθόν. Βεβαίως παραμένει σε red code η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας μέχρι και το μεσημέρι, που αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός, τόσο η πυροσβεστική όσο και η περιφέρεια, αλλά και η Δήμη, από τις οποίες θα...
0: Και καλά κάνουν, γιατί η Εύβοια έχει πληγεί πολλές φορές, επανειλημμένα έχει πληγεί η Εύβοια από τα στοιχεία της φύσης και από βροχές και από πυρκαγιές και από όλα αυτά τα πράγματα, και καλά κάνουν και έχουν το νου τους, γιατί είναι και πολλοί δρόμοι που κλείνουν, και αυτό που μας λες τώρα, ας πούμε, κλείσαν τον δρόμο από πολιτικά για Ψαχνά γιατί κατεβάζει πολύ νερό, οπότε εκεί είναι και επικίνδυνη διέλευση, και ορθώς βγήκε και το 112, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ότι υπάρχει, κατεβάζει πάρα πολύ νερό ο δρόμος. Είναι αρκετά σημεία τα οποία έχουν κατεβάσει φερτά υλικά και έχουν αναγκάσει να διακοπεί η κυκλοφορία και να βρουν οι πολίτες άλλες οδούς για να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχει από χθες το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά που θα υποχωρήσει η ισχυρή αυτή η βροχόπτωση. Από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά ήταν, αν θέλετε, όταν βλέπεις αυτό τον χάρτη το μετεωρολογικό, το κόκκινο πάνω από την κεντρική και βόρεια Εύβοια, οπότε ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Για σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της περιφερειακής ενότητας. Ενδεικτικά να πω στον Δήμο Χαλκιδαίων, Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Δήμο Κίμης Αλιβερίου, Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, Δήμο Δρυφαίων Μεσαπίων και στην Σκύρο. Να πω ότι 112 είχε πάει τα ξημερώματα και στην Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων, γιατί ήταν και εκεί.
1: Ναι, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από λίγο. Ναι, έχει πολύ έντονα και φαινόμενα. Ναι.
2: Ήταν πολύ έντονα φαινόμενα και εκεί. Οπότε θέλει λίγη προσοχή. Αυτή την ώρα τα συνεργεία δουλεύουν για να παραδοθούν και τα οδικά δίκτυα τα οποία έχουν κλείσει από φερτά υλικά. Θέλει προσοχή στους δρόμους γενικά, οι στροφές για δέντρα τα οποία μπορεί να έχουν πέσει και δεν τα βλέπει κάποιος ενώ κινείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας Νούσης, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει πάει εκεί προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των φαινομένων. Να σου πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης από τη Χαλκιδική και έχει στείλει φωτογραφία του Τσούνη και είναι καλημέρα λύπης. Το προηγούμενο πρέσβη, έτσι.
0: Το προηγούμενο παίκτη.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτός πέρασε και. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει στη Λάρισα, που μας πήρε εξόφαλτσα. Μου θύμισε λίγο ο Ντάνιελ, γιατί είχε έντονη βροχή για πάρα πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης είναι, δεν ξέρω πού είναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και τώρα να κάνουμε λιανά αυτά που περιμένουμε.
0: Καταρχήν σήμερα περιμένουμε, επειδή είναι 14η Οκτωβρίου και όπως σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, ένα το κρατούμενο. Ξέρουμε λίγο πολύ τις πληροφορίες, σας τις έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ώρες. Είχαμε και χθες την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Που ανακοινώθηκε
0: ναι, και γι' αυτό θα υπάρξουν σήμερα λεπτομέρειες. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος,
1: για να δουν λεπτομέρειες.
0: Ναι. Ναι. Πάμε στη Γενέβη, είναι ο Δημήτρης, παιδί. Από τη Γενέβη μας στέλνει μήνυμα. Πάμε στον Κώστα τον Τσάβαλο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα μας.
3: Καλημέρα, Κατερίνα και Διονύση.
0: Τι γίνεται?
3: Ναι, από χθες γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 26-27. 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το καλύτερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, μιλούσαμε για 20-30%, ναι, που σημαίνει ότι τα ποσά θα κυμαίνονται από 130 ευρώ, θα είναι το χαμηλότερο
1: όριο, ναι,
3: ναι, και θα φτάνουν μέχρι και τα 1560 ευρώ. Βέβαια, τα 1560 ευρώ θα αφορούν νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται, όπως είπαμε, σε 130 από 100 ευρώ που ήταν και 1040 από 800, με εξαίρεση περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται, προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες αποφάσεις των περασμένων περιόδων, κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά
0: για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, ναι, γιατί 1.300 θα είναι για όλες τις άλλες κατηγορίες, ακριβώς, δηλαδή φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα, όλες άλλες.
3: Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι αυτός με βάση τον οποίο υπολογίζουν το επίδομα, είναι ίσως η μεγαλύτερος από τη μια μονάδα, προβλέπεται προσάυξη 25% του βασικού ποσού και σε ακόμη πιο ψυχρές, όπως είναι το Νυμφαίο, το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νευροκόπη, το Περτούλι. Εδώ λοιπόν ο συντελεστής είναι ίσως ή μεγαλύτερος από το 1,2% και προβλέπεται επιπλέον προσάυξη 25%.
1: Και σωστό και ορθό, είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και ορθώς, γιατί από το κάτω Νευροκόπη, ναι, μας στέλνουν, ας πούμε, θερμοκρασίες ήδη αυτή την περίοδο, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, μας στέλνουν ότι είναι στους 2 βαθμούς.
1: Και είχαμε παράπονα κιόλας από κάποιες περιοχές πέρυσι, ας πούμε, ότι υπήρχε αδικία, τέλος πάντων.
3: Θα πω έτσι ένα παράδειγμα. Στο Βέρμπεο, μια οικογένεια με ένα παιδί, ναι, θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 227 ευρώ. Από 713 ευρώ πέρσι. Εντάξει, είναι μια ενίσχυση. Βέβαια, όταν βγαίνει το πετρέλαιο στην αγορά κάτω από 160 ευρώ, συγγνώμη, 160 λεπτά.
0: 1,60, ναι. 1,60.
3: Ναι. 1,60, όμως, θα πρέπει να πούμε ότι πέρσι βγήκε στην αγορά με 1,13.
1: Έτσι.
0: Με 1,13 είχε ξεκινήσει, γύρω στο 1,70 είχε τελειώσει, είχε κλείσει, αν θυμάμαι
1: 1,75.
0: Καλά.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα για το επίδομα να πούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την προκαταβολή. Αύξηση δηλαδή της προκαταβολής. Να λάβουν οι δικαιούχοι, παλιοί δικαιούχοι, το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν 25-26 και για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή θα αυξηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από το 50 στο 65% του ποσού που δικαιούνται και θα δοθεί μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, η πλατφόρμα MyThermancy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι δυνητικά είναι, ναι, με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα ανοίξει το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου η πλατφόρμα, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε βέβαια για καύσιμα όλα, είτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, όλα είναι, και ηλεκτρική ενέργεια εννοείται.
0: Τα πάντα.
3: Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν οι δικαιούχοι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πω επίσης ότι θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος. Και βέβαια
0: αυτό είναι το θέμα. Μήπως ελαστικοποιηθούν τρόπον την ΑΕ και τα κριτήρια για να χωρέσουν και περισσότερο κόσμο. Όχι.
3: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια.
0: Δεν αλλάζουν.
3: Αυτά είναι από ό,τι μας έχουν πει τουλάχιστον. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη εδώ πέρα, αλλά δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Και με την ευκαιρία να πω ότι είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο ή τον χείρο ή την ενδιαστάση, ενδιαστάση σύζυγο με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να φτάνει τις 24.000 ευρώ όταν πρόκειται για έγκαμο. Και μετά έχουμε και προσάξηση και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και λοιπά. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια μάλιστα το όριο ετήσιου εισοδήματος είναι στις 29.000 ευρώ. Mm. Και εδώ προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, όσον αφορά την επιδότηση των καυσίμων, το ένα κομμάτι είναι το επίδομα θέρμανσης. Η διπλή παρέμβαση που λέει η κυβέρνηση αφορά και τις επιδοτήσεις των καυσίμων στην Αγγλία και μιλάμε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τα δηληστήρια θα έχουμε μια σημαντική ενίσχυση 20 λεπτά και θα προσθέσει και η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό άλλα 15.
0: Μισό λεπτά, γιατί για τα δηληστήρια στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα 5. Τα 5 ή να γίνουν 20 είναι μεγάλη διαφορά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια. Απ' την άλλη δεν θα έχουμε τα 5 λεπτά που δίναν τα δηληστήρια στη βενζίνη. Από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Κάτι πρέπει να γίνει για τη βενζίνη.
3: Και μην ξεχνάμε το βασικότερο. Κάθε 15 μέρες θα έχουμε
0: αναπροσαρμογή. Επανέλεγχο, ας πούμε. Ναι.
3: Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, το πρώτο 15 Νοεμβρίου, να έχουμε άλλες τιμές. Θα δούμε. Θα είναι άλλη ενίσχυση. Γιατί κάθε μέρα αλλάζουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που το πας.
0: Βέβαια.
3: Την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν με τις σημερινές τιμές ουσιαστικά θα υπολογίσουν την ενίσχυση που θα ανακοινωθεί σήμερα. Τώρα, επιδότηση θα υπάρξει και στο. Καταρχάς να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση από ό,τι φαίνεται θα βγει σημαντικά κάτω. Λίγο θα έλεγα. Κάτω από το 1,60 το λίτρο. Κατά μέσο όρο, πανελλαδικά. Επιδότηση θα υπάρξει και στο πετρέλαιο κίνησης. Τις πληροφορίες να αναφέρω ότι τουλάχιστον για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό και άλλα 5
0: από τα δηληστήρια.
3: Από τα δηληστήρια. Ναι. Επιδότηση θα δοθεί και στη βενζίνη, αλλά όπως είπαμε αυτό το βάρος των 10 λεπτών ανά λίτρο θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο να ζεσταθούν οι πολίτες.
1: Ναι, το λένε ότι είναι προτεραιότητα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Προτεραιότητα. Αυτό είναι τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα που είναι αυτά που επομίζονται το ένα μέρος του κόστους μεταφορών στα προ�όντα για να μην μετακυληθούν οι
3: μεταφορές.
0: Οι μεταφορές, οι οποίες είναι κυρίως με πετρέλαιο κίνησης. Ναι.
3: Τώρα να πω και κάτι ακόμα, ναι. Ότι το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να εξαντλήσει από τώρα τα όποια πολεμοφόδια θα έλεγα έχει από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα φως στον ορίζοντα των διεθνών εξελίξεων και δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της Κομισιόν για το ελληνικό αίτημα ευελιξίας στη ρήτρα διαφυγής για την
1: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί.
0: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής.
3: Θα δούμε και το πετρέλαιο στην διεθνή αγορά ακόμα και στα $130 που κανένας δεν ξέρει. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Σωστό,
3: μια
1: σωστό.
3: Δήλωση γίνεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή από κάποιον άλλον κυβερνήτη χώρας και ξαφνικά βλέπουμε να αλλάζουν.
0: Βρε, ένα drone στέλνουν οι Χούθοι ή οι Ιρανοί, ας πούμε, στον Περσικό ή στην Ερυθρά Θάλασσα και γίνεται πανδαιμόνιο.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, να πω ότι το προσχέδιο του προπολογισμού που κατατέθηκε την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου στη Βουλή προβλέπει 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για αυτές τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Άλλα 200 εκατομμύρια υπάρχουν από το φετινό προϋπολογισμό. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η βάση, ο κουμπαράς. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα δούμε να ενισχύεται αυτό το ποσό για να στηριχθούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. κυρίως το μεταφορικό κόστος να μειωθεί, να μην υπάρξει ιδιαίτερη πίεση, γιατί ο πληθωρισμός είδαμε που πήγε το Σεπτέμβριο.
0: Βέβαια, είδαμε που πήγε και είδαμε και τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χθες που έλεγε για ανάπτυξη 1,8 μεν από τη μία πλευρά, γιατί το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουν πάρα πολύ ανάπτυξη, αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός είναι η αχίλιος φτέρνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Πολύ.
0: Καλημέρα. Αυτά και από τον Κώστα τον Τσάβαλο. Περιμένουμε σήμερα τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν κατακλείδη να πούμε ότι κάτω από 1,60 αναμένεται το πετρέλαιο το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του, η τιμή εκκίνησης, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε που θα πάει. Θα αναπροσαρμόζονται ένα 15ήμερο οι επιδοτήσεις που θα δίνονται. Είναι σημαντικό αυτό που είπε για το πετρέλαιο, ότι θα υπάρξουν και από το δηληστήριο μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
1: Σαν επιδότηση.
0: Και το οποίο θα μεταφέρεται στην Αγγλία μαζί με αυτά που θα προσθέτει το κράτος από τον προϋπολογισμό του. Προς το παρόν η αμόλυβδη, εμείς με την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι φοβερό να περιμένουμε, θεαματικό να πω.
1: Για τη βενζίνη θα έχουμε νέα μόνο αν δοθεί το πράσινο φως για δημοσιονομική ευελιξία από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο βέβαια.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο μεθαύριο.
1: Ναι. Μόνο από εκεί, αν δοθεί το πράσινο φως, γιατί έχει ζητηθεί και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να δοθεί, να μην υπάρχουν αυτές οι οροφές δαπανών, έτσι ώστε να μπορέσει να... Γιατί το επόμενο που μέτρο στήριξης θα είναι στη βενζίνη.
0: Να πούμε τώρα, επειδή και ο Κώστας αναφέρθηκε λίγο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν έχουμε πει τίποτα για αυτά εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής θα να πω, ήδη έχουμε κάποιες εξελίξεις στο πεδίο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, δηλαδή του πολέμου που έχει ρίξει η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία. Χθες το βράδυ βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο έναν από τους κυριότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, οι Ρώσοι. Με 2 νύχτες δεν είχαν βομβαρδίσει οι Ουκρανοί καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε χθες τη νύχτα. Νομίζω δηλαδή ότι χθες τη νύχτα, τη νύχτα που ξημερώνει τώρα, ήταν το πρώτο χτύπημα της Ουκρανίας σε διηληστήριο στο Μπέλγκοροντ. Μένει να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πληροφορία που υπάρχει πάντως είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 3 μέρες από τότε που ο Τραμπ είπε υπάρχει συμφωνία, την οποία δεν αποδέχεται κανένας, εν πάση περιπτώσει μόνο οι Ουκρανοί την αποδέχονται, κανένας άλλος, υπάρχει βομβαρδισμός διηληστηρίου πετρελαίου της Ρωσίας στο Μπέλγκοροντ. Να δούμε τι εξελίξεις θα δρομολογήσει και αυτό. Στο άλλο μέτωπο, στο Περσικό κτλ., είναι τα ίδια, η ίδια κατάσταση.
1: Επίσης, να πούμε ότι έχουν χτες, το οποίο πέρασε στα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βέβαια αυτό το πράγμα. Χτες χτυπήθηκαν 2 πλοία από τους Ρώσους.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα. Και είχε 11 αγνοούμενους. Ήταν βουλγαρικά τα πλοία.
0: Δεν ήταν βουλγαρικά. Ήταν στα βουλγαρικά. Στα βουλγαρικά είδατε, το ένα ήταν ουκρανικό, αλλά με σημαία κάτι Μπενίν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά
0: τι.
1: Το άλλο νομίζω ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι ανταγνούνται 11 άνθρωποι από τα χτυπήματα αυτά. Έγινε διάβημα από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανονικότητα και αυτό το πράγμα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα πλοία, δουλεύουν, εργάζονται άνθρωποι με κίνδυνο τη ζωή του πια.
0: Πέστε και στον Τραμπ που νομίζει ότι ισχύει κάποιο είδους εκεχηρία, γιατί χθες είπε και το αμίμητο. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι. Μα η Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, λέει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν η συμφωνία που μας λέτε. Εσείς γιατί επιμένετε? Γιατί το λέω εγώ, ήταν η απάντηση. Αλήθεια.
1: Υπάρχει άλλη απάντηση.
0: Πήγαινε πες του τώρα. Πήγαινε πες του για τη Μαύρη Θάλασσα ότι κάτι έγινε, ή πήγαινε πες του, ξέρω εγώ τι, για την επιστημιστική κρίση που θα προκύψει στην Αφρική, ας πούμε, επειδή βομβαρδίζουν τα φορτία με σιτάρι οι Ρώσοι στην Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη βρεγμένη Κατεχάκη.
1: Οπα.
0: Φιλιά σε εμάς, στον αδελφό του Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα και στη μαμά του τη Λαμπρινή. Και γενέθλια έχει κόρη του η Λαμπρινή, κλείνει τα 16.
1: Να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη αυτό. Και να κάνει αυτά που θέλει.
0: Να την καμαρώνεις. Να κάνει αυτά που θέλει αυτή και εσύ να την καμαρώνεις. Έτσι, αυτό. Έτσι.
1: Λοιπόν, και μιας και μας είπε για την Κατεχάκη ο φίλος μας, να σας πω ποια είναι η εικόνα στους δρόμους. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι φυσικά πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο το μήκος. Το ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία. Το ένα τροχαίο είναι στο ύψος των Κτέλ περίπου και το άλλο είναι κοντά στη Λένορμαν. Οπότε αυτό έχει δυσκολέψει την κατάσταση. Στην παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος λεωφόρου Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάληρο, εκεί στο, λίγο μετά το Έδεμ. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω δυσκολίες στην παραλιακή. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει τη γνωστή κίνηση στο ρεύμα, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κατεχάκη είναι πολύ αυξημένη κίνηση, βλέπω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ναι, στο ρεύμα καθόδου. Επίσης, δηλαδή είναι στο ύψος από εκεί που βγαίνει, στο ύψος Κεσαριανής, μέχρι κάτω στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι, μια χαρά εκεί, το πες. Πολύ καλά.
1: Τώρα, η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο και... Περίμενε να πάω στην Κηφισίας. Ο Κηφισίας έχει προβλήματα. Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου έχει από τον Παράδεισο.
0: Παθαίνει έκπληξη κάθε μέρα με την Κηφισίας. Κάθε μέρα η ίδια κατάσταση είναι στην Κηφισίας.
1: Όχι, έχει πολύ αυξημένη κίνηση από τον Παράδεισο μέχρι το ψυχικό.
0: Έβλεπα κάπου σε μια εφημερίδα σήμερα ότι ο μέσος όρος της κίνησης στην Κηφισίας είναι με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει όριο τα 70, να υπενθυμίσω.
1: Είναι κάποια σημεία.
0: Ο μέσος όρος είναι, λέει, 15 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Εγώ, επειδή, όπως ξέρεις, κατεβαίνω το ποτάμι κάθε μέρα, είναι κάποια σημεία στο Κηφισό που έχει κάμερες για την ταχύτητα. Με πιάνουν τα γέλια. Γιατί μου βγάζει. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Και με πιάνουν τα γέλια γιατί.
0: Πηγαίνει σημειωτών.
1: Γέλια και κλάματα μου έχουν να με πιάσουν. Να, τέλος πάντων. Χθες ήταν πολύ ωραία όμως. Θέλω να σου πω την ώρα που κατέβαινα, κατά τις 7.30-8 παρά, γιατί προφανώς είχατε μαζευτεί όλοι νωρίς μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω γρήγορα, ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχει. Στην Εγνατία κατά τόπους βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα. Η Τσιμισκή έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στα γνωστά σημεία έχει τα προβλήματα. Ο εσωτερικός περιφερειακός είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Φτού, σκόρδα.
0: Μπράβο. Η κυρία Μαρία μας λέει: εσείς τελειώνετε την εκπομπή. Εμείς αρχίζουμε την εκπαίδευση. Με το καλό.
1: Παιδιά, με καλό κέφι, μαθηματάκι.
0: Με κέφι και μπρίο.
1: Καλό μάθημα. Ναι. Να σας πω. Καταγγέλω σε ένα site που έχει τις σούπες του φθινοπόρου. Δεν έχει κοτόσουπα, ρε εσύ.
0: Δεν έχει κοτόσουπα.
1: Έχει κρεατόσουπα. Ναι. Κρεατόσουπα αυγολέμονο. Βαρέθηκα. Λοιπόν. Έχει, εντάξει, τραχανά με λαχανικά.
0: Ωραίος ο τραχανάς.
1: Ωραίος, ναι, ωραίος.
0: Και με λουκάνικο είναι. Ποια λαχανικά τώρα. Και τραχανάς με λουκάνικο
1: επίσης,
0: πάει δίπλα.
1: Θέλω να πω ότι η σούπα με ξινολάπαθα και γαρδουμπάκια δεν είναι σούπα.
0: Τι είναι?
1: Με τα γαρδουμπάκια.
0: Τι είναι?
1: Η τσιμπούση είναι, δεν είναι σούπα. Συγγνώμη τώρα.
0: Αύριο, επειδή θα έχει πέσει η θερμοκρασία, όπως μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Τυράσκη, θα έχει πέσει κι άλλο δηλαδή η θερμοκρασία, αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για σούπες.
1: Βέβαια.
0: Θέλεις?
1: Ναι.
0: Ετοιμάστε τα. Πώς το λένε,
1: τις συνταγές.
0: Τις συνταγές σας και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε αυτό.
1: Σας φιλούμε.
0: 6 ώρα το πρωί αύριο,
1: Ναι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταίχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: www.radio.gr. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα αν θέλεις να κάνεις ας πούμε το Βρυλίσκι Αγία Παρασκευή 45 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση, επειδή σου είναι τυχερός και σου άνοιξε ένα φανάρι τέτοια μέρα βροχερή και δύσκολη, κάντο, τι να σου πω. Πάντως η Μαρία άνοιξε το χάρτη εδώ δίπλα μας και τα βλέπουμε όλα στο κόκκινο. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μπονζόρνο.
1: Και είναι μόλις 8 και 10. Να το. 8 και 10 τώρα. Φαντάσου γύρω στις 9 που έχουμε το πικ της κίνησης. Διάβαζα χθες ένα σχόλιο που έλεγε: βρε παιδιά, γιατί τη λέτε κίνηση. Ακινησία πρέπει να τη λέτε.
0: Καλά το
1: λένε. Όλοι το δίκιο έχει ο άνθρωπος.
0: Καλά το λένε. Καλημέρα, καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, φίλες και φίλοι. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Ed News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου τις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς είστε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News μία και ενώ Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω του Facebook, αν θέλετε μπαίνετε στη σελίδα μας. Και μας στέλνετε, πώς μπαίνετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Πήγα να πω ελληνικά, όχι, και με λατινικά στοιχεία. Πρωινές διαδρομές, μπαίνετε στη σελίδα και μας στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση ή απλά την καλημερούλα σας. Και εφόσον το επιθυμείτε, εμείς το διαβάζουμε όλα στον αέρα. Πρωινές διαδρομές, λοιπόν, σελίδα, like. Κάντε like αν δεν έχετε κάνει και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Λοιπόν, ταυτότητα ημέρας ή ταυτότης ημερός.
1: Όχι, ταυτότητα, μου αρχίζουμε τις ταυτότητες.
0: Ταυτότητα, πάμε.
1: Ταυτότητα.
0: Τετάρτη, μπήκε ο τέταρτος, πάει ο βδόμαδος. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Είναι ένα δημοφιλέστατο όνομα.
1: Πολύ.
0: Γερβάσιος, δηλαδή όλο και περισσότεροι γονείς επιλέγουν για τα αγόρια τους το όνομα Γερβάσιος.
1: Και εδώ θα πω αυτό που συνήθως λέει η Κατερίνα. Γερβάσιε, παιδί μου, το αυγό σου.
0: Γερβάσιε, παιδί μου, το αυγό σου.
1: Μέχρι να το πεις, έσπασε το αυγό.
0: Ναζαρίου, Προτασίου και Κελσίου σήμερα και του Κοσμάτου Μελωδού. Στο λέω ακριβώς για να σου δώσω μια πλήρη εικόνα του εορτολογίου.
1: Γιορτάζει θερμοκρασία, δηλαδή.
0: Τι να σου πω.
1: Κάθε βαθμό Κελσίου.
0: Ο Κέλσιος πάντως.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις μετά για τη θερμοκρασία. Σήμερα

0: Για πες για τον καιρό, βλέπω θυελώδεις ανέμους σήμερα να προβλέπουν να οι μετεωρολόγοι.
1: Βέβαια, είναι μια δύσκολη μέρα και σήμερα. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρέχει, δεν έχουμε καταιγίδα, βρέχει όμως στον Οροπό, βρέχει στην Πάρνηθα. Και έχω μπει στη σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογίας. Μην ξεχνάς τον
0: Οροπό. Ναι, για πες.
1: Βρέχει και στα Χανιά αυτή την ώρα. Βρέχει σε όλη την Ελλάδα, λέω, που έχουμε την εντονότερη βροχή αυτή την ώρα. Χιονόνερο δεν βλέπω κάπου. Α, βρέχει και στις Κυκλάδες.
0: Δηλαδή μου κακοκαιρία λέει όλη μέρα. Σήμερα με βροχές και καταιγίδες και ισχυρά φαινόμενα στα Ανατολικά και στο Αιγαίο και μεγάλα ύψη βροχή στις Ποράδες, στην Εύβοια και πιθανόν στη Βόρεια Αττική. Και χαλάζει κυρίως στο Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά. Παροδικές χιονοπτώσεις όμως. Και θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.
1: Τώρα το λέμε το καλό χειμώνα. Με τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά τις περιοχές που είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Περίπου από τη μέση της Ελλάδας και κάτω. Δηλαδή Εύβοια, Ποράδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Στις Ποράδες, δε, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Πολύ, πολύ προσοχή. Θερμοκρασίες. Για τις χιονοπτώσεις το είπες έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πτώσεις στις θερμοκρασίες. Με τις μέγιστες να είναι κάτω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, Μακεδονία, 17 βαθμούς η μέγιστη. Θράκη το ίδιο, στους 17 η μέγιστη. Στους 17 στη Θεσσαλία. Ναι.
0: Γενικά, με εξαίρεση κάποια νησιά που η θερμοκρασία φτάσει τους 20, στα Επτάνησα τους 23 μάλιστα βαθμούς Κελσίου και στην Ήπειρο που υδράριος θα δείξει 20 βαθμούς, σε όλη την υπόλοιπη χώρα κάτω από 20. Εδώ στην Αττική, είπαμε βροχές και καταιγίδες και φαινόμενα έντονα παροδικά, κυρίως στα βόρεια του νομού, θερμοκρασία από 15 έως 19. Και στη Θεσσαλονίκη βροχές, αλλά παροδικές και βελτίωση μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία εκεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη αρκετές περιοχές της χώρας πλήττονται από την κακοκαιρία. Μεταξύ αυτών η Εύβοια και η Σκιάθος που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Το ακούγατε φαντάζομαι και στο δελτίο ειδήσεων. Είχαμε 112 στην Εύβοια νωρίς το πρωί, εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας. Έχεις περάσει από εκεί, υποθέτω. Στα πολιτικά της Εύβοιας, ναι. Βεβαίως.
1: Εκεί έχουμε και σχολεία κλειστά. Στο Δήμο Μαντουδίου. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στη Σκιάθο. Έχουμε κλειστά σχολεία.
0: Κατάσταση λίμνη, ποτάμια, υδρόμια.
1: Πριν από λίγο που επικοινώνησαν η Κατερίνα και ο Διονύσης, μόλις είχαν αποκατασταθεί τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Για την Αττική να πω θέλει πολύ προσοχή, γιατί δίνονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Ναι. Θα ξεκινήσει με 7, ενισχύονται στη συνέχεια της ημέρας, στα 8 μποφόρ, και η μετεωρολογική υπηρεσία έχει δώσει ότι τοπικά θα έχουμε και ρηπές 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή είναι πάνω από 9 μποφόρ.
0: Γι' αυτό έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Και τροποποιεί στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Κλειστές πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα, Αρκίτσα, Εδιψός. Και κλειστά τα σχολεία Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Ο κακός μας ο καιρός, βέβαια στα μέσα του Οκτωβρίου, δηλαδή στα μέσα του φθινοπόρου. Έτσι, βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του φθινοπόρου. Νομίζω ότι ο καιρός ουσιαστικά διανύει περίοδο κανονικότητας για την εποχή.
1: Ναι.
0: Για την εποχή, κανονικότητας. Ναι.
1: Φέτος είχαμε ένα κανονικό καλοκαίρι χωρίς πολλούς καύσονες και ένα κανονικό φθινόπωρο. Νομίζω και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ήταν κανονικό το φθινόπωρο. Με όλα αυτά που περιγράφουμε, πάνε Γάντι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Γιατί χθες είχαμε μια πρώτη γεύση, ένα πρώτο μέρος, με την ανακοίνωση από τον Υπουργό Οικονομίας Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, για το επίδομα θέρμανσης. Mm. Σε λίγο, μέσα στην ημέρα μάλλον, ίσως και σε λίγο, να έχουμε τις ανακοινώσεις τι θα γίνει και στην Αγγλία πια. Τι εκπτώσεις θα έχουμε στην αυλία. Στην Αγγλία. Στην αυλία, είπα, ωραία.
0: Στη συναυλία,
1: στη συναυλία, ναι, ωραία.
0: Στην αυλία βροχών και καταιγίδων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη ούτως ή άλλως να τα λέμε σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στο θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους για να το αναλύσουμε. Και βέβαια θα δούμε τι γίνεται και στην πιάτσα. Γιατί ωραία η ανάλυση, αλλά να δούμε και τι γίνεται με αυτά που πρέπει να βγουν από την τσέπη μας. Πόσο πρέπει να πονέσει η τσέπη μας.
1: Γιατί από αύριο διατίθεται επίσημα και τυπικά και με τη βούλα που λένε και με τον νόμο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, μεγάλη είδηση της ημέρας βεβαίως, η αποπομπή της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μια γυναίκα η οποία δεν πρόλαβε να χρονίσει στον πρεσβευτικό θόκο της Αμερικανικής Πρεσβείας εδώ στη χώρα μας. Ζητήθηκε η παραίτησή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν άφηνε και πολλά περιθώρια παρερμηνιών.

0: Άλλωστε...
1: και για την από εδώ και πέρα προσωπική του σχέση, παρότι ακούγονται διάφορα σενάρια σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η αναφορά ότι δεν αποτέλεσε ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, ήταν όμως ένα πρόσωπο που πριν από πολλά χρόνια έβγαινε με το γιο μου. Αυτό το πράγμα
0: όλα, έτσι,
1: ναι, τα λέει όλα ή σχεδόν όλα.
0: Νομίζω όλα το προϊονιζόταν αυτή την ναι. εξέλιξη. Χθες το πρωί θυμάσαι σχολιάζαμε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει.
0: Μας είχε προετοιμάσει.
1: Βεβαίως η περίπτωση Guilfoyle είναι μια σύνθετη περίπτωση, μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Γιατί εκτός από τη δίνη του σκανδάλου στην οποία φέρεται, εμφανίζεται αναμειγμένη μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις καταγγελίες ενός από τους βασικούς χορηγούς της προεκλογικής εκστρατείας Donald Trump, έμπλεξε εκεί, έτσι, γιατί δεν ήταν ένα πρόσωπο καταγγέλων την κυρία Guilfoyle.
0: Ένα άγνωστο πρόσωπο.
1: Περαστικός, ναι, ας πούμε, που ήρθε και πήρε μια κονκάρδα από τα γραφεία των Ρεπουμπλικάνων. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο συστηματικά χρηματοδοτεί τις προεκλογικές εκστρατείες του σημερινού Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, εκτός από τη δίνη αυτού του σκανδάλου και τις καταγγελίες ότι ζήτησε χρήματα προκειμένου να μεσολαβήσει, να τον φέρει σε επαφή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, και βέβαια τις παρενέργειες που μπορεί να έχει αυτό, τις πολιτικές παρενέργειες στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Είναι σε λίγες εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η άλλη όψη του νομίσματος, αυτή που έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση της κυρίας Guilfoyle σε διάφορα επίπεδα εδώ στη χώρα μας, κυρίως στο ενεργειακό, όπου η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αρκούντος ικανοποιημένη από το
0: και
1: τι
0: το
1: συνέβη.
0: Και
1: αυτό επισημαίνεται.
0: Βέβαια, ναι. Επισημαίνονταν και στο... και στα λόγια και στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που θα ακολουθήσει, που θα διαδεχτεί την κυρία Guilfoyle και πώς θα προχωρήσει, θα προωθήσει αυτά τα project που είναι προτεραιότητες για την περιοχή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Λέγαμε λοιπόν, εκτός αέρα λέγαμε χτες, ότι σε ό,τι αφορά τη διπλωματία τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ή υπεραπλουστευμένα όπως την πολιτική. Δηλαδή δεν είναι όλα στη λογική φύγεση έλαση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, η διαδικασία είναι, θα το θυμούνται οι ακροατές και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή πήρε χρόνο αυτό.
1: Είναι μια μακρός. Εάν θέλει,
0: δεν διορίζεται απλά.
1: Εάν επιθυμεί η εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση να διορίσει πρέσβη σε μια χώρα. Εάν είναι,
0: κυρία Guilfoyle δεν ήταν πρέσβη. Δεν είχε διπλωματική εμπειρία. Ήταν.
1: Άρα έπρεπε
0: δεν είχε διπλωματική εμπειρία.
1: Άρα έπρεπε να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, όπως τα ακούτε από χτες. Εάν όμως επιθυμεί να βρει λύση εκ των έσω, δηλαδή μέσα από το διπλωματικό σώμα, τα πράγματα είναι πιο απλά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή διανύουμε και μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη και περίπλοκη, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες βέβαια δεν διασταυρώνονται ούτε μπορούν να επιβεβαιωθούν στην παρούσα φάση, να αποκτά ένα πρόκριμα, να το πω έτσι, ένα προβάδισμα για την διαδοχή της κυρίας Guilfoyle στην θέση του επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας, ο επιτετραμένος ο κύριος Τζόσουα Χακ, ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης, ένας άριστος γνώστης των θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί, είναι σε θέση να διαχειριστεί δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι μαθαίναμε και εμείς χτες, εξαιρετικά αποδεκτό και από την ελληνική πλευρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί να θυμίσουμε εδώ σε αυτό που είπες, αναφέρθηκες και πριν, στο πώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα για να επιλεγεί, αν δεν είναι ο συγκεκριμένος, το νέο πρόσωπο που θα διαδεχτεί την κυρία Guilfoyle σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την Ανατολική Μεσόγειο περίοδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τώρα κάνει επιλογές, δεν θα πω επιδεικνύει αλλεργία στους διπλωμάτες, κάνει επιλογές πάντως που δεν προέρχονται από το διπλωματικό σώμα.
1: Όπως έλεγε και ένας σχολιαστής, θες προτιμά τους φίλους του.
0: Όπως ο κύριος Κούσνερ και ο κύριος Γουίτκοφ. Ναι. Όπως η κυρία Guilfoyle και ο κύριος Μπάρακ, ναι, στην Τουρκία. Έχουμε πολλά κενά σε πολλές πρεσβείες που δεν έχουν διοριστεί πρέσβεις. Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε. Φαίνεται πάντως ότι στο πρόσωπο του κυρίου Χακ στιγμή επικεντρώνουν την προβολή. Ας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, είναι ο νούμερο 2, να πούμε, της Αμερικανικής
0: Πρεσβείας.
1: Της Αμερικανικής Πρεσβείας, εδώ στην Αθήνα, ο κ. Τζοσόχαρ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δέχεται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να το πούμε αυτό, και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς, σε σχέση με όσα συνέβησαν ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας με την κυρία Κιλφόιλ, η ελληνική κυβέρνηση εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να παραμείνει, να διατηρηθεί η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της τα ενεργειακά η κυρία Κιλφόιλ, μια παρακαταθήκη που θα το ξαναπούμε ικανοποιεί και το Λευκό Οίκο.
0: Ναι, μάλιστα κάποιες κακές γλώσσες. Ήταν επιλογή του Λευκού Οίκου, όχι επιλογή της κυρίας Κιλφόιλ.
1: Κακές γλώσσες λένε ότι αν δεν υπήρχε αυτό, τότε η αποπομπή θα είχε πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή θεωρούν ότι με κομψό τρόπο αποπέμφθηκε η κυρία Κιλφόιλ.
0: Γιατί τις αναγνωρίζουν ότι σε κάποιους τομείς ουσιαστικά υλοποίησε τις αμερικανικές προτεραιότητες.
1: Αποφάσεις Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα για την ελληνική κυβέρνηση, να διατηρηθεί ό,τι συμφωνήθηκε όλο αυτόν τον καιρό και να μην μετατραπεί σε μια κρίση έστω και προσωρινή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ιδιαίτερα μετά και από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στη χώρα μας.
0: Έτσι, δηλαδή, πριν μια εβδομάδα ακριβώς ήταν στη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο.
1: Έτσι, δηλαδή να μην μείνουν στο ράφι ή στα σιρτάρια τα μεγάλα ενεργειακά σχέδια, να μην πάει στράφη όλη αυτή η ιστορία του κάθε του διαδρόμου που, για να τα λέμε Μαρία, έχει περάσει από 40 κύματα το διάστημα.
0: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό,
1: ναι.
0: Δεν είναι και τα F-35.
1: Και τα F-35, αλλά εντάξει, αυτό είναι σε άλλη φάση, ας πούμε. Υποτίθεται ότι έχει να κάνει με το Κογκρέσο.
0: Ναι,
1: υπάρχουν πράγματα που λέει και η Βάνα.
0: Γίνονται πράγματα. Σε μια εξαιρετικά, να πούμε, ρευστή περίοδο, γιατί να θυμίσουμε, σε λίγες εβδομάδες είναι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο ευνοϊκές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχουμε αλλαγή των ισορροπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι σημαίνει και για τις εξελίξεις. Άλλο πεδίο αυτό, ναι, στην υπόθεση Κιλφόιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα, επειδή έχουμε πιάσει τα πολιτικά
0: και τα διπλωματικά,
1: ναι, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα δικά μας, χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση.
0: Ναι, της Opinion Poll.
1: Ενώ αναμένονται και άλλες δημοσκοπήσεις μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Αναμένεται το κύμα αυτό του Οκτωβρίου που έχουμε στο τέλος του μήνα.
1: Από τη
0: μέση και μετά κύμα. Ωραία που το λέω.
1: Κύμα
0: δημοσκοπήσεων.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση. Πάνω κάτω τα ίδια είναι με τις προηγούμενες. Λίγο κάτω η Νέα Δημοκρατία, καλά το λέω.
0: Ναι,
1: λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ και σταθερά
0: στα ίδια ο
1: κύριος Τσίπρας. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει, έχει κοντοζυγώσει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και σε μια άλλη δημοσκόπηση που είδαμε χτες, την ακούσατε εδώ από το Air News Radio 105,8, τους δείχνει ακόμη πιο κοντά. Πλησιάζουν πάντως. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό για τη δεύτερη θέση. Και αυτό φαίνεται σε κάθε επίπεδο.
1: Ανοιχτό, βέβαια. Σε αυτή τη δημοσκόπηση το παιχνίδι είναι στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι, το λέω γιατί στην interview ήταν στη 1 ποσοστιαία μονάδα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας.
1: Υπάρχει μια απόσταση.
0: Αν μπορείς να το πεις έτσι.
1: Ναι. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση παραμένουν κάποιες σταθερές, οι οποίες νομίζω δίνουν και ένα κλίμα που εδώ και μερικούς μήνες είναι σταθερό. Σε ό,τι αφορά σταθερές, δίνουν το σταθερό κλίμα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία προκρίνουν οι πολίτες εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή, στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,4%, ακολουθεί ο Κανένας με 26,5%, Αλέξης Τσίπρας το 13,1%, Νίκος Ανδρουλάκης το 7,1%. Έχει σημασία αυτό ως ποιοτικό στοιχείο.
0: Πολύ και μεγάλο, όπως και στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Το αναμενόμενο, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, πρώτο πρόβλημα με διαφορά 59%, με δεύτερη την οικονομία 27,2%, και τρίτη την ενεργειακή κρίση. Πρόξε, και τα τρία πρώτα, 21,2%, είναι οικονομικής φύσης, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Τέταρτη διαφθορά με 13,3%, και ακολουθούν μετά εθνικά θέματα, υγεία, παιδεία.
1: Επειδή είναι λίγο μπαμπέσικο να λέμε τους τρεις πρώτους και να μην λέμε τους υπόλοιπους.
0: Να τους πούμε, γιατί νομίζω, έχουν ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: όλοι βασικά.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ΚΚΕ είναι στην τέταρτη θέση. Έχει το 7,2%. Η Ελληνική Λύση έχει πέσει λίγο. Πάντα μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Είναι στο 6,8%. Η Πλεύση Ελευθερία στο 5,1%. η ελπίδα για την δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 4,5 και η φωνή λογικής κυρίας Λατινοπούλου στο 3,5. Το ΜέΡΑ25 στο 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η νίκη σχεδόν εξαφανίζεται στο 1,1 και ακούστε τώρα τι γίνεται, έχει μια σημασία. Για πρώτη φορά μετριέται η παράμετρος Κασιδιάρη. Πώς όμως μετριέται? Ο Κασιδιάρης έχει πει, δεν έχει ιδρύσει κάποιο κόμμα, έτσι, δεν επιτρέπεται αυτό βάσει της νομοθεσίας.
0: Και γι' αυτό έχει δηλώσει υποστήριξη.
1: Έχει εκφράσει την υποστήριξή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Δεν το ξέρει κανείς, έχουν πάει και δύο πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η Συμμαχία Ελλήνων λοιπόν, που καταγράφεται για πρώτη φορά, για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση, το όνομα της οποίας Συμμαχία Ελλήνων, νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ούτε καν το γνώριζε μέχρι χτες.
0: Εδώ εμείς που ασχολούμαστε.
1: Δεν το πολύ γνωρίζαμε.
0: Ναι. Το λέγαμε ακριβώς στην αρχή, κάποια στιγμή το είπαμε.
1: Λοιπόν, συγκεντρώνει ποσοστό 3,5%.
0: Και είναι μόνο η αρχή, ίσως θα πούν κάποιοι δημοσκόποι. Εμείς θα περιμένουμε περισσότερο. Θα είμαστε περισσότερο υπομονετικοί. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε ανακατατάξεις και στη δεξιά και στην αριστερή πολυκατοικία έχουμε ανακατατάξεις, αλλά έχουμε μεγάλη κινητικότητα εκεί, πέραν, στα κόμματα πέραν και στους σχηματισμούς δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση Σαμαρά, να πούμε ότι το κόμμα το οποίο συζητείται θα ιδρύσει ο πρώην Πρωθυπουργός, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει μια δυνητική ψήφο που φτάνει στο 11%, αλλά όταν μιλάμε για ψήφο κανονική, όχι μπορεί και να το ψήφιζα, για ψήφο ότι θα το ψηφίσω.
0: Θα θυμίσω το παράδειγμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν φτάνει το 4%. Δεν φτάνει το 4%.
0: Θα θυμάστε ότι, καταρχάς, πόσες φορές έχουμε συζητήσει με τον Ζαχαρία Ζούπη εδώ, την άλλο δυνητική ψήφος και άλλο η πραγματική. Ναι. Και άλλο αυτό που δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις μάλλον στη δημοσκόπηση. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη δυνητική ψήφο έπαιρνε πάνω από 20%. Θα θυμάστε.
1: Πάντως στη Νέα Δημοκρατία εμφανίζονται ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι εξακολουθεί να γράφει 3 μπροστά η εκτίμηση ψήφου, στο 30,3 από 31 που ήταν, ενώ η διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα είναι περίπου διπλή. Γίνεται ένα double score, στο 15,9 η Ελλάδα, στο 12,3 το Πασόκ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη κακοκαιρία με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, Εύβοια και Σκιάθος. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου, τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, κλειστές υπορθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Το μεσημέρι, εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ντόναλντ Τραμπ: δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μας. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Θύματα απάτης, δύο γυναίκες στο ψυχικό από επιτίδιους προσποιούμενους στους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, Earthling Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Σκάτσα βάρδια στον ήχο, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης.
1: Οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στις μουσικές επιλογές η κυρία Ήρα Πανανίδου. Φροντίζει να απογειώνει τη διάθεσή μας και σήμερα, μια μέρα βροχερή, μια μέρα δύσκολη μετεωρολογικά, αλλά μια μέρα κανονικά φθινοπορεινή, μέσα στην καρδιά του φθινοπόρου. Μια μέρα που γιορτάζει ο Γερβάσιος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και έχουν γενέθλια πολλοί ζυγούλιδες και ζυγούλες.
1: Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά.
0: Ο Γιάννης Ολαμπίδης μας στέλνει το μήνυμά του από τη Χαλκιδική, σελίδα μας στο Facebook, και μας λέει ότι φίλοι σου ήδη κατέβηκαν στα Χανιά χθες. Και σικαρίστηκαν, φαντάζομαι σοκαρίστηκαν εννοεί, από την κακοκαιρία.
1: Πάλι Κρήτη, πάλι Κρήτη, έχει πολλές βροχές.
0: Την πρόγνωση που μας ζήτησες την είπαμε πριν από λίγο. Αλλά πώς είσαι σε θέση να ξέρεις, σε ειδοποιήσανε οι φίλοι σου οι Σουηδοί από τα Χανιά. Μάλιστα, γιατί ο Γιάννης μένει στη Χαλκιδική. Τώρα, ο Μπαρμπακότσος μας από την Κρήτη. Ρε Μπαρμπακότσο, πες μας τι γίνεται εκεί με τον καιρό. Λέει, διώξαμε λέει την Κίμπερλι. Οι ντομάτες είναι στα ύψη και είμαστε να σκάσουμε, λέει, που δεν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 25%.
1: Μπαρμπακότσο. Μια ντομάτα, φάτε μια ντομάτα.
0: Γεια σου, Μπαρμπακότσο. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη από τη συνεφιασμένη Λάρισα. Χωρίς βροχή όμως, λέει. Καλή δύναμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποθητή Βάλβη μας στέλνει την καλημερούλα της και η Ευγενία η Κόκα, ομοίως. Μας στέλνει και ο Βαγγέλης Σαμαράς την καλημέρα του, όλη την παρέα, και τον ευχαριστούμε. Σπυριδούλα για να πει ότι ο καιρός απέσιος. Ναι, αλλά φθινοπορεινός θα έλεγε κανείς. Και ο Νίκος ο Καλίας, καλημέρα από τα βροχερά Τρίκαλα. Με δύναμη, με αισιοδοξία και με θετική ενέργεια.
1: Αν δεν έχει έντονα φαινόμενα, ωραία είναι. Μένα μου αρέσει και η βροχή και τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε κιόλας.
0: Φυσικά.
1: Να πω κι εγώ καλημέρα στον Παναγιώτη τον Ανδρέου. Σχολιάζει αυτό που λέμε, γιατί η καλύτερη σύνδεση τη Νέα Βολή λέει είναι να συνυπάρχουν Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Λατινοπούλου
0: και Κασιδιάρης.
1: Κασιδιάρης θα είναι απόλαυση. Τίποτα δεν θα είναι απόλαυση.
0: Δεν ξέρω αυτό. Ο λαός το αποφασίζει.
1: Βέβαια. Σάββας Παπαδόπουλος.
0: Σχορεμένος προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου.
1: Ναι. Σήμερα μου έχεις έρθει με διάθεση πολύ.
0: Πολύ μεγάλη διάθεση.
1: Ναι. Σάββας Παπαδόπουλος.
0: Σάββας, τι λέει ο Σάββας. Μήπως μετά τις εκλογές ενδιάμεσα θα επιστρέψει πρέσβης. Δεν γίνονται αυτά, Σάββα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Πανανία των Βαλκανίων, δεν γίνονται.
1: Γιώργος Τίμιου.
0: Πω από φωτογραφιάρες, ο Γιώργος από την Καβάλα με 13 βαθμούς Κελσίου και καιρό βροχερό.
1: Και καλημέρα στους φίλους του,
0: Σαββίδο Μαρία, Αντέλα Ντάρτ, Χρήστο Μαυρίδη, Βαγγέλη Αργυρίου, Κώστα Παϊκονόμου, Σταυρού Λασκιώκη και Εύη Μαργαρίτη. Μεγαλώνει η παρέα εκεί στην Καβάλα και χαιρόμαστε.
1: Και κάθε φορά μεγαλώνει και το μήνυμα και αυτό μας αρέσει πολύ. Στο Φώτη το Γιούδη, καλημέρα.
0: Άσχετο τώρα. Καβάλα. Δεν έχω πάει.
1: Ούτε
0: αλλά εγώ. Όσοι φίλοι μου έχουν πάει, μου έχουν πει ότι. Και το βλέπω τώρα και
1: φωτογραφίες. Έχω γοητευτεί.
0: Ναι, ότι είναι πανέμορφη πόλη.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Και με φοβερή, δεν ξέρω αν είναι έτσι, Γιώργο, πες το μας εσύ που μας ακούς, ρημοτομία. Είναι μια εύκολη πόλη σε ό,τι αφορά τη ρημοτομία της.
1: Είναι
0: ναι,
1: αυτή.
0: Και πολύ ωραία πόλη. Έτσι λένε τουλάχιστον όλοι όσοι έχουν πάει.
1: Πολύ ωραίο φαγητό, βραδινή ζωή.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι είναι πανέμορφο.
0: Το λιμάνι πανέμορφο.
1: Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό και μας στέλνει ο Γιώργος συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα στην Ανδρονίκη, η οποία μας στέλνει επίσης μια πολύ ωραία φωτογραφία από την ορεινή Χαλκιδική, πηγαίνοντας στη δουλειά. Εκεί δεν σου κρύβω, θα ήθελα να είμαι τώρα εγώ.
1: Πού, στη Χαλκιδική?
0: Εκεί, στο σημείο που είναι, μας στέλνει μέσα στα δέντρα, μέσα στα δάση.
1: Και άμα φτιάξει ο καιρός, κάνεις και ένα μπάνιο. Γιατί μπορεί και να είναι αυτή την Κυριακή, κάνα μπάνιο κάποιοι. Γιατί όχι.
0: Α, ορίστε, η Κέρκυρα είναι ηλιόλου στη λύση.
1: Τώρα το είδα το μήνυμα.
0: Μας λέει ο Βασίλης ο Γιωργάτος.
1: Που συνήθως στην Κέρκυρα βρέχει. Τώρα το σημαίνει το αντίστροφο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη και στη Ριζούπολη. Και τώρα πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα. Ξεκινώ με την Καθημερινή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει αυτό το θέμα. Εντάξει, πρώτο θέμα είναι τίτλοι τέλους για την Guilfoyle.
1: Και στις περισσότερες
0: εφημερίδες. Ναι, εντάξει. Δεν θα μπορούσα να είναι αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Το παρασκήνιο της Αβομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Αυτό. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της Αβομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Αναφέρεται στο τι συνέβη χτες, έχει πληροφορίες για το παρασκήνιο. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Άκου τώρα το άλλο θέμα. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, ό,τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Θυμάσαι που είχαμε εδώ τον κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Βέβαια.
0: Στο στούντιο και συζητούσαμε πριν από μερικές μέρες.
1: Γιατί τις λύσεις που προτείνει για να λυθεί το μέγα πρόβλημα. Mm. Το οποίο όσο πάει, μεγεθύνεται βέβαια. Δεν είναι απλά ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Γράφει,
1: το πρόβλημα.
0: Γράφει λοιπόν η Καθημερινή. Επιτρέψτε να διαβάσω κάτι. Από το πρωτοσέλιδο
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι. Δεν χαλάμε το ρεπορτάζ.
0: Δεν χαλάμε το ρεπορτάζ τη εφημερίδα. Ποτέ, ναι, ποτέ. Εν αντιθέσει με ό,τι γίνεται αλλού.
1: Που δεν αναφέρουν καν και την εφημερίδα. Παίρνουν το ρεπορτάζ σας δικό τους και δεν αναφέρουν την εφημερίδα. Ναι. Ή το δημοσιογράφο που έχει κάνει το ρεπορτάζ.
0: Ακριβώς. Εμείς θα πούμε ότι το ρεπορτάζ το έχει κάνει η Δέσποινα η Κόντι στην Καθημερινή. Εντάξει, αν θέλετε, αγοράστε το, την εφημερίδα να το διαβάσετε.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά στοιχεία.
0: Λέει λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται χειρότερο και. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρίου κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι εξαιρετικό εργαστήριο αυτό.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πούμε ότι και το δικό μας το ραδιόφωνο κάποτε συνεργαζόταν για
1: και
0: ένα μεγάλο διάστημα,
1: βεβαίως.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου αυτού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, στις τρεις βασικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Η μέση ταχύτητα στα 19, κάτι χιλιόμετρα την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Και πάλι καλά να λέμε, έτσι. Διαβάζουμε τώρα. Παράθυρο για περισσότερους εισακταίους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση Πριτάνιων για ευέλικτη βάση εργασίας. Και άκου και κάτι ακόμα. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Το δες, έτσι.
1: Βέβαια, πώς δεν το δω.
0: Και μπράβο στους τηλεοπτικούς σταθμούς που το έκαναν θέμα, γιατί όντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο περνάει below the line, όπως λέμε, στα χωριά μας το τελευταίο διάστημα.
1: Και φαίνεται ότι έχουμε έξαρση στα στοιχεία. Αυτό δείχνουν τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να το θέτει και πάλι στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους Ευρωπαίους. Εμάς όμως έχουμε ένα λόγο παραπάνω, εμάς και την Ιταλία και την Ισπανία, βέβαια, γιατί να θυμίσουμε τη Θέουτα. Δεν είναι αντίστοιχο. Μην κινδυνολογώ. Δεν είναι αντίστοιχο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά έχουμε σε όλη την Νότια Ευρώπη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Mm-hmm. Πρώτο θέμα και εδώ είναι η εξέλιξη με την αποχώρηση, την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Το παρασκήνιο της έξωσης είναι ο τίτλος. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, όπως μας λέει η εφημερίδα στις εσωτερικές σελίδες. Δεύτερο θέμα, το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε. Μάλιστα. Και τρίτο θέμα, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Πού κρύβονται τα μυστικά της. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει επ' αφορμής του θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ενδιαφέροντα όλα αυτά, όντως. Μισό λεπτάκι.
1: Μέχρι να περάσει στην επόμενη εφημερίδα, να πω και αυτό το θέμα. Γιατί χθες παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικής κατασκευής drone, ο πυρπολιτής, από τον κύριο Δένδια, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τίτλος λοιπόν από Τα Νέα, στο Παλάσκας, το πρώτο σχολείο για drone θαλάσσης.
0: Είχα υπηρετήσει εκεί, το ξέρεις.
1: Στο
0: κέντρο εκπαίδευση, παιδί μου.
1: Ναυτικό. Στο ναυτικό. Βέβαια, θυμάμαι με το Χωμενίδη.
0: Μπελαμάνες, κολαρίνες και τα σχετικά.
1: Μας έλεγε ο Χωμενίδης στην εκπομπή που είχαμε κάνει την πρωτοχρονιά. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, Χωμενίδης, τον είδε χθες, α.
1: Τον είδα
0: στην πρεμιέρα, της θεατρικής παράστασης που πήγε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ναι, στους συγκάτοικους.
0: Είναι κυλατρεμένη μας εγώ η Μπρέμπου εκεί, η οποία πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην παράσταση και στη Γογό και σε όλους τους συντελεστές, να το πούμε. Ο Ανδρουλάκης πήγε, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί εγώ είναι μέλος του Συμβουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Είναι
0: πολιτικό. Στο πολιτικό σου κάπου είναι.
1: Κάπως λέγεται.
0: Στα ανώτατα, τα καθοδηγητικά.
1: Ωραία. Καλά
0: εκεί,
1: το πες.
0: Στα κουμάντα. Λοιπόν, η απογευματινή έχει κύριο τίτλο και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακταίων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Διαβάζουμε επίσης δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν φτάνει, θα αναρωτηθώ εγώ. Στην εκτίμηση ψήφου, λέει, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της Ελλάς. Διαβάζουμε επίσης ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Εντάξει, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, μία κίνηση. Σε ό,τι αφορά το επίδομα
1: θέρμανσης. Και γιατί υπάρχει και διαβάθμιση στις περιοχές της Βορείου Ελλάδας που έχει ανάψει ήδη το καλοριφέρ, είναι αρκετά μεγάλο το ποσό.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν φτάνει.
0: Δεν είναι μόνο το ενεργειακό που έχουν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι και τα καύσιμα, είναι και τα προϊόντα στα ράφια, όλα είναι.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Για πες.
1: Ναι. Α, μείνει εγώ. Λοιπόν, στην Εφημερίδα των Συντακτών το πρώτο θέμα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και επίδομα θέρμανσης. Ημίμετρα κατόπιν εορτής. Και στεγαστική κρίση χιλιάδες Μαρί Κάρμεν και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα, μάλιστα. Τώρα έρχομαι εγώ στο ριζοσπάστη. Κύριο Στίκλο, το λόγο έχουν οι εργάτες. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Παύλα ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Διαβάζουμε επίσης: φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξη των σπουδών. Και ένα ακόμη θέμα: υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία σε γενικευμένη σύγκρουση σπρώχνει το ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια για το θέμα της Motor Oil, εγώ να προσθέσω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι συνεργείο συντήρησης και είναι. Προς προβληματισμό το λέω, ναι. Βεβαίως. Είναι η δεύτερη, η τρίτη ή η τέταρτη φορά μέσα στον χρόνο που έχουμε νεκρό από συνεργεία συντήρησης.
0: Είναι εργολαβίες αυτά δηλαδή.
1: Βέβαια,
0: έτσι, ναι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, εργάζονται αυτά τα συνεργεία συντήρησης. Κάτι θέλεις να πεις όμως.
0: Να σου πω μια ακόμα είδηση από τον ριζοσπάστη, δεν γίνεται. Κλασικός ριζοσπάστης και αγαπημένος, το εννοώ. Είπα, αποσύρουν την Guilfoyle και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Κουκουέ, εκτεθειμένη κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ξέπλαιναν την πρέσβη και την πολιτική των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Έλα να πάω στον ελεύθερο τύπο. Ναι. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Είναι χτεσινές ανακοινώσεις του κ. Πιεραγάκη. Τις έκανε χτες γιατί σήμερα πάει στην Ταϊλάνδη, νομίζω. Μάλιστα είναι από το αεροδρόμιο. Ήταν από το αεροδρόμιο οι δηλώσεις. Στη συνόδευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεύτερο θέμα. Έκλεισα την παρένθεση. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Τρίτο θέμα, με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία. Και ακόμη, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης.
0: Είναι τα ανάποδο από τη Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
0: Τα ανάποδο. Να έρθω εγώ στην Εφημερίδα Δημοκρατία, μια μεγάλη φωτογραφία της Kimberly Guilfoyle και τίτλος Ντόμινο Εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Εδώ έχει ένα δίκιο η εφημερίδα. Εδώ θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο τώρα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, μιλάει επίσης ότι στις εταιρικές σελίδες καταγράφει παρασκήνιο, ψάχνουν πτυχές από μάκρυνσή της. Κρύβονται, λέει, οι υπουργοί και τα γαλάζια στελέχη που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαβάζουμε επίσης: Λερναία Ύδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον Ελγό Δήμητρα. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, πριν πάμε στην κόντρα, αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ότι η παροιμία, μάλλον το ρητό «δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται»
1: είναι...
0: Ναι, και γεννή πια. Ναι. είναι διαχρονικά ορθό και επιβεβαιωμένο πλήρως. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να κρυφτούμε πίσω από το δαχτυλάκι μας και να μην πούμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που συνοστίζονταν στους προθαλάμους για μια φωτογραφία ή για μια προσκλησούλα στον Αργυρό. Αλήθεια, έχει κάνει δήλωση ο Αργυρό?
1: Όχι
0: ακόμα.
1: Αλλά μπορεί να κάνει σήμερα.
0: Μπορεί, ναι. Σε κάποιο event της Αμερικανικής Πρεσβείας κλπ. Ή... ας πούμε όλο αυτό το κλίμα που ασθμένως κάποιοι επιζητούσαν, επιδίωκαν ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα, ένα κάτι και ξαφνικά τώρα...
1: Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
0: Αυτό.
1: Και δεν θυμάμαι και σε ποια ταινία.
0: Και μάλιστα υποθεί. Πριν Αλέκτρο λαλήσει τρεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, θα μου πεις ανθρώπινο, δεν ξέρω.
1: Έτσι, ανθρώπινο το έχουμε δει να συμβαίνει πάντως. Συμβαίνει. Μα και εγώ το πάσα γίνει. Το σωστό είναι αυτό που λες. Το πάσα γίνει το πάει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Όχι, και κυρίες που αποστασιοποιούνται. Προφανώς δεν είναι μόνο.
1: Όχι, το πάσα γίνει ξυλεύεται, το είπα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, προσπάθησα να προσαρμόσω το ρητό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα, γιατί εδώ πρώτο θέμα είναι τα στοιχεία μιας έρευνας μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με την οποία το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Βέβαια, εδώ πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η χρήση των χρεωστικών καρτών τις τελευταίες μέρες του μήνα, γιατί από τις δηλώσεις θα περίμενες να πέφτει κατακόρυφα. γύρω στο 5% μειώνεται.
0: Εγώ δεν ξέρω τι βλέπει μέτρο ανάλυσης, έτσι. Μέτρο ανάλυσης. Είναι αναφισβήτητο ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι, γιατί κλπ. Και το θεωρώ και λίγο αστείο. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και αντιλαμβάνεσαι γιατί ένας άνθρωπος που αμείβεται με το βασικό μισθό δεν μπορεί να τα φέρει εύκολα βόλτα, αν έχει να πληρώσει και νίκη κλπ. Και είναι μόνος του, εκεί αδυνατεί. Δεν το συζητάει.
1: Και δύο ναι.
0: Όμως το ότι το 82% των Ελλήνων πεινάει, εγώ δεν μπορώ να το συμμεριστώ.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι καμιά φορά απαντάμε στις δημοσκοπήσεις ότι δυσκολεύομαι.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό. Έτσι. Λέω τώρα εγώ, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα.
0: Α, η ακρίβεια και η συρρήκνωση, διαβάζω, δημιουργεί ισχυρές πιέσεις. Μόλις το 18% αποταμιεύει. Έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει.
1: Είναι διαφορετικό αυτό όμως.
0: Ναι. Και το 82% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα. Το 46% τα φέρνουν βόλτα ίσα ίσα. Και το 36% τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
1: Η εξειδίκευση είναι πιο σαφής.
0: Ναι.
1: Σου δίνει εικόνα, το καταλαβαίνεις αυτό. Το 18 μου σου πω και πολύ μου φαίνεται. Που καταφέρει να αποταμιεύει.
0: Μου καλά τα λες.
1: Μου φαίνεται πολύ.
0: Δηλαδή νομίζω είναι ακραία τα συμπεράσματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή το ότι ένα στους πέντε αποταμιεύει. Και εμένα μου φαίνεται μάλλον δύσκολο να συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Το 82% ότι πεινάει δεν το δέχομαι.
1: Όπως...
0: ναι, ότι μπορεί να τα φέρνει δύσκολα βόλτα είναι άλλο αυτό, έτσι.
1: Και μια και μιλούσαμε για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι επόμενοι μήνες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, φαίνεται να είναι το ίδιο δύσκολη. Αν πει τι σηματοδοτεί κάτι που θα είναι πιο εύκολη, θες να περάσουμε στην εφημερίδα Εστία.
0: Βεβαίως. Έχει κύριο τίτλο «Η Κίμπερλι παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI προς σύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο». Εντάξει, αυτός είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας.
1: Μάλιστα. Τώρα η εφημερίδα Μανιφέστο. Πρώτο θέμα της είναι η εξελίξη κεντροαριστερά.
0: Για πες.
1: Πρώτο hashtag στο X, το πρώην Twitter δηλαδή, ούτε βήμα πίσω καρτερός για το Vlaka Gate.
0: Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη. Ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάκης. Εγώ δεν σου κρύβω, έχω εντυπωσιαστεί.
1: Με τι απολύτω.
0: Όχι, με αυτή την επιμονή και δεν σου κρύβω κι εγώ ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως οι επιτελείς του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας επιμένουν σε αυτή την λογική και σε αυτή την τακτική. Όχι αποστάσεις. Εδώ χρειάζεται μεγαλοπρεπές άδειασμα.
1: Πες, δηλαδή, δεν θέλω να τον αδειάσω το Θανάση Καρδερό.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και παίρνεις αποστάσεις.
0: Είναι δυνατόν ο εμφανιζόμενος, εν πάση δώσει, ή ο χαρακτηριζόμενος από πολλούς, χωρίς να διαψεύδεται, πορτ παρόλ του Αλέξη Τσίπρα, να μιλάει με τέτοιο χυδαίο τρόπο για έναν πολιτικό του αντίπαλο.
1: Που είναι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει η αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, που είναι πράγματι πάρα πολύ κόσμια, πάρα πολύ σοβαρή. Χθες έβλεπα μια πολιτική εκπομπή. Ήταν ο κ. Ρωμανός, ο κ. Καραμέρος, κυρία Λιακούλη. Και έλεγε ο κ. Καραμέρος ότι εγώ θα αισθανθώ. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Ρωμανό. Θέλω να κάνω κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και βγάζει κάτι δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κυρία Λιακούλη. Και αντί να καταδικάσει αυτά που γράφει ο Θανάσης Καρτερός, έλεγε στην κυρία Λιακούλη, μα και εσείς είχατε καταγγείλει τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, αντί να πάρεις αποστάσεις, ταυτίζεσαι κιόλας. Σοβαρά τώρα. Και ο κόσμος συζητάει για την ακρίβεια. Και δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, κάπου το έχουν χάσει.
0: Πάντως, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να είναι πολιτικά γόνιμο να υιοθετείς φρασιολογία και λογική πολλάκι όταν θέλεις να κάνεις ένα
1: βέβαια
0: καινούριο ξεκίνημα.
1: Βέβαια. Και δεν ξέρω, τελικά εγώ πιστεύω, το λέω από την αρχή, ότι αυτό βοηθάει
0: το Πασόκ.
1: Το Πασόκ
0: το οποίο έχει επιλέξει την πολιτική τακτική, το ξαναλέμε και ας γίνουμε περίεργοι, του τσούκου τσούκου μπολ.
1: Τσούκου τσούκου μπολ.
0: Και φαίνεται ότι του βγαίνει.
1: Θα θυμάστε ότι ήταν.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω, συγγνώμη. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκαρφάλωσε δεύτερος. Άμα τι εμφανίσει, μόλις εμφανίστηκε. Και τα είπα, τι λέγανε από τον Πασόκ. Περιμένετε, το έχουμε ξαναδεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι μειώνει τη διαφορά πάντως στην απόσταση.
0: 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι από αύριο ξεκινάει η διάθεσή του. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φως, λένε ότι θα είναι εκεί γύρω στο 1,60 η τιμή διάθεσης, ίσως και λίγο παρακάτω, να δούμε τι σχολιάζει ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου και για την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, πώς το κρίνει, πώς το αξιολογεί και τι εκτιμά για την τιμή με την οποία θα κάνει πρεμιέρα αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Αυτό φαίνεται ως πρώτη εικόνα και η πληροφόρηση που έχουμε τις προηγούμενες μέρες. Θεωρώ ότι η τιμή κίνησης θα είναι κάτω από 1,60. Με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις, οπότε η τιμή ξεκινάει σε καλά επίπεδα. Καλά επίπεδα με βάση τα γεγονότα. Σε πολύ κακά επίπεδα με βάση αυτό που έχουμε συνηθίσει όλοι οι Έλληνες καταναλωτές. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εάν με τις τωρινές τιμές διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης αύριο, χωρίς καμία παρέμβαση, σε ποια τιμή θα το βρίσκαμε, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Η τιμή θα ήταν ελαφρώς πάνω από το 1,95, δηλαδή από 1,95 έως 1,97.
1: Εάν καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν τον καταργούσαμε, παίρνω μια απόφαση, τον καταργούμε. Εντελώς. Σε ποια τιμή από το 1,97 που θα το βρίσκαμε, θα το αγοράζαμε?
2: Θα το αγοράσαμε περίπου στο 1,62. 1,60 με 1,62.
1: Μάλιστα. Το λέω γιατί είναι πολύ έντονη συζήτηση να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πόσο θα το αγοράζαμε και πόσο θα το αγοράσουμε αύριο? Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 28 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης με την έναρξη περίοδου από 41 που έχουν τα πετρέλαια γενικά. Λόγω της. Και εκεί υπάρχει παρέμβαση ούτως ή άλλως. Από τα 41 λεπτά λοιπόν που έχει σήμερα, αν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα πλήρωνε ειδικό φόρο κατανάλωσης 41 λεπτά και 24% ΦΠΑ επάνω στο φόρο. Αν αγοράσει αύριο, θα πληρώσει 28 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης και πάλι 24%. Ασχέτως από οποιαδήποτε επιδότηση. Αυτό ίσχυε όλα τα χρόνια, έτσι. Τα 13 λεπτά μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί και πέρα. Φαίνεται ότι υπερβαίνει ακόμα και το μηδενισμό του ειδικού φόρου. Γι' αυτό είπα πριν. Εμείς, ξέρετε, σαν βρατηριούχοι, μπορεί πολλές φορές να μου αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και ειδικά αυτή η κυβέρνηση μας έχει επιβάλει πάρα πολλούς νόμους και με μεγάλη φορολογία. Όμως, όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος.
0: Να ρωτήσουμε τι γίνεται και με τη βενζίνη. Τι γίνεται εκεί σε αυτό το μέτωπο, πού βρισκόμαστε?
2: Βενζίνη παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: Πολύ.
2: Δεν φαίνεται κάτι στο προσκήνιο, κάποιο θετικό γεγονός να αποκλιμακώσει την τιμή. Ακόμα και η συμφωνία μεταξύ Προέδρου Τραμπ και Πούτιν, που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα για να απελευθερωθούν ποσότητες δίζελ στην αγορά, δεν κατέστη ικανό να μειώσει τα καύσιμα και να μειώσει την τιμή των καυσίμων κίνησης.
0: Μα λέγανε οι Αμερικάνοι, φαντάζομαι ήσταν ο πρώτος που το μάθατε, ότι οι αναλυτές εννοώ, ότι αυτό ήταν σταγόνα στον ωκεανό, αυτή η συμφωνία, ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει ένα στοιχειώδης εξορθολογισμός των τιμών.
2: Το μόνο που βοήθησε ήταν μια ψυχολογία προσωρινή.
0: Αυτό.
2: Ναι, να δημιουργηθεί μια προσωρινή ψυχολογία στην αγορά. Αυτό δημιούργησε. Αυτή η συνθήκη.
0: Λοιπόν, άρα τώρα που βρισκόμαστε από πλευρά τιμών, στα 2,20.
2: Με ελαφρώς ανωδική τιμή, μπορεί και 2,22 τις επόμενες μέρες στη βενζίνη αμόλυβη, μέση πανελλαδική τιμή, έτσι. Και πετρέλαιο κίνησης στο 2,11. Και εκεί, επειδή χθες υπήρξε μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή 3 λεπτά και σήμερα άλλη μια αύξηση 2 λεπτά, ενδεχομένως να το δούμε σιγά σιγά να σκαρφαλώνει και το πετρέλαιο κίνηση, να πλησιάζει τα 2,15 από τα 2,10 που είχε φτάσει στους περισσότερους δομούς της χώρας. Εδώ να σας πω το εξής, έχει αξία. Αν θα δείτε αναλυτικά ένα νόμο, ποιες είναι οι τιμές που διαμορφώνονται στις απομακρυσμένες περιοχές του Αιγαίου. Δηλαδή τα 5 νησιά τα οποία είχαν δεχτεί το κύμα μεταναστευτικών ροών και είχαν επιδοτηθεί με την απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 7 μονάδες στο ΦΠΑ. Θα δείτε, ας πούμε, στοιχείο σήμερα, η τιμή είναι και ένα λεπτό πιο φθηνή από ό,τι πουλάμε στην Αττική.
0: Μάλιστα.
2: Θα δείτε η Μαφία, θα δείτε Φλόρινα, θα δείτε Κιλκής, θα δείτε...
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι...
2: συγχωρεύουν στα βόρεια σύνορά μας, επειδή εκεί λειτουργεί. Υπάρχει ο ανταγωνισμός
0: ναι.
2: Με τα διπλανά κράτη και εκεί οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές. Εκεί υδροπαθούν οι συνάδελφοι. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τα δυσκολία παραμένουν ανοιχτά. Γιατί όλοι οι καταναλωτές φεύγουν, κάνουν 10-15 χιλιόμετρα, πηγαίνουν στην διπλανή χώρα και προμηθεύονται το βενζίνη και το πετρέλαιο, τα καύσιμα κίνησης περίπου στο 1,70 με μπετονάκια.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: 8:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε γρήγορες καλημέρες στον φίλο μας τον Αντώνη τον Μπουμπαλό. Ο οποίος λέει το 100% κοροϊδεύει τους πάντες. Δεν ξέρω τι να σου πω σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Μας υπενθυμίζει τι είχε πει ο Πάνος Καμένος για την κυρία Γκυλφόιλ. Ναι, τώρα τελείωσε. Ναι, το στυλά. Εντάξει, ναι. Τότε που τρολάριζε κάποιον που τον είχε πάρει τηλέφωνο και του λέγε.
1: Τελείωσε. Άλλη ελληνική ταινία.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα τον Παϊκονόμο από τα Βροχερά, Κύρια της Δράμας. Και ανταποδίδει την καλημέρα του στον Γιώργο το Θύμιο. Έτσι χαιρόμαστε για αυτό το διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ σας. Καλημέρα και στην Δίνα την Ιμτσάκη από την όμορφη Καβάλα.
1: Έχουμε ομάδα ακροατών. Μεγαλώνει η παρέα μάλλον των ακροατών μας, των ακροατών στην Καβάλα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Να ακούσουμε όμως, θα έλεγα, μην το καθυστερήσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίση, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: σιγά που θα μας άφηνε παραπονεμένους η Ήρα.
1: Πάρε ένα άλλη σκουπί.
0: Πάρε έναν άλλη τώρα να έχεις. Να ξεκινήσει η μέρα. Να σε καλά ρε Ήρα, πραγματικά το εννοώ αυτό. Καλημέρα και καλή δύναμη. Με μια γερή ροκιά μπήκαμε. Με τα γυά μάλλον. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους, όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Θα σου πω μετά γιατί γελάω.
0: Ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιορτάζει ο Γερβάσιος. Χρόνια του πολλά. Γερβάσιε. Χρόνια πολλά.
1: Και στους ζυγούς χρόνια πολλά και, που έχουν γενέθλια σήμερα. Μέσω Viber μας θέλει τα μηνύματά σας. Η μία επιλογή είναι αυτή, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio δύο λέξεις στην αναζήτηση.
0: Η Ελένη που σ' αγαπάει ιδιαίτερα και η Έλενα, δύο Ελένες, μας στέλνουν την καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Η δεύτερη, η Έλενα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη με 10 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη λοιπόν πολύ.
0: Καλημέρα και από έναν ακόμη ακροατή. Το φίλο μας τον κύριο Σοφό από τη βροχερή Καβάλα Αέρη. Όλη η Καβάλα εδώ είναι συντονισμένη, χαιρόμαστε. Και επίσης και ο Σάβας από το παλιό τσιφλίκι της Καβάλας. Η πόλη μας λέει είναι ωραία, αλλά με πολλές ανηφόρες, κατηφόρες και αυξανόμενο κυκλοφοριακό. Ειδικά στο πάρκινγκ έχουμε πρόβλημα. Άντε, καλή συνέχεια. Καλά, άστο το πάρκινγκ είναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ξύνεις πληγές.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πόλη πια που δεν έχει πρόβλημα στο πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, Earth News Radio πληκτρολογεί στην αναζήτηση. Δύο λέξεις Earth News, η πρώτη radio, η δεύτερη. Μπαίνει στην πλατφόρμα, στέλνει το μήνυμα ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook, δηλαδή μέσω Messenger. Μας στέλνει το μήνυμά σου πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση. Μπαίνει στη σελίδα. Πατάς το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα και μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Γελούσα πριν γιατί σκεφτόμουν ότι κατόψιν εμείς στην Ελλάδα το αντίστοιχο του Άλις Κούπερ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Ας το τώρα στην κλείσω την παρένθεση.
0: Τι είπες το άρεσε.
1: Κατόψιν,
0: Τι είπες, θα με κάνεις να φύγω.
1: Βέβυλο, βέβυλο.
0: Ναι. Και βλέπω και έναν. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Ναι.
0: Γνωστό. Παλιά δόξα, έτσι, επιχειρηματία της νύχτας. Που βγαίνει στα κανάλια, έχει πάρει σβάρνα κανάλια και μιλάει για τον Καρβέλα και τη Βύση, γιατί τους ήξερε, λέει, από μικρούς. Και λέει και διάφορες ιστορίες. Και λέω, ναι, ροκάς της νύχτας. Πώς λέμε της νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει μέρα και γελά.
1: Ροκάς των σκυλάδικων, μπορείς να το πεις καλύτερο.
0: Ναι.
1: Των νυχτερινών κέντρων.
0: Κοίταξε, όπως είχε τραγουδήσει κάποτε και ο Γιοκαρίνης, που ήταν αυθεντικός ροκάς. Μου είπανε μην μπλέξεις τα σκυλιά με τους ροκάδες. Μα έτσι και δεν δούλευα, θα τρώγαμε παπάδες. Εκεί είναι. Λοιπόν, 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε σιγά σιγά.

0: νήσου της Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας και του Νοτιού Αιγαίου. Πάμε εκεί λοιπόν στο Νότιο Αιγαίο να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του ET News στη Ρόδο, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, να μας μεταφέρει το κλίμα και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Έλα, γιατί είχαμε ισχυρή βροχόπτωση.
1: Έλα Μαριέτα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ έχουμε έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα, ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί έτσι προλαβαίνει να πάρει μία ανάσα και το έδαφος και να απορροφήσει το νερό. Λοιπόν, η κακοκαιρία ξεκίνησε εδώ στα Δωδεκάνησα μέσα στη νύχτα. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι ισχυρές, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Έχουμε και αρκετή κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι δεν είναι τόσο δυνατοί που να έχουν προκαλέσει προβλήματα μέχρι τώρα. Κατά διαστήματα λοιπόν εκδηλώνονται καταιγίδες που είναι αρκετά ισχυρές και τώρα που μιλάμε βρέχει αρκετά δυνατά στην πόλη της Ρόδου. Κυρίως σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πόλη και προς την ανατολική πλευρά του νησιού. Τα προβλήματα για την ώρα έχουν να κάνουν με διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Κάποιες έχουν ξεκινήσει από τη νύχτα όταν ξεκίνησε και η κακοκαιρία και με τους δρόμους, σημεία του οδικού δικτύου στα οποία μαζεύεται μεγάλη ποσότητα νερού και έτσι είναι δύσκολο να περάσουν τα αυτοκίνητα. Πρέπει να σας πω ότι έχει κλείσει από τα νερά μία από τις εισόδους της πόλης της Ρόδου, από τη δυτική πλευρά του νησιού. Η πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα είχε κληθεί να συνδράμει σε έναν απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο. Βρέθηκε
3: τόσο πολύ. Βρέθηκε
2: σε κάποιο σημείο που ήταν πάρα πολλά τα νερά. Είναι αρκετά σημεία που είναι προβληματικά στο οδικό δίκτυο της Ρόδου και τα ξέρουμε λίγο πολύ. Όταν λοιπόν είναι έντονα τα φαινόμενα, παρατηρείται
1: προσοχή,
2: αυτό
1: λοιπόν
2: το πρόβλημα.
1: Προσοχή για τις επόμενες ώρες στη Ρόδου.
2: Τα σχολεία είναι κλειστά. Ο Δήμος έχει συστήσει με ανακοίνωσή του στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Τα σχολεία είναι κλειστά σε όλα τα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, πρέπει να σας πω. Το κύμα είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Καταιγίδες εκδηλώνονται και σε άλλα νησιά. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι χωρίς να δημιουργήσει, θέλω να πω, προβλήματα είτε ανθρώπους να κινδυνεύσουν είτε προβλήματα σε υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στη Ρόδο. Πού θα πάμε
0: και
1: τώρα?
0: Από τη Ρόδο, και από τη Ρόδο, ναι, να πάμε στο Βόλο και στο Χρυσόστομο Τρίμη, τον ανταποκριτή του ET News. Γεια σου, Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσόστομε.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Τέλος πάντων, σχετικό είναι αυτό. Τουλάχιστον βελτιώνεται κάπως η κατάσταση με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα. Όχι για την υπηρετική μαγνησία τόσο, πέρα από τους χείρους ανέμους και την έντονη βροχόπτωση, όσο για τα νησιά της Κιάθου και της Σκοπέλου, γιατί εκεί καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Είχαμε το νερό να ανεβαίνει σε κάποιους δρόμους της Κιάθου, να δημιουργεί προβλήματα στο οδόστρωμα, στην κεντρική οδό, στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντης της Κιάθου. Είχαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 22 κλήσεις προς την πυροσβεστική για απαντήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα και τουλάχιστον 6 παρεμβάσεις για κοπή δέντρων που έπεσαν. Στη Σκόπελο πάλι ο ισχυρός αέρας πέρα
1: τον ακούμε και στο ακουστικό σου, τον αέρα τον ακούμε και στο ακουστικό σου.
4: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή φυσά αρκετά και στην πόλη του Βόλου που βρισκόμαστε. Στη Σκόπελο είχαμε και εκεί πτώσεις υδάτων, πτώσεις δέντρων, με συγχωρείτε. Είχαμε προβλήματα στο κεντρικό επαρχιακό δίκτυο αλλά και στην αγροτική οδοπία. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Περίσης, μας περιέγραψε μια αρκετά δύσκολη νύχτα με τους ανέμους όπως προανέφερα να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για σήμερα Τετάρτη παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία και των δύο βαθμίδων αλλά και οι παιδικοί σταθμοί, τόσο στο νησί της Κιάθου όσο και σε αυτό της Σκοπέλου. Προβλέπεται και δύσκολη ημέρα σήμερα Τετάρτη για τα δύο νησιά όσον αφορά την καιρική κατάσταση, με τους ισχυρούς ανέμους να συνεχίζονται και εκεί, όπως μας επισημαίνει χαρακτηριστικά η εκπρόσωπη των Δημοτικών Αρχών των δύο νησιών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να σου πω ότι είναι και δύσκολη ημέρα για τους δρόμους.
0: Για πες.
1: Έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσω από την Κηφισίας. Είχαμε και το αναφερόσουν πριν στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή ότι είναι 18 χιλιόμετρα η μέση ταχύτητα. Αυτή την ώρα είναι μάλλον πολύ χαμηλότερη. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι είναι μποτιλιαρισμένη η Κηφισίας και μετά από τη διασταύρωση με Αττική Οδό μέχρι και το κέντρο της Κηφισίας.

0: Κηφισιάς. Η άνοδος Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένη. Στην κάθοδο είναι καλύτερη η εικόνα. Έχουμε πρόβλημα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αργύρω κυκλοφορίες και στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από την έξοδο της Φυλής και φτάνει μέχρι την Πλακεντία συγκίνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μαντούδη στην Εύβοια να συναντήσουμε τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Η Εύβοια πλήττεται περισσότερο από αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Να δούμε τι γίνεται εκεί στο Μαντούδη. Κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση εκεί αυτή την ώρα.
2: Εντάξει, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντουδίου έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει τη βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη. Mm-hmm.
1: Κατά τα λοιπά, πώς είναι τώρα, βρέχει πολύ, πώς είναι
2: τώρα. Βρέχει πάρα πολύ, ναι,
1: βρέχει
2: δεν
1: πάρα
2: έχει
1: πολύ.
2: Σταματήσει καθόλου.
1: Άρα προβλήματα εκεί, εκτός από το δρόμο.
2: Έχει άλλα προβλήματα μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάτι.
0: Ούτε έχουμε πτώσεις δέντρων, τέτοια φαινόμενα. Έχουμε μέχρι τώρα το πολύ νερό.
2: Εντάξει, στο κεντρικό το δρόμο, εντάξει, αλλά είναι η περιοριστική, τα κόβουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε τόσο σοβαρό.
0: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Κλειστά τα σχολεία.
1: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα. 112. Εντάξει, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας. Καλημέρα. Λίγες ώρες.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Μας ακούτε, δεν μας άκουσε. Είχαμε την κατάρρευση μιας βοηθητικής γέφυρας. Εν πάση γι' αυτό και έγινε η παράκαμψη, θα μου πεις. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και έγινε η παράκαμψη. Ναι.
0: Παράκαμψη το...
1: Λοιπόν, για να σας πω κάτι το οποίο διάβασα σήμερα. Είναι ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου Λίνας Γιάνναρου στην Καθημερινή. Το οποίο το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το σκεφτόμουν και τώρα να βρίσκω τις απαντήσεις. Υπό τον τίτλο «Γιατί βρίσκουμε δύσκολα ταξί στην Αθήνα». Καλά, αυτό είναι μόνιμο.
0: Ναι.
1: Βρίσκουμε δύσκολα και μέσω των πλατφορμών που υπόσχονται. Yeah. Ναι. Γιατί, και ουσιαστικά εξηγεί η συνάδελφος στο ρεπορτάζ, κάτι το οποίο βιώνουμε ως επιβάτες και υποψήφιοι πελάτες σε αυτές τις πλατφόρμες καθημερινά. Υπάρχει απλή κλίση και η κλίση προτεραιότητας, στην οποία όμως πληρώνεις κάτι παραπάνω.
0: Οπότε για να πολλά ταξί περιμένουν να κάνεις κλίση μέσω προτεραιότητας για να πάρουν κάτι παραπάνω.
1: Κάπως έτσι. Ενώ δεν βρίσκεις ποτέ στην απλή κλίση ταξί, ποτέ. Με το που καλέσεις με προτεραιότητα, δηλαδή επιλέξεις την επιπλέον χρέωση της προτεραιότητας. Βρίσκεις αμέσως. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν οι συναρμόδιοι.
0: Ακριβώς. Και για τον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες είναι ένα ζήτημα. Επιπλέον, λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, δεν έχουν πια τα ταξί που είχαμε παλιά που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και τα σταματούσες.
1: Ναι.
0: Τα πιο πολλά είναι στις πιάτσες.
1: Δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια. Αυτό. Και να δεις άδειο ταξί, σε προσπερνάει. Μη σου πω ότι αν έχει και καμιά βροχή, σου ρίχνει και την
0: λασπουριά
1: όλη πάνω σου. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Κύριε Θήμιο, τι κάνετε? Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με τον Πρόεδρο.
0: Θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Δεν θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Πάω σου πω κάτι, παρότι οι θεομηνίες, εντάξει, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αντιθέτως σε κάποιες περιοχές του πλανήτη βλέπεις τι συμβαίνει και σκιάζεσαι. Βλέπεις τα ορμητικά νερά και λες αυτό είναι 3D animation, δεν είναι πραγματικότητα.
1: Εντάξει. Βέβαια, πάντα είχαμε σε αυτές τις περιοχές πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, ναι, ναι, ναι, αλλά η κλιματική κρίση πια
0: έχει
1: επιβάλλει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Να το δεχτώ. Να το δεχτώ, και γιατί σου λέω το βλέπουμε, το παρακολουθούμε μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες το χειμώνα συνεχώς. Έτσι, στα δελτία ειδήσεων.
1: Πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ρέστα.
1: Όλα αυτά.
0: Και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βάζουμε το χεράκι μας οι άνθρωποι για να καταστρέψουμε τη φύση όσο περισσότερο μπορούμε. Πολλές φορές καμουνόμενοι ότι δεν υπάρχει και κλιματική κρίση και ότι όλα αυτά είναι εφευρήματα διαφόρων κομμουνιστό.
1: Εδώ συμμορφωθεί.
0: Ναι, και οικολόγο παράξενων.
1: Έχουμε.
0: Όμως. Όμως, ναι. Από την άλλη μεριά, δεν γίνεται να φοβόμαστε να τρέμουμε μη βρέξει μέσα στο φθινόπωρο ή στο χειμώνα. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
1: δεν γίνεται,
0: είναι δυνατόν, α πούμε. Δεν είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό
0: να έχουμε φτάσει σε σημείο, να έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τεράστια είδηση ότι βρέχει το χειμώνα και το φθινόπωρο. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το φθινόπωρο ο καιρός είναι βροχερός και το χειμώνα.
1: Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ραγδαιότητα των φαινομένων τα τελευταία χρόνια δεν συνέβαινε πριν. Δηλαδή, συνεχώς βλέπω ότι σε κάθε κύμα κακοκαιρίας, νομίζω ότι έτσι όπως το λες, ότι το θέτεις από την πλευρά της ετοιμότητας του κράτους και των πόλεων, έτσι όπως ζούμε.
0: Το κράτος καλά κάνει και βρίσκεται σε ετοιμότητα, βεβαίως.
1: Γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα.
0: Ναι, να είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα,
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Ένα
0: δηλαδή,
1: θέμα,
0: ναι,
1: και γι' αυτό.
0: Όχι μόνο τις μέρες βροχής. Αλλά τώρα το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να προβλέπουν οι μετεωρολόγοι βροχές και να τρέμουμε, ας πούμε, και να κλεινόμαστε σπίτια. Δεν είναι και λογικό πράγμα, δεν το λες και λογικό.
1: Αυτό επιβάλλει είναι πραγματικότητα. Βασίλη, να σου θυμίσω την τελευταία κακοκαιρία που είχε επίκεντρο, έπληξε την Κρήτη. Πόσο νερό έπεσε εκεί.
0: Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι μόνο η καθημερινότητά μας που επηρεάζεται από την κακοκαιρία, είναι δυστυχώς και οι οικονομικές συνέπειες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, τώρα στην Μαγνησία, στο Βόλο, υπήρχε πρόβλημα με ζημιές στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στα μήλα και τα οπωροκυπευτικά, και για τον λόγο αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Γεωργαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, τι ζημιές έχουν γίνει και τι ζητούν οι αγρότες μας. Κύριε Γεωργαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Γεωργίου. Ναι, πράγματι, είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως δεντρώδεις καλλιέργειες, μήλα που ήταν σε συγκομιδή τα κόκκινα, δηλαδή ναι, πάνω στον βουνό, στην τρίτη ζώνη, γιατί όπως ξέρετε το πύλιο, λόγω του εδάφους έχουμε τρεις ζώνες, ξεκινάει από χαμηλά η πρώτη, η δεύτερη που είναι περίπου στο ύψος του χωριού και η τρίτη που είναι πάνω στο βουνό, ψηλά ορεινά. Οι συνάδελφοι στην τρίτη ζώνη δεν είχαν ολοκληρώσει τη συγκομιδή μήλου. Ως αποτέλεσμα, αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα, είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, γιατί οι συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Mm-hmm. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95%. Τα κατέστρεψε τελείως τα οπωροκυπευτικά. Φασόλες δηλαδή κλπ. Που είχαν φυτέψει. Επίσης η Βράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο πύλιο γενικότερα, βρέχει στα μάτια που εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή. Περιμένουμε να κόψει λίγο δηλαδή για να πάμε στα χωράφια να δούμε.
1: Και είμαστε στην αρχή. Και είμαστε στην αρχή του χειμώνα.
2: Εχθές το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολη κατάσταση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
2: Είναι σοβαρό, γιατί κοιτάξτε, σαν πύλιο, σαν περιοχή το είχαμε αναδείξει και πριν 20 μέρες, ενώ από συγκομιδής που είχαμε μαζευτεί, κάναμε μια συγκέντρωση, αγροτική σύλλογη όλη του πυλίου, δηλαδή που υπάρχουν στο πύλιο. Για τα θέματα που είχαμε με το ηλιόκαμα, με την παραταμένη ανοβρία, γιατί είχαμε ήδη υποβάθμιση του προϊόντος, χαμηλές ζώνες λόγω της παρεταμένης ζέστας, είχαμε λιοκαμένα μήλα, δηλαδή είχαν καφεδιάσει τα μήλα, ναι, από πολύ ζέστα.
0: Ναι, ναι.
2: Και επίσης στα κάστανα έχουμε μικρό καρπό και υποβαθμισμένο λόγω της παρεταμένης ανοβρίας. Αυτά τα είχαμε αναδείξει πριν 20 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια έχει κερασάκι σε ντούρνο τώρα, αυτά, η χαλαζόπτωση και η ανεμοθύρα.
1: Απ' την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονη βροχοπτώση και χαλάζει. Να...
2: Μην ξεχνάμε, έχουμε θέματα και με τα ΟΣΔΕ, που είναι το βασικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείσουμε ακόμη τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που είναι συνάδελφοι, είτε με τους δασικούς χάρτες που έχουμε, είτε με τα ΚΑΕΚ ΑΤΑΚ που κολλάει το σύστημα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν δεν έχει ΟΣΔΕ, σημαίνει ότι είσαι αγρότης. Άμα σου αποκλεί κάποιο χωράφι, αμέσως δεν είναι ασφαλισμένο. Έχουμε δηλαδή πολλά ζητήματα καινούργια και σοβαρά. Έχουμε και το κόστος παραγωγής που είναι στον ουρανό σε σχέση δηλαδή με τα περσινά μπλόκα που είμαστε στο δρόμο για 55 μερόνυχτα. Τα προβλήματα έχουν αυξηθεί κατά πολύ ενός χρόνου. Αντί να μειωθούν δηλαδή, να έχουμε πάρει κάποια ανακούφιση σε κάποιο αίτημα, σε κάποιο πρόβλημα. Έχουν εντονωθεί τα ζητήματα. Και πραγματικά ο πρωτογενής τομέας παλεύει με νύχια και με δόντια να σταθεί. Γιατί και προχθές είχαμε και την κινητοποίηση των αλλιεύων που συμμετείχαμε και πήγαμε αντιπροσωπεία για στήριξη στον δίκαιο αγώνα τους. Αυτό μας είπαν και οι συνάδελφοι ψαράδες, ότι έχουν σοβαρά ζητήματα και με τον πλακτόν ένα μήνα που είχε τον Ιούνιο και δεν μπορούσαν να καλάρουν, αλλά και με τα θελαστικά που τους τρώνε τα δίχτυα, αλλά και με την υψηλή τιμή του πετρελαίου. Επίσης, κτηνοτρόφιμα από την ευλογιά που η Μαγνησιά είναι πρώτη σε νομό με τις θανατώσεις ζώων, που εκεί οι συνάδελφοι πραγματικά είναι σε ένα διέξοδο, γιατί ούτε η αποζημίωση ήταν στην πραγματική καταστροφή που πάθανε, αλλά και βέβαια δεν μπορούν να κάνουν αντικατάσταση του ζωτικού του κεφαλαίου.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ο πρωτογενής τομέας είναι σε απόγνωση. Σίγουρα θα απαντήσουμε δυναμικά, μαχητικά. Έχουμε συντονισμό πλέον. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Δεν βλέπουμε κάποιο μέτρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργαδάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό κακοκαιρία στην τμήμα της χώρας, 112 στην Εύβοια, πλημμύρες στη Σκιάθο και απεγκλωβισμός γυναίκα στη Ρόδο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, Εύβοια και Σκιάθος. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Πολύ παρακάτω από το 1,75 η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το μεσημέρι εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000.000. Θεωρώ ότι η τιμή... Η κίνηση θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και βεβαιότητα και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σαν πρατηριούχοι, πολλές φορές μπορεί να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε πριν από λίγο μιλώντας στο Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. We'll be right back.

0: Εν τω μεταξύ για τα μεγάλα θέματα με αφήνεις ανενημέρωτο. Τι μου λες δηλαδή για την καιρικά, τα προβλήματα, τους εγκλωβισμούς, τους απεγκλωβισμούς, τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή, το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνα.
1: Ναι, βενζίνα, ναι.
0: Βενζίνα.
1: Και δεν σου λέω τι μπορεί να γίνει. Για την Κύπρο,
0: μου λε, για τα γκράμπι, ποια γκράμπι. Δεν μου λε άλλα μεγάλα θέματα.
1: Εγώ, μα σου έχω τη μέρα. Πε εσύ, τι είναι αυτό που.
0: Μέχρι και για τον Ανδρουλάκη μου είπε που πήγε στη Γογό την Πρέμπου στην Πρεμιέρα χθε.
1: Ναι, στου κάτοικου. Δεύτερη χρονιά νομίζω είναι η παράσταση.
0: Ποιοι άλλοι είναι, σε μόνο την Γογό λέμε που την
1: αφήνει. Και η Μαρίνα η Ασλάνογλου.
0: Α, και η Μαρίνα η Ασλάνογλου. Ναι, ναι.
1: Είναι οι συγκάτοικοι.
0: Ναι,
1: οι δύο συγκάτοικοι. Ναι. Και μια και είμαστε και σε αυτό το χώρο, να σου πω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θέτει υποψηφιότητα για τα Grammy. Grammy 2027. Έλα, θα μου πεις. Ναι, θα σου πω κι εγώ.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ξεκινάει εκστρατεία το τραγούδι του Καμπάνες. Το οποίο έχει.
0: Αυτό είναι το. Μπορείς να βρεις τις Καμπάνες να βάλεις.
1: Να καταλάβουμε και το τραγούδι. Να ξέρουμε για τα Grammy.
0: Εσύ, πες τι είναι η Ήρα να μας βοηθήσει εδώ πέρα. Να το βρούμε, εδώ πέρα να το βρούμε. Το βρουν τα κορίτσια, Καμπάνες.
1: Όλο βύση, καρβέλα, βύση.
0: Όχι το σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι Καμπάνες. Όχι, είναι αυτό που λέει. Πες μου το ναι κορίτσι μου, μεγάλο hit το καλοκαίρι.
1: Έχει βάλει Κωνσταντίνο Αργυρό. Στα διεθνή τσάτ, πώς το λένε, πώς τα λένε η μουσική παραγωγή.
0: Ναι.
1: Έχει σκίσει το τραγούδι και ξεκινάει εκστρατεία για να μπει επίσημες υποψηφιότητες για τα Grammy 2027. Έχω και την αφήσα εδώ, δεν είμαστε τηλεόραση, θα την έδινα. Ωραίος είναι.
0: Ωραία. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Θα μας αφήσετε έτσι χωρίς καμπάνες.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίξουμε καμπάνες. Σόπα, που να είναι. Όχι αυτό.
1: Ναι. Ή την Αθήνα μου. Όχι, τις καμπάνες θέλουμε. Δεν θα πάμε με λάθος τραγούδι.
0: Τις καμπάνες να ξεσηκωθούν τα πλήθη εδώ πέρα.
1: Έτσι, να αρχίσουμε να χορεύουμε. Να αρχίσουμε να χορεύουμε.
0: Καμπάνες λέγεται, καμπάνες, παιδιά, ο τραγούδι. Καμπάνες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, όχι, ήθελα να σου πω πολλά, όχι ένα.
1: Και εσύ αποσυντόνισα, επίτηδες όμως.
0: Ήθελα να σου πω πολλά, όχι ένα. Είδες αυτή τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.
1: Τι είδα, ναι.
0: Το χαριτωμένο το κορίτσι αυτό,
1: ναι,
0: το...
1: Ναι.
0: Πώς λέει τα πιο δυσάρεστα πράγματα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω,
0: με το πιο ωραίο χαμόγελο.
1: Αυτή είναι η επιτυχία.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Αν τα πεις μουτρωμένος, μουτρωμένη, δεν
0: είναι. Η Κέιτι Ζαχαράια, μπήκε στη ζωή μας η Κέιτι Ζαχαράια. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, λέει, γιατί, στα λέω για να τα μαθαίνεις όλα, της έκανε σεμινάρια ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Γενικά έχει πάντως στο Λευκό Οίκο έχουμε όλο νέα πρόσωπα, νέα ηλικία. Όπα.
0: Τα είναι.
1: Να στο.
0: Δώστο, δώστο, δώστο.
1: Γεια σου, βρε Πανανίδου.
0: Βρε Πανανίδου. Αυτό είναι.
1: Οπα.
0: Καμπάνες.
1: Οπα.
0: Αυτό πάει για πού πάει?
1: Για Grammy 27.
0: Έλα, δώσε.

0: σημείωσε αυτή την εκπομπή θα είναι συλλεκτική, έτσι.
1: Έτσι, παίζαμε.
0: Οι πρωινές διαδρομές έπαιξαν αργυρό. Αργυρό και καμπάνες.
1: Πριν πάρει τον Grammy.
0: Ναι, στοχεύει τον Grammy. Ναι,
1: έκανε ένα βήμα παραπάνω.
0: Να σου πω, θα αρχίσουν όλοι εδώ οι παλιά άνθρωποι να λένε ότι το επέλεξε την ημέρα να βάλει αργυρό, ας πούμε.
1: Αφού χθες δημοσιοποίησε.
0: Ναι, όχι, και είναι με ένα σπάνιο δύο τριγώνια, ρε παιδί μου. Να μην ακούσουμε λίγο αργυρό. Και... μέρα που μπαστιτώσει είναι πίκερο ζωσό, ναι. Ποτέ, θέλω να πω.
1: Και να ξεχάσουν να μας κατηγορούν ότι κρύβουμε ειδήσεις. Όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Όχι. Λοιπόν, σου έλεγα ότι την κυρία Κέιτι Ζακαράια.
1: Ναι.
0: Αυτό τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ξανθιά μακριμαλούσα.
1: Και πριν μια ξανθιά μακριμαλούσα.
0: Η κυρία Κάρολιν Λέβιτ, η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με τα. Ναι, παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με τα παιδιά της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και την οικογένειά της. Έτσι λένε οι Αμερικανοί όταν.
1: Ωραία, καλά.
0: Παρετούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, σου λέει να ασχοληθώ λίγο με την οικογένεια.
1: Και εδώ για προσωπικούς λόγους δεν λέμε.
0: Λοιπόν. 13 λεπτά διήρκεσε, λέει, η παρθενική της συνέντευξη και αφιερώθηκε κυρίως σε επένους προς τον Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε, ότι είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του εαυτού του.
1: Τι λες τώρα, έκπληξη μεγαλύτερη.
0: Ναι. Τώρα παίζουν στοιχήματα, λέει, στην Αμερική για το αν θα καταφέρει να βγάλει τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο.
1: Θυμάσαι το αντίστοιχο.
0: Πώς λέει, θα πάει η παρέλαση που λένε, θα βγάλει την παρέλαση.
1: Το θυμάσαι.
0: Τα Χριστούγεννα κλπ.
1: Να σου πω, για να σε φέρω στην Ευρώπη, το θυμάσαι με τη Λίζ Τρας. Τρας. Που λέγανε, ποιο θα αντέξει πιο πολύ, το Μαρούλι ή Τρας.
0: Ναι.
1: Το Μαρούλι. Πρωθυπουργό για λίγε ημέρε. Το Μαρούλι άντεξε.
0: Το Μαρούλι άντεξε περισσότερο, όντω. Πάντω την προετοίμασε, λέει, προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη ενημέρωση. Καθυστέρησε λιγάκι να πάει, ακριβώς επειδή καθυστέρησε. Έχει άγχος. Οι περισσότεροι επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ τη χαρακτήρισαν αμήχανη. Αμήχανη.
1: Η πρώτη ενημέρωση.
0: Ναι. Εγώ νομίζω έχουν πέσει τα τυφλά ζωντανή την κοπέλα. Ναι. Τι να πούμε τώρα, καλή
1: παλιόπαιδα, δημοσιογράφη.
0: Τα παλιόπαιδα.
1: Δεν έχουν και καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πάντως, η Ζακαράια, να σου πω, και η Ζακαράια, ό,τι συμπτώσεως. Η οποία υπήρξε νομική σύμβουλος μιας υπερσυντηρητικής οργάνωσης στο παρελθόν, που ιδρύθηκε από ένα στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, εργάστηκε και για ένα σύντομο διάστημα ως αξιωματούχος δημοσίων σχέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω, είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου Pepperdine, λέει Pepperdine, και απέκτησε πτυχίο πολιτικών επιστημών το 2007 και νομική στο 2011, δηλαδή νέο παιδί σχετικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νέα επιλέγει,
0: νέα κυρία.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει.
0: Νέα κυρία. Ναι. Είναι ενεργότατο στέλεχος, σύμπτωση του Μάγκα.
1: Αυτό και αν είναι σύμπτωση.
0: Αυτό έτυχε.
1: Δεν ξέρω αν πέτυχε,
0: ναι.
1: Αλλά έτυχε.
0: Ναι. Μάγκα είναι όλοι του. Μάγκα είναι στην πρώτη γραμμή τώρα.
1: Έτσι. Από την άλλη, δεν θα επιλέξει.
0: Θα μου πεις, ήταν του Μάγκα, ναι.
1: Δεν θα εμπλέξει πρόσωπο εμπιστοσύνη.
0: Το Μάγκα είναι το Make America Great Again, έτσι, αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μάλιστα προσπαθούν να το κάνουν και εδώ αυτό, το Make Greece Great Again.
1: Και γενικά να το προσαρμόσουν. Να το προσαρμόσουν σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται χώρες έτσι μεγάλες. Great. Τόσο εύκολα. Θέλει σχέδιο. Άμα δεν έχει σχέδιο, βράστα.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρες πολλές και μεγάλες φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες ή φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές. Ο Αβραάμ.
1: Καλημέρα μας.
0: Ο Αβραάμ, ο φίλος μας ο καλός, μας λέει ωραία ερωτιάρικα τραγούδια, νησιώτικα. Καλά, αυτό ήταν Κωνσταντέν Αργυρό, ήτανε... το μέγα χιτ του καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν πάει για το γκράμι μου.
1: Αυτό πάει, ναι. Νησιώτικα.
0: Πες μου τον κορίτσι μου και τέτοια. Λοιπόν.
1: Στη Λένα να πούμε. Μας ακούνε πολλές Ελένες.
0: Η Λένα γελάει, η Λένα, τι να κάνουμε, ρε Λένα. Καμιά φορά η ζωή σε υποχρεώνει να παίζεις και άλλα κροάματα, εκτός από αυτά που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία της εκπομπής. Ανδρέας Φαρούπος, καλημέρα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Έτσι, με AI φτιαγμένη. Ένα γατάκι με την ομπρέλα του να κάνει βόλτα σε ένα όμορφο πάρκο.
1: Στο Βασίλη, το Βασιλεία με καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει, βάρκα να πάρτε σαν βγείτε όξο, ποτάμια γίνηκαν στην Αθήνα όλοι δρόμοι.
1: Ναι, το πρωί ψυχάλιζε, αλλά τώρα πρέπει να ρίχνει να βρέχει καλά. Στη μισή Ελλάδα βρέχει. Θα μπω σε λίγο στη σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να έχουμε εικόνα για αυτή την ώρα.
0: Ο Βασίλης Βασιλιάδης λέει, όπως και να έχει ο καιρός, είναι σίγουρο οι πολίτες πρέπει να είναι τρομοκρατημένοι. Εδώ στο Ηράκλειο ξεκίνησε καλή βροχή πριν από λίγο χωρίς να χτυπήσει το 112. Παράξενο. Τι έγινε η ξηρασία που μας απειλεί, Βασίλης Βασιλιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου κύριε Βασίλη μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για τον κόπο που μπήκες να μας το στείλεις. Καλημέρα στον Φάνη τον Παπαθανασίο. Γεια σου Φάνη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη.
1: Ο Φάνης μας εδώ είναι, ο δικός μας. Φάνης είσαι.
0: Φάνη, αν είσαι εσύ αποκαλύψου τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη από την Κρία Κοζάνη. Και ιδιαίτερα λέει στην αγαπητή Ήρα και τις τραγουδάρες της.
1: Mm-hmm. Στη Χριστίνα την Καραλέκα.
0: Καραλέκα, η Χριστίνα.
1: Από την πατρίδα σου.
0: Πατρίδα, Καλαμάτα. Καλαμάτα. Καλημέρα στην Έλενα, είπαμε. Ναι. Και βεβαίως κάτσε να πούμε και στους γκρούπις μας.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ βλέπω που βρέχει όλη την Ελλάδα τώρα αυτή την ώρα.
0: Όταν λες όλη την Ελλάδα.
1: Όλες τις περιοχές τις βλέπω είναι εδώ. Θα σου πω μόνο που ρίχνει καταρακτώδη και ισχυρή βροχή στοιχείο. Ισχυρή βροχή, καταρακτώδη ρίχνει στα Χανιά.
0: Αλέξανδρος Μουχλής, καλημέρα και καλή δύναμη. Δύσκολη νύχτα χθες στην Αττική με πολλές καταιγίδες και βροχή. Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ισχυρές καταιγίδες και σήμερα στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η παρέτηση Guilfoyle στο επίκεντρο του Υπουργείου Εξωτερικών και όχι μόνο, θα πω εγώ, Αλέξανδρε. Η Ουκρανία έπληξε τον data center της Ρωσίας. Οι Χούθοι συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στη Σαουδική Αραβία. Νίκες στο μπάσκετ εκτός έδρας από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Τεράστια αγκαλιά ραδιοφωνική. Και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη. Στο Βασίλη τον Γιώγιο, ο οποίος μας λέει γιατί είναι ακριβότερο στην Αγγλία σήμερα το πετρέλαιο, ενώ το 08 ήταν πιο ακριβό. Το 8, ήταν πιο ακριβό το Brent. Το 2008 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην απλή αμόλυβδη ήταν 0,35 το λίτρο, σήμερα έχει διπλασιαστεί. Βεβαίως, μα οι φόροι είναι που δίνουν την, που εκτινάσουν στα ύψη τις τιμές των καύσεων, δεν είναι η πρώτη φορά που το...
1: Και οι διεθνείς τιμές βέβαια, οι οποίες είναι σταθερά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πριν τον πόλεμο ήταν κατά από τα 80.
0: Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, ο Παπαγιώργης από Φαμήλα. Φαμήλα.
1: Καλημέρα.
0: Φαμήλα ορεινής ναυπακτίας. Έλα, Παπαγιώργη, καλημέρα.
1: Τι ωραία που είναι στην Ναύπακτο και στην ορεινή ναυπακτία.
0: Ναι.
1: Καλό, όποιο μέρος και να μας πούνε, είναι όμορφη η Ελλάδα, είναι όμορφη η χώρα μας. Αλλά τώρα και στα ορεινά.
0: Και στον πάνω, είπαμε, στον πάνω τον Παναγιώτη.
1: Είπαμε, ναι, ναι, ναι.
0: Και ομορφό παιδά.

0: Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα από το Ακρογιάλι. Αβίας έξω από την Καλαμάτα. Ευτυχώς λέει, έχουμε δεδομένα να σας ακούμε, γιατί από ρεύμα περιμένουμε χθες από τις 12 να έρθει.
1: Μάλιστα.
0: Καλή δύναμη, Παναγιώτη μου. Και βεβαίως θα μεταδώσουμε το μήνυμα. Το μεταδώσαμε ήδη, όπως κατάλαβες. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Γλίτσο. Καλημέρα και στη Βίκη τη Μουστάκα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον, αφορά εδώ τα δικά μας, αλλά όχι μόνο, θα καταλάβετε γιατί. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι η ΕΡΤ και η Ακαδημία Αθηνών υπογράφουν, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, μνημόνιο συνεργασίας. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Αντώνης Ρεγκάκος, και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης Οπαδόπουλος, θα υπογράψουν το μνημόνιο σε ειδική τελετή. Τι ακριβώς συνεπάγεται η υπογραφή αυτού του μνημονίου, θα μας εξηγήσει τώρα ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας ΣΕΤ, ο Κώστας Τσολάκης, που είναι μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δύο. Βροχερή ημέρα.
0: Βροχερή, δύσκολη, ναι.
3: Και για τους ακροατές να προσέχουν στον δρόμο, γιατί είναι αρκετά βεβαρημένη η κίνηση. Λοιπόν, είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα σήμερα για την ΕΡΤ και για την Ακαδημία Αθηνών, και είναι ξεχωριστή γιατί σήμερα υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον καθηγητή τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, τον γενικό γραμματέα και τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ένα μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Ακαδημία Αθηνών, η οποία συμπίπτει με τα 60 χρόνια της ΕΡΤ και αφορά την προβολή και την προώθηση του επιστημονικού και πνευματικού έργου της Ακαδημίας Αθηνών μέσα από μια σειρά πρωτοβουλειών που έχει λάβει η ΕΡΤ. Σημαντικότερη όλων είναι μια σειρά από Vidcast με κορυφαίους ακαδημαϊκούς, η οποία θα είναι διαθέσιμη από σήμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, το Netflix και το ΕΡΤ ECO. Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τιμήσει τη χώρα μας και έχουν μια τεράστια πνευματική διαδρομή. Τώρα σας αναφέρω ενδεικτικά εγώ κάποια ονόματα, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε όλη τη λίστα. Ας πούμε, είναι ο κύριος Ανδρέας Τζάκης, ο κύριος Μιχάλης Κοσμόπουλος, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου και μία σειρά από κορυφαίους.
0: Κορυφαίοι
3: όλοι, ο καθένας στην επιστήμη του, έχουν διατρέξει μία θαυμαστή διαδρομή, είναι μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και προσπαθούν μέσα από αυτά μέσα από αυτή τη σειρά το Vidcast να δώσουν μία προβολή στο μέλλον, να μιλήσουν για το παρόν, να ανατρέξουν στο παρελθόν, και όλο αυτό έγινε με την υποστήριξη, την αρρωγή και την ενεργό συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ, των ανθρώπων μας από το πρόγραμμα, των ανθρώπων από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκετινγκ, των ανθρώπων από την Τεχνική Διεύθυνση. Όλος ο οργανισμός της ΕΡΤ στάθηκε αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, το επιστέρασμα της οποίας θα είναι σήμερα η υπογραφή αυτή του μνημονίου, για να φέρουμε το έργο και την προσφορά της Ακαδημίας Αθηνών κοντά στους τηλεθεατές μας, κοντά στους ακροατές μας, κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι περιηγούνται τις πλατφόρμες, γιατί είναι και αυτό μέρος της αποστολής της ΕΡΤ, να συνδέει τον πολιτισμό, τις επιστήμες και την ιστορία με τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά καταναλώνουν τα μέσα μας.
0: Να επαναλάβουμε, στη μία το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, ο κύριος Αντώνης Ρεγκάκος, και ο πρόεδρος ΣΕΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στην κεντρική αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Την εμβληματική θα μπορούν οι ακροατές και οι τηλεθεατές να συντονιστούν μέσα από το έργο που θα υπάρχει στη ζωντανή μετάδοση της τελετής, η οποία θα κορυφωθεί με μια μικρή συναυλία των μουσικών μας συνόλων.
0: Μεγάλη μέρα για την ΕΡΤ.
2: Πολύ και ποιος άλλος εκτός από την ΕΡΤ, από τον τεράστιο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, θα μπορούσε να προσφέρει έτσι, αυτό, να κάνει έτσι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και να προσφέρει αυτό το τεράστιο έργο.
3: Πολύ σωστά, Μαρία. Πολύ σωστά.
2: Πολύ ωραία. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι και ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ναι, ευχαριστώ πολύ καλά για τη φιλοξενία.
2: Και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό. Ναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε
0: κανείς
2: από την ΕΡΤ να προσφέρει κανείς αυτό το τεράστιο έργο.
0: Ήταν ο Κώστας Τσολάκης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ. για το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΡΤ και την Ακαδημία Αθηνών. Με αφορμή, είπαμε, τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας.
2: Και 60 χρόνων από τη ΕΡΤ.
0: Ναι, σωστό και
2: αυτό. Τα γενέθλιά μας. Σωστό.

0: τώρα θέλω να σου πω δύο μυστικού για πριν κλείσουμε.
1: Ωραία. Και εγώ θα σου πω το πρώτο θέμα, τα πρώτα θέματα σε δύο διεθνή μέσα ενημέρωση.
0: Ξεκίνα πρώτα εσύ, ξεκίνα.
1: Ωραία.
0: Ξεκίνα.
1: Θα ξεκινήσω από το CNN, ξεκινήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ η εξελίξη στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είναι πρώτο θέμα. Η κυβέρνηση Τραμπ σιωπά καθώς η Ρωσία επιτίθεται τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Ουσιαστικά η ιστοσελίδα ασκεί κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στο BBC είναι η υγεία του Πάπα.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, αλλά υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με τον Βατικανό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ακούστε το, η αστυνομία στην Τουρκία έκανε έφοδο στο τηλεοπτικό σταθμό της αντιπολίτευσης, διακόπτοντας τις ζωντανές μεταδόσεις.
0: Ωραία, δημοκρατικά, όμορφα. Ναι. Όμορφα, δημοκρατικά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω δύο άλλα μυστικούλια.
1: Πες τα τώρα. Προλαβαίνουμε.
0: Το πρώτο είδα χτες, δεν σου κρύβω, το βίντεο με την 40χρονη την ώρα που έβαζε την ατροπίνη. Κατηγορείται ότι εκείνη τη στιγμή έβαζε την ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην σύζυγου της. Γιατί είμαι στο σπίτι και έβαζε την ατροπίνη. Ντυμένη με ένα σκούφο, δηλαδή φορούσε ένα σκούφο στο κεφάλι, μάσκα χειρουργική.
1: Γάντια.
0: Γάντια, που λέω, δηλαδή διαρρήξει κανονικός έτσι.
1: Ναι, χειρότερο από ό,τι περιγράφαμε.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η οποία πήγε να φαρμακώσει έναν άνθρωπο, πρώην σύντροφο κλπ., ούριαζε την ώρα που τη
1: συναλάβανε.
0: Θέλω να πω, ας πούμε, σε τι μονοπάτια μπορεί να οδηγηθεί το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που βλέπεις το έγκλημα να συντελείται μπροστά στα μάτια σου ή την απόπειρα, ας πούμε, να γίνει.
1: Και ο άλλος σου δίνει μια εικόνα, ότι είναι όχι αθώος απλά.
0: Ναι, αθώα περιστερά. Αρνή του Θεού.
1: Ναι.
0: Και ναι, με σοκάρισε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Δεν υπήρχε ούτε αίμα, ούτε βία, ούτε τίποτα.
1: Ξέρεις,
0: υπήρχε όμως πρόθεση εγκληματική προφανώς. Και αυτή η πρόθεση ήταν πολύ πιο φοβιστική, σκιαχτική, ίσως και από το ίδιο το έγκλημα.
1: Ναι. Πες το για να σου πω μετά ότι με προβληματίζει. Όχι, ξέρεις τι είναι αυτό που με προβληματίζει. Με αφορμή και τις γυναικοκτονίες που έχουμε πολλές, που έχουμε συνεχίσει την κακοποίηση, κυρίως γυναικών. Πώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν να χωρίζουν, ξέραν ποτέ? Δεν μπορούν να, είτε με αφορμή τη δηλητηρίαση του ενδιαστάσεις συζύγου, είτε με αφορμή τα άλλα περιστατικά. Παιδιά, γι' αυτό είναι οι σχέσεις. Κάποια στιγμή δεν πάνε και χωρίζουν οι άνθρωποι. Είναι, πρέπει να τον καταστρέψει τον άλλο, να μην. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, και η δεύτερη ιστορία είναι αυτή που πραγματικά με έχει αφήσει άφωνο. Φαντάζομαι ότι ακούσατε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, είδατε στα δελτία, για αυτούς τους απατεώνες που υποδίθηκαν τους εργαζόμενους εταιρεία κοινοχρήστων και έπεισαν μια γυναίκα 89 ετών, μια 90χρονη, ναι, να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 σε λίρες και μετρητά, την οποία την κρέμισαν με βαριοπούλα και πήραν τα χρήματα. Εντάξει. Θα σου πω ότι μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα ο κάθε άνθρωπος τι βιώνει, ποια είναι η δική του πραγματικότητα, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στη ζωή του. Οι απατεώνες πάντα θα υπάρχουν, οι κλέφτες, τα καθάρματα που θα επιχειρούν να εξαπατήσουν στους ανθρώπους για να οικονομήσουν, ας πούμε, πάντα θα υπάρχουν και δεν το συζητώ. Μακάρι να τους πιάσουν και... Αλλά μία 89χρονη είχε κρυψώνα στον τοίχο της, που μάλιστα για να 220.000 ευρώ και για να βγουν αυτά τα λεφτά, εμένα τις πάσει και με βαριοπούλα. Δηλαδή εμένα... στα 89 μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση.
1: Και γενικά με εντυπωσιάζουν οι ειδήσεις. Οι ηλικιωμένοι είναι τα εύκολα θύματα, στοχεύουν πάρα πολύ αυτές οι.
0: Μα
1: είναι ευάλωτοι
0: άνθρωποι. Σε τείχο 220.000
1: ευρώ. Και γενικά και σε άλλα περιστατικά, πόσοι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν τόσες χιλιάδες ευρώ. Μα υπάρχει θέμα ασφάλειας και για τους ίδιους, δεν το σκέφτονται.
0: Εγώ έχω μείνει άφωνος.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω μείνει άφωνος. Δεν ξέρω τώρα αν η γυναίκα ζούσε μόνη ή δεν ζούσε μόνη και δεν θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πόσο χρόνο οικονομίες είναι, αν είναι άλλον, μην βιαστούν κάποιοι να στείλουν μήνυμα, τα λεφτά υπάρχουν. Για άλλο λόγο το λέμε. Μην το κάνετε αυτό. Είναι πάντως απορίας άξιων. Λέω να κρατήσω τις υπόλοιπες απορίες μου για αύριο.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Και να δώσουμε το σκυντάλι. Τι ώρα το σκυντάλι. Στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ναι, δεν μου είπες τίποτα για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου όμως που βγήκε εδώ στο Ek News. Αυτά τα κρατάς μυστικά, τα κρατάς μόνο για σένα.
1: Τα αφήνω για σένα γιατί ξέρω αυτές τις ειδήσεις ότι δεν τις αφήνεις να πέσουν κάτω.
0: Ποτέ την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, διότι λέει. Μειώθηκαν στα 960 τα παιδιά που ήταν στα ιδρύματα. Πού είναι στα ιδρύματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι λέει. Μειώθηκαν. Ήτανε 2.200 και είναι στα 960.
1: Μακάρι, στο μισό δηλαδή.
0: Στο μισό. Και δίνει λέει και 10 χιλιάρικα, πώς το λέμε, ενίσχυση, κίνητρο για μετεγκατάσταση πολιτών στην περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό. Δεν ξέρω.
1: Όχι, και εγώ. Θυμάστε το τελευταίο θέμα που συζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Σε μια κριτική περιοχή πήραν τα 10 χιλιάρικα και μετά αλλάξαν.
0: Πάνω, ναι,
1: πήγαν
0: ναι,
1: αλλού.
0: Πήγαν σε νησί μετά.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως για το
0: κάτι
1: δημογραφικό.
0: Πρέπει να γίνει, ναι. Κάτι. Ναι, ωραία, έτσι μου αρέσουν αυτές οι γενικόλογες αναφορές.
1: Γιατί άμα δεν έχεις απάντηση, λες το κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Και το.
0: Αυτό.
1: Την κλείτωσες.
0: Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, πάρτε ομπρέλα.
0: Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος,
1: Δεν χρειάζεται ομπρέλα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Σαργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 13 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8 στην Αττική, σε διάφορες συχνότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, το νου μας σήμερα, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά συνέχεια και την πρόβλεψη του καιρού, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο ή το τρομερό, έτσι όπως είναι οι υποδομές μας, η αμέλειά μας, η έλλειψη προνοητικότητας και δεν ξέρεις και εσύ για ποια

Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Γενικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ θα έλεγα, όσοι μένουν κοντά σε περιοχές που έχουν καεί, όσοι ξέρουν ότι μένουν κοντά σε περιοχές που κάποτε ήταν ποτάμια και ρέματα, και όσοι ξέρουν ότι ο δήμαρχος πετάει αετό και το πιο πιθανό δεν έχει καθαρίσει τα φρεάτια. Ανάλογο στο Δήμο τώρα. Ξέρετε εσείς ποιος είναι.

Προφανώς νομίζω ότι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε λίγο τις επόμενες ημέρες, να μας συγχωρήσει η Καρβέλα με το Βύση. Ανάποδα, η Βύση με τον Καρβέλα θα είναι η κυρία Γκυλφόη, η οποία ήταν εκεί και εκεί στα λιμέρια τους έπαιξε λίγο μπαλίτσα. Να πω την αλήθεια, από εμπειρία τόσα χρόνια, χωρίς, εγώ δεν είμαι ειδικό στο διπλωματικό ρεπορτάζ, στο πολιτικό, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια διακυβέρνηση Τραμπ, επειδή δέχτηκε μια καταγγελία ότι ζήτησε από κάποιον λεφτά και δεν τα πήρε, τη διώχνει από αυτή τη θέση. Ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα να παίρνει λεφτά καταρχήν. Λέει, δώστε μου αεροπλάνα, βαπόρεο, εγώ θα τα πάρω, λέει, πείτε μου τι έχετε, εγώ είμαι εδώ για σας. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι μόνο αυτό. Και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μάθουμε και τι άλλο ακόμα. Το οποίο δεν είναι να είναι οικονομικό ή κάτι τέτοιο, έτσι. Κάτι συμβαίνει το οποίο πολιτικά δεν βοηθάει την κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και στην Τουρκία για τον πρέσβη της Αμερικής, ιδίως από το κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο τον κατηγορεί πρώτον ότι δεν μένει καστικά στην Άγκυρα, όπου είναι η φυσική θέση ενός πρέσβη, η πρωτεύουσα μιας χώρας δηλαδή, και ότι δεύτερον δεν δείχνει να ασκεί τα καθήκοντα του πρέσβη, αλλά περισσότερο, έτσι όπως το γράφει η τουρκική αντιπολίτευση, ενός ανθρώπου που έχει πάει εκεί και κάνει δουλειές. Τώρα, αν αυτά ενοχλούν τον Τραμπ, την Αμερική, και μπορεί να έχει και ο ίδιος πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά είναι διαρκής η κρίση με το συγκεκριμένο πρέσβη στην Τουρκία. Εκτονώνεται, ξανάρχεται με κάποιο τρόπο κτλ. Εδώ θα αναλάβει ο νούμερο 2, ο κύριος Χακ, για τον οποίο διαβάζουμε πως ούτως ή άλλως λέει αυτός την έκανε τη δουλειά. Τώρα εντάξει, γυναικούς πεσούσεις και τα λοιπά, έτσι. Είναι λογικό ότι θα ακουστούν πολλά πικρόχολα για την κυρία Κίμπερλι καθώς φεύγει. Ότι αυτή δεν ήταν δηλαδή για την κανονική δουλειά, υπήρχε ο νούμερο 2 που έτσι ούτως ή άλλως αυτός έτρεχε τα της πρεσβείας, οπότε δεν έχει παρά να συνεχίσει την καθημερινότητά του. Λοιπόν, από τα δικά μας θέλω να σας πω λίγο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την υπόθεση. Γράφει κάπου προς το τέλος της ανακοίνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε, λέει, να ζητήσει ο Τραμπ την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόη για να πάμε σε κάποια εξέλιξη. Όχι εξαιτίας κάποιας πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης κτλ. Η οποία ελληνική κυβέρνηση απέφυγε ακόμα και να πετύσει δημόσιες εξηγήσεις. Ξαναδιαβάζω. Χρειάστηκε, λέει, να ζητήσει ο Τραμπ την απομάκρυνσή της για να έχουμε κάποια εξέλιξη. Δηλαδή, έπρεπε να τη ζητήσουμε εμείς. Έπρεπε να αλλάξουμε την πρέσβη μιας άλλης χώρας εμείς. Ποιος της γράφει τις ανακοινώσεις? Ποια είναι η σχέση του με το αντικείμενο?

Λοιπόν, θα σας πω λίγο μερικές αθλητικές ειδήσεις. Καταρχήν, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και τη Μασσαλία, όπου πάνω κάτω στην αρχή οι Γάλλοι είπαν καλύτερα να μην έρθουν φίλοι, αθλητές, επικίνδυνα τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε σύμφωνα με το μέσα μας, λέει η αστυνομία. Μετά λέει εντάξει δεν πειράζει, ελάτε. Ο Ολυμπιακός λέει τι είναι αυτά, μην πάτε καθόλου, ενημερώνει τους φιλάθλους του, ή και όσοι είστε εκεί

βρείτε τρόπο να φύγετε. Τι εικόνα αυτή για μια χώρα, ποια χώρα τώρα, τη Γαλλία. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, να υπάρχουν ανακοινώσεις για ένα παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο κιόλας, του Europa και τα λοιπά, ευρωπαϊκό παιχνίδι δηλαδή, και να υπάρχει χώρα που να μην μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των φιλάθλων που πάνε εκεί οργανωμένα και τα λοιπά, έτσι.

Το άλλο καταπληκτικό είναι αυτό που έκανε χθες το μπάσκετ του Ολυμπιακού και χωρίς τον Μπαρτζόκα στον πάγκο, γιατί αποβλήθηκε, έχανε κάποια στιγμή στο παιχνίδι, έχανε με 28 πόντους από τη Βαλένθια, το πήγε στην παράταση και εκεί κέρδισε με 5. Αυτά είναι ωραία παιχνίδια να τα βλέπεις, να έχουν αγωνία, να έχουν suspense. Έχει φέρει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς και στο τρίτο δεκάλεπτο αλλάζεις κανάλι. Δηλαδή είναι κουταμάρα αυτό το πράγμα. Δεν τζουλάει, δεν υπάρχει καμία εμπορικότητα. Με το που γράφει το κοντέρ, δηλαδή άμα είναι δύσκολη η ομάδα, μόλις πάμε στο τρίτο δεκάλεπτο εκεί κατά τη μέση και τα λοιπά, είναι κοντά στους 20 πόντους.

Και αυτό που συζητάγαμε λίγο και εδώ το πρωί είναι ένα θέμα το οποίο παίζει για την Τσεχία. Στην Τσεχία λοιπόν μια ομάδα Β' Εθνικής έχει, οι ομάδες εκεί φαίνεται ότι βάζουν μόνοι τους κάποιους να παίρνουν δηλώσεις από προπονητές και παίκτες. Μια ομάδα λοιπόν της Β' Εθνικής έχει βάλει μια κοπέλα η οποία πηγαίνει με πολύ έτσι, αποκαλυπτικό ντύσιμο να πάρει συνεντεύξεις και έγινε viral ο αντίπαλος προπονητής στη χώρα, διότι είχε δεξιά του την κοπέλα η οποία φορούσε ένα βαθύτατο τεκολτέ, σαν να ετοιμαζόταν να πει στην παραλία, σκεφτείτε κάτι. Έχει δεξιά την κοπέλα, γυρίζει το βλέμμα του αριστερά και δίνει όλη τη συνέντευξη έτσι. Και του γράφουν από κάτω μπράβο για την εγκράτεια, τον Ατάλο κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα γενικά προσβάλλει τις γυναίκες και όχι τους άντρες. Στον αγώνα που δίνουν και οι γυναίκες και οι άντρες και εγώ γενικά οι σοβαροί άνθρωποι να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχει αξιοπρέπεια, σεβασμός, ανεξαρτήτως φύλου κτλ. Όταν πηγαίνει κάποιος σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, προσέξτε έχει σημασία, και σε κάθε παιχνίδι αντί να παρακολουθήσει τι γίνεται, να κάνει δύο ερωτήσεις εκεί που έχουν ενδιαφέρον για το, γιατί αυτά γιατί γίνονται, για τους φιλάθλους που κοιτάνε στο σπίτι τους τηλεόραση, δεν γίνονται. Λοιπόν, αντί να πάει κάποιος κανονικά να κάνει τη δουλειά του κτλ., λέει εγώ είμαι το θέμα και εγώ ως γυναίκα διαθέτω στήθος και θα βγω αυτό να δείξω στην τηλεόραση. Ποιον προσβάλλει αυτή η προσέγγιση?

Λοιπόν, μια και λέμε ειδήσεις που δεν είναι και στην κορυφή της επικαιρότητας, θα σας πω άλλη μία που μου άρεσε. Έχει πάει ο Ζούγκεμπεργκ, τον έχουν καλέσει μαζί με τον επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του σε ένα podcast και συζητάνε. Και εκεί δεν ξέρω για ποιο λόγο βγαίνει μια πάρα πολύ διάσημη βρετανική μπύρα, η οποία έχει γίνει και σίριαλ. Και του δίνουν για πρώτη φορά να δοκιμάσει αυτή την μπύρα. Από την αντίδρασή του υπήρξε ένα σχόλιο γενικά στα social media, που και που διαβάζει και μερικά πολύ ωραία σχόλια. Και γράφει ένας: πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να προσπαθεί να μασίσει μπύρα. Αυτή είναι ιδιαίτερη, έχει μια πικρή γεύση που μπορεί σε κάποιους να τον ξενίζει, αλλά γενικά η φάτσα του ήταν καταπληκτική.

μιλήσουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και για το πρώτο ντρόν, το θαλάσσιο, τον πυρπολιτή. Αν μη και άλλο, το πιο εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν ήξερε τίποτα. Ξαφνικά είδαμε ένα ελληνικής κατασκευής θαλάσσιο ντρόν στη θάλασσα. Το κατασκεύασαν, το σχεδίασαν, το ολοκλήρωσαν στελέχη προσωπικό του πολεμικού ναυτικού. Λοιπόν, ένας καινούριος διαφορετικός κόσμος έχει ξημερώσει με τα ντρόν, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα πολεμικά πλοία ή την πολεμική αεροπορία, μπορούν όμως να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, όπως αποδεικνύεται και στον νομίζω πρώτο υβριδικό πόλεμο που παρακολουθούμε στην εποχή μας, και είναι ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Είναι τόσο πολύ η χρήση των ντρόν και των ρομπότ, επίσης θέλω να σας πω, και άλλων τέτοιων μεθόδων που γίνεται, ούτως ώστε οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι, ξέρετε, εκτός από σιτηρά, εκτός από πρώτες ύλες, σπάνιες γαίες και τα λοιπά, έχουμε και αυτό να είναι προς εξαγωγή πλέον, το know-how. Πάρτε μας να σας εκπαιδεύσουμε ή ακόμα και να συμμετάσχουμε σε διάφορους περιφερειακούς πολέμους και σειράξεις. Και αυτό γιατί οι Ουκρανοί φαίνεται έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το είδος, το οποίο είναι καινούριο, δοκιμάστηκε στην πράξη και γενικώς πάνω στην πράξη εξελίσσονται τα πάντα. Οι Τούρκοι τι φτιάχνουν, το δικό τους τον ντρόν, το οποίο το πουλάνε και όλα στο εναέριο, το Bayraktar. Εμείς φτιάχνουμε το θαλάσσιο, και νομίζω εντάξει, ναι, το πυρπολιτής είναι ιδέουσα ονομασία και αχρίαστο να είναι.

σήμερα και όταν γίνει αυτό θα συνεθούμε με τον αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα που θα τα ανακοινώσει. Θα δούμε ποιες θα είναι οι διευκολύνσεις, οι εκπτώσεις που θα γίνουν, γιατί είναι που θα ανακοινωθούν όσον αφορά στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κτλ. Μάλλον μία η ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, δηλαδή στην ώρα της Ευαγγελίας. Να σας πω την αλήθεια, πήρα μια μικρή αισιοδοξία σήμερα. Περνάω, βλέπω τη βενζίνη 2,035. Λέω, αυτό είναι 2,4, ωραία. Θα ήταν ωραία αν δεν ήταν το ντίζελ. Στη Μεσογείο έχω 2,18. Με 2,18 δεν πάνε πουθενά. Λοιπόν, τώρα διαβάζεις ό,τι νούμερο θέλεις. Τέλος πάντων, το αισιόδοξο σενάριο είναι να πάει εκεί κοντά στο 1,45 το πετρέλαιο. 1,45 έχει ξαναπάει, το έχουμε ξαναγοράσει τόσο και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Αλλά φοβάμαι ότι εκεί που είναι οι διεθνείς τιμές δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Μπορούμε να τα ανάβουμε λιγότερο, μπορούμε να πηγαίνουμε κανένα απογευματάκι σε κανένα φίλο να δούμε τι κάνει, που αυτός το ανάβει το καλοριφέρ του. Το ανακάλυψα και εγώ πριν από μερικά χρόνια, όχι γιατί ήταν ακριβό το πετρέλαιο, για άλλους λόγους, αλλά κάνουν πάρα πολύ δουλειά και τα ισοθερμικά, να ξέρετε. Ειδικά αυτό που κοιμάσαι το βράδυ, είναι ζεστό το δωμάτιο, αλλά λίγο που χάνει το δωμάτιο τη θερμοκρασία, λίγο που πέφτει η εξωτερική και ξυπνάς από το κρύο, το ισοθερμικό δεν το αφήνει αυτά να συμβούν. Και δεν θέλει και επιδότηση.

Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κορτσίδανη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Ας πάμε λίγο με το τραγουδάκι αυτό μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε σιγά σιγά δεκάλεγο και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε για σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το μεσημέρι ανακοινώσει των κυβερνητικών μέτρων για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε κλειό κακοκαιρίας τμήμα της χώρας. 112 στην Εύβοια, πλημμύρες στη Σκιάθο και απεγκλωβισμός γυναίκα στη Ρόδο. Πολύ σοβαρή κατάσταση στον Δήμο Μαντουδίου, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο, κλειστές υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψού. Δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, τόνισε στο Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 10 μπουφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε ένα βίντεο με AI όπου φαίνεται να παλεύει με την τίγρη αυτή που σκότωσε το νεαρό 20χρονο παιδί και να την ηρεμεί, να την παίρνει αγκαλίτσα, να την δίνει να φυλάκει σαν ένα γατούλα και να την αφήνει. Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο φαίνεται η τίγρης να τρώει έναν άνθρωπο να το σκοτώνει και από κάτω έγραφε «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση». Κοιτάξτε πόσα προβλήματα υπάρχουν σε αυτή την ανάρτηση. Το πρώτο είναι ότι αυτό το βίντεο δείχνει το θάνατο ενός ανθρώπου και η οικογένειά του έχει ζητήσει να σταματήσει να προβάλλεται. Δεν μπορεί να το προβάλλει ένας πρόεδρος. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα βιντεάκια τα κοιτάς όταν κάθεσαι και παίζεις με το κινητό σου, ιστοσελίδες, Instagram κτλ. Θεωρητικά σε αυτή τη θέση υπάρχουν πιο σοβαρές ασχολίες μες στη μέρα, έτσι δεν είναι? Και το τρίτο πρόβλημα είναι η φράση «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση». Δεν έχω ιδέα αν το ξέρει ο πρόεδρος, το ξέρουν αυτοί που ασχολούνται, ότι ο φασισμός έτσι αναπτύχθηκε και έτσι ξεκίνησε πριν από το 1900, ότι πρέπει να επικρατεί ο νόμος της φύσης. Γιατί εμείς που είμαστε δυνατοί, που δουλεύουμε τη γη, που τα μπράτσα μας αντέχουν, είμαστε υποδεέστεροι από τους αριστοκράτες που είναι μαλθακοί, που άμα τους φυσήξεις θα πέσουνε. Στη φύση ποιος θα επιβίωνε? Και από εκεί, με αυτή την αφετηρία, ξεκινάει μια ολόκληρη ιδεολογική προσέγγιση και ανάλυση που καταλήγει στη φασιστική ιδεολογία. Μετά μπαίνουν μέσα και εθνικισμοί και πατρίδες και θρησκείες και όλα αυτά. Η αφετηρία ήτανε ότι όπως στη φύση επικρατεί ο πιο δυνατός, έτσι πρέπει να επικρατεί και στη ζωή και στην κοινωνία και στην πολιτική. Γι' αυτό και εδώ πέρα τα δικά μας τα παλικάρια, ας πούμε, τις Χρυσές Αυγές και τα λοιπά, σε τι δίνανε πρώτα απ' όλα έμφαση? Γιατί δίναν τόσο πολύ στη μυϊκή τους δύναμη και όχι στην πνευματική τους? Γιατί η πνευματικότητα δηλώνει μαλθακότητα. Η φύση ποιον επιβραβεύει? Τον έξυπνο ή τον δυνατό? Ναι, μην προσπαθείτε να απαντήσετε.

37 λεπτά είμαστε κυρίες και κύριοι μετά από τις 10. Πάμε ήσυχα και ωραία στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο κύριος Καμένος, ο οποίος επιτέθηκε στο Πασόκ επειδή, λέει, τον είπαν ακροδεξιό και τον κατηγόρησε ότι αυτός που γράφει τις ανακοινώσεις στο Πασόκ είναι το AI ή κάποιος που έχει πιει τσικουδιά. Και γράφει ο κύριος Καμένος: το να με λέει εμένα ακροδεξιό, το κόμμα που κυβέρνησε με πρώην αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ, μάλλον επιβεβαιώνει τον καρτερό. Νομίζω ότι αυτή η διατύπωση από τον κύριο Καμένο ήταν πάρα πολύ κομψή, θα έλεγα ακόμα και εκλεπτισμένη στο θέμα που αφορά την ευφυΐα. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν έχει ορθογραφικά λάθη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ή ότι την έγραψε AI ή κάποιος που ξέρει γράμματα. Στο νούμερο 9 το σενάριο ότι όσοι έφυγαν από την κυρία Καριστιανού θα κάνουν δικό τους κόμμα. Κοροσίμ που λένε και στα ρώσικα, δηλαδή με το καλό. Απλά θα πρέπει να τα βρούνε και λίγο με τον ψεκαστικόν που ψαρεύει στην ίδια λίμνη.

νούμερο 8, συγγνώμη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που φέρεται να είπε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία γιατί γι' αυτό μιλάνε οι αριθμοί. Ναι, αλλά πρέπει να μιλάνε και οι άνθρωποι για σένα, έτσι δεν είναι? Και όταν οι άνθρωποι μιλάνε για ποδόσφαιρο και για το ποιος είναι ο καλύτερος, καλό είναι να μην μπαίνεις στη μέση. Στο νούμερο 7, ο κύριος Ανδρουλάκης που είπε ότι παρά τις επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα, στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Νομίζουμε μια πολύ έτσι ψύχρεμη δήλωση και λογική και μια στάση αρκετά μετριοπαθής, την οποία το εκλογικό σώμα συνήθως την εκτιμά. Σε αντίθεση με τις ακρότητες και τα ψεύτικα διλήμματα. Στο νούμερο 6, ο κύριος Καρβέλας έβγαλε άλλη μία ανακοίνωση για την κυρία Αναβίση. Τώρα μην σας λέμε τι λέει η ανακοίνωση, αλλά είναι τρομερό. Θες να ασχοληθείς με τον καυγά Τσίπρα Ανδρουλάκη και αναπόφευκτα βλέπεις ότι συνέχεια υπάρχει καλύτερο υλικό. Στο νούμερο 5, νέα δημοσκόπηση. Χθες είχε βγει μία της interview. Το ένα είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά με αυτή τη δημοσκόπηση, εάν ο δεύτερος και ο τρίτος ενώσουν τα ποσοστά τους, περνάνε λίγο, αλλά περνάνε τον πρώτο. Κάτι που είχε καιρό να συμβεί. Για την ακρίβεια δεν έχει ξανασυμβεί. Σε αυτή τη δημοσκόπηση της interview, η διαφορά ανάμεσα στο Πασόκ και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι στο 1,1%. Που σημαίνει ότι το ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, όσο πάει, θα γίνεται και πιο άγριο. Τώρα βγήκε άλλη, θα σας την πούμε σε λίγο, που είναι λίγο διαφορετικά τα ποσοστά, αλλά μέσα στις άκρες, εκεί είμαστε. Στο νούμερο 4, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Λευκορωσία. Η Καθολική Εκκλησία, με τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα ναό έφτιαξε την εικόνα ενός Αγίου. Ο Άγιος είναι ο Κάρλο Ακούτης. Είχε γίνει στα 15 του, διότι είχε μάθει να φτιάχνει ιστοσελίδες και είχε φτιάξει μια ιστοσελίδα που ανέβαζε τα διάφορα θαύματα της Καθολικής Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Γίνεται τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί το AI τι κάνει, δεν βγάζει γεωγραφία, βγάζει φωτογραφία. Και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση αν μπορούν να ευλογούν ή να προσκυνούν οι πιστοί φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι εικόνες. Το ότι κάποιος έγινε Άγιος στα 15 του επειδή ήταν developer δεν ενοχλεί κανέναν. Στο νούμερο 3. Τώρα που όλοι ψάχνονται ποιος θα είναι ο επόμενος πρέσβης. Γιατί δεν ρωτάτε τον καμένο που ξέρει. Πάλι δικός του άνθρωπος θα έρθει. Στο νούμερο 2, η Σουηδία δίνει 54.000 ευρώ σε κάθε μετανάστη που φεύγει από τη χώρα και δίνει πίσω και την υπηκότητά του, τη Σουηδική. Λοιπόν, θα σας πω για το Πακιστάν που ξέρω. Με 54.000 ευρώ, εάν δεν αλλάξει πολύ τις συνήθειές σου στο Πακιστάν και αν μείνεις μια πόλη, ας μείνει το Ισλαμαμπάντα, είναι μια άλλη κάπου εκεί κοντά, λογικά δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψεις και μπορείς να στείλεις και τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο.

Και στο νούμερο 1 ξεχωρίσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε είπε τα εξής σε μία από όλες. Δεν θα δείτε εμένα ούτε την Ελλάς να συνεργάζεται με τη δεξιά. Αυτό θέλουμε να είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Μάλλον λείπαμε όλοι μαζί μαζικά από τη χώρα και επιστρέψαμε. Τελικά ήταν αριστερός ο Καμένος.

0: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στους επόμενους μήνες στην Ευρώπη. Έχουμε εκλογές στην Ισπανία, όπου υπάρχει σοσιαλιστική διακυβέρνηση, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Στη Γαλλία, όπου έρχεται με φόρα η ακροδεξιά. Στην Πολωνία, όπου υπάρχει μια κυβέρνηση λογική, αλλά και εκεί οι πιέσεις που έρχονται από τα άκρα δεν είναι καθόλου αμελητές. Στην Ιταλία, που η Μελώνη, παρά το γεγονός ότι περιμένανε ότι θα είναι μια κυβέρνηση μεταξύ ψεκασμού και άκρας ακροδεξιάς, έχει δείξει για αυτό που φοβόταν ο κόσμος αρκετή μετριοπάθεια. Δεν έγινε αριστερή, έτσι, δεν λέω αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση τα διάφορα κουφά που ακούγονταν προεκλογικά δεν επαληθεύτηκαν. Και έχουμε εκλογές να έρχονται σε Εσθονία, Φιλανδία, Σλοβακία και Ελλάδα. 8 χώρες τις επόμενους μήνες στην Ευρώπη θα έχουν καινούργιες κυβερνήσεις. Να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους ηγέτες που περιμένει αμάν και πώς η Ευρώπη να δει κανονικούς ανθρώπους σε θέσεις που μπορούν να αντιληφθούν τα προβλήματα και που μπορούν να τα λύνουν τα προβλήματα. Γιατί νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι τίποτα διαχειρίζονται λίγο την καθημερινότητα, κρατάνε την καρέκλα τους. Αν αντέξουν έχει καλός, αν δεν αντέξουν έρχεται ο επόμενος. Αρκετά κατώτερη των περιστάσεων βέβαια, αυτός είναι ο κόσμος, γιατί ποιος ψηφίζει, οι πολίτες. Και αυτοί που δεν πάνε, το ίδιο, μια επιλογή είναι και αυτή, και αυτοί που δεν πάνε καθόλου να ψηφίσουν. Λοιπόν, από τις πιο κρίσιμες εκλογές είναι αυτές που έχουμε στη Γαλλία. Δεν ξέρω και πόσο μπορεί να επηρεάσει εμάς η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Το χρέος της είναι στο 120 του ΑΕΠ, δηλαδή βγάζουν 100, χαλάνε 120, πρέπει να πάνε να δανειστούν. Τα επιτόκια πια που δανείζει τη Γαλλία είναι χειρότερα από αυτά που θα δανειζόμασταν εμείς στην περίοδο του μνημονίου, που δεν θέλαμε να δανειστούμε με αυτά τα ποσά, γιατί ποτέ δεν θα καταφέραμε να τα δώσουμε. Το έλλειμμά της είναι στο 5,5%, όταν θυμάστε την τεράστια πίεση που ασκούσε η Γερμανία, κανείς να μην είναι πάνω από το 3%. Και το κυριότερο, ότι δεν μπορεί να περάσει κανένα μέτρο που πιστεύει ότι θα βελτιώσει την κατάσταση, γιατί βρίσκει ισχυρότατες κοινωνικές αντιδράσεις. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοταρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν και η Ελλάδα ήταν στην αρχή της κρίσης, όλη η Ευρώπη το πρώτο που κοίταγε ήταν πώς μπορεί να επηρεάσουμε το δικό μας χρέος και η δική μας κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ήταν και ένα επιχείρημα που λέγαμε ότι δεν μπορούν να μας αφήσουν να βουλιάξουμε και θα μας παρακαλάνε να πάρουμε δάνεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ εξαρτώμεθα πάρα πολύ η μία χώρα από την άλλη, και βέβαια πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή παγκόσμια δείχνει σοβαρά προβλήματα με γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλαγές και σταθερές που χάνονται πια, που δεν υπάρχουν. Επομένως δεν μπορεί η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια μάλλον η κάθε χώρα να απαντήσει μόνη της απέναντι σε κολοσσούς και σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Επομένως πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη μέρα και θα ανταγωνιστούμε τις ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
0: Κυρία Κοταρίδη, εσείς διδάσκετε την οικονομική επιστήμη. Νομίζω όμως ότι η οικονομική επιστήμη μπορεί να επαληθεύσει με ακρίβεια πειράματος ότι όπου υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, η ακροδεξιά ή η ακροαριστερά είναι η χαρά και το πανηγύρι της.
1: Έτσι είναι, και το δείχνει και η πολιτική επιστήμη αυτό, και το δείχνει και η ιστορία εξάλλου, και έχουμε και εμείς πολλά παραδείγματα εδώ να παραθέσουμε στην χώρα μας. Διότι ακούγονται φωνές, ο κόσμος στην απελπισία του και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που δεν βλέπει ικανοποιητικές λύσεις, θα στραφεί προς εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες είναι ρηξικέλευτες, οι οποίες τάσουν πράγματα, τάζουν πράγματα που πιθανά να μην.
0: Άρα και στη Γαλλία η διαρκή πρωτοπορία τη Λεπέν, ενώ κάποτε ήταν πολύ περιθωριακό κόμμα, έχει μια εξήγηση καταρχήν στα οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, έχει μια εξήγηση γιατί προτάσει κάποιες λύσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν προταθεί. Που δεν, βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι οι λύσεις που προτάσει είναι και οι καταλληλότερες, αλλά ο κόσμος όταν από την υφιστάμενη κατάσταση δεν βλέπει φως στον ορίζοντα, τίνει να στραφεί προς πιο ακραίες λύσεις, που τουλάχιστον εγώ δεν θεωρώ ότι θα δώσουν τη λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει ταρακουνούν τα νερά.
0: Μπορεί η Γαλλία να πάει σε μια φάση σαν τη δικιά μας, δηλαδή να αναγκαστεί να δανειστεί με τους όρους που μνημονιακούς, τέλος πάντων, που είμαστε κι εμείς.
1: Δεν είναι σε αυτήν την τόσο κακή κατάσταση που ήμασταν εμείς, γιατί εμείς ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα η Γαλλία. Έχουμε παρόμοια προβλήματα σαν χώρες, δηλαδή διαρθρωτικά προβλήματα, μοιάζουν τα διαρθρωτικά μας προβλήματα.
0: Αλλά δεν μοιάζει η οικονομία μας.
1: Όμως η Γαλλία δεν έχει τόσο υψηλό χρέος όσο είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Δεν είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών. Δυσχεραίνονται τα νούμερά της αυτά. Και αυτό είναι η ανησυχία και το καμπανάκι που έκρουσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση που βρεθήκαμε εμείς. Όμως, επειδή η Γαλλία είναι μια μεγάλη οικονομία που οπωσδήποτε είναι πολύ διασυνδεδεμένη με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη, ευρύτερα, οπωσδήποτε θα μας επηρεάσει και εμάς και όπως τις υπόλοιπες χώρες οποιαδήποτε εξέλιξη στη Γαλλία. Απευχόμεθα να πάμε σε ακραία σενάρια και εγώ δεν το νομίζω ότι θα φτάσουμε σε πολύ δύσκολα σενάρια, ωστόσο θέλει μεγάλη προσοχή να μην ξεφύγουν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, βλέπετε τώρα ότι οι επενδυτές αρχίζουν και είναι λίγο σκεπτικοί απέναντι στη Γαλλία. Το βλέπουμε από τα ομόλογα που ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, που σημαίνει ότι αρχίζουν να χάνουν λίγο την εμπιστοσύνη τους και ζητάνε μεγαλύτερα επιτόκια για να δανείσουν. Αυτό είναι ανησυχητικό, το οποίο όπως είπα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, αλλά πρέπει να μην εστιάσουμε μόνο στη Γαλλία, αλλά και στις κινήσεις που κάνει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο γρήγορα αντανακλαστικά και να πάρει πιο γενναίες αποφάσεις, γιατί εδώ παλεύουμε, να το πω έτσι, σε μια αρένα παγκόσμια με γρήγορες αλλαγές, με μια τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τα πάντα, με μια κλιματική κρίση που δεν ξέρουμε πού και πότε θα χτυπήσει ξανά και τι καταστροφές θα μας φέρει, και με γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όπως είπα και νωρίτερα. Άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους εκείνους, τους μηχανισμούς, να πάμε στην επόμενη μέρα ως Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, η κάθε χώρα μόνη της δεν μπορεί να ταπεξέλθει στις συνθήκες που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κοταρίδη.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μια χαρά. Καλημέρα. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Πρέπει λίγο να παρακολουθούμε, έως πολύ εγώ θα έλεγα, τι γίνεται σε χώρες που είναι δίπλα μας στην πραγματικότητα. Εξαρτώμαστε πάρα πολύ και εμείς από τη δική τους πορεία. Εδώ έφτασαν αυτοί να λένε την εποχή που εμείς βυθιζόμασταν ότι εξαρτώνταν αυτοί από τη δικιά μας πτώση.

0: Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να δούμε τι καιρό θα κάνει το υπόλοιπο της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε, Αναστασία, αν δεν έχει αντίρρηση, από την Αττική.
1: Καλημέρα, βεβαίως. Στην Αττική γενικά σήμερα θα είναι μια βροχερή ημέρα. Θα είναι μια βροχερή ημέρα, βροχή κατά διαστήματα, αρκετή συννεφιά. Από το βράδυ θα αρχίσει να φτιάχνει έτσι κάπως ο καιρός. Να έχουμε εξασθένειση των φαινομένων και σιγά σιγά θα ανοίξει και ο καιρός μέσα στη νύχτα.
0: Η Εύβοια, η οποία δέχεται το ισχυρό κύμα.
1: Εκεί θα συνεχιστούν οι βροχές, κατά διαστήματα έντονες. Θέλει προσοχή και σήμερα η Εύβοια. Περιμένουμε μεγάλους όγκους νερού. Να πούμε ότι για την Αττική σήμερα δεν περιμένουμε μια τόσο έντονη βροχόπτωση όπως είχαμε χθες στην περιοχή εκεί του Περάματος, της Σαλαμίνας. Αλλά κατά διαστήματα θα έχουμε βροχή. Στην Εύβοια όμως περιμένουμε και έντονες βροχοπτώσεις. Στην Εύβοια είναι επικίνδυνα τα πράγματα μέχρι και σήμερα αργά το απόγευμα. Είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή ουσιαστικά για τη χώρα. Σήμερα, μαζί με τα Δωδεκάνησα, που και εκεί έχουμε έντονες καταιγίδες. Εκεί βέβαια τα περισσότερα φαινόμενα εκδηλώνονται πάνω από το θαλάσσιο χώρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και σε κάποιο νησί δεν μπορεί να χτυπήσει μια καταιγίδα αρκετά ισχυρή. Και βέβαια έχουμε και τα 9 με 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο ακόμη, αλλά τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε ενίσχυση και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Ήδη υπάρχουν απαγορευτικά απόπλου. Όποιος ταξιδεύει θα πρέπει να ενημερωθεί από τα κατατόπους λιμεναχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μία δύσκολη μέρα και σήμερα λοιπόν. Σιγά σιγά από αύριο θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι την Αναστασία Τυράσκη. Μια βροχερή μέρα. Τίποτα το ιδιαίτερο για την Αττική και λίγη ακόμα υπομονή στην Εύβοια.

Λοιπόν, διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από μια παρουσίαση που έκανε η Ελίνα Διβάνη στο περιοδικό Marie Claire, είχε μια κάτι σαν ημερίδα. Για διάφορα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, λέει η Ελένα Διβάνη, η οποία είναι συνταξιούχος σήμερα. Θυμάται την πρώτη μέρα που πήγε στην νομική, λέει: είχαν ασφάλειες, είχαμε το διδακτορικό, μου λέει, αλλά δεν ξέρα καλά το αντικείμενο πρέπει να διδάξω. Έτσι πίστευα. Και όλο το βράδυ σκεφτόμουν να βάλω κανένα ταγέρ, να ντυθώ κάπως, να κρατήσω την προσοχή τους. Τι να κάνω, λέει: το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί, λέω: θα πάω όπως είμαι. Και ήμουν, λέει, φρικιό για την εποχή. Με κάτι χαϊμαλιά, κάτι βραχιόλια στα πόδια έβαζα, λέει, κάτι ινδικά. Αλλά είπα: αυτή είμαι, έτσι θα πάω. Μπαίνω μέσα στην τάξη, νομίζανε, λέει, ότι ήμουν από καμία παράταξη και θα άρχισα να τους μιλάω για το πότε θα κατεβούμε σε απεργία και τους λέω: γεια σας, είμαι Ελένα Διβάνη, ήρθα να σας διδάξω ιστορία και ιστορική πολιτική. Ακούστε να δείτε. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ, γιατί σκεφτόμουν τι να σας πουλήσω, διότι αυτό δεν το έχω, εκείνο δεν το έχω, δεν ξέρω και πολλά από αυτά που θα σας διδάξω, αλλά αν έχετε κάποια απορία που μπορεί να μην την ξέρω, να ξέρετε ότι θα διαβάσω και στο επόμενο μάθημα θα σας την απαντήσω. Και αν κάποιος θέλει να φύγει, το καταλαβαίνω. Και λέει η Ελένα Διβάνη: δεν έφυγε κανείς, δεν ακούστηκε ούτε κιχ τις 2 ώρες που κράτησε το μάθημα και αυτό με δίδαξε πάρα πολλά. Ότι η αλήθεια πουλάει περισσότερα απ' όλα. Σας το διαβάσαμε αυτό το απόσπασμα για την τελευταία φράση της κυρίας Διβάνη, διότι αυτές τις ημέρες που και οι πολιτικοί δίνουν τη μάχη τους και οι κορυφαίοι και από δίπλα τα μικρότερα στελέχη και υπάρχει μια κατάσχετη φλιαρία πραγμάτων που ξεκάθαρα δεν τα πιστεύουν και το καταλαβαίνεις πότε, όταν ξαφνικά αποφασίζουν να πάνε στο άλλο κόμμα και δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούμενα. Θα μου πείτε, με αυτό το κόλπο βγαίνουνε. Οπότε μήπως η αλήθεια πουλάει, αλλά το ψέμα είναι πιο εμπορικό.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενο στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αιγαίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: το σημάδι.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr. Earth News Radio, 105,8.
3: They come from everywhere to take the challenge. Great balls of fire.
4: My eyes adored you.
5: That's it.
6: Do that to me one more time.
5: Yes.
6: Nice tonight.
7: Yes, ma'am.
8: And if they can name it, they can claim it.
9: Road 66.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 11, Start News Radio συντονισμένη, 105,8 για όσους μας ακούτε γύρω από την Αττική και σε διάφορες συχνότητες στην υπόλοιπη χώρα. Πάμε για παράδειγμα στη Ρόδο, πριν από λίγο έχει και το. Πριν από λίγο τέλος πάντων, νωρίτερα σήμερα το 112, η συνάδελφος Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι εκεί. Καλημέρα Μαριέτα.
1: Καλημέρα. Όχι, όντως πριν από λίγο ήχησε το 112, γιατί εκείνη την ώρα είχαμε σε εξέλιξη μια πολύ έντονη καταιγίδα, η οποία είχε και μεγάλη διάρκεια. Συνεχίζεται ακόμα, αλλά έχει λίγο μειωθεί ο ρυθμός, οπότε τώρα θα αρχίσουμε να έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για τα καινούργια προβλήματα που αυτή έχει προφανώς δημιουργήσει. Προβλήματα, πρέπει να σας πω σε γενικές γραμμές, έχουν να κάνουν με μεγάλο όγκο υδάτων που δεν προλαμβαίνει να απορροφήσει ούτε το δίκτυο ομβρίων ούτε και το έδαφος. Οπότε σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχουμε προβλήματα με δρόμους που έχουν γίνει λίμνες ή ποτάμια. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία. Αυτά την τελευταία περίπου μισή ώρα, ίσως και μία, το πολύ μία ώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα η κατάσταση πήγαινε σχετικά όμαλα, καθώς οι καταιγίδες παρουσίαζαν διαστήματα ύφεσης, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί είχαμε τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από την πυροσβεστική, από το αυτοκίνητό της, γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που είχε πραγματικά πάρα πολύ νερό. Το αυτοκίνητο σχεδόν να βυθίστηκε. Η γυναίκα όμως ευτυχώς πρόλαβε, την έβγαλε η πυροσβεστική. Έχουμε αρκετές διακοπές ρεύματος. Έχουμε κατολισθήσεις σε κάποια σημεία. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έκλεισε δρόμους που συνδέει τα χωριά Αρχάγγελος και Μαλώνα. Δεν είναι το κύριο οδικό δίκτυο, είναι ένας δρόμος στην περιοχή του Έτωνα, αλλά έκλεισε γιατί από κάποιες κατολισθήσεις. Έχουμε κατολισθήσεις και σε κάποια άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Να σας πω ότι κυρίως η κακοκαιρία πλήττει την πόλη της Ρόδου και την ανατολική πλευρά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές στις οποίες βρέχει από χθες τη νύχτα, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα έντονα φαινόμενα είναι στην πόλη και ανατολικά προς Φαλιράκι Αρχάγγελο. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για αυτό το καινούργιο, για αυτή την καταιγίδα που σας περιέγραψα, ότι ήταν πολύ έντονη και με πολύ μεγάλη διάρκεια. Πάντως υπάρχει και η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων που έγινε νωρίς το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου, πέρα από το 112 που χτύπησε πριν από λίγο. Τα σχολεία είναι κλειστά και γενικά καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Προκειμένου να περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Καλημέρα. Αυτά
1: καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη Ρόδο, που κατά καιρούς όντως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι και οι διάφορες πυρκαγιές όλα αυτά τα χρόνια που δεν βοηθάνε καθόλου. Αλλά έχει υποφέρει από πλημμύρες στο νησί, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ανέστης, καλημέρα, λέει και τα λοιπά. Κατανοώ ότι ο χρόνος μιας συνέντευξης είναι πολύτιμος, αλλά όταν έχετε ένα συνομιλητή, να τον αφήνετε να ολοκληρώνει την πρότασή του και το λογισμό πριν κάνει νέα ερώτηση και μετά γράφει κάτι ωραία σχόλια. Λοιπόν, εντάξει, ναι, εγώ νομίζω ότι αφήνουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχει μια τάση σε κάποιους συνομιλητές, γενικά το έχουμε σαν άνθρωποι, να φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, και τότε χρειάζεται ένας μικρός συντονισμός. Τώρα βλέπω, κύριε Ανέστη, ότι είστε από τη Δράμα και δεν λέτε τίποτα για το χωριό σας. Οι Καβαλιώτες δώσανε ρεσιτάλ πριν, εσείς?

0: ανάπτυξης.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν λέγονται.
0: Δεν θα έπρεπε στο στρατό ειδικά.
1: Θα έπρεπε, λέτε εσείς, θα έπρεπε στο στρατό να τα ανακοινώνουμε.
0: Όχι, το ανάποδο. Διότι, λέω. Διότι, το ανάποδο. Ξέρετε, όχι, λέω, το ανάποδο, συμφωνώ.
1: Ακριβώς, χαίρομαι. Αλλά κοιτάξτε, διότι ξέρετε, κάθε μέτρο φαίνει και αντίμετρο και τα εξοπλιστικά θέματα δεν είναι τι μπορείς να φτιάξεις και να το ανακοινώσεις. Είναι το θέμα πότε θα το ανακοινώσεις, τη στιγμή που άλλος έχει αναπτύξει ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί να σου αντιμετωπίσει αυτό που εσύ φτιάχνεις. Αυτή είναι η σημασία και αυτό είναι το κέρδος που έχουμε. Mm-hmm. Και βεβαίως το τεράστιο κέρδος, κύριε Πετρόπουλε, είναι ότι αυτό το drone έχει γίνει από ελληνικά χέρια και έχουν μπει μηχανήματα και συστήματα επάνω, τα οποία αφενός μεν το κάνουν τελείως αυτόνομο και είναι το πρώτο αυτόνομο που γίνεται στην Ευρώπη, δεν είναι τηλεχειριζόμενο. Δηλαδή όταν λέω αυτόνομο, ποια είναι η διαφορά, να το καταλάβουμε. Του λες ότι ξέρεις, σε αυτό το σημείο είναι ένα εχθρικό πλοίο και του δίνεις την πορεία και ταχύτητα του πλοίου που πάει. Αυτό λοιπόν φεύγει από κάπου με μεγάλη ταχύτητα, υπολογίζει πού θα συναντήσει το άλλο πλοίο και από τη στιγμή που το συναντήσει με δικά του μέσα και δει ηλεκτροοπτικά, δηλαδή με παθητικά μέσα, άρα δεν εκπέμπει ραντάρι οτιδήποτε άλλο, εντοπίζει αυτόν τον στόχο και πάει και πέφτει επάνω του. Όταν οι άλλοι δεν έχουν πάρει είδηση και πάει.
0: Ό,τι κάνουν οι πύραυλοι δηλαδή, έτσι. Το κυνηγάνε μέχρι τέλους.
1: Όταν κάποιος πηγαίνει και δεν περιμένει κάτι τέτοιο, και αυτό επειδή είναι πλαστικό και είναι τύπου stealth, η αντανακλαστική του επιφάνεια, τα λέω πολύ απλά τώρα για να γίνουν κατανοητά. Γιατί, λοιπόν, η αντανακλαστική του επιφάνεια είναι σχεδόν πολύ μικρή, άρα κάποιος το αντιλαμβάνεται όταν θα φτάσει τόσο κοντά του που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.
0: Μάλιστα, ορατά, μόνο άμα το δει.
1: Άμα το δει,
0: επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, δεν είναι stealth, είναι τύπου stealth. Δηλαδή δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Ούτως ή άλλως. Κάτι τόσο χαμηλά στη θάλασσα, νομίζω δεν το πιάνουν τα ραντάρ.
1: Επειδή είναι και πλαστικό, γιατί το πλαστικό έχει τη δυνατότητα να απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όχι να την αντανακλά. Δηλαδή ένα ραντάρ πλοίου, πώς εντοπίζει ένα άλλο πλοίο. Χτυπάει η ακτινοβολία του ραντάρ, χτυπάει το πλοίο, αντανακλάται και έρχεται πίσω στο δέκτη του ραντάρ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα όμως το τεράστιο ότι είναι αυτόνομο, τελείως ανεξάρτητο από ένα τηλεκατεχειριζόμενο. Και κάτι ακόμα, αυτό το αυτόνομο έχει συστήματα επάνω τα οποία θα γίνει πλήρη διασύνδεση με όλα τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Εμείς στην Ελλάδα, και αυτά έχουν γίνει όλα από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο πυρπολιτής, όπως και τα άλλα που έδειξε χθες, που είδαμε χθες τις ειδήσεις και τα λοιπά, με τις το υποβρύχιο, το drone. Είδαμε και ακόμα ένα άλλο εκεί δίπλα, ένα σκαρί το οποίο ήταν αμερικανικό ντρόν.
0: Ναι, αν επιτρέπετε, το λέμε συνέχεια σαν να είναι κάτι τρομερό ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το ανέπτυξαν. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να πούμε ότι διαχρονικά είναι η ελίτ που περνάνε και γίνονται αξιωματικοί.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε.
0: Τεχνικοί.
1: Όχι,
0: αφήστε με να τελειώσω το σκεπτικό μου όμως. Είναι παιδιά που εγώ ξέρω, έχω φίλους μου που δεν μπορούσε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, επέλεξε λοιπόν να πάει στην αντίστοιχη σχολή της αεροπορίας, αλλά ήταν το μυαλό ότι ήταν το ίδιο με ένα σπουδαίο του Πολυτεχνείου. Και αν δεν έκανε αυτά που μπορούσε, δεν είναι γιατί αυτό δεν ήθελε, αλλά γιατί η πολιτική έκανε την επιλογή να μην δίνει σε ένοπλες δυνάμεις αυτές τις δυνατότητες.
1: Τώρα όμως η επιλογή εδώ και πολλά χρόνια είναι να δίνουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα στελέχη τα οποία έχουν διάθεση να σπουδάσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Α, και αυτό που λέτε, και πληρώνει ο στρατός και το ναυτικό και
1: αεροπορία. Δεν πληρώνει ο στρατός, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Ναι, ακριβώς. Για να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε όποιο επίπεδο θέλουν.
1: Ακριβώς κύριε Πετρόπουλε, και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παλιό που λέγαμε, που εγώ ποτέ μου δεν το δέχτηκα, έλα μωρέ τον καραβανά ας πούμε, έλα μωρέ τον αυτόν, εντάξει, αυτό έχει τελείως ξεχαστεί. Εγώ το επαναλαμβάνω και το λέω συνέχεια, γιατί πρέπει ο κόσμος να το εμπεδώσει, ότι πραγματικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και πολύ περισσότερα. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή περισσότερο είναι πολιτική επιλογή αν θες να τους δώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια χρηματοδότηση, γιατί όλα αυτά κοστίζουν.

0: έτσι για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους.
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε, ότι το Υπουργείο Άμυνας αυτοχρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα. Ναι. Θα μου πείτε από πού? Από την αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει στην πλατεία Κλαθμόνος, υπάρχει αυτό το μεγάλο κτίριο στο οποίο στις 100 ήταν η διοικητική μέρημνα του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό είχε μέσα...
0: Αυτό το μετοχικό ταμείο στρατού.
1: Είχε μέσα 40-50 άτομα, ενώ μπορούσε να αντέξει μέσα 200 άτομα. Ήτανε φύρα. Το πήρε λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας, το αναπτύσσει και από αυτό εισπράττει πάρα πολλά ενίκια, στα οποία τα ρίχνει ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν αρέσει σε πολλούς συναδέλφους μου, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η χώρα μας. Και η χώρα μας πρέπει να βρει πόρους και το ναυτικό μας να το χρηματοδοτήσει.
0: Ωραία. Τώρα, μια ερώτηση στρατιωτικής φύσης. Αυτά λοιπόν είναι σαν πυρπολικά, έτσι, μεταφορικά το λέω κτλ. Είδαμε όμως ότι έφτασε εδώ και ένα ουκρανικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Πάμε εμείς αγοράζουμε τα καλύτερα πλοία, με τα καλύτερα αμυντικά συστήματα, τα καλύτερα επιθετικά συστήματα, ραντάρ, συνεννόηση, ηλεκτρονική πόλεμη κτλ. Και δεν μπορεί ο αντίπαλός σου να έχει καμιά διακοσαριά τέτοια και να στα ρίξει όλα μαζί επάνω και να σου αχρηστεύσει μια τόσο μεγάλη επένδυση και στρατιωτική δυνατότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι από τις ωραίτες ερωτήσεις που έχω ακούσει και δεν σας το λέω σαν κομπλιμέντο. Είναι διότι βγαίνουν πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, οι νέες μονάδες και τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει, καταρχήν είναι τέτοια που όσα και να ρίξουν επάνω αντιμετωπίζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Όσα και να ρίξουν. Θα μου πεις κάποια στιγμή δεν γίνεται κορεσμός, δηλαδή δεν το σύστημα δεν αντέχει κάποια. Σαφέστατα. Αλλά προσέξτε, κανένας δεν θα ρίξει 200 drones θαλάσσια για ένα μονοπλοίο. Έχει άλλους τρόπους. Έχει τα υποβρύχια. Τα drones αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε για να ρίξουμε 200 να καταστρέψουμε ένα πλοίο. Διότι ξέρουν θα αντιμετωπιστούν. Αλλά και σε αυτά υπάρχει αντίδραση. Και σε αυτά έχει προβλεφθεί αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στις νέες φρεγάτες μας, στην Μπελαρά που παίρνουμε. Έτσι.
0: Επίσης, χωρίς να είμαι ειδικός όπως είστε εσείς, και αυτό το μοντέλο ναυμαχίας που έχουμε στο μυαλό μας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πάει το ένα πλοίο απέναντι από το άλλο και.
1: Αυτό να το ξεχάσουμε.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Δεν είναι αυτή η χρήση των πλοίων πια, ας πούμε.
1: Και ακούστε, κοιτάξτε, όταν ο άλλος μπορεί να σου σηκώσει 2.000 drone και να σταρίξει. Αμέσως. Με ένα κέντρο αποφάσεων. Τι ναυμαχία να κάνεις τώρα, με ποιο να κάνεις ναυμαχία, ας πούμε. Ποιος θα πάει ο ένας.
0: Άρα η χρήση των πλοίων υπάρχει, αλλά ο τρόπος πια είναι εντελώς διαφορετικός.
1: Ο τρόπος είναι τελείως διαφορετικός. Έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική, σε ένα διαφορετικό τύπο πολέμου από αυτό που ξέραμε παλιά, τον παραδοσιακό. Η τεχνολογία μας έχει φέρει σε άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε στην Ελλάδα είναι να φτιάχνουμε μόνοι μας πράγματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές που έρχονται από τη νέα τεχνολογία. Μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι τα έχουμε καταφέρει. Παράδειγμα, φτιάξαμε το σύστημα το αντιντρόουν το Κένταυρος, το οποίο πήγε και το έχουν οι φρεγάτες μας κάτω στο στενό του Άντεν, κάτω εκεί που είναι με τους Χούτης.
0: Στην Ερυθρά, ναι.
1: Έχετε ακούσει τελευταία οι Χούτης όσο επιχειρεί η ελληνική φρεγάτα να έχουν στείλει drones εναντίον ακόμα και εμπορικού πλοίου? Όχι. Γιατί ήταν τέτοια η καταστροφή που παθαίνανε τα drones από το αντιdrone ελληνικό σύστημα που οι Χούτης σταματήσανε γιατί δεν έχουν πολλά drones και ξέρετε στον πόλεμο πάντα υπάρχει η οικονομία δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: λοιπόν,
1: προτιμούν να τα στέλνουν στο αεροδρόμιο του Ριάντ που λέει ο λόγος,
0: ναι,
1: στην Σαουδική Αραβία, παρά να τα στέλνουν εκεί που ξέρουν ότι εκεί θα τα χάσουν.
0: Κύριε Γολφόπουλε, κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση δύο πράγματα. Το ένα είναι το επιστημονικό απόθεμα, το δυναμικό που έχουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γιατί συνδυάζουν τη γνώση αλλά και την
1: εμπειρία και τη... και την πρακτική.
0: Να, μπράβο, ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Ακριβώς, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και το άλλο
1: ακριβώς.
0: Είναι ότι και ο στρατός, όπως και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, αν αξιοποιήσει σωστά την περιουσία του, μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα για έρευνα, για ανάπτυξη, για τις συντάξεις. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, από το να τα πετάς και να μένουν άχρηστα τα κτίρια και τα διάφορα χρήματα γιατί υπάρχουν αιμονές ή ανικανότητα, δεν είναι η λύση.
1: Μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο
0: να σας πω. Ολοκληρώστε να χαιρετήσουμε. Ναι.
1: Αγοράσαμε τις φρεγάτες Μπελαρά. Και στην πορεία της αγοράς, επανασχεδιάσαμε τις φρεγάτες, γιατί την πρώτη δεν μπορούσαμε τον Τίμωνα να τη φτιάξουμε όπως θέλαμε. Και την φτιάξαμε μια νέα διαμόρφωση των οπλικών συστημάτων και των δυνατοτήτων της Μπελαρά. Από τα στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού, έτσι. Λοιπόν, αυτό το υιοθέτησε πρώτο το γαλλικό ναυτικό. Δηλαδή, αυτό που σχεδιάσαμε εμείς και, θα το πάρουμε πλήρες το πακέτο όπως το σχεδιάσαμε στην τελευταία μας, την τέταρτη στο Θεμιστοκλή, το υιοθέτησε πλήρως το γαλλικό ναυτικό. Και το ωραίο της υποθέσεως. Το γαλλικό ναυτικό το πρότεινε ακριβώς αυτή τη διαμόρφωση στους Σουηδούς και κέρδισε το διαγωνισμό να φτιάξουν οι Σουηδοί και αυτοί τύπου Μπελαρά φρεγάτες. Γιατί τους βοήθησε η διαμόρφωση όλου του οπλικού συστήματος και των συστημάτων της Μπελαρά που εμείς σχεδιάσαμε. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει και να τα ξέρει ο κόσμος και πρέπει να είμαστε υπαρήφανοι για αυτά όλα.
0: Νομίζω ότι μου είχε, και με αυτό θα κλείσουμε όμως, μου είχε πει κάποτε ένας συνάδελφός σας ότι και οι Τούρκοι, λέει, με τα πολλά έχουν αποφασίσει ότι πρώτα θα αγοράζουμε εμείς, θα διαμορφώνουμε και μετά θα πηγαίνουν να αντιγράφουν. Γιατί έχουν διαπιστώσει, λέει, ότι διαβάζουμε καλύτερα τις ανάγκες, τις θαλάσσιες ανάγκες της περιοχής.
1: Αυτό είναι παραδοσιακό. Οι Τούρκοι, ακούστε, μας έχουν ξεφύγει λίγο τώρα στο θέμα των drones, το οποίο βέβαια θα το καλύψουμε.
0: Τώρα μιλάω για το ναυτικό, εγώ.
1: Για το ναυτικό, αλλά προσέξτε. Ποιοι πήραν πρώτοι πυραυλακά τους, 1968 η Ελλάδα. Ποιοι πήρε πρώτα υποβρύχια γερμανικά με τορπίδες, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο, το 1972 η Ελλάδα. Ποιοι βάλανε εξωσέτ πρώτοι επάνω στις πυραυλακά τους, η Ελλάδα. Ποιοι πήρανε πρώτοι Έλλη Λίμνο φρεγάτες τύπου στάνταρ με φοβερή τεχνολογία που αυτή την χρησιμοποιούμε σήμερα οι Τούρκοι στις νέες φρεγάτες της. Τεχνολογία του 90. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ποιοι φτιάξανε τα πρώτα υποβρύχια, εμείς φτιάξουμε 4, οι Τούρκοι ένα έχουν και αυτό έχει επιχειρησιακά έτοιμο. Η Ελλάδα. Θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλά θέματα και δεν βλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κολφόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Κολφόπουλε.
0: Καλημέρα. Για χαρά. Ο δυνάμεος των αποστατείων, ο κύριος Κολφόπουλος. Είχαμε έτσι ένα της εθνικής ανάτασης, θα έλεγα, αλλά είναι και λίγο κρίμα. Εντάξει, όλα είμαστε σε αυτά που λέει, σε όλους. Είμαστε στην περιοχή πρώτη, γιατί όπως μου είχε πει αυτό το στέλεχος, δεν έχει να κάνει, μου λέει, αν είμαστε πιο έξυπνοι, πρικισμένοι DNA, μου λέει, και κουταμάρες. Ο ναυτικός λαός πάντοτε έχει ένα προβάδισμα στη θάλασσα, γιατί από τη φύση του μπορεί και την αντιλαμβάνεται καλύτερα σε σχέση, μου λέει, με τους Τούρκους που δεν είναι ναυτικός λαός. Απ' την άλλη, τι λεφτά δίνουν για όπλα εδώ, έτσι πως τα έχουμε κάνει, αντί να κάτσουμε τους Τούρκους να τα βρούμε, να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα λεφτά μας κι εμείς κι αυτοί. Και αν είναι εδώ τα πράγματα δύσκολα, στην Τουρκία είναι τρισχυρότερα, έτσι, τα οικονομικά της κοινωνίας και του κράτους.

Λοιπόν, τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε ένα παλιό στέλεχος, ας πούμε, του ναυτικού, που έλεγε ότι κανένα δύο περιπτώσεις, μου λέει, προσπάθησαν οι Τούρκοι μόνοι τους να βγουν λίγο μπροστά, γιατί μου λέει όταν παραγγέλνεις κάτι, δίνεις και κάποιες ειδικές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες σου. Κανένα δύο φορές, μου λέει, προσπάθησαν, δεν πετάξαν τα λεφτά τους και είπαν, θα κάνουν πρώτα ένες και θα πηγαίνουν μετά, παίρνουμε τα έτοιμα σχέδια, γι' αυτό συνήθως ζητάμε και τα σχέδια. Αλλά δεν περνάει πάντοτε αυτό. Και αυτό που είπαμε για την αυτοσύνη μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά όταν μιλάμε και για τις εφοπλιστές τους Έλληνες, που χωρίς οι ίδιοι να είναι πια καπετανοί όπως ήταν οι γονείς τους κτλ., με κάποιο τρόπο μπορούν να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα της θάλασσας. Γιατί δεν είμαστε καλοί και στην επιχειρηματικότητα της στεριάς? Είμαστε τρίτοι στον κόσμο ή στεριά? Όχι, έτσι. Η δεύτερη, η πρώτη, η ναυτιλία ανεβοκατεβαίνει. Για κάποιο λόγο εκεί, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, το έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ κάτω από τα 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Έκπτωση 0,20 ευρώ της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνεισφορά από τα διελιστήρια. Το μεσημέρι, η εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Εύβοια, Σποράδες και Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοια, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Μερικό απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψούς. Η πρόοδος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν της επηρεάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου. Thank you.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε τα μηνύματά σας.
1: Κυρία Μαριάννα λέει, θα ήμασταν πρώτοι και στην επιχειρηματικότητα της θεριάς σας, όπως την κόρη μου σοσιαλίστρια, εννοείται ο συνδικαλισμός. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όμως, αν επιτρέπετε, διότι αν δεν υπήρχε συνδικαλισμός, ήταν τόσο κακή η επιχειρηματικότητα η στεριανή, που σκεφτείτε, υπήρχαν, το ξέρετε, ότι τιμωρούσαν εργαζόμενους με το άμα αργούσαν, ξέρω εγώ, ή κάτι δεν πήγαινε καλά, τους βάζανε πρόστιμο. Ο εργοδότης έβαζε πρόστιμο στον εργαζόμενο, του κράταγε λεφτά από το μισθό. Ο κύριος Τάσος, ποιοι έχουν εθνικά πλοία, λέει, και τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή απέναντι και κρατήστε μόνο το όνομα. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοείται. Η κυρία Καρύδη, είπαμε, λέει ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε τα όπλα μας τώρα, γιατί το κάνουμε. Ναι, πρέπει να μας εξηγήσει το Υπουργείο γιατί, όντως. Και λέει ότι οι στρατιωτικές στολές πρέπει να μπαίνουν παιδιά με υψηλούς βαθμούς, όπως μπαίνουν σε όλες, πανελλήνιες. Κάνουν τους καλύτερους που θέλουν να σπουδάσουν όμως αυτό το αντικείμενο, έτσι. Εδώ με τα μηνύματά σας σε λίγο. Η κυρία Μαστοράκου είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την Περιφερειάρχης Υγείας. Στην Πάτρα, λοιπόν, ο Σύλλογος έστειλε στον εισαγγελέα στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής. Φαντάζομαι σε όλη την Αχαΐα. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου.
2: Καλή σας μέρα.
1: 42 κέντρα σε όλη την περιοχή, έτσι, όχι μέσα στην Πάτρα μόνο, έχετε 42 κέντρα αισθητικής.
2: Η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Πάτρα. Δεν είναι μόνο κέντρα αισθητικής.
1: Ναι, δεν βγαίνει και κάτι άλλο θα είναι. Ναι.
2: Είναι κέντρα ομορφιάς, το διευθυνίζω γιατί το διευθύνισα και στη συνέντευξη τύπου. Αφορούν και κέντρα αισθητικής, αλλά και ποδολογικά κέντρα και κέντρα περιποίησης νυχιών, διαιτολογικά κέντρα. Υπάρχει μια πλειάδα επιχειρήσεων στον χώρο της ομορφιάς που διαφημίζουν ουσιαστικά γιατρικές εφαρμογές, ενέσιμες γιατρικές εφαρμογές. Αυτός ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα και η σάρωση και η καταγραφή και η χαρτογράφηση έγινε ουσιαστικά με τις διαφημιστικές τους προβολές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και φυσικά υπήρχαν.
1: Αυτό
2: και
1: το εργαλείο, το ΜΕΤ που έφτιαξε το Υπουργείο ή δικό σας?
2: Όχι, δικό μας. Και εγχειρήσαμε και καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις από ενέσιμες θεραπείες που ενεργήθηκαν σε χώρους που δεν είχαν την νόμιμη άδεια.
1: Οι καταγγελίες των πολιτών που έγιναν.
2: Ενώπιον των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.
1: Αυτά είναι. Συγγνώμη, πήγε ένας πολίτης και κατήγγειλε στον εισαγγελέα, δεν είναι μηνύσεις αυτά?
2: Ο πολίτης κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Α, στον Ιατρικό. Σύλλογο, ωραία.
2: Κοινοποίηση στον
1: Άρα, χρησιμοποιήσατε καταγγελίες που έχουν γίνει στο σύλλογό σας.
2: Ακριβώς.
1: Και μαζέψατε και όλες τις διαφημίσεις που αφορούν την πόλη σας.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που επίσης διαπιστώσαμε από τις αναφορές.
1: Ωραία. Τώρα, συγγνώμη. Αυτή όλη τους, αν κατάλαβα καλά, έτσι, καταγγελία ή κατηγορία, αν θέλετε, είναι ότι ενώ λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, κέντρο αισθητικής για ήπια πράγματα, κάνουν ενέσιμα τα οποία όταν έχουμε ένεση θέλουμε γιατρό.
2: Όταν έχουμε ενέσιμες εφαρμογές, όχι μόνο θέλουμε γιατρό, και αυτό είναι ουσιαστικά, υπάρχει και νομικό πλαίσιο που λέει ότι γιατρός, δερματολόγος, πλαστικός ή γνάθοχειρούργος έχει την άδεια, την νόμιμη άδεια να διενεργήσει ενέσιμες εφαρμογές. Πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο γιατρείο από τον οικείο γιατρικό σύλλογο.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει ο πολίτης να αναζητήσει την πιστοποίηση του υλικού που μπαίνει στον οργανισμό του. Πρέπει να υπάρχει barcode. Πρέπει να ξέρει την ουσία και τη δοσολογία, διότι σε περίπτωση παρενεργειών, παραμορφώσεων, αλλεργιών, θα πρέπει ο θεράπων γιατρός να γνωρίζει τι ακριβώς υλικό έχει μπει στο σώμα του. Mm-hmm. Υπήρχαν αναφορές από την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων που έχουμε στον Ιατρικό μας Σύλλογο, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι, δερματολόγοι και πλαστικοί χειρούργοι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν αναφορές, λοιπόν, για εγχύσεις υλικών μέσα από διάφορες σφύριγγες που είναι αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ποιότητας, όπου υπήρχαν παραμορφώσεις και δεν μπορούσαν οι γιατροί να καταλάβουν ακριβώς τι έχει
1: Γιατί δεν ξέρανε τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κυρία Μαστοράκου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εσείς. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά όλοι οι σύλλογοι, γιατί είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, έτσι. Πολύ πιθανό να προστατεύετε και μερικούς από αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την υφή, να είναι αφελείς και τα λοιπά, και να μην καταλαβαίνουν ότι παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Το ερώτημα είναι όμως ότι όλα αυτά γίνονται τώρα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι, ενώ αυτές οι ιστορίες είναι αρκετά χρόνια σε εξέλιξη.
2: Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος έχουμε μία επιτροπή, αυτή την επιτροπή που σας είπα, από το 2023. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και δημόσιες. Είχαμε αναδείξει το γεγονός, ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που είχαμε αναδείξει αυτό το ότι υπάρχουν αθέμητες πρακτικές στον χώρο της αισθητικής. Είχαμε αναδείξει και ποιες γιατρικές ειδικότητες.
1: Ναι, αλλά λέτε όμως ότι το είχατε αναδείξει και σας πιστεύω, και ότι τώρα έχετε 42 περιπτώσεις μέσα σε μια τόσο μικρή πόλη.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δεν είναι αρμόδιος για τα κέντρα ομορφιάς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών είναι αρμόδιος μόνο για τα γιατρία.
1: Συμφωνώ. Άρα οι καταγγελίες που κάνατε και η ανάδειξη ήταν εκ μέρους της δικαιοσύνης μηδέν, αδιάφορες.
2: Λοιπόν, η αναγγελία τότε το 2023 ήταν για περιπτώσεις παραμορφώσεων πολιτών και υπήρχε άφωνο φωτογραφικό υλικό από τους γιατρούς, όπου αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δέχτηκαν ενέσιμες εφαρμογές από κέντρα ομορφιάς χωρίς ταυτοποίηση του υλικού, και υπήρχαν παραμορφώσεις, υπήρχαν νοσοκομιακές
1: ουσιαστικά νοσηλίες. Το 23 και το στείλατε στη δικαιοσύνη.
2: Είχαμε αναδείξει και στις εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει τεράστιο θέμα, και στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι υπήρχε τεράστιο θέμα με την ασυδοσία στο θέμα αυτό όσον αφορά.
1: Και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας και της καταγγελίας από το 23 είναι να φτάνουμε σήμερα και να έχετε εντοπίσει 42 περιπτώσεις. Πόσα είναι όλα αυτά τα κέντρα? Γιατί μήπως είμαστε στο 100% των κέντρων να παρανομούνε?
2: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Η αναγγελία και οι διαφημίσεις αυτών των κέντρων πολλές φορές μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δηλαδή αναγγέλουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται, μπορεί να μην διενεργούνται. Τα 42 που καταθέσαμε στον εισαγγελέα είναι προς έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι είναι και 42 παραβατικά. Είναι αναγγελία ώστε να υπάρχουν επιτόπιοι έλεγχοι. Ήδη σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη δεύτερη ιδιότητα σας λέω ότι έχουμε πλέον ενεργοποιήσει επιτροπές και
1: για μας τώρα που λέτε ότι ένα κέντρο μπορεί να διαφημίζει ιατρική υπηρεσία αλλά να μην την εφαρμόζει.
2: Αυτό θα προκύψει από τους επιτόπιους ελέγχους.
1: Μα και μόνο που τη διαφημίζει, περνάει νοοτροπία στον κόσμο ότι σε ένα κέντρο που δεν υπάρχει γιατρός, ακόμα και αν αυτός τελικά δεν την κάνει τη δουλειά, ότι εγώ να πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε στον Ιχάδικο να κάνουμε μπότοξ.
2: Ναι, αυτό είναι το
1: νόημα. Η ζημιά είναι πολύ επίπεδη. Δεν είναι μόνο διάστατη.
2: Αυτό είναι το νόημα. Απλά προσέξτε τώρα. Όσον αφορά το νόμο, πρέπει να υπάρχει μία επιβεβαίωση της διαφημιστικής προβολής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια μόνο για τα κέντρα αισθητικής, όχι για τα λοιπά. Άρα πρέπει να συνδυαστούν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι αστυνομικές αρχές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να υπάρχουν μεικτές επιτροπές. Έχουμε κάνει και μία δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το τι χρειάζεται ώστε να υπάρχει καταρχήν ένα μητρό, το τι, ποιες ειδικότητες, ποια μηχανήματα υπάρχουν ώστε να μπορούμε να καταγράψουμε, ποια είναι η διαβάθμιση των παραβάσεων, ποιες είναι οι κυρώσεις και ποιες είναι οι επιτροπές που θα διενεργούν τον έλεγχο. Υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβει, ώστε να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την ασυδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Για χαρά. Κυρία Μαστοράκου, είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στην Πάτρα, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Ο σύλλογος λοιπόν μάζεψε διαφημίσεις από 42 κέντρα αισθητικής ομορφιάς, Μιχάδικα, διαιτολογικά κέντρα. 42 διαφημίσεις που υπονοούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι παρέχουν ταυτόχρονα και ιατρικές υπηρεσίες που δεν θα έπρεπε, και τώρα ζητάνε από τον εισαγγελέα να τις διερευνήσει. κυρία μας τώρα που λέει ότι το 23 με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές είχαν κάνει καταγγελίες και ότι μέχρι σήμερα πρακτικά δεν το λέει, και το λέω εγώ, είναι φανερό, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μια τρομερή ανοχή στην κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, η οποία είναι και να προλαμβάνει. Δηλαδή, παλιότερα ένα δημοσίευμα έγραφες για ένα τέτοιο κέντρο και παρενέβαινε ο εισαγγελέας επειδή διάβασε στο δημοσίευμα ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, κέντρα εισιδικής που κάνουν παράνομες διαδικασίες, ξεκινάω τον έλεγχο. Τώρα εδώ λέει ότι τους το πηγαίναμε έτοιμο και τους το δίναμε και δεν το κάνανε. Γιατί δεν το κάνει? Μπορεί να μην έχει ανθρώπους, καμία αντίρρηση. Μπορεί να μην προλαβαίνουν, μπορεί να έχει πάρα πολύ δουλειά. Πάντως πρακτικά μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει νυχάδικο να πηγαίνει να κάνει μποτοξάκια ηλεκτρονικά, δεν τα ξέρω κιόλα εν πάση περιπτώσει, αλλά επικίνδυνα δυνητικά, αυτός να έχει το μαγαζί απέναντι από την εισαγγελία και να μην τρέχει τίποτα, να πηγαίνουν και οι εργαζόμενοι της εισαγγελίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα ακόμα που δεν έχουμε διαβάσει, θα διαβάσουμε όλα. Μετά από το θέμα που θα ακούσετε τώρα, έχουμε κοντά μας την κυρία Κροκίδη, την Έμι Κροκίδη, είναι πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέος Βουτζάς, η πρόοδος. Λοιπόν, ο Νέος Βουτζάς είναι χοντρικά τώρα, για όσους δεν ξέρει καλά την περιοχή, εκεί δίπλα στην Καλλιτεχνόπολη, απέναντι από το Μάτι. Είναι εδώ Αττική, έτσι, είναι πριν από τη Ραφίνα. Και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κυρία Κροκίδη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Είμαστε 28 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, από το Σύνταγμα.
1: Και μόνο σε 28 χιλιόμετρα μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία με ένα αγριογούρουνο.
2: Έτσι ακριβώς, η άγρια ζωή.
1: Αυτά είναι σαν τους τίτλους που βάζουν στα site που λέει, ξέρω εγώ, εξωτικός προορισμός μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
2: Και κάπως έτσι θα γίνουμε και εμείς σε λίγο. Έχουμε αλεπούδες, έχουμε αγριογούρουνα.
1: Καλή, αλεπούδες είναι, έχουμε... εγώ τις θυμάμαι 20 χρόνια πριν, έτσι.
2: Διαδεδομένο το είδος. Σε λίγο όμως θα έχουμε και λύκους. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, γιατί τα αγριογούρουνα είναι μια καλή τροφή για τους λύκους και τους προσελκύουν. Οπότε το αναμένουμε και αυτό. Εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνουν κάποια γρήγορα.
1: Για πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα για να καταλάβουμε.
2: Κοιτάξτε, αυτό παρουσιάστηκε στην περιοχή μας λίγο μετά τη φωτιά του 24 στο Πεντελικό, τη μεγάλη, που έφτασε μέχρι την Πεντέλη, θυμόσαστε, και έκαψε τεράστια.
1: Που έγινε για 3 μέρες εκεί για τη φωτιά.
2: Ναι. Έκαψε όλο το Διόνυσο, δεν υπάρχει πλέον τίποτε από την πλευρά αυτή. Μετά από λίγο λοιπόν, κανένα μήνα μετά, διαπιστώσαμε ότι στις ρεματιές της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο ο οικισμός μας, στις ρεματιές άρχισαν να συχνάζουν αυτά τα ζωάκια, τα αγριογούρουνα, τα οποία με εκθετικό ρυθμό να παράγονται, όπως ξέρετε. Γεννάνε 2 φορές το χρόνο και αυτό...
1: Αλλά πολλά, γεννάνε πολλά γουρουνάκια.
2: Ακριβώς. Εμείς αμέσως, το Σεπτέμβριο του 24, του 25, συγγνώμη, ειδοποιήσαμε το δασαρχείο, τους δήμους, όλους τους υπεύθυνους, εν πάση περιπτώσει, τη Γενική Γραμματεία Δασών. Τους ενημερώσαμε ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λάβετε μέτρα τώρα που είναι λίγα, να φέρετε κάποιες παγίδες σαν και αυτές που έχει το δασαρχείο κλπ. Δεν έγινε κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, στους κήπους μας. Το βράδυ επίσης δεν είναι ευδιάκριτα λόγω της κατάστασης του χρώματος και του όγκου τους και έχουμε ήδη 2-3 περιπτώσεις όπου τρακάρουν αυτοκίνητα με τα αγριογούρουνα.
1: Όταν πάτε βόλτα τα σκυλάκια σας εκεί στην περιοχή.
2: Βέβαια, ακριβώς αυτό είναι το τρίτο.
1: Δεν φεύγουν άμα τους γαβγίζουν τα σκυλιά.
2: Τεράστια, όχι, δεν είναι μόνο ότι τα σκυλιά γαυγίζουν, είναι και επικίνδυνο να έχουμε σειράξεις μεταξύ των δύο ζώων. Δηλαδή τα αγριογούρουνα είναι πολύ πιο δυνατά από τα σκυλιά, όπως καταλαβαίνετε. Αν συμβεί και τα σκυλιά είναι χωρίς λουρί, αναπόφευκτα θα έχουμε θύματα.
1: Λοιπόν, 10 γουρουνάκια γεννάνε από 2 φορές το χρόνο, 20 στη...
2: Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή,
1: στη μονάδα
2: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της European Food Safety Authority, έχουμε στοιχεία ότι από τις 100.000 που ήταν τα αγριογούρουνα σε όλη την Ελλάδα, το 2019 με 2020 Σήμερα ο ορισμός αυτός, σύμφωνα με αξιόπιστες και σημαντικές παρατηρήσεις, ανέρχονται σε 500.000. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Τα τελευταία 20 χρόνια το είδος έχει ανακάμψει ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη και μας λένε ότι οι ρυθμοί είναι της τάξης των 250 έως 400%. Με το συνολικό λοιπόν ευρωπαϊκό πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία, να υπερβαίνει κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ζώα, πολλές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν την εισβολή αυτή έντονα. Δηλαδή και στη Ρώμη και στο Παρίσι έχουμε και σε άλλες πρωτεύουσες. Εδώ δε στην Ελλάδα, ειδικά στην Αττική και στα βόρεια προάστια, έχουν διαπιστωθεί τελευταία αγέλες, όπως και σε εμάς πλέον.
1: Ναι, συνήθως προς την Πάρνηθα ήταν αυτό και προς την άλλη μεριά του τελικού όρους και δροσιά και τέτοια. Εδώ τώρα στα παράλια είναι καινούριο. Γιατί είστε σχεδόν παραλιακή περιοχή, έτσι, σχεδόν, να το βουνό, αλλά δίπλα στη θάλασσα, μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε 1000 μέτρα από την Ακτή, ας πούμε.
1: Και το
2: ανησυχητικό επίσης είναι...
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Για την οδική ασφάλεια, δηλαδή...
1: Γιατί είστε πάνω στη Μαραθώνος, ταχείας κυκλοφορίας ο δρόμος.
2: Αν επιχειρήσουν, θα έχουμε νεκρούς, αν επιχειρήσουν να διασταυρώσουν τη λεωφόρο αυτή. Θα έχουμε νεκρούς, γιατί τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα τα αυτοκίνητα και τρέχουμε νεκρούς. Να σας κλείσω με το εξής. Εμείς κάναμε μια συγκέντρωση κατοίκων, όπου καλέσαμε τους αρμόδιους. Είχε έρθει και ο πρώην υπουργός, ο κ. Βορύδης, που είναι βουλευτής περιοχής, και μας αποδέχθηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αποδέχθηκαν όλοι οι αρμόδιοι και ζητήσαμε να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από το Δασαρχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε το έμψυχο, ούτε την δυναμικό, ούτε την υλικοτεχνική υποδομή για να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ανταποκρίνεται σε κάτι το Δασαρχείο γενικά στην περιοχή σας?
2: Προσπαθεί, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Είναι ελάχιστη η περιοχή, τεράστια.
1: Κυρία Κροκίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ,
1: θα το παρακολουθούμε όμως. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα το παρακολουθούμε γιατί είναι μέσα στην πόλη τώρα, ενός Βουτσάς. Είναι...
2: Ακριβώς.
1: Δίπλα, τίποτα, μηδέν από το αστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα κύριε Κροκίδη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Δηλαδή τώρα τα γουρουνάκια λίγο να χάσουν το προορισμό τους. Από εδώ πόση ώρα είναι από την αυτό τώρα. Για το αύριο γουρουνό, κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, είχα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, αυτή η συζήτηση στο χωριό μου που είναι στην ορεινή Γορτινία. Και έχει κάποιους κατοίκους, όχι και λίγους να σας πω την αλήθεια. Ένας από όλους, ας πούμε, που δεν έφυγε ποτέ, σπάνια περίπτωση. Ποτέ. Γεννήθηκε και παραμένει ακόμα εκεί. Γιατί οι κάτοικοι που έχουν και τα χωριά είναι άνθρωποι που γυρνάνε μετά τη σύνταξη. Του λέω εδώ, έχει τα γρηγορούνα, άσε μου, λέει, μας έχουν καταστρέψει το κυνήγι. Του λέω, τι εννοείς? Τίποτα, μου λέει, βγαίνουν, έρχονται, μου λέει, στην αυλή, χτυπάει, έχω και ένα κουδούνι, μου λέει, το χτυπάνε, βγαίνουν έξω, το πυροβολάω. Πάει, μου λέει, χάλε το κυνήγι. Το κυνήγι, μου λέει, δεν είναι να σκοτώσω το αγριογούρουνο. Για να πάω να κάνω τη βόλτα μου, να ερεμήσω, ξέρω εγώ, να πούμε δύο λόγια εδώ με τους άλλους. Έρχονται και παραδίδονται. Το ξαναρωτάω πρόσφατα, τι γίνεται με τα αγριογούρουνα να παραδίδονται? Όχι, μου λέει, έχει εξισορροπήσει. Γιατί κάνα λίγο, λέει, τα στραβά μάτια στην κυνηγετική περίοδο κτλ. Και την ισορροπήσαμε την. Τον αριθμό. Επειδή συζητάμε για το ποιες είναι οι λύσεις. Πριν πάμε στην Ατάση για τις διεθνείς ειδήσεις, πολύ γρήγορα τώρα τα μηνύματά σας, αφού σας λέμε να τα στέλνετε, πρέπει και κάπως να προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Μάλιστα, κύριος Βλαδίμηρος. Και πού δεν είμαστε, λέει, πετυχημένοι. Ήδη οι Γερμανοί λένε ότι το επίπεδο στη δημόσια υγεία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια επειδή πάνε Έλληνες γιατροί στη Γερμανία. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον κύριο Εγκολφόπουλο, που βέβαια έχει βρει πολλούς να συμφωνούν μαζί του. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέει, στη φύση που το μυαλό επιβραβεύεται. Α, νωρίτερα που λέγαμε ότι, λέει, ο φασισμός, ας πούμε, στη φύση επικρατεί ο ισχυρός και όχι ο έξυπνος. Εντάξει, νομίζω το τι λέει ο φασισμός το παίρνουμε εμείς συμμετρητής. Προφανώς, έτσι. Εδώ ο κύριος Τραταφυλλίδης, δεν ξέρω τώρα τι λέγαμε εκείνη την ώρα, και στέλνει το μήνυμα. Ναι, λέει, αλλά ένας κοκαλιάρης νάνος με πιστόλι μπορεί να επιβληθεί σε έναν άοπλο γίγαντα με τεράστια μυϊκή δύναμη. Μάλλον το ίδιο θέμα θα ήταν.

0: Καλημέρα στην κυρία Βάλβη που φωτογραφίζει από τη Σαντορίνη, η οποία είναι βροχερή. Νομίζω τα νησιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τις βροχές. Και πάμε τώρα στην Νατάσα να δούμε τι άλλο έχουμε από το εξωτερικό δελτίο.
1: Καλημέρα σας. Ένα είναι το θέμα σήμερα στον τύπο, πέρα από τα ρουσο-ουκρανικά, τα ιρανικά κτλ. Στα διεθνή μέσα, το ντεμπούτο της Κέιτι Ζακαράια, της νέας εκπροσώπου τύπου του Τραμπ. Mm-hmm. Εκτός από την είδηση που μας έδωσε για την αποπομπή της Γκυλφόιλ, οι αμερικανικές εφημερίδες και ο ευρωπαϊκός τύπος τη σχολιάζουν, να σου πω Δημήτρη, όχι με τόσο καλά σχόλια. Ήταν σαν άβαταρ τεχνητής νοημοσύνης, έγραψε ο Guardian, αγενής με νευρικότητα και έλλειψη οπτικής επαφής. Στο ντεμπούτο της λοιπόν δέχτηκε μόλις 3 ερωτήσεις από το Breitbart, το Fox News και την Daily Mail και ανακοίνωσε την αποπομπή της Guilfoyle και μετά από 14 μόλις λεπτά εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα, είναι νεαρή κυρία, έτσι.
1: Είναι 41 ετών και έχει 4 παιδιά, να σου πω Δημήτρη.
0: Okay. Δικηγόρος, ήταν λέει σχολιαστής στο κίνημα Μάγκα. Εκπλήσω με το 41 που είπες, γιατί δείχνει αρκετά νεότερη, έτσι, μπράβο, τσόρε, μια χαρά κάποια.
1: Και είναι έτσι, θα λέγαμε, και στο προσωπικό γούστο του Αμερικανού Προέδρου. Όλες οι εκπρόσωποι τύπου και οι γυναίκες με τις οποίες συνεργάζεται είναι έτσι μια συγκεκριμένη.
0: Υπάρχει ένα κίνημα κριτικής όσον αφορά στις γυναίκες Μάγκα, ότι είναι όλοι περίπολες είδηση. Είναι ξανθιές, γυμνασμένες, μεγάλο χαμόγελο και πολύ έτσι και λίγο, θα έλεγα, πολύ αφοσιωμένες στο Μάγκα, πολύ δυναμικές.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι τα σχόλια στο ίντερνετ είναι ξεκαρδιστικά. Η Κέιτι Ζακαράια, έγραψε κάποιος, κάνει την Caroline Leavitt, την προηγούμενη εκπρόσωπο, να μοιάζει με τον Winston Churchill, σχολίασε κάποιος δημοσιογράφος. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντων. Ότι κάνει την προηγούμενη εκπρόσωπο του Τραμπ, την Caroline Leavitt, να μοιάζει με τον, να θυμίζει Winston Churchill.
0: Ο οποίος είχε ρητορικές δυνατότητες αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και η προηγούμενη δεν ήταν πολύ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντωνης Καραμούτσι, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία Τραμπ και έχει το ρεκόρ. Απολύθηκε μετά από μόλις 11 μέρες. Uh-huh. Έγραψε λοιπόν, έκανε ανάρτηση και είπε: το ρολόι τρέχει, να δούμε πόσο θα αντέξει. Και έτσι πολύ ωραίο ήταν και το σχόλιο από τους New York Times που έγραψαν: οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα ζώα, μπορούν να μυρίσουν το φόβο. Οπότε περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες την Κέιτι Ζακαράια.
0: Μάλιστα, δηλαδή δεν τα πήγε πολύ καλά, έτσι, δεν είχε άνεση.
1: Ήταν πολύ αγχωμένη, δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και προς το τέλος της ενημέρωσης είπε: κατά λάθος ο πρόεδρός μου, ενώ ήθελε να πει ο σύζυγός μου όταν τη ρώτησαν κάτι. Δεν απάντησε σε μια σημαντική ερώτηση για την Ουκρανία και αν έχουν σταματήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να μοιράζονται πληροφορίες. Είπε ότι θα επικοινωνήσω μαζί σας για το θέμα αργότερα. Θύμιζε ρομπότ κατά κοινή ομολογία, όπως βλέπουμε στα social media και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Θα βελτιωθεί.
1: Προφανώς.
0: Αλλά νομίζω ότι αν ήθελε ο πρόεδρος έτσι έναν εκπρόσωπο που να είναι αυτό το κλασικό, ας πούμε, τύπου Στεφανόπουλο, θα βρίσκει ένα. Δεν θέλει, αυτό θέλει. Αυτό
1: ακριβώς. Μπορεί να αποβεί δικό από μαχαίρι, θα δείξει.
0: Εγώ δεν θα βάζα καν εκπρόσωπο. Αφού μόνο στη συνέχεια ανεβάζει στα social media, αυτό, Twitter, social truth, ξέρω εγώ. Τι το θέλει. Απαντάει μόνο του σε όλα.
1: Αλήθεια.
0: Μόλις το πετάξει μικρόφωνο, δεν περιμένει ερώτηση, απαντάει στον εαυτό του. Ο εκπρόσωπος είναι όταν εσύ δεν εμφανίζεσαι, έτσι δεν είναι?
1: Να σου πω ότι βέβαια της έκανε ένα πολύ σύντομη ενημέρωση, λένε τα μέσα, ότι την ενημέρωσε τι ακριβώς έπρεπε να πει. Οπότε τα 9 πρώτα λεπτά από τα 14 μίλησε για τα επιτεύγματα της θητείας Τραμπ. Και στα υπόλοιπα 5 απάντησε σε ερωτήσεις. Πάμε τώρα στο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, που επίσης έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες
0: για
1: την μπύρα. Ακριβώς, ότι δεν του άρεσε καθόλου η μπύρα. Έμοιαζε σαν 10χρονο αγόρι που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν του άρεσε η μπύρα. Του βάλανε να πιει μια μπύρα πολύ γνωστή βρετανική, η οποία όμως έχει μια ιδιαίτερη γεύση, πικρή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι και πάρα πολύ διάσημη μπύρα. Και προφανώς ή δεν πίνει καθόλου ή δεν έχει ξαναδοκιμάσει τη συγκεκριμένη.
1: Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να καταπιεί τη συγκεκριμένη πολύ γνωστή.
0: Είπα νωρίτερα εγώ ένα σχόλιο, ωραίο ήταν στο social media. Πρώτη φορά είδα άνθρωπο να μασάει μπύρα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Βέβαια η είδηση τώρα με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ πίσω από αυτό, από τη γνωστή μπύρα και τα σχόλια κτλ. Είναι ότι η Meta, η εταιρεία του, λάνσαρε επίσημα τα νέα της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. News λέγεται και θέλει να κοιτάξει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, γίγαντες όπως η OpenAI και η Anthropic. Και να σου πω ότι το έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή AI, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των App Stores. Το σημαντικό είναι ότι το κρατούσε στο σιρτάρι.
0: Δηλαδή ότι κατεβάζει ο κόσμος στο κινητό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα
1: δωρεάν.
0: Αν είναι καλή, όχι. Θα το... δωρεάν τίποτα. Για αρχή δωρεάν.
1: Για αρχή δωρεάν, όπως ακριβώς το είπες, αλλά για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα, όπως ακριβώς όπως συνηθίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η συνδρομή φτάνει από τα 20 έως τα 100 δολάρια το μήνα.
0: Να. Έχω τεράστια, και κλείνουμε τώρα με αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, απορία να δω σε λίγους μήνες πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά σε αυτά που βάζουμε, ξέρω εγώ, έβαλα εγώ τώρα χθες να ψάξω, τι ήθελα να ψάξω. Πώς επισκευάζουμε μόνοι μας το λάστιχο του αυτοκινήτου. Εντάξει, και σου βγάζει εκεί αυτά που σου βγάζει. Πού τα βρίσκει από τα site που γράφουνε. Και ανεβάζανε παλιά στην αναζήτηση της Google και αντί εγώ να διαβάσω 20 αποτελέσματα, διαβάζω ένα.
1: Στα συμπυκνώ.
0: Σε λίγο που όλα αυτά θα κλείσουν, γιατί δεν βγάζουν λεφτά να έχουν συντάκτες, ξέρω εγώ, και ειδικούς. Ποιον θα κλέβει η τεχνητή νοημοσύνη? Διότι το σύστημα αυτό είναι. Κλέβουν και σειρά από την καταλήλω στα κλειπτόμενα. Έχω τεράστια απορία. Σε λίγο που δεν θα έχει απαντήσεις ή θα σου δίνει απαντήσεις, ξέρεις, ανεπίκαιρες, πλήρως, ας πούμε.
1: Αυτοτροφοδοτούνται όλα αυτά τα μοντέλα, οπότε φαντάζομαι
0: δεν αυτό, όχι, δεν αυτοτροφοδοτούνται. Κλέβουνε. Πρέπει να έχεις κάτι να κλέψεις όμως.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, Νατάσα. Ευχαριστούμε εσένα, τον Γιάννη Πρίντεζη, τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρυθμίσαν τον ήχο, την Ήρα Παναλίδη που διάλεξε τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη μεσογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Δέσποινα Συριοπούλου για δελτίο ειδήσεων, Ευαγγέλια Μπαλτεζή για τη συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθεί. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλειό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

σε περίπου μία ώρα, φίλες και φίλοι, θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα των καυσίμων, και αναφέρομαι στο πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι κατά 30% και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες ανά περιοχή, και όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί χαμηλότερο από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε για 1,60, για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρομαι, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, κοντός ψαλμός αλληλούια, σε λίγο θα το μάθουμε.

τώρα πολύς θόρυβος έχει προκληθεί από την απομάκρυνση από πομπή, όπως θέλετε πείτε το, της κυρίας Γκιλφόιλ από το πόστο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Η Πάβη να είναι πρέσβης πια εδώ στην Αθήνα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, έχουμε ζήσει πάρα πολλά σχεδόν ένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, 4 Νοεμβρίου ήρθε στην Ελλάδα η κυρία Γκιλφόιλ, όπου υπήρξε με αφορμή την έλευσή της ένας υπερβολικός, θα μπορούσε να πει κανείς, ενθουσιασμός, άμα τη αφήξει, από πολλούς δημοσιογράφους, για να μην αφήσω το συνάφι μου έξω, αλλά και πολιτικούς. Η κατάληξή της και η διαδρομή της όλων αυτών των σχεδόν έναν χρόνο δεν είναι κάτι που μπορεί ενδεχομένως να, όχι να ευνηδιάσει, να προκαλέσει απορία, γιατί ήταν έξω από τις συμβάσεις τις διπλωματικές. Η κυρία Γκιλφόιλ πιθανότατα δεν κατάλαβε τι ακριβώς εκπροσωπεί, τι αντιπροσωπεύει, τι, δεν ξέρω, ή μάλλον κατάλαβε ένα μέρος αυτού. Το λέω το ένα μέρος γιατί είναι σαφές από ό,τι μαθαίνουμε, από αυτά που γράφονται και από αυτά τα off the record που συνήθως μαθαίνουμε. Εξέφραζε αυτό που αποδίδουμε στον πρόεδρο Τραμπ, τη συναλλακτική αντίληψη. Λοιπόν, η κυρία Γκιλφόιλ είχε μια αντίληψη συναλλακτικής διπλωματικής.

Και έτσι να πω και κάτι ακόμα για το σχόλιο που έκανα σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Είναι απόρρια μιας αντίληψης που έχω, ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται από πολιτικούς και η διπλωματία από διπλωμάτες.

Πολύ καλό μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι. 12 και 15 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά» με τον Γιάννη Πριεντεζή στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από το Viber, μας αναζητάτε, είμαστε το Earth News Radio 105,8 και από εκεί λοιπόν στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: πίσω λοιπόν εδώ στα δικά μας, σας έλεγα ότι πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε. Έχουμε βεβαίως μία πρόγευση για το τι ακριβώς θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ και όλο αυτό το πακέτο το ενεργειακό που όλοι ξέρουμε πια και τρομάζουμε με την εκτόξευση των τιμών. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα περίπου, τις λεπτομέρειες και την εξειδίκευση των μέτρων θα τις ακούσουμε στη μία από τον αρμόδιο υπουργό. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, ξανά έχουμε τις δημοσκοπήσεις, όπως έχετε αντιληφθεί, μία φορά το μήνα ή μία μετά την άλλη οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσιάζουν λοιπόν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν κάνει. Και κατά τα λοιπά, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτή η σφόδρη αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που κυριάρχησε και χθες και σήμερα υπάρχει πολύ ψηλά στην πολιτική ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως τώρα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ο κύριος Ζαχαριάδης κάνει μία νέα έναρξη, θα πω εγώ, και θα του ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Είναι πλέον ενταγμένος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας στο πρώτο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλά κουράγια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά κουράγια. Έμπειρος είστε, φαντάζομαι δεν θα ευνηδιαστείτε από τις δυσκολίες που φαίνεται να παράγει η πολιτική, η ίδια η πολιτική και πολλές φορές και εσείς που την ασκείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συνομιλία μας σήμερα, κύριε Ζαχαριάδη. Θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ανασυντάχθηκε στο θέμα των παρεμβάσεων και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης και για το ντίζελ, και φαίνεται πως αυτά που θα ακούσουμε είναι μέτρα που έχουν μια εικόνα κατανόησης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να περιμένουμε να δούμε τα μέτρα συγκεκριμένα.
0: Λέω με βάση τις πληροφορίες και ότι είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Για να μπορέσουμε πραγματικά να τα αξιολογήσουμε. Κατά δεύτερον, με βάση την ενημέρωση και τις πρώτες διαρροές, δεν νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά, ώστε και ο οικογενειακός προϋπολογισμός να αντέξει, ιδίως στις πιο ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, ιδίως στα εισοδήματα τα οποία είναι χαμηλότερα. Θα πείτε τώρα, μα λένε θα είναι γύρω στο 1,55-1,60, είχαν ξεκινήσει από το 1,75.
0: Και είναι και η αύξηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, του επιδόματος.

0: αύξησης κατά 30%. Ναι. Και η πρόσθετη επιδότηση την τιμή πώληση του πετρελαίου. Θέλω να πω, έχει ένα μείγμα.
1: Ναι. Είναι ένα μείγμα. Εμείς λοιπόν είχαμε πει ότι χρειάζεται ένα μείγμα το οποίο είχαμε προτείνει 4 τρόπους, 2 με δημοσιονομικό κόστος, 2 χωρίς δημοσιονομικό κόστος, προκειμένου η τελική τιμή για το πετρέλαιο να είναι στο 1,40. Τώρα αυτό δεν είναι ένας αριθμός για να τσακωνόμαστε, 1,40, 1,45, 1,50, 1,55. Είναι η δυναμική που θα δώσει το κόστος ενέργειας στην καθημερινότητα και στον πληθωρισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ακρίβεια, κυρία Μπαλτατζή, έχει ξεφύγει σε όλα τα προϊόντα, έχει ξεφύγει στα προϊόντα της λαϊκής κατανάλωσης. Θα σας δώσω ένα
0: το ζούμε αυτό,
1: παράδειγμα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, το ζούμε.
1: Είναι... Άρα ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα.
0: Αυτό είναι, και... αυτή είναι η πραγματικότητα. Η άλλη πλευρά...
1: Να δώσω, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
1: Πάμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα σπίτι 60 τετραγωνικά στο Μαρούσι πριν από 7, 8, 10 χρόνια είχε μία τιμή 500-600 ευρώ. Σήμερα έχει 950 με 1100. Αυτό είναι μία τεράστια αύξηση για ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων. Είναι μία τεράστια αύξηση για ένα ζευγάρι συνταξιούχων. Αν πάμε στις φοιτητικές περιοχές, είναι μία τεράστια αύξηση για έναν ή δύο φοιτητές που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν. Αντίστοιχα, το κόστος ενέργειας, το σουβλάκι, κυρία Μπαλτατζή, δεν ξέρω αν είστε λάδι, έκανε πριν από 10 χρόνια περίπου 2,5 ευρώ, σήμερα είναι 4,5 με 5 ευρώ. Αν θες για 4 σουβλάκια 20 ευρώ.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, όλο αυτό, όλοι μας, όλοι οι πολίτες έχουμε μια βιωματική σχέση απολύτως και είναι και τραυματική με την ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, να την αγνοήσει. Εσείς, αυτό που σας λέει η κυβέρνηση, είναι ότι είναι... Δηλαδή δεν έχετε, είστε στην αντιπολίτευση, δεν αναλαμβάνετε και τις συνέπειες, τις δημοσιονομικές συνέπειες ενώ των προτάσεων που κάνετε. Διότι η κυβέρνηση τι λέει, προφανώς και θέλω να βοηθήσω τους πολίτες, θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι αυτές τις οποίες συζητάμε για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν σε περίπου 3/4. Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος, τον αναζητώ και μάλιστα αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι ορίστε έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας και στην ενέργεια και να δούμε τι περιμένουμε.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι εμείς από τα 4 μέτρα τα οποία προτείναμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα 2 είναι με δημοσιονομική επιβάρυνση και τα 2 δεν είναι με δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι το ζήτημα του πλαφόνα στην τιμή από τα διελιστήρια μέχρι και τα πρατήρια και της φορολόγησης των υπερκερδών. Δηλαδή κάνει ίσα ίσα από το ζήτημα της φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών, κάνει δημοσιονομική εξισορρόπηση.
0: Ναι, η κυβέρνηση τι λέει, να κάνω λοιπόν εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου, ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι γύρω στα 35 λεπτά, κλειδώνει λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 35 λεπτά. 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό υπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 από τα διελιστήρια.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν οι προτάσεις μας δεν είναι ούτε ανέφικτες ούτε ανεφάρμοστες.
0: Άρα τις βρίσκεται συνετές αυτές τις προτάσεις, συμβατές με μια δημοσιονομική πραγματικότητα.
1: Τι βρίσκω και τι δεν βρίσκω. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία ξεκινάει μια προσπάθεια για να δει το πρόβλημα. Δεν το καλύπτει και η άποψή μου είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται, εγώ μια πρόβλεψη κάνω και βεβαίως πρέπει να τοποθετηθεί και το οικονομικό μας επιτελείο, το τέλος της ημέρας αυτά τα μέτρα δεν θα μπορέσουν να αναχαιτήσουν το κύμα της ακρίβειας. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπως τα χωριά τα πιο ορεινά, εμένα η μητέρα μου είναι από το Λιβάδι Ελασσόνας. Υπάρχουν χωριά στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία που χρειάζονται, δεν είναι ο χειμώνας όπως είναι σε εμάς.
0: Αυξάνουν και το επίδομα θέρμανσης, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα...
1: Ναι, αλλά το επίδομα θέρμανσης ξέρετε πώς είναι, κυρία Μπαλτατζή. Εκεί είπε πάει ένα ενίκιο το πετρέλαιο, δηλαδή η διαφορά από ένα 10 πέρσι σε ένα 55, ένα 60 είναι δομικού χαρακτήρα.
0: Άρα ούτε αυτά αυτό... λέτε ότι, για να καταλάβω γιατί.
1: Εγώ δεν λέω, εγώ δεν
0: τι
1: έχω
0: λέτε τα δηλαδή εσείς, εάν ανακοινωθούν τα μέτρα τα οποία μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθούν, εσείς με αυτά τα βλέπετε θετικά? Λέτε ότι δεν είναι αρκετά? Λέτε ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση? Τι λέτε, για να καταλάβουμε?
1: Αυτό θα το πει το οικονομικό μας επιτελείο. Δεν μπορώ εγώ πριν δω καν τα μέτρα.
0: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε σαφές είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία σειρά εξαγγελιών από την κυβέρνηση για την ανάσχεση του κύματος της ακρίβειας, οι οποίες έχουν αποτύχει. Και δεν έχουν αποτύχει μόνο λόγω της δυσμενούς συγκυρίας με τους δύο πολέμους. Έχουν αποτύχει και πάμε χειρότερα και συγκριτικά με τους άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να δούμε στο ύψος της αντλίας που θα διαμορφωθεί στο τέλος της ημέρας πώς θα πληρώνουμε εμείς και πώς θα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και πάλι είμαστε στις πρώτες θέσεις και είμαστε οι πιο ακριβοί, να με συγχωρείτε πολύ, αν είναι έτσι, υπάρχουν και άλλες συνταγές πιο πετυχημένες.
0: Πάμε. Θα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
1: Πριν δω, αλλά περιγράφω το γενικό πλαίσιο.
0: Θα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Ζαχαριάδη. Ελάτε τώρα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώσατε εσείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το χρεώνω έτσι, θα ξέρω ότι θα αντιδράσετε μέσα από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Είδαμε ότι ευνηδίασε και προκάλεσε λογικότατα την πολύ σκληρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε από την Κρήτη, από την συνέντευξη που έδεσε στο Κρήτη TV και στον συνάδελφο τον Γιώργο Σαχίνη, να χαμηλώσει τους τόνους και να αποφύγει αυτή την μετοπική σύγκρουση όπως είχε διαμορφωθεί, και ήταν μάλιστα μετοπική σύγκρουση, κύριε Ζαχαριάδη, με δυνάμεις, θα πω, ενός συγγενούς πολιτικού χώρου. Με αυτό το κλίμα θα πάτε σε όλη την προεκλογική περίοδο? Θέλω να πω, είναι το ΠΑΣΟΚ ο αντιπαλός σας? Όλα αυτά γίνονται για να διασφαλίσετε τη δεύτερη θέση? Αυτό είναι το άγχος σας?
1: Κυρία Μπαλτατζή, ο αντιπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του αρχηγού κόμματος κλείνει το θέμα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται όλα τα κόμματα.
0: Κλείνει το θέμα για τον δηλαδή, κύριο Τσίπρα. Ο κύριος πάντως Καρτερός επανέρχεται χθες. Δική του γραφίδα, δική του υπογραφή. Δεν αποσύρει αυτά που είπε.
1: Εφόσον τοποθετήθηκε ο αρχηγός του κόμματος με συγκεκριμένο τρόπο, το θέμα κλείνει. Ισχύει η τοποθέτηση του αρχηγού του κόμματος. Δηλαδή, άμα πω κάτι εγώ, μετά πει κάτι ο Τσίπρας, τι ισχύει, αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέει ο Τσίπρας για το θέμα του κόμματος της Ελλάς? Και θα περίμενα λοιπόν στην ίδια λογική,
0: ναι,
1: και ο κύριος Ανδρουλάκης, που έχει δημόσιο λόγο, να είχε βγει όπως βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε αυτή την τοποθέτηση,
0: ναι, για τι να κάνει ο Ανδρουλάκης,
1: επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, μη με προκαλείτε, γιατί δεν έχω και χρόνο. Εάν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, είναι λάθος. Και το ξέρετε.
1: Δεν βάζουμε τίποτα στο ίδιο τσουβάλι. Λέω λοιπόν ότι όταν τοποθετούνται οι αρχηγοί, κλείνει το θέμα. Και όπως σωστά, κατά τη γνώμη μου, το κλείσε ο Τσίπρας με τρόπο κατηγορηματικό, και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, έπρεπε αντίστοιχα και ο Ανδρουλάκης να το έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τα κόμματα τα άλλα, τα προοδευτικά, πρέπει να έχουμε διάλογο. Εμάς ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και το βράδυ των εκλογών, εάν έχουμε μπορέσει να πετύχουμε αυτόν τον δύσκολο στόχο, που θα είναι μια μεγάλη πολιτική επιτυχία.
0: Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται από συμπίεση έως ακινησία για την ελληνική αριστερά.
1: Ναι. Επίσης όμως φαίνεται για ένα κόμμα το οποίο είναι 5 μηνών, δηλαδή πολύ πολύ νέο, ότι είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, και ο στόχος των κομμάτων, είτε είναι δεύτερα, είτε είναι τρίτα, είτε είναι όγδοα, πρέπει να είναι η ανωδική. Η ανωδική τροχιά. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας τρίτος δεν να κερδίσει χτυπώντας το δεύτερο. Ο δεύτερος μπορεί να κερδίσει χτυπώντας τον πρώτο. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Όλα τα υπόλοιπα ευνοούν αυτόν που είναι σήμερα δημοσκοπικά πρώτος.
0: Και αυτό θα κρατήσω από τη σημερινή μας συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης επανέκαμψε. Σας θυμίζω ότι είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαμε χάσει κάποιους μήνες, εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο ένα γνωστό σας πρόσωπο, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το Ισραήλ που έχει εκλογές, για την Παλαιστίνη που τις μετέθεσε, για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Για πάμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια, όπου υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν επηρεάζει την πρόοδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, τόνισε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στη μία το μεσημέρι, η εξειδίκευση των μέτρων για τα καύσιμα. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απεύθυνε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Στον Εισαγγελέα, εντός της ημέρας, ο φάκελος με τα 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Εδώ είμαστε. Σας έχω προαναγγείλει τον προσκεκλημένο για, για αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τον έχουμε εδώ στο στούντιο, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Χαρίτο, γεια σας.
1: Επιτέλους στον ίδιο χώρο και στην ίδια χώρα. Στον ίδιο χώρο, στην ίδια χώρα, στο ίδιο στούντιο.
0: Ναι, άλλη μια φορά έχει συμβεί μόνο.
1: Έχει συμβεί, αλλά ευτυχώς αυτή τη φορά έχει λίγο πιο πολύ φως. Την προηγούμενη φορά ήμασταν στα σκότεινα, δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΡΤ, έκανε οικονομία.
0: Όχι, εγώ τα κάνω αυτά.
1: Α, εσείς κάνετε οικονομία.
0: Εγώ έχουμε πολλά φώτα τώρα στο στούντιο. Έχετε... γιατί θέλω να έχω σκοτάδι. Μόνο με το σκοτάδι συγκεντρώνομαι, γιατί δεν τα έχω γραπτά. Οπότε.
1: Αλλά το κάνετε επίτηδες, όχι ότι σας το
0: κάνω. Δεν έχω ερωτήσεις γραπτές, δεν έχω τίποτα. Οπότε το σκοτάδι με βοηθάει να συγκεντρωθώ. Έχω τόσο φως όσο.
1: Όπως μπορεί ο καθένας.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κύριε Χαρίτο, θα τα προλάβουμε.
1: Για να δούμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχει μπροστά του το Ισραήλ, 27 Οκτωβρίου, νομίζω.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Τρίτη πέφτει, νομίζω.
1: Πάντα Τρίτη.
0: Α.
1: Πάντα Τρίτη.
0: Γιατί
1: λοιπόν, γιατί στην αργία του Σαββάτου που αρχίζει από την Παρασκευή έως το Σάββατο, εάν θα γινόταν στην αργία, οι θρησκευόμενοι δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Και δεύτερον, η Τρίτη είναι η ημέρα που θεωρείται από την Παλαιά Διαθήκη και στον Ιουδαϊσμό πολύ τυχερή ημέρα. Γιατί
0: ωραία,
1: είναι η τρίτη μέρα της δημιουργίας και στην τρίτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε στο τέλος δύο φορές τι ωραία και όχι μόνο μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό θεωρείται ότι είναι τύχη.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας διευκρινίσατε το γιατί τρίτη, γιατί
1: είναι περίεργο.
0: Ναι, το συνδύασα λίγο
1: όχι,
0: μόνο.
1: Είναι όμως και λογικό ότι έτσι δεν χάνει ότι
0: πάμε στην ουσία.
1: Πάμε στην ουσία. Πάμε τώρα.
0: Έχει λοιπόν το Ισραήλ βουλευτικές εκλογές, ναι, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απολύτως αβέβαιο,
1: ναι,
0: με έναν Νετανιάχου που δεν είναι στα καλύτερά του, με μία αντιπολίτευση, τώρα θα τα πω εγώ, εσείς θα τα εξηγήσετε, ναι, όλα, με μία αντιπολίτευση η οποία...
1: Ούτε εκείνη στα καλύτερά της.
0: Ναι, και αν έχω καταλάβει καλά και από ό,τι παρακολουθώ και από τις δηλώσεις των ηγετών της αντιπολίτευσης κτλ., απέναντι στον Νετανιάχου είναι, έχουν μια στάση, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, ναι μεν αλλά, και ούτε είναι ομογενοποιημένη η αντιπολίτευση. Και ναι, βεβαίως υπάρχει και ένα μείζον θέμα, υπάρχει εκεί η ανοιχτή πληγή του πολέμου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι γίνεται.
1: Λοιπόν, για να τα πιάσουμε όλα από την αρχή, οι δημοσκοπήσεις δεν μας δίνουν μια καθαρή εικόνα. Αυτό είναι καθόλου κατά κοινή ομολογία. Όμως, οι δημοσκοπήσεις αυτές, κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν. Γιατί?
0: Γιατί
1: όταν το κατόφλι για να εισαχθεί ένα κόμμα στην Κνέσετ είναι 3,25%
0: το μέτρο,
1: επί των,
0: ναι,
1: εγκύρων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που αυτό αντιστοιχεί σε 4 έδρες επί των 120, μιλάμε για πολλές έδρες επί των 120, και όταν όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα, το δημοσκοπικό λάθος είναι συν πλην 4,2% στην καλύτερη των περιπτώσεων,
0: ναι,
1: ναι, που σημαίνει τι, ότι όταν έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά φέρνουν τη μια τον Νετανιάχου να προηγείται κατά μία έδρα ή δύο.
0: Όλο και όλο.
1: Ή τον Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται επίσης μία ή δύο έδρες. Και όταν αυτή η διαφορά είναι στο δημοσκοπικό λάθος, με δεδομένο και του συστήματος της απλής αναλογικής σε ενιαία περιφέρεια, όπου κάθε ψήφος έχει τη σημασία της, και όταν όλες οι δημοσκοπήσεις σου λένε ότι έχουν ερωτηθεί 3.000, 4.000 και
0: μάλιστα
1: απάντησαν οι 300 και οι 400.
0: Επί ποιου ερωτήματος απαντούν, θέλω να πω, από τι καταλαβαίνω.
1: Το τι θα ψηφίσουν. Αλλά το ερώτημα όμως που εγώ κρατάω και,
0: ναι,
1: το, μόνο, και, το,
0: σε τι κρίνουν, με τι κρίνουν? Κρίνουν τον Νετανιάχου στο σύνολο της πρωθυπουργικής του θητείας? Κρίνουν τον Νετανιάχου ως πρωθυπουργό?
1: Η ερώτηση είναι απλή.
0: Πολέμου, ναι. Κάρα ως τον πρωθυπουργό και τις επιχειρησιακές του επιτυχίες? Λοιπόν, τι κρίνουν?
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Τι θα ψηφίζατε αν θα γίνονταν σήμερα οι εκλογές? Ένα το κρατούμενο. Είναι 39 κόμματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι
1: 7
0: το ένα.
1: Κόμματα, το 9 ένα. Κόμματα είναι αυτά που θα μπουν, 9-10. Τώρα, αναφορικά με τον... με τις δημοσκοπήσεις καθ' αυτές, εάν εγώ θα κρατούσα ένα στοιχείο, είναι ένα. Την ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιος θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος ως πρωθυπουργός. Και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία είναι ακόμα και σε δημοσκοπήσεις, και εδώ είναι το περίεργο, που ο Γκάντι Άιζενκοτ είναι στην πρώτη θέση.
0: Εξηγήστε, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν οι ακροατές ποιος είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ.
1: Ο Γκάντι Άιζενκοτ ήταν αρχηγός του στρατού.
0: Έτσι.
1: Συμμετείχε σε μία περίοδο αυτής της τριετίας του πολέμου και στην κυβέρνηση, έφυγε από την κυβέρνηση, σχημάτισε δικό του κόμμα που λέγεται Γιασάρ, δηλαδή Ευθέως, και είναι το δεύτερο κόμμα μετά από το Λικούντ, που είναι του Νετανιάχου, στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρείται ο ανατέλων αστήρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στην ερώτηση για την καταλληλότητα για το ποιος
0: είναι
1: κατάλληλος
0: για την πρωθυπουργία,
1: όταν ερωτώνται οι Ισραηλινοί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ή ο Νετανιάχου ή ο Άιζενκοτ, υπερτερεί ο Νετανιάχου. Όχι σε μεγάλη διαφορά, αλλά σε μικρή. Όταν η ερώτηση είναι ή Νετανιάχου ή Ναφτάλι Μπένετ, που είναι το τρίτο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Με τον Ιαΐρ Λαπίντ, που ο Ιαΐρ Λαπίντ αυτή τη στιγμή είναι ο κεντροαριστερός ή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά σε δημοσκοπικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, με τη σύμπραξη που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, είναι τρίτη στη σειρά στις δημοσκοπήσεις, η διαφορά υπέρ του Νετανιάχου είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι γύρω στο 60%.
0: Ναι, αλλά όλες τις δημοσκοπήσεις και τα εργαλεία των δημοσκοπήσεων δεν είναι αυτού του είδους μόνο τα ποσοστά, επί της ουσίας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με αυτά δουλεύουν όλα τα κομματικά επιτελεία παντού.
1: Έχω την εντύπωση, ναι, ότι γίνονται δημοσκοπήσεις που δεν ανακοινώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να βγει ένα νόημα εδώ. Δηλαδή αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ θολές. Ναι. Είναι μια θολή εικόνα. Και έχουμε τα εξής στοιχεία που είναι καινούρια. Γιατί αν θα συνεχίσει, εάν όντως η εικόνα η πραγματική είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων, τότε το επόμενο σενάριο, την επομένη των εκλογών, είναι ότι δεν θα μπορέσει ούτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Νετανιάχου, ούτε τα κόμματα που είναι εναντίον του Νετανιάχου, να εξασφαλίσουν τις 61 έδρες που είναι της Κνέσετ, που είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι ή ότι θα χαθεί ένας χρόνος που θα μπορούσε να πάει ένας, δύο ή τρεις μήνες για να το καταλάβουν οι ακροατές, κάθε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης έχει διάρκεια έως 28 ημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν λοιπόν θα πάμε στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη, αμέσως είναι 3 μήνες. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε θα δούμε ξανά αυτό που είδαμε το 18 και το 19 και το 20, επαναλαμβανόμενες αλλεπάλληλες εκλογές.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Όμως έχουμε την πληροφορία, και είχε βγει αυτό χθες, ότι ο πρόεδρος του κράτους, ο Χέρτσογκ, έχει δώσει να καταλάβουν τα επιτελεία και του Λικούντ και του κόμματος του Άιζενκοτ ότι θα προσπαθήσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου και με τον Άιζενκοτ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί την
1: και
0: είδα
1: η απάντηση του Άιζενκοτ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει, δεν αρνήθηκε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Λικούντ, αλλά ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι στην κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, βάζει αυτή γιατί είδα τη δήλωση του Προέδρου του Ισραήλ και την αντίδραση του Άιζενκοτ. Στην ουσία λέει, ναι με το Λικούντ, Όχι με τον Νετανιάχου. Όμως με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου.
1: Και περίπου δεν το ίδιο είναι, λένε. Δεν είναι καθόλου σαφές. Αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ
0: τι
1: πέρα.
0: Καταλογίζει, μισό λεπτό για να καταλάβουμε λίγο. Ναι. Τι καταλογίζει ο Άιζενκοτ στον Νετανιάχου.
1: Όχι μόνο ο Άιζενκοτ και όλη η αντιπολίτευση.
0: Και αυτό ήθελα να σας πω, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Σε αυτά τα κόμματα. Θα μιλήσουμε για, μάλλον για, για τα κόμματα συνεργασία του κυβερνητικού συνασπισμού. Αυτά θα μιλήσουμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: τι καταλογίζουν στον Νετανιάχου.
1: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πολέμου, ουσιαστικός αντίλογος δεν υπάρχει. Κανένα από τα κόμματα από την αντιπολίτευση δεν λέει ότι η γενοκτονία έγινε στη Γάζα. Όλοι έχουν μια κοινή γραμμή ότι αδικήθηκε το Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα, από το διεθνές το δικαστήριο της Χάγης. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό είναι όλοι ένα. Εξαιρώ τα κόμματα της μειονότητας της Αραβικής που κρατάνε μία στάση ιδιαίτερα προσεκτική να μην θεωρηθούν ότι αμφισβητούν ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν τρομοκρατική. Αφήνουν το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ προσεκτικά τα μειονοτικά κόμματα, αλλά τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει ούτε ένα, πλην του εβραϊκής καταγωγής βουλευτή του δικοινοτικού αριστερού κόμματος Χαντάς, ονόματι Όφερ Κασίφ, ο οποίος ανήκει στον ενιαίο αραβικό συνδυασμό και είναι ο μοναδικός που είπε ότι αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: ένα
0: αυτό.
1: Το κρατούμενο.
0: Ωραία.
1: Σε όλες τις φάσεις του πολέμου πάντοτε ο Νετανιάχου είχε την ευφυΐα, να το πούμε, να ζητάει από τους ηγέτες από την αντιπολίτευση να τοποθετηθείτε.
0: Ναι.
1: Και τοποθετούν το και δεν είχαν να πούν κάτι το αρνητικό.
0: Ωραία. Με
1: δύο λόγια, ότι ένα αυτό. Σε τι του καταλογούν. Ένα, ότι επιτρέπει τις εξαιρέσεις για τη στράτευση στους υπερορθόδοξους. Ο Γκάντι Άιζενκοτ λέει ότι όταν θα βγει η κυβέρνηση όλοι οι υπερορθόδοξοι θα πάνε στρατό. Που σημαίνει τι?
0: Οι υπερορθόδοξοι είναι κυβερνητική εταίρεια.
1: Είναι κυβερνητική εταίρεια και το 12% του πληθυσμού. Βεβαίως. Άρα λοιπόν λέει ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με τους υπερορθόδοξους. Και επίσης όλοι επιμένουν από την αντιπολίτευση ότι δεν αρκούν αυτά τα πορίσματα που έχουν βγει από τις μονάδες, τις κατατόπους για το τι συνέβη και τι δεν συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή που θα αποδίδει ευθύνες. Και με λίγα λόγια η κριτική της αντιπολίτευσης, επιτρέψτε μου, ομφαλοσκοπεί και παρελθοντολογεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανένας δεν λέει τι θα γίνει με τη διαχείριση του πολέμου από τη στιγμή που θα αναλάβουν την κυβέρνηση και μετά.
0: Σύμφωνοι, σε αυτές λοιπόν τις δημοσκοπήσεις η γνώμη των πολιτών αποτυπώνεται. Θέλω να πω, υπάρχουν ερωτήσεις που τοποθετούνται οι πολίτες αν είναι ευχαριστημένοι με τον Νετανιάχου, αν ορθώς χειρίστηκε το θέμα της Χαμάς, αν ορθώς άνοιξε το μέτωπο με το Ιράν. Αυτά μπαίνουν ως ερωτήματα, γιατί έχει ενδιαφέρον
1: γίνει,
0: όλο
1: έχουν
0: αυτό.
1: Γίνει 80 και δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν επικεντρωθεί στο τι θα ψηφίσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και το ποιος είναι πιο κατάλληλο στην Πρωθυπουργία.
0: Ωραία, το καταλάβαμε ως εδώ για να προλάβουμε, γιατί έχω πολλά να σας ρωτήσω. Αυτές οι εκλογές γίνονται λοιπόν 27 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Κάποιες άλλες εκλογές στην Παλαιστίνη.
1: Στην Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Παλαιστινιακή Αρχή. Αναβλήθηκαν και μετατέθηκαν για τον επόμενο χρόνο, αν κάνω.
1: Ναι.
0: Αν καλά ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Τι παίχτηκε, κύριε Χαρίτη?
1: Ό,τι είχε παίχτει και τον Μάιο του 2021, που και τότε είχαν προγραμματιστεί οι εκλογές οι βουλευτικές για τον Μάιο του 2021, ένα μήνα πριν, αναβλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Επαόριστον εκείνη την περίοδο. Τώρα δεν είναι πλέον επαόριστον. Θα γίνουν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, Θεού θέλοντος.
0: Έτσι το ανακοίνωσε. Ναι, το 27,
1: ναι, ναι. Όπου την ίδια ημέρα θα γίνουν και οι βουλευτικές, όπως και οι προεδρικές. Και για να θυμίσουμε στους φίλους μας που μας ακούνε ότι την τελευταία φορά που είχαν ψηφίσει οι πολίτες της Παλαιστινιακής Αρχής για πρόεδρο ήταν το 2005, 21 χρόνια πριν, και για το κοινοβούλιο ήταν το 2006, 20 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Το Μάιο του 21, που είναι και το σημείο αναφοράς μας, ποιος ο λόγος που είχαν αναβληθεί τότε ήταν... Οι κακές γλώσσες έλεγαν, όπως και οι δημοσκοπήσεις από ξένα Ινστιτούτα που δρούν στη Δυτική Όχθη, είναι ότι οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Όχθη θα έβγαζαν τους υποψήφιους της Χαμάς για το κοινοβούλιο και η Χαμάς θα κέρδιζε τις βουλευτικές εκλογές. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της Παλαιστινιακής
0: Αρχής. Γιατί
1: ήθελα
0: αρχής, να σας ρωτήσω τώρα ότι η Χαμάς τι ρόλο θα παίξει.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Άλλο είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, άλλο είναι
1: βεβαίως
0: η Χαμάς,
1: η
0: άλλο είναι το στρατιωτικό σκέλος που υποτίθεται.
1: Είναι η Φατάχ.
0: Πώς είπατε?
1: Η Φατάχ είναι η παράταξη που ελέγχει την Παλαιστινιακή
0: βεβαίως,
1: Αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Η Χαμάς είναι η αντιπολίτευση και εκείνη την εποχή ήταν παρούσα και στη Γάζα.
0: Έτσι.
1: Σας μιλάω για το 1921. Λοιπόν, και τότε ο πρόεδρος Αμπάς είπε ότι δεν αρκεί να στηθούν οι κάλπες μόνο στις περιοχές που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή, θα πρέπει να στηθούν οι κάλπες και στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, που σύμφωνα με το οργανόγραμμα η διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής η ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ ανήκει στην επαρχία της Ιερουσαλήμ την Παλαιστινιακή.
0: Μάλιστα.
1: Και το Ισραήλ φυσικά με μια Ιερουσαλήμ ενιαία αδιαίρετη που την έχει προσαρτήσει από το 1967 και που είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δεν θα δεχόταν έτσι κι αλλιώς να στηθούν εκεί οι κάλπες. Και έτσι λοιπόν οι κακές οι γλώσσες είπαν ότι ο λόγος που αναβλήθηκαν οι εκλογές αυτές ο πραγματικός ήταν ότι η Χαμάς υπερτερούσε σε δημοσκοπικό επίπεδο. Η πρόφαση ήταν ότι υπέβαλε η Φατάχ ουσιαστικά ένα αίτημα προς τους Ισραηλινούς να στήσει τις κάλπες στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντας ότι οι Ισραηλοί θα πουν όχι όπερ και γένετο, και έτσι δεν έγιναν. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εδώ η Παλαιστινιακή Αρχή είναι σε δύσκολη θέση να αιτιολογήσει ποιος ο λόγος που τις ανέβαλε αυτές τις εκλογές.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Τι επικαλέστηκε
1: λοιπόν,
0: για την αναβολή?
1: Γιατί αν
0: και να κλείσουμε με αυτό για να προλάβω να σας
1: πω τι είπε, αλλά θα ήταν παράληψή μου άμα δεν σας δώσω όλη την εικόνα. Τον Απρίλιο του 1926 έγιναν δημοτικές εκλογές χωρίς προβλήματα στις περιοχές που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή, όχι στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, και μία λεπτομέρεια, για πρώτη φορά είχαν στηθεί και κάλπες στη λωρίδα της Γάζας.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα στον Ντιρ αλ-Μπάλαχ που ελέγχεται από τον IDF, μία έτσι αυτή, και οι δημοτικές έγιναν κανονικά. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει βάλει σκοπό να δείξει στο εξωτερικό ότι οι θεσμοί της δουλεύουν δημοκρατικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που λέει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή στο τέλος, στην τελευταία φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, εφόσον αποδείξει ότι λειτουργούν
0: αλλά
1: οι θεσμοί
0: της, αλλά το συνδέεται ευθέως η στάση της με αυτό,
1: θα έχει τη δυνατότητα με τις ευλογίες της Ουάσιγκτον να ελέγξει και τη λωρίδα της Γάζας. Είναι το δόλωμα.
0: Ναι, αυτό είναι το δόλωμα και αυτή είναι η τρίπλα που έκανε ο Αμπού Αμπάς τώρα.
1: Έγινε λοιπόν μια μακροσκελής ανακοίνωση και της Φατάχ και της εκλογική και της Επιτροπής Εκλογών ότι είναι η βία των επίκων, που είναι σωστό, ο Ισραηλινός ο στρατός ότι κάνει ό,τι θέλει στη Δυτική Όχθη είναι σωστό, ότι δεν επιτρέπεται να μπουν οι κάλπες από την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, αν και δεν ακούστηκε η απάντηση το όχι των Ισραηλινών, εννοείται ότι αυτό έτσι κι αλλιώς θα ήταν, και αφήνει λίγο κενό το γεγονός ότι οι δημοτικές είχαν γίνει καλά.
0: Ωραία, αναβάλλονται αυτές.
1: Λοιπόν,
0: μας είπατε και το παρασκήνιο.
1: Σας λέω, η αντιπολίτευση εσωτερική έχει σημασία. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Μοχάμαντ, ο Νταχλάν, ο οποίος είναι αυτοεξόριστος στα Εμιράτα εδώ και χρόνια, κόκκινο πανί για την Φατάχ, προσωπικός αντίπαλος του Μαχμούντα Μπάς, και έχει δημιουργήσει μία νέα παράταξη στη Δυτική Όχθη, και λέγεται μάλιστα ότι είναι σε συνεννοήσεις με παράγοντες της Χαμάς και της Ισλαμικής
0: Τζιχάντ.
1: Οπότε αυτό που φοβόταν ότι θα συμβεί το 1921 με την Χαμάς, ότι θα υπερτερούσε στις βουλευτικές,
0: έχει απέναντί του τώρα
1: έχει τώρα τον Νταχλάν.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και στο άλλο, στη μεγάλη εκκρεμότητα. 4 λεπτά έχουμε, βαριά
1: όχι,
0: σας λέω.
1: Όχι, αυτό θα το βγάλουμε γρήγορα.
0: Ναι,
1: το υπόσχομαι. Ξέρω ποιο είναι.
0: Θέλω τώρα να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
1: Στο
0: Εμείς
1: Ιράν
0: τη ζούμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Και που πώς έχει παγώσει με έναν τρόπο παγώσει, γιατί ένα άλλο μέτωπο είναι πάρα πολύ ενεργό, βλέπε Χούθη, βομβαρδισμούς και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λένε στο Ισραήλ για όλες αυτές τις καθυστερήσεις που καταγράφονται?
1: Αναφορικά με το Ιράν.
0: Πάντα.
1: Ωραία.
0: Οι προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για εκεχηρία δεν απέδωσαν, να μην τα πούμε όλα αυτά, μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ, τώρα έφερε κάποιους πίσω στην Αμερική, έχει στείλει το Αβραάμ Λίνκον.
1: Ακριβώς, όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, απειλεί ότι θα κάνει γενικευμένη επίθεση,
1: ναι.
0: Η Χούθη είναι περισσότερο ενεργή από ποτέ, βομβαρδίζουν Ριάντ με απώλειες ζώων.
1: Άστε
0: και
1: τους Χούθη.
0: Άγριες ιστορίες.
1: Είναι η πρόξη του Ιράν.
0: Είναι πρόξη.
1: Λοιπόν,
0: ερώτημα,
1: τι γίνεται
0: με το Ιράν.
1: Ωραία.
0: Ένα. Δεύτερον, πώς μπορεί να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία, αν μπορεί να αντιδράσει σε όλα αυτά τα χτυπήματα που δέχεται?
1: Η Σαουδική πλευρά.
0: Αλλά
1: για
0: πάμε
1: να
0: για
1: αρχίσω,
0: το κύριο.
1: Λοιπόν, θα σας αφήσω για το εύκολο. Η Σαουδική πλευρά αναμένει να καταλάβει τι σημαίνει η συμφωνία της Μέκας που έχει υπογράψει. Μιλάμε για αμυντική συνδρομή, αμοιβαία κλπ. Ούτε την Τουρκία είδαμε, ούτε το Πακιστάν έχουμε δει ακόμα να έχουν μία παρουσία, ένα ρόλο σύμφωνα με τη συμφωνία της Μέκας. Αυτό το αφήνουμε. Αναφορικά με το Ιράν, ζούμε ένα διάλειμμα το οποίο σε λίγο τελειώνει. Το Ιράν, όπως μεταδίδουν από την Wall Street Journal και από τις αεροφωτογραφίες, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια επίθεση κοινή των Αμερικανών και
0: αυτή
1: των Ισραηλινών.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να φέρνουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι Ισραηλινοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι ενδείξεις είναι ότι δεν θα συμβεί αυτή η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών πριν από τις ενδιάμεσες. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι μετά από τις ενδιάμεσες,
0: μάλιστα,
1: που είναι στις 3 του Νοέμβρη,
0: ναι,
1: ύστερα από αυτό θα προχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ σε μια επίθεση.
0: Με
1: έτσι
0: τι στόχο, μισό λεπτό.
1: Ο στόχος.
0: Γιατί έχουμε ξεστρατήσει, έχουμε κάτι στον εγκέφαλό μας.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τον τριπλό στόχο στην έναρξη αυτού του πολέμου.
1: Ναι.
0: Και τώρα διαβάζω σε διεθνή μέσα ότι επανακάμπτει ο στόχος της αλλαγής καθεστώτος. Ήταν ο πρώτος στόχος τότε, ο οποίος εξαφανίστηκε
1: εγώ
0: εντελώς.
1: Εγώ θέλω να σας πω μία πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει χθες από μέσα αντικαθεστωτικά του Ιράν, ότι 6 νεκροί είχαν σημειωθεί σε ανταλλαγή πυρών στο Βελουχιστάν, και τώρα θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τη γεωγραφία μας νότιο-ανατολικά.
0: Ναι, Βελούχι στο Πακιστάν, μια κοινότητα, εθνοτική κοινότητα, και άλλη μια κοινότητα
1: ίδια,
0: στο Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ίδια. Μάλιστα.
1: Νοτιοανατολικό Ιράν.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το οποίο, και να υπενθυμίσω ότι ο εφιάλτης του καθεστώτος και του Ιράν του νυν και του καθεστώτος του Σάχη του τότε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν και είναι πάντοτε η πορεία των εθνικών μειονοτήτων εντός,
0: ναι, ναι,
1: του
0: των
1: Ιράν.
0: Εθνοτήτων,
1: λοιπόν,
0: οι οποίες είναι πολλές.
1: Εάν κάτι θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, είναι το θέμα το μειονοτικό.
0: Άρα,
1: που δεν είναι μόνο
0: εδώ
1: στο Βελουχιστάν. Είναι οι Κούρδοι, είναι οι Αζέροι, είναι
0: οι Κούρδοι δεν μπορεί πάλι, λοιπόν, γιατί τους Κούρδους ο Τραμπ τους έκαψε για πολλοστή φορά.
1: Εντάξει.
0: Άρα αντί Κούρδων τώρα έχουμε τους Βελούχους.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ σας έδωσα ένα στίγμα.
0: Στο Ισραήλ, κύριε, τελευταία ερώτηση,
1: ναι,
0: κύριε Χαρή,
1: ναι,
0: το προλαβαίνω
1: για να δούμε. Για να δούμε.
0: Στο Ισραήλ υπάρχει αγωνία για κτυπήματα τα οποία μπορεί να παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Σας το συνδυάζω αυτό με το fly. Με αυτό το Fly Dubai. Με αυτό που
1: Φτάξτε,
0: έγινε, όπου
1: όλα,
0: εκεί αν δεν.
1: Ακούστε, το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσει να είναι. Η αίσθηση είναι ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει εδώ. Ούτε η συμπολίτευση του Νετανιάχου, ούτε η αντιπολίτευση δεν δίνουν ένα φως στο τούνελ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τελειώνει ο πόλεμος έτσι. Κανένας δεν υπόσχεται ότι θα τελειώσει ένα πόλεμο.
0: Εγώ υπόσχομαι ότι τέλειωσε η εκπομπή. τρέχοντας, έχουν ενδιαφέρον.
1: Αν δεν υπάρχει ένας νικητής, ένας ηττημένος, αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και μπορέσαμε και συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε. Φίλες και φίλοι, βλέπω τα πολλά σας μηνύματα, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Άντε πάλι, αύριο θα τα πούμε, θα πούμε άλλα αύριο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση, σε λίγη ώρα οι δηλώσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα διελιστήρια. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τελική τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως είπε, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, βλέποντας το μήνα-μήνα. Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε πλήρη εξέλιξη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου να ισχύει σε λιμάνια του Πειραιά και Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της Ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Η Βόρεια Εύβοια αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία. Να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλησης ποταμού από την κακοκαιρία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, κλήθηκαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα. Η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων. Έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από το μετόχι Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα κάλυψε τον παραλιακό δρόμο της χώρας. 112 ήχησε και για τη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Την πρόθεσή του να επισκεφτεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατόν και την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γινόντουσαν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σαούντι Αράμκο στο Ντάραν κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ και δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας χωρίς να προσδιορίσουν το χρόνο των επιθέσεων αυτών.
0: Ο καιρός.
1: Οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: Γιατί δεν αρχίσαμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τις καμπάνες.
1: Θα βάλεις καμπάνες. Τις καμπάνες.
0: Α, επειδή το είπαμε χθες εμείς τις καμπάνες. Εμείς το είπαμε από χθες και δεν έπαιξε.
1: Παιδιά,
0: ποια εκπομπή έλεγε για την αποπομπή?
1: Πες μου το. Ναι.
0: Ας
1: τραγουδήσουμε εμείς.
0: Ας βάλουμε Αργυρό σε μια διεθνή επιτυχία που είχε με τους Gypsy Kings.
1: Ναι.
0: Με κάτι άλλο. Που έχει μέσα και λίγο κλάμα.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε έναν Αργυρό, ρε παιδιά.
0: Έλα τώρα.
1: Ακόμα δεν έχει βγει ο Κωνσταντίνος να μιλήσει.
0: Το Carnegie, στο Albert Hall τραγούδισε.
1: Ναι, φίλε. Έλα, μάνα να με δει στο Albert Hall.
0: Έλα τώρα.
1: Να σου πω.
0: Τα λέγαμε εμείς. Όπου υπάρχει.
1: Αφωνία ο Κωνσταντίνος όμως. Δεν είναι ωραίο.
0: Είναι και το σοκ.
1: Δεν μου κάνει
0: εντύπωση. Είναι και το σοκ.
1: Δεν μου κάνει καλή εντύπωση.
0: Εντάξει, πολλά γράφονται, πολλά δεν έχουν γραφεί ακόμα και μάλλον για να προλάβει και η κυβέρνηση αμερικανική αυτά που θα γραφότανε.
1: Ναι, εντάξει, με βρώμησε το πράγμα.
0: Έγινε
1: το λέγαμε από χθες ότι... Οπ!
0: Έτσι.
1: Gypsy.
0: Έτσι, Gypsy Kings τώρα.
1: Αυτά είναι γαστάκια.
0: Να έχει και λίγο πόνερ, παιδί μου. Ανδαλουσιανή Οδύνη.
1: Έτσι.
0: Τώρα κλαίμε. Σα σκυλιά που αληχτάνει.

0: Εντάξει, ωραία το λέει ρε φίλε. Όχι, κακοποίηση. Τι, πάει για προφυλάκηση.
1: Και να λοιπόν, επειδή είσαι κακεντρεχής.
0: Ω, μίλησε.
1: Την ώρα που μιλούσαμε και λέμε,
0: ναι, πέταξε χαρταετό.
1: Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle.
0: Ακούς Νίκο τι είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε για μουσική.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Καθαρή Δευτέρα.
1: Θα τα δω.
0: Αμόλα καλούμπα Κωνσταντίνε. Να πάει ψηλά ο χαρταετός. Όταν σ' είχαμε στα όπα όπα και ήταν η Αμερικάνικη πρεσβεία open για σένα.
1: Μόνο για μένα, τα πάντα.
0: Έτσι, κόμπαζες.
1: Πολλά έχουν ήσουνα, αφήσει τώρα.
0: Είχες ψηλώσει σίγουρα 15 πόντους.
1: Σίγουρα για τα 100 χιλιάρικα δεν έγινε η αποπομπή.
0: Σε τώρα,
1: χορηγό.
0: Είναι σαν να μας φάνε εμάς δηλαδή, για 5 ευρώ.
1: Ναι, δεν είναι. Τώρα στο περιβάλλον Τραμπ. Δηλαδή, να πούμε μια ιστορία. Ο ιδρυτής της Dell, ο κύριος Dell.
0: Πρόσεξε.
1: Έχει κάνει. Όχι, ο άνθρωπος. στην Αμερική.
0: Νικό, εγώ του λέω. Πρόσεξε.
1: Στην Αμερική οι χορηγοί.
0: Ναι.
1: Σε είναι αντίθεση νόμιμο. Με άλλες χώρες, ναι. Όπως είναι η δική μας που το παίζουν κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Είναι νόμιμα και λέει λοιπόν.
0: Έχει στοιχεία να τα πάω στο εισαγγελέα.
1: Λέει ο Ζούκεμπεργκ.
0: Ναι.
1: Εγώ χορηγώ 1 δισεκατομμύριο στο Δημοκρατικό Κόμμα και μπορώ να δώσω καλό 1 δισεκατομμύριο στους Ρεπουμπλικάνους. Είναι όλα φανερά.
0: Ο Έλλον.
1: Δεν, ο Μάσκ λέει δίνω. Τόσα δεν κρύβεται κάτι στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Άρα για 100 χιλιάρικα δεν είναι, γίνεται η ζημιά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί, που κυκλοφορούσε από την επίσκεψη Ρούμπιο και μετά είναι ότι επειδή μαζεύτηκαν πάρα πολλά παράπονα για τον τρόπο που λειτουργούσε. Και
0: εντός πρεσβείας.
1: Εντός πρεσβείας και ότι ενδεχομένως με έναν τρόπο πούσαν μια συγκεκριμένη εταιρεία ελληνική, κατασκευαστική κτλ. Και η πίτα δεν μοιράστηκε γιατί το πρόβλημα δεν είναι ποιον θα σπρώξει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αν από αυτή την πίτα πας να τη φας μόνος σου. Αν μοιράσεις τα
0: Νίκο,
1: κομμάτια της
0: πίτας. Εγώ
1: του
0: είπα τρεις φορές πρόσεξε. Δεν ακούει.
1: Λοιπόν,
0: συνέχισε. Όχι, να σου πω κάτι. Πώς λέει, εγώ θυμάμαι αυτό το Νίβιτς.
1: Ναι.
0: Που στην αρχή. Το Πετρουλάκι, το γνωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, που στην αρχή έπαιρνε την μπάλα τρίπλα, τρίπλα του λέγαμε δώστη.

0: έτσι δημοσιεύσει στο εξωτερικό. Τίποτα, παιδιά. Σιγή ασυρμάτου.
1: Εδώ μόνο τα λέγαμε από σημασία. Την εκπομπή. Όχι, τα λέγαμε.
0: Λέγαμε κάτι περιφερειακά. Ναι, εντάξει, κάτι λέγαμε. Λοιπόν, και μόλις ξέσπασε και είναι έτοιμος για παρτέτζο, ποταμός που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, μόνο με τα eyeliner. Αυτά.
1: Εντάξει, ούτε το eyeliner, ούτε η κοσμική ζωή. Δηλαδή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, σε λίγη ώρα θα μπει και Αλεβέζου, μπορεί να μας το πει, έχει πάρει ένα γιότ αξίας πολλών εκατομμύριων και έκανε την διπλωματία της κρουαζιέρας. Ένα μέρος της κρουαζιέρας. Το ωφελήθηκε και η κυρία Γκυλφόιλ τον Αύγουστο, που ήταν εκεί στο Ιόνιο.
0: Ωραία.
1: Η ιστορία με τους Αμερικανούς δεν είναι το πόσα λεφτά θα δοθούν. Ο Ντέλ έχει δώσει 6 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Προσωπικά στο Ίδρυμα Τραμπ. Όχι στους Ρεπουμπλικάνους, στο Ίδρυμα Τραμπ. 6 δισεκατομμύρια είναι οι δωρές του Ντέλ. Όλο τυχαίως, δεν θα πω τι συσχετίζεται με τα 6 δισεκατομμύρια, η εταιρεία του κυρίου Ντέλ πήρε μία δουλίτσα από τον Αμερικανικό στρατό. Τι αξίας.
0: Ναι,
1: για πες. 9,7 τρισεκατομμύρια. Έδωσε. Άμα δίνεις 6 δισεκατομμύρια. Τώρα τα ποσά μόνο ο Γιάνκος Δράκος θα μπορούσε αυτά να τα καταλάβει.
0: 500 δισεκατομμύρια δεν είναι και λίγα λεφτά.
1: Έλα Βίρνα, πάρε 500 δισεκατομμύρια να πας να αγοράσεις δύο τσαντούλες. Έδωσε 6 δισεκατομμύρια ο κύριος Ντέλ στο Ίδρυμα Τραμπ. Είχε
0: και πήρε ανταποδοτικά κάτι τρεις.
1: Δεν λέω ότι συσχετίζεται η δωρεά. Μπορεί να είναι η καλύτερη εταιρεία που υπάρχει, αλλά πήρε 9,7 τρισεκατομμύρια.
0: Όλο και κάτι βοήθησε, μωρέ. Εντάξει.
1: Κάτι βοήθησε.
0: Έτσι είναι, το δούνε και λαβίν, φίλε. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δηλαδή τα 100 χιλιάρικα που λένε ότι είναι η ιστορία. Είναι. Να σα πω. Ούτε τα 5 ευρώ αυτό που λέει ο Γιώργος. Δεν είναι. Το θέμα είναι όταν πας να φας μόνο
0: και ξαναγυρίσανε,
1: και δεν μοιράζει
0: επίσης,
1: σε την πίτα.
0: Ναι, αυτό. Και ξαναγυρίσανε επίσης και οι παλιές δηλώσεις. Οι ανεπρόκοποι Έλληνες που είχε πει
1: καλά,
0: και
1: αυτά,
0: τα λοιπά, ξαναγυρίσαν. Τώρα είχα ξεκαστεί αυτά όσο έτσι ήταν στα πράγματα, τώρα ξαναγυρίσανε.
1: Πάντως είναι η πρώτη αποπομπή Αμερικανού διπλωμάτη πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, θητείας της, προκειμένη, εδώ και 52 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι κατάφερναν να ολοκληρώσω τη θητεία.
0: Εντάξει.
1: Η κυρία Γκυλφόιλ σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο, ήταν Νοέμβρη που μας ήρθε πέρσι το 25, γιατί θυμάσαι είχαμε την αγωνία.
0: Περιμέναμε
1: χρόνο.
0: Που έφυγε το καλοκαίρι και δεν ήρθε κτλ. Δύο μεγάλες αποπομπές είχαμε αυτές τις μέρες. Της Γκυλφόιλ και του Ζαχαρού. Αυτές οι δύο αποπομπές συντάραξαν γενικά τα πράγματα. Όπως λέει και ο Ζαχαρός, πηδάω τώρα, δεν έχει λίγο, δεν είναι πολύ συγκρίσιμα, αλλά τέλος πάντων είναι από πομπή και εκείνη. Ανετίος λέει και χωρίς λόγο.
1: Τα όσα με τις χοντράδες που είπε τώρα για τα θέματα των τεμπών.
0: Μα πες μου εσύ τώρα. Το ανετίος.
1: Ναι, επειδή υπάρχουν διάφοροι.
0: Βίντεο δεν έχει που λέει ο άλλος, καθρέφτη δεν έχει στο σπίτι του.
1: Επειδή έχει διάφορους σφουγκοκολάριους σε άλλα μέσα ενημέρωσης που έχουν συνηθίσει να γλύφουν το πρωί μέχρι το βράδυ. Τους φαίνονταν λογικά όσα έλεγε ο Ζαχάρης.
0: Ναι, και πάνε τώρα να πούνε. Εσύ, εγώ ένιωσα ντροπή, ρε φίλε. Εγώ ένιωσα ντροπή. Ένιωσα ντροπή για το επάγγελμά μας, για μας, για όλους. Λοιπόν, και πάνε τώρα κάποιοι και λένε, ξέρεις, λέει, αυτός ήταν, έκανε μια επιθετική συνέντευξη πάντα και έβγαζε, ήταν αγκρέσια.
1: Και κοροϊδεύαν τον κόσμο.
0: Ναι, άσε τώρα τα γατάκια όλα.
1: Μην αναφερθούμε σε συναδέλφους.
0: Λοιπόν, και βέβαια τον υπερασπίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες, κλασικά. Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Θου κύριε φυλακή το σώμα.
0: Μα καταρχάς και οι δύο έχουν κοινές προσλαμβάνουσες, δεν παραδέχονται τα θύματα του Πολυτεχνείου κτλ. Είναι αγαπημένα φιλαράκια. Προφανώς καμία έκπληξη, καμία έτσι. Δεν μείναμε καθόλου speechless. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, άλλο.
1: Έλενα Λεβίζου
0: μαζί μας.
1: Γιατί το μεγάλο θέμα, εντάξει, για εμάς ήταν η αποπομπή της Γκυλφόιλ, για τους Αμερικανούς ήταν η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία ανακοίνωσε την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ. Στα 14 λεπτά που διήρκησε δέχτηκε μόνο 3 ερωτήσεις, αλλά τα αρνητικά δημοσιεύματα για την Ζακάρια είναι τόσο πολλά που φτάνουν να τα διαβάζει για τα επόμενα 14 χρόνια.
0: Εντάξει. Καθαρχή και δύσκολη.
2: Η Ζακαράια.
1: Ζακαράια, Ζακάρια. Μαράια. Εμείς από το Μαράια Κάρι.
0: Μαράια.
1: Μαράια.
2: Ναι,
0: ωραιοτάτη Ζακαράια.
1: Μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η προηγούμενη έφυγε γιατί είχε έναν

0: ανάθρεψη, παιδιά. Αυτή τα ανέθρεψε και μετά.
1: Εντάξει, ήταν νέα μανούλα όμως η Καρολάιν Λέβιτ.
0: Όχι, όχι. Πολύ. Έκανε βέβαια τη Λέβιτ αγαπητή ξαφνικά.
2: Ωραιοτάτη, με εφράδια τώρα εντάξει, έκανε και
0: το εφράδια δεν ήταν και το χαρακτηριστικό της χθες. Αλλά εντάξει, πρώτη φορά δεν είναι.
2: Με την Κίμπερλι είχε εφράδια που την είδα τώρα.
1: Να είμαστε και λίγο επίοικοι στους ανθρώπους την πρώτη μέρα στη δουλειά, θα έλεγα.
2: Ναι, μωρέ.
1: Εντάξει, και δεν είναι και εύκολη δουλειά εδώ που τα λέμε.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα ναι, είναι τα. Μάλλον περιμένουν στη γωνία για οποιοδήποτε, ξέρετε, οτιδήποτε γίνει τέλος πάντων, γιατί είναι και κάτι που δεν θα έλεγα πουλάει, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Καλά, έκανε και τη δήλωση ο Τραμπ ότι η Κίμπερλι δεν ήταν, είναι μέλος της οικογένειας.
0: Εντάξει, λέει για ένα διάστημα ήταν με τον μεγάλο μου γιο.
2: Εντάξει.
1: Πήρε αποστάσεις, παρόλα αυτά είπε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά.
2: Τι ωραία αλεβίζουν εσύ. Ρε Σινίκο,
1: για την
0: οικογένεια
1: εννοώ.
2: Πήρε αποστάσεις.
1: Παρόλα αυτά, είπε στην ίδια δήλωση ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που ακούμε, οπότε...
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι γυναίκες του Προέδρου πρέπει να έχουν κομμωτή τον αντίστοιχο Τρίφωνα Σαμαρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, δηλαδή είναι όλες πανομοιότυπες. Πώς βγαίναν τα μοντέλα Kim Kardashian, είναι τα μοντέλα Τραμπ. Ξανθό, μαλλί, μακρύ, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Είναι σαν τις μπάρμπες που βγαίνουν. Έτσι δεν είναι?
2: Μη ζηλεύετε, βρε. Εγώ
0: δεν ζηλεύω, απλά το λέω. Η μία να φύγει και να έρθει, η άλλη δεν καταλαβαίνει τη διαφορά.
1: Δεν σχολιάζω την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων, Στέλιο μου.
0: Όχι, υπάρχει ολόκληρη. Επειδή υπάρχει τώρα ολόκληρη κουβέντα για τον τύπο των γυναικών του Μάρα Λάργκο. Πώς μοιάζουν όλες, όσες μπαίνουν εκεί πέρα, σαν να μπαίνουν στο κουτάκι της Μπάρμπι.
1: Να την πάμε εκεί την κουβέντα, λοιπόν. Ναι. Εντάξει, όμως
2: δεν την πάμε στη Γαλλία που γίνεται ο κακός χαμός, συνεχίζει.
1: Δεν είναι σε αυτό το στυλ, είναι διαφορετικό στυλ.
0: Η Μελάνια είναι Μελάνια, τη Μελάνια δεν την ακουμπάμε, μπορεί να πεις ότι
2: είναι. Η Μελάνια είναι κλάς.
0: Για τη Μελάνια δεν μιλάμε, όπως δεν μιλούσαν τα ημισκούμπρια για τον Ρότσα στο τραγούδι. Είναι δύο θεσμοί που δεν ακουμπιούνται.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός σε διάφορα μέτωπα και στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, εννοείται, που πλέον έχουν λάβει και μια ευρύτερη μορφή αντίδρασης για τον προϋπολογισμό που συζητείται τώρα στη Γαλλία. Είναι και τα συνδικάτα, όπως και σε άλλες χώρες, και στην Λιβανία είχαμε μαθητικές διαδηλώσεις.
0: Και αλλά... πολύ χοντρές εκεί πέρα, φεύγανε κάτι τούβλα, πέσανε κάτι...
1: Ναι. Επίσης όμως έλαβε και αυτό αντικυβερνητική διάσταση για το γενικότερο. Μην ξεχνάμε στην Αλβανία τους τελευταίους πολλούς μήνες γίνονται σχεδόν καθημερινά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, κατά το εντυράμα δηλαδή, που ζητούν την παρέτησή του. Οπότε όλο αυτό το κίνημα των μαθητών και της αντιπολίτευσης γίνεται ένα, και των συνδικάτων. Το βλέπουμε αυτό και στην Αλβανία, το είδαμε και στο Βέλγιο, που επίσης ήταν και κατά του προϋπολογισμού.
0: Mm-hmm. Ήδη έχεις μήνυμα μεγάλης συμπαράστασης. Η Ζαχαρένια USA δεν πιάνει μπάζα και είναι για τα μπάζα μπροστά στην Ελενάρα μας.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι και εγώ μάλλον του Μάρα Λάγκο αυτού του τύπου.
2: Ένα σιγά σιγά. Ξανθιά είσαι, όμορφη είσαι, δεν κατάλαβα.
0: Γυμνασμένοι.
2: Τι έχουν τώρα.
0: Γυμνασμένοι από το Πιλάτες και τα υπόλοιπα. Έτσι τώρα.
2: Δεν κατάλαβα να πούμε.
0: Εμείς επειδή σε κρύβουμε τώρα σαν θησαυρό.
2: Εμείς στηρίζουμε αλεβίζου.
0: Συγγνώμη, αυτοί που έχουν λίρες βγάζουν και τις διαφημίζουν.
1: Να με βάλετε εκπρόσωπό σας τότε.
0: Μα είσαι εν μέρη εκπρόσωπό μας.
1: Όχι, όχι, κανονικά.
0: Εάν χρειαστεί λοιπόν, θα μιλήσετε με την Έλληνα Λεβίζου για τα πνευματικά μας.
2: Ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Να μην πληρώνετε βέβαια κιόλας. Ένα-ένα.
0: Δηλαδή, θέλω να υπάρχει ένα escalation στη σχέση μας. Όχι αμέσως.
1: Μιας και μίλησε για λίρες ο Γιώργος, ναι.
0: Ναι, εγώ της είπα τις λίρες, άρα δεν πειράζει. Μοιραζόμαστε τον ίδιο.
1: Τον ίδιο συλλογισμό.
0: Φαντάζομαι, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις φωνές μετά από τόσο καιρό, μπορεί να μας εκπροσωπήσει.
2: Φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Θα
0: το ξανασκεφτούμε.
2: Ευχαριστούμε, κοπήκατε. Πώς λέει και την Κίμπερλι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκανε τρομερή δουλειά, γεια σου.
1: Μόλις ακούσατε λοιπόν για χρήματα και εσείς, δεν θέλουμε.
2: Κογκοκό.
1: Λοιπόν, εντάξει. Μιας και είμαστε στο έτσι, μιλάμε για χρήματα και τα λοιπά και δωρεές και όλα αυτά, ο Elon Musk Σας άκουσα πριν που λέγατε και για το, και την Dell. Ο Elon Musk λοιπόν έδωσε στη δημοσιότητα το ποσό που έχει δαπανίσει μέχρι στιγμής για, από τον Ιούλιο μέχρι τώρα για τις ενδιάμεσες εκλογές, στηρίζοντας ρεπουμπλικανούς. Ψήφιους.
0: Για ρίξτε, καθόμαστε.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο, δεν είναι σαν αυτό που άκουσα. Είναι, που είπατε, είναι 276 εκατομμύρια δολάρια.
2: Έλα τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει, τίποτα.
1: Τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει στο Τέξας.
0: Δύο μπραντς του Έλλον είναι αυτά εδώ πέρα.
1: Δύο μπραντς, όντως. Έχουν πάει στο Τέξας λοιπόν αυτά τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα, γιατί εκεί είναι πολύ κοντά οι δύο υποψήφιοι, ο Ρεπουμπλικανός και ο Δημοκρατικός.
0: Σε ποιες πολιτείες θα γίνουν οι ενδιάμεσες?
1: Σε διάφορες. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τον αριθμό. Είναι διάφορες και για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι πολλές και για την. Και για την
0: για άρα την έχουν ας πούμε περίπου πανεθνικό χαρακτήρα, γιατί θα έχουν αντιπροσώπευση από πολλές πολιτείες.
1: Ναι, αλλά είναι για συγκεκριμένες θέσεις. Είναι αυτές που ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. Ναι. Γιατί είναι έτσι το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Αλλά είναι μερικές γενικότερα, όχι μόνο η δημοτικότητα του Αμερικανού Πρόεδρου έχει πέσει, είναι γύρω στο 32-33%, αλλά γενικότερα θεωρείται ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα πάνε πάρα πολύ καλά. Όπως αυτό συνηθίζεται όμως, για να το πούμε και αυτό, στις ενδιάμεσες εκλογές σπανίως, για να μην πω ποτέ, ο πρόεδρος, το κόμμα του πρόεδρου που έχει εκλεγεί, πάει πολύ καλά ή κερδίζει τέλος πάντων και τα δύο σώματα ξανά, αν τα έχει και στην εκλογή του πρόεδρου. Όμως υπάρχουν πολύ επιβαρυντικοί παράγοντες. Όπως ξέρουμε, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα, με τον πληθωρισμό, με τις τιμές στο ντίζελ έχουν διπλασιαστεί, δηλαδή από 3 κάτι που ήταν πριν από το περασμένο Φεβρουάριο και την επίθεση του Ιράν.
0: Βέβαια, μετράνε σε γαλόνια.
1: Σε γαλόνια είναι 6 κάτι τώρα.
0: Αχα.
1: Για τους Αμερικανούς λοιπόν που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν, είναι συνηθισμένοι στο να πληρώνουν πολύ χαμηλές τιμές και για βενζίνη και για ντίζελ και για πετρέλαιο και για όλα, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Ο Ζελένσκι φταίει.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναι,
0: και τώρα και η Χούθη.
1: Φταίει κατά τον πρόεδρο Τραμπ. Και η Χούθη είπε και για τους Χούθη ότι εντείνουν τις επιθέσεις τους και στη Σαουδική Αραβία λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό. Αλλά σίγουρα.
0: Βάθηκαν οι Χούθη να ρίξουν την Αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή.
1: Σίγουρα και αυτές οι
2: επιθέσεις.
0: Same to you, Χούθη.
2: Same to you, Χούθη.
1: Very bad, είπε. Είναι very bad.
0: Very bad people.
1: και οι επιθέσεις.
2: Και ο Τσίπρας, τα από αυτά.
1: Όχι.
0: Οι Χούθοι έχουν ηγέτη, δηλαδή τον ξέρουμε, τον Μίστερ
2: Χούθη. Ο Χούθης.
0: Ο Μίστερ Χούθη, ποιος είναι.
2: Ο Χούθης.
1: Ξέρουμε τον εκπρόσωπο σίγουρα. Είναι αυτός που. Δεν μπορώ να σου πω το όνομά του τώρα, μην με ρωτάτε αυτό. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένη.
0: Γιατί?
1: Αλλά είναι.
0: Πάντα είσαι.
2: Πάντα είσαι.
0: Κινητή βιβλιοθήκη.
1: Είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τον έχω πρόχειρο. Αλλά είναι.
0: Λοιπόν, είναι ο Αμπτούλ Μαλίκ Αλ Χούθη. Σου το.
2: Ορίστε, ο Χούθης.
0: Ο Χούθης είναι.
1: Ο Χούθης λοιπόν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει με αυτή τη χαρακτηριστική, το χαρακτηριστικό τρόπο που έχετε ακούσει.
2: Έχει το πιο λαλιά.
0: Έχει λίγο.
1: Μάλλον θα έχει το πιο λαλιά. Είναι και ο τρόπος που τα λέει.
2: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε σε λίγο και επειδή πάντα φοράμε την εθνική φανέλα, τους τιμωρήσαμε για πέρσι. Εντάξει.
1: Τους ποιους?
2: Τους Βαλενθιάνους.
1: Εσύ.
2: Για το περσινό που απέκλεισαν την Πανάθα.
1: Σας πήγε λίγο η ψυχή στην κούλουρη, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τα καταφέρατε.
2: Εντάξει. Τιμωρία.
1: Τιμωρία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να πούμε, να ευχηθούμε και περαστικά στον Πάπα Λέων, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα.
2: Και άκουσα, Νικολάκη, και ένα καλό. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ δυνατός και στην τηλεργασία.
0: Καλό, δυνατό.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας. Μαρία Λάγιου, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Γεια σας.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 1,55 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στην εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται η Εύβοια και οι Σποράδες. Υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Μήνυμα του 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταυμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπλου έως τις 3 το μεσημέρι σε Πειραιά και Λαβρίο. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος. Σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 18 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Οράκλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάγκλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στα 40 λεπτά. Που αυτό σημαίνει ότι από το 1,95 που έχει φτάσει η τιμή του σήμερα θα δίνεται στο 1,55.
1: Αύριο.
0: 1,60 λέγανε, 1,55 τελικά.
1: Επειδή και 15 Οκτώβρη ξεκινάει η διάθεση, όποιος αποφασίσει, να βάλει αύριο πετρέλαιο θα το πάρει με 1,55. Τώρα αυτές οι τιμές συνήθως θα κάθε 15 μέρες
0: αναδιαμορφώνονται προφανώς. Να θυμίσουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε η διάθεση στο 1,10, αλλά έκλεισε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, στο 1,75.
1: Και επειδή ήταν πολύ ακριβό το 1,75, δεν έβαλε ο κόσμος, γιατί πολλές φορές τι γινόταν, ότι εκεί
0: φούλαρες,
1: γιατί ήταν φτηνή η τιμή που έπεφτε παλιά, τα παλιά τα χρόνια, αλλά τότε κάτισε ο πόλεμος.
0: Για να ήσουν αστακώστη το φθινόπωρο.
1: Τώρα το 1,55...
0: Εντάξει, το 1,55 είναι σε πολύ σχέση ακριβή με το 2 σχεδόν,
1: ναι.
0: Φαντάζει καλό, αλλά
1: σε σχέση
0: το 1,10 που
1: ξεκίνησε
0: πέρσι, δεν ξέρω πόσο έτσι επιτρεπτό είναι στις πολυκατοικίες να βάλουν πετρέλαιο.
1: Βέβαια έχουμε και το δεδομένο ότι αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης,
0: ναι.
1: Που αφορά επίσης αρκετά νοικοκυριά, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και εκεί πέρα, αναλόγως στην περιοχή που
0: εκεί
1: μένετε.
0: Εκεί έχουμε βέβαια εισοδηματικά και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν εισοδηματικά, αλλά υπάρχει μεγάλος αρκετά το εύρος και ειδικά και για τις περιοχές που έχουν.
0: Να πω εγώ συνολικά
1: ψήφους.
0: Ότι είναι μια βοήθεια.
1: Καλά, δηλαδή,
0: όλο αυτό. Όμως μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ μεγάλης ακρίβειας. Γιατί εσύ δεν κοιτάς τώρα πόσο μειώθηκε, κοιτάς τι φεύγει από την τσέπη σου. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Νίκο, λοιπόν, και ο Νίκος ανήκει στους ανθρώπους που λυπήθηκαν μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Ο Γεράσιμος υποκλίνεται στο θρύλο και όχι μόνο. Ο Βασίλης αναρωτιέται, κυρία Λεβίζου, πόσους αντέχεις. Ο Αντώνης έκανε, είπαμε, την πρόταση.
0: Μας κάνει μπούλινγκ ραδιοφωνικό.
1: Ο Νίκος. Λες και ακούω το κόκκινο, απαγορεύεται η γνώμη του Ζαχαρού γιατί δεν είναι αριστερός. Έτσι να το φημώσετε. Ποιος το φήμωσε? Ο Ζαχαρός έλεγε ότι ήθελε. Εμείς είπαμε ότι αυτά που έλεγε ήταν ανοησίες.
0: Δηλαδή ρε Συνίκο, η αποστροφή του ότι αν ήταν η κοπέλα τελικά μέσα στο τρένο που του είπε ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε τίποτα από την κοπέλα αυτή και η αποστροφή του αν ήταν η κοπέλα μέσα στο τρένο, εσύ τη θεωρείς ευστοχή, παρατήρηση?
1: Μα είπαστε ότι δεν το
0: είναι
1: φήμωσε.
0: Τραγική.
1: Δεν το φήμωσε κανένας. Ήταν σε ένα ιδιωτικό μέσο. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί. Προφανώς ο Νίκος με αυτά που λέμε εμείς διαφωνεί,
0: ναι.
1: Όπως και εμείς διαφωνούμε με αυτά που λέει πολλές φορές, που έλεγε πολλές φορές και ο Ζαχαρός ή ο Πορτοσάλτη ή δεξιά-αριστερά. Αν είχαμε όλη την ίδια άποψη, μάλλον θα είχαμε άλλο καθεστώς. Θα έπρεπε να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Άποψη να μας έχουν κάνει λοβοτομή. Γι' αυτό υπάρχουμε, για να
0: ακούγονται διάφορες φωνές. Και το θετικό είναι να λέμε και εμείς αυτό που πιστεύουμε, να διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα κόντρα ή πρίμα σε αυτά που πιστεύετε εσείς και έτσι να κυλάει η ζωή.
1: Και προφανώς δηλώνουμε υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Λέει, γιατί δηλώνεται δημοσιογράφοι και είστε υπέρ της ελευθερίας του λόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην δηλώνουμε? Λοιπόν, με αυτή τη έρμη τη μεσαία τάξη που δεν παίρνει κανένα επίδομα, αλλά μόνο πληρώνει, θα ασχοληθεί κανείς? Η αλήθεια είναι ότι η μεσαία τάξη και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν σε...
0: Έχει φάει πολύ.
1: Ναι, δεν σε κάνουν πλούσιο.
0: Ναι.
1: Για ένα σπίτι, ας πούμε, να μπαίνουν, για παράδειγμα, από δύο μισθούς 3.000 ευρώ. Δεν είναι, να παίρνει ο καθένας από 1.500, δεν είναι και κανένα μεγάλο ποσό, αλλά σε πετάει έξω από τα περισσότερα επιδόματα με αυτόν τον
0: λοιπόν τρόπο. Ας γυρίσουμε όμως στην κακοκαιρία. Είναι η μέρα πολύ δύσκολη σήμερα για αρκετές περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Εκεί έχει αρκετά προβλήματα.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας.
0: Δεν είναι και τόσο καλό το μεσημέρι, βέβαια. Το λέμε έτσι λίγο.
2: Όχι, εμείς λέμε ότι είναι καλό γιατί το συγκρίνουμε με χθες το βράδυ.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα.
2: Είμαστε αρκετά καλύτερα, νομίζω. Mm-hmm. Στο βράδυ είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε πολύ μεγάλη ένταση στα αέρα και βροχόπτωση, η οποία ήταν και έντονη, αλλά και οι ποσότητες της βροχής που έφτασε ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Φοβηθήκαμε, είναι αλήθεια.
1: Υπήρξαν καταστροφές σε κάποιο από τα νησιά.
2: Ακούστε να δείτε, οι καταστροφές είναι οι συνήθεις. Δηλαδή δεν είχαμε καταστροφές σε υποδομές. Από ότι σήμερα μπόρεσα εγώ να εξακριβώσω προσωπικά από την αυτοσία που...
1: Ξανά. Να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά με την κυρία Γραβάνη για να δούμε. Κρατάμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση κάπως στις χωράδες. Θα θυμίσουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από Σεπειρά και Λαύρη έως και τις 3 η ώρα. Έχουμε όμως μια κακή είδηση από την κακοκαιρία, όπως μεταδίδει το... Ναι. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με το live, live now, το Start News.
3: Και βρήκε τραγικό θάνατο. Αυτό δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη. Τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε αν όντως ο θάνατος του οφείλεται από την κακοκαιρία. Πιθανότατα είναι.
4: Ναι, σε μια περιοχή τώρα μας λες, Γιώργο, στον Αρχάγγελο, στα Στεγνά, όπου έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα από την κακοκαιρία. Ακριβώς. Έχει εντοπιστεί άντρας νεκρός, χωρίς λοιπόν τις αισθήσεις του, στην περιοχή εκεί.
3: Και σκεπασμένος από φερτά υλικά και καλαμιές. Mm-hmm. Τώρα θα, τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε αν ο θάνατος του οφείλεται στην κακοκαιρία που πλήττει.
4: Θα μάθουμε και από την...
1: Ο Γιώργος Αγγεραφέτης, αστυνομικός συντάκτης. Για ένα νεκρό στην Ρόδο, στην περιοχή του Αρχαγγέλου, όπως ακούσατε.
0: Πολύ, πολύ
1: δυνατό. Λοιπόν, πάμε επιστροφή στην κυρία Μαλία Γραβάνη, την αντιπεριφερειάρχη Σποράδο, για να δούμε το τι έχει αφήσει μέχρι τώρα η κακοκαιρία και ποια είναι η ενημέρωσή σας για την εξέλιξη του φαινομένου και τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, όπως σας έλεγα λοιπόν, είχαμε κάποιες ζημιές, οι οποίες όμως δεν είναι μη αναστρέψιμες. Δηλαδή είχαμε ζημιές σε κάποιους δρόμους, μπήκανε νερά μέσα σε αυτοκίνητα, σε επιχειρήσεις και σε σπίτια, έγινε απάντηση. Κάποια δέντρα σπάσανε και φρόντισε η πυροσβεστική, τα απομάκρυνε γέρος. Οπότε δεν είχαμε πρόβλημα στους δρόμους. Δεν είχαμε κάτι που να είναι τόσο σοβαρό. Δεν κινδύνεψε κανείς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είχαν εκδοθεί από την περιφέρεια, από τον Δήμο, αλλά και το 112 είχε σε 2 φορές. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και πιστεύουμε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ότι όλα πήγαν καλά.
1: Και μάλιστα, για τις επόμενες ώρες ή μέρες έχετε λάβει κάποια ενημέρωση?
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή συνεχίζει.
1: Έχουμε πρόβλημα με την γραμμή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, να υπάρχουν διακοπές. Οκ, εντάξει, το κρατάμε την εικόνα που μας μετέφερε η κυρία Γραβάνη από τις σποράδες.
0: Ότι βαίνει βελτιούμενη η εικόνα γενικώς. Είναι πολύ καλύτερη. Ότως άλλως, από χθες το βράδυ.
1: Είχαν προειδοποιήσει και μετεωρολόγοι, εδώ πέρα με την Νικολέτα της Γιακοπούλου, που τα είπαμε ότι θα είναι ένα δύσκολο 48ωρο για αρκετές περιοχές.
0: Πάμε να ακούσουμε
1: την εξειδίκευση των μέτρων.
5: Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμασης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε 3 άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέμα της, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Πετραλιάς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμασης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass, να θυμίσω, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κτλ. Και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση ενίσθησης συνταξιούχων που θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου και της διεύρυνσης επιστροφής ενοικίου. Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος αύξησης κατά 30% βάσει των περσινών στοιχείων εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη φετινή χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων. Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1560 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και επιλέξιμα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης είναι περίπου το 60%, περίπου 750.000 νοικοκυριά. Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρσι τα 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά και 603.000 το 25-26. Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση. Πρακτικά ένα νοικοκυριό, να το πω έτσι, που θα δικαιόταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ θα λάβει φέτος 1040 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή που ανέκτησε περίπου 60% του ποσού αναμένεται να καταβληθεί ως 23 Δεκεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που ανέκτησε ως 60% του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικαιούχος πέρυσι θα λάβει επίσης προσάρξη κατά 30%.
7: Γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, στην αγορά του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στη ΣΑΠΕ, η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χοντρικής στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθονται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν ο κύριος Νίκος Τσάφος, ο τρίτος
1: υφυπουργός
0: περιβάλλοντος και ενέργειας. Ο κύριος Πετραλιάς ήταν υφυπουργός οικονομικών και ο κύριος Παπασταύρου, που ο υπουργός που ξεκίνησε τις δηλώσεις. Στα 50 λεπτά, όπως είπαμε, είναι ή
1: 40
0: λεπτά, 40. Συγγνώμη, 50 ήθελα.
1: Ναι. Με ένα 55 η τιμή στην Αντλία για αύριο. Και για το πρώτο δεκαπεθήμερο του Νοεμβρίου οι νέες τιμές θα ανακοινωθούν στα τέλη του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: έλα.
1: Αγοράζεις ή δεν αγοράζεις? Αγοράζεις, γιατί έτσι όπως πάνω αγριεύουν τα πράγματα.
0: Νομίζω αγοράζεις.
1: Τουλάχιστον
0: αγοράζεις.
1: Για κανένα μήνα. Mm. Από την άλλη, ελπίζουμε οι λοκομόντα να πέσουν μέσα και να υλοποιηθεί το «δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ».
0: Καλά, χιόνισε στον Παρνασσό σου, λέει ρε φίλε.
1: Στον Παρνασσό, θα στον Παρνασσό.
0: Τώρα τα λες και μια τέτοια μέρα.
1: Πέρα από 10 αρκούδες εκεί πέρα στον Παρνασσό, πάνω.
0: Ναι.
1: Καλά, χιόνισε εκεί στη Σαμαρίνα, δεν είναι?
0: Τέλος πάντων, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είναι όπως είπαμε, ότι είναι σημαντική χείρα βοηθείας, αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά και με την επιδότηση είναι επίσης ψηλά το πετρέλαιο. Με την οικονομική κρίση και όλα τα νοικοκυριά που λεφτά δεν υπάρχουν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Δούμε. Πάμε στα αθλητικά μας.
1: Όλο το θα δούμε.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση ότι βρέθηκε ένας νεκρός στη Ρόδο από
1: στην
0: περιοχή
1: του Αρχαγγέλου.
0: Στη συνέχεια και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Δυστυχώς αυτή η κακοκαιρία δεν άφησε από
1: και
0: τίποτα
1: στο πολύ άσχημο.
0: Λοιπόν, πάμε Δημήτρης Καϊμάς. Έλα Δημήτρη.
1: Ρίξε πληροφορίες που έχει χιονίσει. Μέχρι τώρα έχουμε Παρνασσό Φαλακρό.
0: Ναι.
1: Λογικά και Μάκτσαλα και τα λοιπά, αλλά δώστε πληροφορίες.
0: Οι υψηλές κορυφές θα έχουν ήδη αυτό.
1: Εκεί που
0: λέγαμε, ρεσί Δημήτρη, για αυτή την τρίπλα του Γιαμάλ χθες, πώς την είδες?
8: Τώρα Γιαμάλ, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει το σταυρό σου, γενικότερα ότι πιστεύει ο καθένας να πεις...
0: Δεν μπορεί να τον παίξει κοντά αυτό. Θέλει απόσταση, φίλε.
8: Όπως και να έχει, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο παίκτη. Στη μάστερ, παιδιά, ο Χατζηπαναγής, σε ποιον είχε κάνει, νομίζω,
1: στο Στυλιανόπουλο. Τη ΑΕΚ.
0: Τον είχε εσωριάσει κάτω.
1: Πήγε στο. Χρειάστηκε στο ΚΑΤ μετά νοσηλεία.
8: Δεν το χτύπησε.
1: Όχι, λέμε από το σπάσιμο τη μέση.
8: Από την τρίπλα που του έκανε. Και αλλού πήγε το κεφάλι, αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια. Αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις, λες, μακριά και αγαπημένη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όλοι συζητάνε βέβαια για αυτή την ανατροπή στο μπάσκετ, που ήταν όντως πολύ... Να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια είχε 4 στα 4, οι πρώτες αγωνιστικές, και έπαιζε εντός έδρας και κέρδισε 28 πόντους, έτσι, δηλαδή... Δεν είναι και
1: ήταν κακός ο Ολυμπιακός μέχρι που αποφάσισε να γίνει καλός και να δείξει γιατί είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μ' αρέσει
8: και
0: ο Στέλιος Βραδελής.
8: Ακούς
0: Νίκο το Στέλιο, άκου τον λίγο.
8: Δεν στερνίζομαι, αλλά είναι και σε αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, το μπασκετάκι αξίζει να δεις τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος.
8: Δεν στενίζομαι, αλλά σε αυτή την περίπτωση ισχύει τα μάμα.
0: Και ειδικά φίλε, η φετινή Euroliga έχει τρομερά παιχνίδια. Αξίζει γενικά να βλέπεις γενικώς Euroliga φέτος.
8: Μόλις και πέρυσι μίλευε. Και πέρυσι. Χρόνια έχει πέρυσι πάρα πολύ.
0: Αλλά βελτιώνεται όλο και περισσότερο κάθε χρονιά που περνάει.
1: Σήμερα είναι η βραδιά Champions League. Εντάξει,
0: ΑΕΚΑΡΑ έχουμε σήμερα.
1: Έχει την ΑΕΚ σίγουρα.
8: 10 η ώρα.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ, αλλά ο αγώνας γίνεται στην Αγγλία.
0: Στο Stamford Bridge.
1: Ναι.
8: Ναι, με πολύ κόσμο από πλευρά ΑΕΚ.
0: Κάνα δεκάρικο λέει θα έχει.
8: Ναι,
0: θα γίνει χαμός.
8: Κοντρικά θα είναι. Τώρα είναι από τα παιχνίδια τα εκτός έδρας που λες ότι κάτι θα πρέπει να πάρω.
1: Παίζει Σαχτάρ σε ουδέτερη
8: ναι, ούτε είναι υπερομάδα, χωρίς να λέω ότι αν θα χάσει την αποτυχία, αλλά είναι από τα εκτός έδρας παιχνίδια που λες.
0: Που ναι, πρέπει να στοχεύσει. Τι αστοχεύσει, ναι. Τη Σίτι και τη Ρεάλ που παίζει μετά.
8: Έτσι, μπράβο. Αυτά πρέπει να στοχεύσει.
0: Σύντοτε η Σαχτάρ, από ό,τι άκουσα και διάβασα, παίζει πρώτη φορά στο Stamford Bridge. Δηλαδή, θέλω να πω, φιλάθλοι θα είναι πιο πολύ τη ΑΕΚ, όπως φαίνονται τα πράγματα. Και οι δύο παίζουν πρώτη φορά στο γήπεδο, άρα είναι οι συνθήκες καλές για να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Η Σαχτάρ παίζει και σε ένα πρωτάθλημα που δεν παίζεται. Δηλαδή, τώρα το Ουκρανικό, οι άνθρωποι πάνε να ξεκινήσουν αγώνα, ειδοποίηση για ντρόουν, για πύραυλο κτλ. Υπάρχουν αγώνες που κρατάνε στην Ουκρανία 7-8 ώρες. Δηλαδή, ειδοποίηση πήγαινε 2-3 ώρες μέσα στα αποδυτήρια μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα στα
8: και
1: άλλα.
8: Και με τον προπονητή της να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να πάει στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας. Ήδη είναι και εκπρόσωπη της Ομοσπονδίας Τουρκικής για να μιλήσουν μαζί του μετά το τέλος του αγώνα. Και ο ίδιος είπε ότι αντιμετωπίσουμε όχι μία σούπερ ΑΕΚ, μία μεγάλη ομάδα, μία ομάδα που έχει ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Δεν υποβαθμίζω την ΑΕΚ, αλλά με αυτό που νομίζω στα ύψη εκτείναξε τον Νίκολη. Έτσι, δεν είναι και συχνό φαινόμενο ένας προπονητής να μιλάει τόσο κοντά στον αντίπαλό του προπονητή.
1: Στα άλλα, τώρα το Ρώμα Ρεάλ έχει ένα ενδιαφέρον. Επιστροφή του Μουρίνιο στην Ρώμα, που εκεί τον λατρεύουν. Γιατί μαζί του πήραν το Confederation, τον τελευταίο ευρωπαϊκό τίτλο της Ρώμα. Τα υπόλοιπα ψιλοαδιάφορα, αλλά θα μου πεις χθες και το Viking Bayern, αν σου λέγει κάποιος ότι θα τελείωνε 3-3.
8: Έτσι, μπράβο. Θα έλεγες ότι ήταν 0-3 το ημίχρονο και τελικά ήταν άλλο το ημίχρονο και άλλο το τελικό. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μεγάλη η Νορβηγία. Κάνε μεγάλη.
0: Ο Άστον Βίλα Φενέρ, Μπαξέ, α πούμε. Εντάξει. Μπέτις Πόρτο.
1: Έχει.
0: Ωραίο.
1: Φέγενορτ Κόμο με ελληνικό ενδιαφέρον.
8: Ό,τι και να λέτε, ΑΕΚ βλέπουμε. Έτσι, είτε είμαστε.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Είμαστε με Μάριο, με Σούπερ Μάριο.
1: 10 η ώρα να πούμε. Και έχει και EuroLeague όποιο θέλει.
0: Πρόσεξε με Νίκο, φοράμε τη φανέλα της Εθνικής. Πώς με βλέπεις. Μιλάμε για αυτά. Λοιπόν,
1: σε άλλο επίπεδο.
8: Τώρα για το τι έχει γίνει με το Μαρσέγιο Ολυμπιακό, σε αυτά που έχουν γίνει με ντροπή έτσι, για τους οπαδούς του Ολυμπιακού έτσι, με τα εισιτήρια.
0: Και για τις αρχές της Γαλλίας και για την.
8: Τώρα εντάξει, δεν είναι από ένα.
0: Πάντως έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός να μην πάει κανένας φίλαθρος να μην πάει στη Μασσαλία. Ή αν έχει πάει να. Την κάνει.
8: Ήδη είναι κόσμος έτσι. Είναι από τη Δευτέρα κόσμος. Αλλά είναι κόσμος από Δευτέρα στη Γαλλία.
0: Βέβαια και το χιλιαρικάκι που ξόδεψαν για να πάνε να έρθουν. Να κλείσουν τα διάφορα, ποιος θα το δώσει.
8: Εντάξει, όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
1: Και άριστα στο EuroCup, όπως μας συμπληρώνει ο Γεράσιμος. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκε
0: ένας 25χρονος,
1: ο νεκρός στη Ρόδο. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ρέματα και κατέληξαν στη θάλασσα στην περιοχή στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρία.
0: Πολύ δυσάρεστη είδηση και ελπίζουμε να μείνει εκεί το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, όταν βγαίνει το 112, όταν βγαίνουν οι αρχές και λέει περιορίστε τις μετακινήσεις, δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγκές και να θεωρούμε ότι.
0: Δίνουμε λοιπόν τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και στο γίγαντα. Γρηγόρη Νιάκα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού.
1: Στο αλεξίσφαιρο της ενημέρωσης. Όχι.
0: Στον drone.
1: Όχι αλεξίσφαιρο. Πώς βάζουν αυτά εδώ πέρα για τους κέραυνους, το αλεξικέραυνο.
0: Το αλεξικέραυνο, σωστό της
1: ενημέρωσης. Το αλεξικέραυνο της, γιατί λόγω κακοκαιρίας αλλάζουμε τη θεματική μας.
0: Και εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υποημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χήμαρο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια. Μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρυκάπα. Στη Σκιάθο, σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλειό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα. Από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Αμαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσπος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει τη βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112, υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, από την πολύπαθη Εύβοια και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών. Καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας συντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας, μάλλον νεαρής ηλικίας. Δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή το νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε, στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό όπλο σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις Ποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αδρόνησο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη, τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Και να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις καλλιέργειας στα μήλα και τα προκυπευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος

0: Η Σιδράκια που δεν έριξε χαλάζι, είχαν σφοδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στις αγορά, στο Πύλιο γενικότερα βρέχει στα μάτια που εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
1: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
2: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη. Είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα
3: πριν. Ήταν πολύ έντονα.
2: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
1: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Γιατί νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερυθρού, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο. Αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
1: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
4: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
1: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην αρχική ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος χύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το βλέπεις και εκεί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πάντα κινδυνευμένο. Δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρή.

0: ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προγειώτη καναλού, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο News.
2: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλόν και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρωση στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμπλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκη.
1: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστας, ακούμε.
4: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
1: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
4: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800 με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%. Προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ευρώ ειδικά για όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο της μονάδας.
1: Θα είναι μεγαλύτερο και η αύξηση μεγαλύτερη.
4: Και να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία, Γρηγόρη.
1: Το επιδόματος, ναι.
4: Πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αγγλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλή. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα. Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα.
4: Ναι. Πλατφόρμα, να το πούμε.
1: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
4: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
1: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
1: Ακριβώς.
5: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
1: 40 λεπτά
5: το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον diesel κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξη θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
6: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά, το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι, επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
8: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
1: Ναι.
8: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
9: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμηνο 180, άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίστηκε από τη Βουλή τα μέτρα στήριξη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
11: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
12: αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι θα έλεγα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19 το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας δάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
13: Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρησή της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
13: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική, όπως θα λέγαμε, διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
14: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
15: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Είναι... Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίαμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόιλ, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά? Μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόιλ υπηρέτησε την πολιτική του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης αποδίδει Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
17: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κύπελλη Γκυλφόιλ αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
18: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
19: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
20: Αλλά.
19: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
21: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
22: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κύπελλη Γκυλφόιλ κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κύπελλη Γκυλφόιλ ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκυλφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα
1: ή έστω
23: να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market των Αντένα και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνουν ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων. Νότι, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρέχα γύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των ευρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας, και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν, όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός υποβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, η οποία, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω με ερωτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσεων.
0: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στάδιο παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Λάσκη. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαϊκού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ErtEco. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντός.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
4: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, λοιπόν, έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ErtEco. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή την δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
5: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκχυρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
23: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 ντρόνς από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Bear Bank.
1: Όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
23: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ αλλά και τα αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Είναι, θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10 χιλιάδες παλέτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση. Όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ. Κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη.
7: Εξίσου εντυπωσιακό και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαρδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σφοδρό είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Από τη Ραφίνα τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτος και διηλιστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή, χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφορμή στάθηκε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και στο οποίο εμφανιζόταν ψευδός ως αποστολέας ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στο μήνυμα ο Υπουργός παρουσιαζόταν να απευθύνεται στον παραλήπτη αφήνοντας υπαινιγμούς για πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που όπως επισημαίνεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εξιχνίαση εμπριστικής επίθεσης του Ζωγράφου προχώρησε η ελληνική αστυνομία με τη σύλληψη 2 αντρών ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονταν να έδρασαν με κίνητρο οπαδικής διαφοράς. Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου σε βάρος αντιδημάρχου της περιοχής, ωστόσο όπως προέκυψε ο πραγματικός στόχος ήταν γείτονάς του, οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού που διέμενε στη διπλανή κατοικία. Σε βάρος των δύο συλληφθέτων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμμορία, εμπρισμό, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, φθόρας ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτες που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και το μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Παρίσι σε εξαόροφο κτίριο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Οστερλίτς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.
10: Ο καιρός.
9: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
11: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 μαζί. Ο Θάνος Τσιούμεκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρετύπητα στο μικρόφωνο Earth News Radio στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και μπορούμε να βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα από το στούντιο. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο της κακοκαιρίας, μιας κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, έχουμε πλημμύρες, έχουμε θυελλώδεις ανέμους και μάλιστα κατά τόπους φτάνουν και τα 10 και τα 11 μποφόρ. Δυστυχώς έχουμε έναν άνδρα να έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Ρόδο, στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα συνδεθούμε με Ρόδο και θα μάθουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη δύσκολη όμως είναι η κατάσταση και στην Εύβοια. Εκεί υπερχείλησε ένας ποταμός, ο ποταμός Κυρέας. Τα νερά έχουν βγει στο δρόμο. Υπήρξε αποκλεισμός κυκλοφορίας από Προκόπη προς Μαντούδη και όπως καταλαβαίνετε εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και κορμούς δέντρων.

νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, είχε βγει μια ειδοποίηση 112 προς τους κατοίκους των Ψαχνών Ευβοίας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τους έλεγαν να απομακρυνθούν προς Νεαρτάκη λόγω της υπερχείλισης αυτού του ποταμού που σας προανέφερα κι εγώ. Και εννοείται οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην Εύβοια βρίσκονται επί τόπου, προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, να απομακρύνουν δέντρα, να παρέμβουν όπου χρειάζεται. Και στα πολιτικά Εύβοιας είχε σταλεί νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα. Εννοείται τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Και σοβαρά προβλήματα επίσης είχαμε και στις Σποράδες. Και Σποράδες και στη Μαγνησία. Δηλαδή στην Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, είχαμε αντλήσεις υδάτων σε αρκετά σπίτια και καταστήματα. Μια παρόμοια εικόνα στη Σκόπελο, που και εκεί επίσης μιλάμε για πλημμυρισμένους δρόμους, για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

0: Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν το οδικό δίκτυο σε απέραντα ποτάμια, προκάλεσαν αρκετούς εγκλωβισμούς και οδήγησαν τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον άμεσο περιορισμό των μετακινήσεων. Το πιο σοβαρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ωστόσο, καταγράφηκε στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, όπου ένας 62χρονος άντρας, ξενοδοχοϋπάλληλος, εντοπίστηκε νεκρός. Ο άτυχος άντρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής, επιχείρησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Ωστόσο, δυστυχώς, οι χήμαροι ήταν τόσο ορμητικοί που παρέσυραν το όχημα, καταλήγοντας μέσα στην θάλασσα, από όπου και ανεσύρθη χωρίς τις αισθήσεις του ο 62χρονος. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας δίνουν μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Να σας πω ότι παρέλυσε το οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι από την Ιαλισσό προς την πόλη της Ρόμου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου και Φαλιράκη, μετατράπηκαν σε χυμάρους, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να κινητοποιηθούν. Έχουμε και κατολισθήσεις, σημειώθηκαν συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό προς το αεροδρόμιο, καθώς και στο οδικό δίκτυο Αρχή Πολικό Λίβια. Και μάλιστα ο Δήμος της Ρόδου έκλεισε για λόγους ασφαλείας το τμήμα του δρόμου από Αρχάγγελο προς Μαλώνα λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Δήμαρχος ζήτησε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα, που νωρίτερα
0: έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως προβλήματα έχουμε και με τις τηλεπικοινωνίες.
1: Άρα από εδώ και πέρα οι μετεωρολόγοι μιλούν για ύφεση. Αυτή την ύφεση εσύ τη βλέπεις, δηλαδή σιγά σιγά?
0: Προς το παρόν όχι.
1: Όχι, έτσι. Συνεχίζεται όχι, κανονικά η βροχή, η καταρακτώδης?
0: Όχι, καταρακτώδης δεν είναι η βροχή, τουλάχιστον στην περιοχή που είμαι εγώ αυτή την ώρα. Δεν είναι καταρακτώδης η βροχή, αλλά δεν έχει σταματήσει, θα πρέπει να σας πω.
1: Και η αλήθεια είναι ότι σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, διαβάζω.
0: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερα.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Είχαμε την αίσθηση ότι άνοιξαν οι ουρανοί. Δηλαδή τέτοια βροχή και τόση ώρα εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Και υπήρξε και ένας υδροστρόβιλος τεράστιος εκεί στα Στεγνά, εκεί όπου βρέθηκε και ο άντρας.
0: Όχι, όχι, είναι στη Λίμδο.
1: Α, στη Λίμδο.
0: Είναι στη Λίμδο ο υδροστρόβιλος. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα ωραίο θέαμα απλά.
1: Α, δεν είναι ότι προκάλεσε, ότι βγήκε προς τη στεριά και προκάλεσε προβλήματα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.
0: Βεβαίως. Γεια.

0: Στο μεταξύ, από χθες το βράδυ έχουμε, όπως σας είπα, και σημαντικά προβλήματα και σε σποράδες, δηλαδή και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στο Βόλο όμως, αλλά και σε άλλα μέρη στην Ηπειρωτική Μαγνησία, με πολύ ισχυρή βροχή, πολύ δυνατούς ανέμους. Στη Σκιάθο οι δρόμοι πλημμύρισαν και χρειάστηκαν επιχειρήσεις σε διάφορες περιπτώσεις για άντληση υδάτων σε καταστήματα και σπίτια. Υπήρχαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κοπήκανε και δέντρα, αυτό ήταν αναγκαστικό προκειμένου να ανοίξουν κομμάτια του δρόμου. Και ναι, μεν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ύφεση, έχει βγει το κόκκινο τουλάχιστον από την Εύβοια και έχουμε πάει σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε όμως να συνδεθούμε και με τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου και να μας πει περισσότερα για εκείνο το κομμάτι της χώρας. Γεια σου, Χρυσόστομε.
1: Καλό μεσημέρι. Η Μαγνησία ηπειρωτικά άντεξε. Δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από ισχύρους ανέμους που έριξαν κάποια δέντρα, αλλά χωρίς να δημιουργείται κάτι περισσότερο. Ωστόσο, το επίκεντρο των φαινομένων ήταν στα νησιά των Σποράδων,
0: στη Σκιάθο, στη Σκόπελο,
1: σε Αλόνισο. Στη Σκιάθο είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, είχαμε εισρωή υδάτων σε σπίτια και καταστήματα. Χρειάστηκε σε περισσότερες από 20 περιπτώσεις η παρέμβαση της πυροσβεστικής για απάντηση των υδάτων. Είχαμε και τόσεις δέντρων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και χρειάστηκε η παρέμβαση όλων των φορέων προκειμένου να μην προκύψουν περαιτέρω προβλήματα στη Σκόπελο. Και ενώ στη Σκιάθο παρουσιάζεται μια σχετική ύφεση στα φαινόμενα, στη Σκόπελο πάλι κατεβαίνει αρκετό νερό προς το παραλιακό μέτωπο, όπως μας αναφέρουν, από τους ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει ρέματα, να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και να είναι σχεδόν αδύνατη η μετακίνηση σε κάποιες περιπτώσεις και των κατοίκων, οι οποίοι θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, όπως επισημαίνεται και σε αυτή την περίπτωση.
0: Και στη Σκόπελο υπάρχει και πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
1: Είχε πρόβλημα και τα δύο νησιά είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Κυρίως στη Σκόπελο το βράδυ έχει κάπως αποκατασταθεί αυτό το θέμα, όπως γνωρίζουμε. Στην Αλόνισο είχαμε κάποια προβλήματα, κυρίως στο κεντρικό χωριό του νησιού, το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Και εκεί είχαμε ζημιές στο οδικό δίκτυο και πτώσεις δέντρων και είχαμε και ένα ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Ίσο Περιστέρα, διηγητικά ανήκει στο Δήμο Αλονίσου, είναι απέναντι από το νησί της Αλονίσου, το οποίο προσάραξε σε ξέρα και χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος παράλληλα να συνδράμει, προκειμένου δύο άτομα τα οποία ήταν επιβαίνοντες του
0: ιστιοπλοϊκού να μεταφερθούν με ασφάλεια.
1: Χρειάστηκε να καταφύγουν αρχικά σε σπηλιά στο νησί για να μεταφερθούν συνέχεια στο κέντρο υγείας της Σαλονίσου.
0: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χύμαρο. Σφυροκοπάει κακοκαιρία, έβια και σποράδες. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις 350.000 ηλία. Μεγάλη φωτιά σε εξαόροφο κτίριο στο Παρίσι, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 35 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στάση αναμονή σήμερα στις αγορές, εκτός από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που όσο περνάει η ώρα δυναμώνει η ανωδική κίνηση που έχουν εκδηλώσει από το πρωί, από την έναρξη των συνεδριάσεων. Θα σας πω μόνο τα νούμερα για να καταλάβετε πως αυξάνεται διαρκώς η ισχύ της ανωδικής κίνησης. Ξεκίνησε από τα 94,60 δολάρια το αμερικανικό αργό το πρωί και αυτή την ώρα έχει φτάσει στα 95,70 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης, ενώ ξεκίνησε με μία άνοδο 0,5%, τώρα ενισχύεται κατά 1,73% το αμερικανικό αργό. Και το Brent ξεκίνησε από τα 105,80 και έχει φτάσει στα 106,55, πάει προς τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο περίπου 1%, 1,01%. Έχουμε δηλαδή μια ενδυνάμωση της ανωδικής κίνησης που εκδηλώθηκε από την έναρξη των συνεδριάσεων σήμερα και αυτό αποδίδεται από τους αναλυτές στις κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κυρίως μεταξύ τώρα των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε ένα νέο μέτωπο εκεί, το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζουν οι ακροατές μας.
0: Και βγήκε στο Reuters, διάβαζα νωρίτερα, από Ιρανούς αξιωματούχους που έλεγαν, δήλωσαν ότι εφαρμόζουν νέες τακτικές για τη στοχοποίηση πλοίων, γιατί είχαμε άλλα δύο πλοία στα στενά του Ορμούς να έχουν δεχθεί πλήγματα.
1: Ναι, και όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στην ανωδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η Κριστίν Λαγκάρντ πάντως σε δηλώσεις της από τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας δεν έχουν ακόμη επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό σχετικά με τα επιτόκια και με την νομισματική πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η δήλωση ερμηνεύεται ως μία ένδειξη ότι αυτό το μήνα τουλάχιστον δεν θα έχουμε αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προς το τέλος του χρόνου ενδεχομένως να έχουμε μία νέα αύξηση 0,25%. Προς το παρόν δηλαδή δεν θα πάμε σε νέα αύξηση επιτοκίων, αφού δεν επηρεάζεται από ό,τι φαίνεται ο πληθωρισμός γενικότερα, δεν έχει περάσει, δεν έχει επηρεάσει την οικονομία, δεν έχει επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών, 0,55% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,58% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,57% η άνοδος στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,53% η άνοδος εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.612 μονάδες. Οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο 1,1193, σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, το δολάριο με το γεν στα 158,40 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3264 δολάρια, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8440 στερλίνες ανά ευρώ. Και μια οριακή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών στο 3,45% η απόδοση του δεκαετού γερμανικού, 4,80% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 4,51% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και 4,35% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και καθώς κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε μπει στην καρδιά της φθινοτυπωρινής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην προστασία από τις ιώσεις εν ώψη και της περίοδου και του χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινά η διάθεση των εμβολίων κατά της γρήπης. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία του κόσμου, δηλαδή στον περίγυρο, κόσμος πολλής αρχίζει να νοσεί ξανά και με κορονοϊό, οπότε πάμε να τα βάλουμε λίγο όλα κάτω μαζί με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Παρασκευή.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πότε ξεκινάει ο εμβολιασμός, από 15 Οκτωβρίου?
1: Ο εμβολιασμός να είναι διαθέσιμος και μάλιστα μπορούν να προμηθευτούν όλοι οι συνάνθρωποι μας το εμβόλιο και από το φαρμακείο τους, εκτός από τα εμβόλια τα οποία είναι ενισχυμένα και χρειάζεται ιατρική συνταγή προκειμένου να τους διατεθεί. Αυτό όμως τα εμβόλια τα οποία έχουν ανοσοενίσχυση αφορούν μια κατηγορία μόνο των ανθρώπων για τους οποίους συστήνονται και χρειάζεται και αντίστοιχη ιατρική συνταγογράφηση.
0: Για τους οποίους συστήνεται να κάνουν αυτό το εμβόλιο, το ενισχυμένο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γενικά, η καλύτερη περίοδος ποια είναι? Η διάθεση ξεκινά στις 15. Από εκεί και πέρα, πότε θα μπορούσε κάποιος, ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνει το εμβόλιο αυτό από την αρχή?
1: Η περίοδος η οποία συστήνεται να γίνει το εμβόλιο είναι σχετικά από την αρχή της περίοδου που εκτιμάται ότι θα έχουμε έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, δεδομένου το ότι η κυκλοφορία αυτών των παθογόνων μπορεί ακόμα να μην παρουσιάζει την κορύφωσή τους, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε μηδενική κυκλοφορία. Ακόμα βέβαια βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου όπου η κυκλοφορία αυτών των παθογόνων είναι πολύ χαμηλή και αφορά κυρίως τον COVID. Ο ιός της γρίπης ακόμα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε προστατευμένοι και να μην υπάρχει κάποια περίοδος, κάποιο χρονικό διάστημα που δεν έχουμε εξασφαλίσει την προστασία μας, σχετικά θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο στην αρχή της χρονικής περίοδου που αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί η έξαρση, που θα εμφανιστεί η έξαρση των απλωστικών λοιμώξεων.
0: Πότε την περιμένουμε αυτή την έξαρση, με βάση φαντάζομαι και το τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε? Γιατί πέρυσι ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά.
1: Ναι, για το COVID έχουμε μια χαμηλή κυκλοφορία του ιού, παρουσιάζεται μια μικρή έξαρση, όχι σε ψηλά επίπεδα, αλλά έχει παρουσιαστεί μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που σχεδόν η κυκλοφορία του ήταν σχεδόν μηδενική. Για τον ιό της γρίπης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η αύξηση της κυκλοφορίας του ιού και συνήθως στην Ελλάδα συμβαίνει πιο αργά, αργότερα σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, λόγω των κλιματικής διαφοροποίησης, κατά πάσα πιθανότητα λόγω του παράγοντα.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού, που καταγράφεται μια αύξηση, μέχρι εκεί πίεση γενικώς στα νοσοκομεία κτλ., αυξημένες εισαγωγές δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε ιδιαίτερη πίεση στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται μια αύξηση της κυκλοφορίας αυτού του ιού, του κορονοϊού, στην κοινότητα, χωρίς όμως αυτή η έξαρση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έχουμε αύξηση, αλλά όχι όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Οι συστάσεις για εμβόλια με επικαιροποιημένο COVID και τα λοιπά, ποιες είναι για φέτος, σύμφωνα και με τον ΕΟΔΗ?
1: Γενικά ο εμβολιασμός συστήνεται ισχυρά για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, άτομα τα οποία είναι νοσοκατασταλμένα, καθώς και για έγκυες γυναίκες και λεχοίδες είναι ασφαλές το εμβόλιο, ή πολύ νεαρά παιδιά, πολύ μικρά παιδιά. Επίσης, συστήνεται για τους επαγγελματίες υγείας και γενικά για τα άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Γενικότερα όμως το εμβόλιο συστήνεται για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να ενισχύσει το ανοσιακό του σύστημα, αν θέλει να ταλαιπωρηθεί σχετικά λιγότερο, τότε συστήνεται το εμβόλιο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το που υπάρχει αντένδειξη για ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει στις ομάδες που προαναφέραμε.
0: Μπορεί να κάνει, κύριε Παρασκευή, και τα δύο εμβόλια, δηλαδή και το για τις γρήπες και για τον κορονοϊό?
1: Ναι, μπορεί να κάνει και τα δύο εμβόλια ταυτόχρονα, αρκεί να μην γίνει στο ίδιο σημείο, αλλά μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρασκευή, για αυτά τα χρηστικά που μας είπατε, κυρίως να γνωρίζει και ο κόσμος, να ακούει ο κόσμος και ότι η διάθεση θα ξεκινήσει και από αύριο να προετοιμάζεται, κυρίως απευθυνόμενοι στους ευάλωτους, όλο αυτό, αλλά και βέβαια και στον υπόλοιπο πληθυσμό, όπως είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολόγου.

Αν θέλουμε λίγο να σταθούμε στην χθεσινή αυτή την υπόθεση στη Γαλλία με τα σούπερ μάρκετ που έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ο λόγος για αυτή την κυβερνοεπίθεση που πέρασε σε άλλο επίπεδο, δεν έχει να κάνει με κωδικούς για παράδειγμα που μπλοκάρουν τράπεζες ή που ρίχνουν κυβερνητικά site. Στη Γαλλία λοιπόν ακόμα ζουν αυτό το ψηφιακό θρίλερ. Οι ερευνητές δεν έχουν ανακαλύψει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή ποιοι ήταν αυτοί οι hackers, ποια ομάδα ήταν, τι ήθελε, τι δεν ήθελε, δεν έχει ζητήσει και κανείς τίποτα, λίτρα ή το οτιδήποτε. Και σκεπτόμενοι λίγο το τι έκαναν αυτοί οι hacker, ποια ήταν η στόχευση δηλαδή, παραβίασαν κεντρικά λογισμικά που ρυθμίζει θερμοκρασίες σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και αντί τα ψυγεία ας πούμε να σβήνουν, τα έβαλαν να λειτουργούν μόνιμα σε απόψυξη. Οι λειτουργίες, οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν στους 50 βαθμούς Κελσίου και εννοείται η εικόνα χθες όλη τη μέρα ήταν υπάλληλοι να πετούν σε κάδους, σε βουνά από λιωμένα παγωτά, χαλασμένα κρέατα. Μιλάμε για τόνους τροφίμων στα σκουπίδια και ζημιές εκατομμυρίων. Και το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι δεν περιορίστηκε εντός των γαλλικών συνόρων. Υπήρξαν και προβλήματα στο Βέλγιο και την Ολλανδία, έτσι, ψηφιακές δυσλειτουργίες, ας πούμε, σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κάτι που ελέγχεται και από τους ερευνητές, δηλαδή ελέγχεται από τους αξιωματούχους, ερεύνεται αν ήταν κάτι πιο συντονισμένο, κάτι πιο ευρύτερο, έτσι, ως ευρωπαϊκή απειλή. Πάντως να σας πω κάτι, σκεφτόμουν ότι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι αυτό που λέμε ψηφιακή ασφάλεια αφορά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολογιστές μας, με τα κινητά μας, με τους κωδικούς μας. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και η φοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα, ας πούμε, όλα κρέμονται πάνω σε μία σύνδεση στο ίντερνετ. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να στερήσει την πρόσβαση στην τροφή με ένα απλό κλικ, ας πούμε, από την άλλη άκρη μπορεί του πλανήτη, τότε τα πράγματα περιπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε.

Και συνήθως, ξέρετε, οι κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις ή σε μεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν και λίγο στα ψηλά. Φαντάζομαι καμία επιχείρηση δεν θέλει να βγει προς τα έξω αυτό ότι δέχτηκε μια κυβερνοεπίθεση, ας πούμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία της. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, που ξαφνικά υπήρχε ένα blackout σε όλες τις ενημερώσεις, στα μέσα μαζικής μετακίνησης, στους δρόμους. Κάτι τέτοιες επιθέσεις συνήθως δεν γίνονται και πάρα πολύ γνωστές.

Και λίγο μένω ακόμα στο θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις. Λίγο για να καταλάβετε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω ένα στοιχείο στη διάθεσή μου, ένα στοιχείο που είναι ενδεικτικό και του μεγέθους του φαινομένου. Έχουμε κατά μέσο όρο 2.000 κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς την εβδομάδα στην Ελλάδα. Ένας αριθμός που είναι κατά πολύ αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου άτους. Αυτός ο αριθμός αφορά το Σεπτέμβριο του 2026.

κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Η Λουίζα Μαρεβελάκη είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής και η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους. Μπορεί να σταδιακά να υποχωρεί, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, κακοκαιρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα επικίνδυνη και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο και στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, όπου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το φαινόμενο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη, καθώς υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή, χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτες και δρούσες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

1965, συνέχεια. Γρήγορα γρήγορα, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να συζητήσετε κάτι από αυτά που ακούτε σήμερα ή στις εκπομπές από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και την Κυριακή στο Κόσμος, ERT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με ένα άλμπουμ μιας αγαπημένης τραγουδίστριας για πάντα. Ένα άλμπουμ της Νίνα Σιμών.

δεν θα είναι μόνο αυτό το άλμπουμ, θα είναι και άλλα τραγούδια στο δεύτερο μέρος. Αλλά θα σταθώ στο άλμπουμ για πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω. Γιατί έχουν σχέση κάποια τραγούδια με αυτά που μετάδωσα πριν με 15 ημέρες και που θα μεταδώσω τον καλλιτέχνη και αύριο στο συμπλήρωμα. Το άλμπουμ βγήκε τον Ιούνιο του 1965. Τότε αυτοί οι δίσκοι ήταν για πολύ λίγους στη χώρα μας. Δεν κυκλοφορούσαν άλμπουμ που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία στην Ελλάδα. Ελάχιστα, οι Beatles τα άλλαξαν περισσότερο. Ή ας πούμε οι μεγάλοι είναι συνθέτες που πουλήσαν άλμπουμ. Ήδη, ξέρω εγώ, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και μερικοί ακόμα. Αλλά ήταν η εποχή των μικρών δίσκων. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ I Put a Spell on You βγήκε το 1965 τον Ιούνιο, όπως σας είπα. Και είναι ένας δίσκος που για εκείνη την εποχή κατάφερε να μπει μέσα στα 200 πρώτα άλμπουμ του Billboard και μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Hit Parade. Να ξεκινήσουμε με το ομώνυμο τραγούδι.

κλασικό «I put a spell on you». Σε αυτήν την ερμηνεία της Νίνα Σιμών υπάρχουν πάρα πολλές σπουδαίες ερμηνείες, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα από τα δύο που θα ακούσουμε και που είναι αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη που λέγεται Σαρλ Αζναβούρ. Δεν είναι τυχαίο οτιδήποτε κάνω σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό έκανα το πρόγραμμα πριν από 15 ημέρες, γι' αυτό θα συνεχίσω αύριο με το δεύτερο αφιέρωμα στον Αζναβούρ, ώστε να καταλάβουν κάποιοι τι σημαίνει η Σαρλ Αζναβούρ. Δηλαδή, εκατοντάδες από τα ονόματα που νομίζετε ότι είναι σπουδαία από την Αγγλία ή την Αμερική ούτε καν φτάνουν στο δαχτυλάκι του. Εντάξει, τραγουδοποιοί και υπόλοιποι που έχουν επιτυχία, ιδιαίτερα των τελευταίων 30 χρόνων. Το τραγούδι θα το βρείτε στο αφιέρωμα τον Αζναβούρ από τον ίδιο που μετέδωσα πριν από 15 ημέρες. Εδώ το ακούμε όπως το είπε η Νίνα Σιμών. Ήταν του 62 το τραγούδι. Τότε το έβγαλε ο Αζναβούρ.

Ο αγγλικός τίτλος Tomorrow is my turn. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ I put a spell on you του 65 της Νίνα Σιμών είναι και πάλι του Αζναβούρ και είναι το πολύ γνωστό και μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας Il faut savoir.

Got to Learn, ο τίτλος όπως παρουσιάζεται στο άλμπουμ της Νίνα Σιμών. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια του περασμένου αιώνα. Δεν χρειάζεται να πω ποιος το έχει γράψει, από ποια χώρα είναι. Έρχεται αφιέρωμα στο μέλλον για αυτόν, η εκδοχή της Νίνα Σιμών σε αυτό το άλμπουμ.

Αυτή η Νίνα Σιμών είναι μία τόσο σπουδαία στις επιλογές της, που πρώτη ανακάλυπτε τα τραγούδια γιατί άκουγε μουσική και άκουγε αυτούς που πρέπει να ακούσει. Το ζήτημα είναι ότι οι περισσότεροι και παλιά και τώρα δεν ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν. Άκουγε λοιπόν αυτούς που πρέπει για να κάνει μια καριέρα και να διαλέγει τα φοβερά τραγούδια που είπε. Για παράδειγμα, ελάχιστοι από αυτούς που ακούν rock ή soul ή άλλα είδη μουσικής ξέρουν τους Anthony Newley και Leslie Brickers, κι όμως έχουν γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια. Από ένα musical του 1964 είναι το επόμενο τραγούδι, The Smell of the Crowd λεγόταν. Το άκουσε και το έκανε διασκευή. Ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ και είναι απόλυτα διαχρονικό. Μέχρι τις μέρες μας ακούγεται, διασκευάζεται και μπαίνει σε ταινίες, σε τηλεοπτικές σειρές, και είναι ένα από τα λίγα της Νίνα Σιμών που ακούγονται και σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο Anthony Newley είναι ίδαλμα του David Bowie. Ποιο είναι το τραγούδι που είπε αυτόν τον δύο η Νίνα Σιμών θα ακούσετε τώρα, είναι σε αυτό το άλμπουμ, και μετά από αυτήν το είπε και ο Sammy Davis Jr. γρήγορα, το άκουσε φαίνεται από αυτήν και το είπε και εκείνος. Πρόσφατα το είχε πει ο Μάικλ Μπουμπλέ, τότε το είχε κάνει ο Τζον Κολτρέιν, ο Τζορτζ Μάικλ, εκατοντάδες. Birds flying high.

για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, άλλο ένα τραγούδι αυτών που έγραψαν αυτό που ακούσατε της ίδιας εποχής, Άντωνι Νιούλεϊ και Λέσλι Μπρικέζ, συνθέτες και στιγουργός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το κύμα της κακοκαιρίας στη χώρα. Νεκρός στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 σε έβια και σποράδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας, με τεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστός ο δρόμος Μαρκοπούλου Μαλακάσας λόγω υπερχείλισης ρέματος. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκε μαθητής της πρώτης λυκείου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του λόγω του δυνατού αέρα και έπεσε πάνω του την ώρα του μαθήματος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και περίπου 600.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Ο Πούτιν αγνοεί την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, λέει οργισμένος ο Ζελένσκι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συμφωνώ και εγώ με ένα μήνυμα που ήρθε εδώ για το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Feeling Good, ότι η διασκευή που το έχει γράψει ο Δημήτρης, ότι η διασκευή των Traffic είναι εξαιρετική. Επίσης να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι τα τραγούδια ακούγονται από στις αυθεντικές εκτελέσεις από CD. Όπως ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά και τα βινήλια. Αλλά μια και μιλάμε τώρα για το βινήλιο και για τη δεκαετία του 60, αυτό το τραγούδι που το είχαμε ακούσει και το 64, μια και ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Temptations, το 65 ήταν στην πρώτη θέση τους πρώτους μήνες του Hit Parade, πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα τότε και μπήκε στο άλμπουμ του 1965 των Temptations, The Temptations Sing Smokey, δηλαδή Smokey Robinson, ο αγαπημένος όλων. Και εντελώς αντιεμπορικός στη χώρα μας, κανείς δεν έχει ασχοληθεί για το Smokey Robinson, το λέω για πάντα. Κανένας απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από 10-15. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι Motown το τραγούδι, αλλά εκείνη την εποχή η Motown δεν είχε την διείσδυση στην Ευρώπη που απέκτησε με τα χρόνια. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε σε μικρό δίσκο, ενώ στην Αμερική βγήκε στην εταιρεία Motown, στη Γερμανία ας πούμε έχει κυκλοφορήσει από τη CBS. Έτσι κάποιοι στη Γερμανία που το έχουν από τότε, είναι δίσκο 45 στροφών σε CBS. Στην Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει από την Music Box που είχε τη Motown, σε ετικέτα Music Box. Να ακούσουμε αυτό το καλπιτικό τραγούδι των Temptations και βέβαια του Smokey Robinson.

Τι σχέση έχει η νέα σκηνή της μαύρης μουσικής με τραγούδια όπως αυτό εδώ? Σωστά λέει ο Στέφανος, τι τραγούδι. Και μας θυμίζει ότι ακούγονταν και στην ταινία Big Chill μεταξύ πολλών άλλων ταινιών. Όμως το 1960, το έχει πει πάρα πολύ καλά την ίδια χρονιά το 65, όταν θα φέρω το άλμπουμ, θα το ακούσουμε στις επόμενες εκπομπές, Otis Redding, στο άλμπουμ Otis Blue υπάρχει το τραγούδι αυτό. Θα το ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Το 65 όμως είναι μια χρονιά που ο James Brown βγάζει δύο φοβερά τραγούδια διαχρονικά, που και τα δύο είναι αυτά που δημιούργησαν το hip hop. Δεν υπάρχει τραγούδι hip hop ή rap, θα έλεγα καλύτερο, της πρώτης 20ετίας που να μην κάνει sampling αυτά τα δύο τραγούδια.

ο δημιουργός της Soul και αυτός που τα τραγούδια του έκαναν το hip hop, James Brown. Το 1965 όμως αυτό που ακούσαμε το έχει πει, δηλαδή αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες, ακόμα και οι Residents το έχουν διασκευάσει. Δηλαδή πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, όπως και το επόμενο. Το 65 βγήκε και αυτό, δηλαδή τέλος του 64. Το 65 έγινε μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε στο άλμπουμ του 64, Out of Sight.

έχουμε πει τόσο πολλά για τον James Brown. Θα πούμε και άλλα στο μέλλον, γιατί δεν υπάρχει χρονιά του 60 που να μην έχει κάνει τραγούδια όπως αυτά. Τώρα θα σταθούμε σε μία ταινία, και την εβδομάδα έχω και άλλες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή, που είναι του 65. Το φιλμ είναι η κωμωδία What's New Pussycat. Το έχετε δει? Προσέξτε ποιοι παίζουν σε αυτό το φιλμ, που είναι ένα φιλμ σε σενάριο Woody Allen. Είμαστε στο 65. Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider, Capucine και Ursula Andress μεταξύ άλλων. Είναι μία από τις τρελές κωμωδίες του 1965 και της δεκαετίας του 60. Τα τραγούδια είναι των Burt Bacharach και Hal David, και νομίζω θα ακούσουμε τρία από αυτά. Πρώτα το ομώνυμο. Όταν το έδωσαν, ήταν στις αρχές που είχε ξεκινήσει ο Tom Jones, δεν ήθελε να το πει. Λέει, μα δεν μου πάει αυτό το τραγούδι. Το είπε και το έκανε επιτυχία. What's new, pussycat? What's new, pussycat?

από την ταινία What's New Pussycat, τη νέα ψιψίνα. Βέβαια είναι και μεταφορικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Στο ίδιο φιλμ η Bacharach David γράφει ένα τραγούδι που πρώτα στην ταινία το είπαν οι Manfred Mann, που ξεκινούσαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή και τους φώναξαν να πούν το τραγούδι αυτό, να ηχογραφήσουν για το φιλμ. Και όταν είδε το 65 το φιλμ αυτό ο Arthur Lee τον Love, το ηχογράφησε το συγκρότημα αυτό την επόμενη χρονιά. Το έχουν πει και άλλοι. My Little Red Book.

My Little Red Book. Στην ερμηνεία των Marvin Mann, What's New Pussycat. Την εκτέλεση των Love το ακούσουμε στη χρονιά του 66. Εσείς βέβαια μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, είναι πανεύκολα πια και μπορείτε να τα ακούσετε και τώρα, αν δεν το έχετε ακούσει. Στην ίδια ταινία υπάρχει και ένα τραγούδι με την John Warwick, τον Baccarat David, που δεν είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Κι όμως ήταν και στο film What's New Pussycat, αλλά ήταν και ο τίτλος στο πέμπτο άλμπουμ που βγήκε τον τελευταίο μήνα του 65 για την John Warwick. Το τραγούδι λέγεται Here I Am.

Here I Am με την σπουδαία Dionne Warwick, που όμως απέρριψε, ήταν η τραγουδίστρια των Baccarat David, απέρριψε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί αισθάνθηκε ότι δεν της πήγαινε. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ηθοποιοί απορρίπτουν ρόλους και τους παίρνουν κάποιοι άλλοι αυτούς τους ρόλους και κάνουν επιτυχία. Βέβαια το τραγούδι που απέρριψε τότε το ηχογράφησε αργότερα, αλλά την πρωτιά και την επιτυχία την πήρε μία άλλη, που και αυτή έγραφε τραγούδια. Μιλάμε για αυτό που θα ακούσετε τώρα, που είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Baccarat David, σε στίχους του Hal David και μουσική βέβαια του Burt Bacharach. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1965. Οι στίχοι μεταξύ άλλων λένε ότι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος τώρα είναι η αγάπη. Κύριε, δεν χρειαζόμαστε άλλα βουνά, υπάρχουν βουνά και πλαγιές αρκετά για να σκαρφαλώσουμε, υπάρχουν ωκεανοί και ποτάμια αρκετά για να διασκήσουμε, αρκετά για να αντέξουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι αγάπη. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μέσα στη δεκαετία του 60 τότε, όπως είναι και δύσκολη περίοδο τώρα. Η Τζάκι Ντι Σάνον.

η Τζάκι Ντι Σάνον. Έχει γράψει φοβερά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα και πάρα πολλά άλλα. Αλλά εδώ ήταν μία τραγουδίστρια που γράφει τραγούδια σε τραγούδι άλλου συνθέτη. Αυτό το έχει γράψει αυτή και είναι η ίδια που το λέει.

και στη δεκαετία του 80 έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με την Kim Carnes. Είπαμε, έχει γράψει και πάρα πολλά. Η Penny αναρωτιέται, όπως και πολλοί, γιατί απέρριψε η Warwick αυτό το τραγούδι που ήταν στο στυλ της. Είχα διαβάσει ότι δεν ήθελε να... δεν της πήγαιναν οι στίχοι, γιατί το τραγούδι ήταν σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, ιεροκήρυκας που έλεγε διάφορα πράγματα, έτσι, ήταν και λίγο προς την country. Δεν της πήγε, λάθος. Το είπε όμως αργότερα και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Αύριο το δεύτερο μέρος του τεράστιου Σάλας Ναβούρ. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία με ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το αρμόδιο συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Εύβοια με μηνύματα του 112 στα Ψαχνά και σοβαρές δυσχέρειες στον άξονα Προκόπη Μαντούδη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η καταγραφή έγινε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όπως διευκρινίζει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη κι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές, ενώ ο 70χρονος Ποντίφικας αναρρώνει στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης, όπου αναμένεται να παραμείνει για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας, τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Ομολογώ πως σήμερα, μάλλον από χτες το βράδυ, είχα αρκετές τύψεις για το γεγονός ότι συνέχεια χαιρόμουν και διαφήμιζα και ένιωθα μια πολύ ωραία προσμονή για αυτή τη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Και την ώρα που εγώ πνιγόμουν στον αναστοχασμό και έλεγα για εκείνες τις έρευνες των ψυχολόγων ότι δηλαδή όταν κάποιος αγαπά τις βροχερές μέρες δεν σημαίνει ότι είναι περίεργος ή κάτι του συμβαίνει, αλλά είναι γιατί είναι μια χαρά ισορροπημένος και αναστοχάζεται. Από αλλού πραγματικά πνίγονταν, γι' αυτό το αποσύρω όλο αυτό το σχόλιο. Δεν είναι δυστυχώς για καμία είδους αναπόλυση, για κανένα πράγμα που να αφορά την ποίηση και την φαντασία, γιατί εδώ οι πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν ευθύνονται ή δεν ευθύνονται κάποιοι, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με νοροποντή, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στην ηλεκτροδότηση και πόσο μάλλον με την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας στη Ρόδο.

Και στη Ρόδο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και εδώ στην Αττική. Θα παρακολουθήσουμε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και τους αρμόδιους της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας για τις επόμενες ώρες, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς αντιμετωπίζουν την επέλαση αυτής της έξαρσης του καιρού, της μετεωρολογικής βόμβας, αν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι από την άποψη, μάλλον είναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι στη Ρόδο υπολογίζουν ότι μέσα σε 6 ώρες έπεσε όλος ο όγκος νερού που θα έπεφτε, ας πούμε, σε άλλα πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε όλα σήμερα, γιατί είναι ακριβώς το παραπέντε, αύριο ξεκινάει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει 15 Οκτώβρη ανοίγει η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς. Έγινε λοιπόν σήμερα μια εξειδίκευση στα μέτρα για τα καύσιμα με τη βοήθεια της όποιας αποκλιμάκωσης διεθνώς, 50-50 χοντρικά η επιδότηση, δηλαδή κράτος και πολίτης, για την συγκράτηση των τιμών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα ωφέλη αλλά και αρκετή κριτική, σφοδρότατη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι τελικά τι είχαμε, δηλαδή είχαμε πέρυσι πολύ χαμηλότερες τιμές, τώρα παρουσιάστηκε κάτι που απλά κατέβηκε σε σχέση με το δυσθεώρητο ύψος, δηλαδή από το 1,95 πήγαμε στο 1,55, άρα ναι, όντως μείωση στα 40 λεπτά, 20 και 20 από μισό με την επιδότηση, αλλά φανταστείτε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Όπως και να είναι, από αύριο θα δούμε, τις μειώσεις των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά και στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και συνολικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πολυκατοικίες αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή που αναγκάζονται και παίρνουν πολλά λίτρα, προμηθεύονται δηλαδή μεγάλη ποσότητα, εάν θα υπάρχει όντως ένα κάποιο όφελος. Και συνεχίζονται και πώς όχι δηλαδή οι αναφορές στη σύντομη τελικά θητεία της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα αναφέρονται στο βίο και την πολιτεία της, 11 μήνες και 10 ημέρες ήταν αυτή η θητεία. Σας έλεγα και από χθες ότι προσωπικά, είναι τελώς προσωπική μου άποψη αυτή, δεν νομίζω πως όλη η ιστορία στηρίζεται σε αυτό το κάπως σαθρό επιχείρημα, στη σαθρή καταγγελία περί διασπάθησης χρήματος ή προσπάθεια εξυπηρέτησης προσωπικής της εκείνες 150.000 δολάρια, και μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν κάνει τη δουλειά του, η οικογένεια και το περιβάλλον Τραμπ τώρα κρατούν τις αποστάσεις τους, και από την πλευρά εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας, όσο μπορεί να έχει λόγο στην τοποθέτηση, στο διορισμό ενός πρέσβη στο ελληνικό έδαφος, στις πρεσβείες, στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, υπάρχει επίσης κριτική για το αν υπήρχε κάποια πιο στενή σχέση, κάποια παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεργασία, να το πω έτσι, με την ίδια την Kimberly Guilfoyle ως πρόσωπο πλέον και όχι μόνο με την ιδιότητά της ως πρέσβεως. Και το λέω έτσι γιατί να το τελειώνουμε μια για πάντα, κάνουμε και αυτή την παρένθεση ας βάλουμε, πρέσβυρα παιδιά είναι ή η σύζυγος του πρέσβη, τι να κάνουμε, λέει είναι πατριαρχικό, όχι, είναι η σύζυγος του πρέσβη ή η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO ή ξέρω εγώ στον τάδε οργανισμό. Η πρέσβης είναι το σωστότερο και έτσι και πρέπει να κλείνεται, okay, η πρέσβης, δηλαδή με διπλό ουδέτερο γένος και τέλος. Από εκεί και πέρα, το όποιος λέει, ας είναι και όσο ψηλά και να είναι, ότι το πρέσβυρα είναι σωστό, το λέει γιατί το έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την καθομιλουμένη. Δεν είναι όμως το σωστό. Κλείνω την παρένθεση. Kimberly λοιπόν, και για κάποιο λόγο, εμένα το όνομα Kimberly, τι μου έφερε λέτε και έκανα συνειρμό, το κύμβαλο αλαλά.

0: περισσότερα γι' αυτό και για το κύμβαλο και τα κύμβαλα, γιατί ακούγεται ότι ταιριάζει ετυμολογικά, αλλά δεν είναι. Το όνομα Kimberly προέρχεται από αλλού. Αλλά και το κύμβαλο αλαλάζων με το οποίο μου ήρθε ότι τη συνέκρινα εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τοουλιά, που είναι Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πούμε σωστά το επίθετό σας, το οποίο ειλικρινά, κύριε Τοουλιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Πρέπει να είστε από τους μοναδικούς.
1: Είναι κυπριακό. Και βγαίνει από το Χριστόδουλο, γιατί άκουγα προηγουμένως που κάνατε με τα κύμβαλα κλπ.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει από το Χριστόδουλος, Χριστοδουλιάς, Τοουλιάς.
0: Έτσι μάλιστα, επιτέλους, έτσι. Ευτυχώς μας το εξηγήσατε, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανά απαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε σε λίγο το θέμα, με τα νερά του ασωπού και τα βακτήρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά ήθελα λίγο πριν, επειδή έχετε το ρεπορτάζ από το πρωί πάνω στο κομμάτι της και τον δρόμο που συναντήσατε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ο ίδιος να έχει κοπεί στα δύο, θέλω να μας πείτε τι συναντήσατε, τι εικόνα έχετε από εκεί.
1: Ναι. Δυστυχώς εγώ πρωί ξεκίνησα για να πάω Αθήνα, από Βόρεια Εύβοια μένω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο εμπόδιο ήταν το καράβι από Λουτράδι Ψού προς Αρκίτσα, το οποίο ήταν, υπήρχε απαγορευτικό. Τραβήξαμε ευθεία για να πάμε από Ξηρά προς Χαλκίδα. Και στο δρόμο στο Μαντούδι, ήταν κομμένος ο δρόμος Μαντούδι προς το Προκόπη, εκεί που είναι ο Άγιος ο Γιάννης ο Ρώσος, ήταν κομμένος ο δρόμος, είχε κοπεί ο δρόμος. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω, δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι. Ακόμη. Mm-hmm, γιατί ακόμη...
0: Α, ναι. Ακόμα, βέβαια.
1: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε πρόσβαση προς Χαλκίδα, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε από εδώ με το καράβι. Λοιπόν, αναμένουμε ότι σήμερα, γιατί εδώ τώρα έχει σταματήσει.

0: Συνεχώς είτε με το 112 ή με άλλες προσπάθειες για ειδοποίηση, από νωρίς όπως λέτε, έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για την υπερχείληση του ποταμού, την υπερχείληση του ποταμού, ναι.
1: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και... τώρα εμείς βόρεια-βόρεια, στην Ιστία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μακάρι, αν έχει υποχωρήσει αρκετά το φαινόμενο, θα υποχωρήσουν και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαντάζομαι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Τώρα, αυτό με το δρόμο, πραγματικά, τι πιθανολογείτε ότι έχει γίνει εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην περιφέρεια και ξέρω το κομμάτι, οι καθαρισμοί των ποταμών είχαν γίνει άψογα. Εγώ περνάω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από αυτό το δρόμο. Αλλά ήταν τόσο το νερό, τόση βροχή, που δεν μπορούσε να κρατήσει, ειδικά εκεί που το ποτάμι δεν σπάει η ευθεία του, εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει και βγήκε πάνω από το δρόμο και τον δρόμο δεν κατάφερε να το κρατήσει. Ήτανε μεγάλη ποσότητα του νερού.
0: Ο όγκος του νερού, έτσι, και υποχώρησε το οδόστρωμα.
1: Ακριβώς, και έσπασε στα δύο.
0: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Τοουλιά? Εννοώ, πόσο γρήγορα θα έρθει ένα είδος βοήθειας στους κατοίκους και αποκατάστασης των ζημιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι άμεσα, εμείς σαν περιφέρεια πάντα δρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ξέρουμε από φυσικές καταστροφές, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, μία με τις φωτίες, μία με τις πλημμύρες, έχουμε εμπειρία, άμεσα γίνεται η αποκατάσταση, όταν λέω άμεσα, μόλις σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία και ο περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, ότι είναι εκεί στο πεδίο, στα Ψαχνά ήταν το απόγευμα. Νομίζω ότι θα γίνει καταγραφή όλων και θα αρχίσει η αποκατάσταση και η αποζημίωση σίγουρα, γιατί είναι και το κομμάτι των αποζημιώσεων, γιατί σίγουρα γίνονται και πάρα πολλές μεγάλες ζημιές.
0: Γιατί σε λίγο, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά θα επικαλύψει μία αποζημίωση την άλλη όταν έρθουν. Γιατί είναι όντως πολλά τα φαινόμενα που χτυπούν την Εύβοια, αρκετές οι πληγές.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, ειδικά η Εύβοια. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Εύβοια, και στην Κρήτη πρόσφατα το ξέρετε τι έχει γίνει, με τις πλημμύρες κλπ. Αλλά εμείς εδώ στην Εύβοια όντως έχουμε τη μία μετά την άλλη, μπορεί να πάει να επικαλύψει η μία ζημιά την άλλη. Όντως έτσι είναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμα έχετε και άλλη τώρα ιστορία που έχει ανοίξει. Εμείς είδαμε αυτή την ανακοίνωση του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, του γνωστού ΠΑΚΟΕ. Μάλιστα, μια ανακοίνωση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο, στα οποία περιλαμβάνεται και το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα, σε περιοχές όπως τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και οι εκβολές του ποταμού Ασοπού. Πολύ σοβαρό, φαντάζομαι ότι θα το λάβετε υπόψη, ακόμα και αν δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε επικοινωνία με το, δεν έχει τύχει δηλαδή να διασταυρώσετε τα στοιχεία με το ίδιο το ΠΑΚΟΕ.
1: Ναι, όχι, γιατί χθες έγινε όλη η ιστορία. Εγώ χθες ήμουν στη Λαμία για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία. Το πρόβλημα το ακούσαμε κι εμείς. Εκπλαγήκαμε, γιατί όσον αφορά, όταν ακούει ο άλλος η λέξη χολέρα, όντως παραπέμπει το μυαλό, πάει το μυαλό μας, ξέρεις, είναι κάτι σοβαρό σίγουρα, αλλά έχει χρόνια να ακούσουμε αυτή την ασθένεια. Γιατρός είμαι εγώ και...
0: είσαι και γιατρός, εντάξει, ναι. Τότε μπορώ να πω ότι είμαστε στον άνθρωπό μας επάνω, ναι.
1: Όντως παραπέμπει σε μια ασθένεια η οποία τη ξεχάσαμε ίσως. Και έρχεται τώρα να μας το θυμίσει το ΠΑΚΟΕ. Εντάξει, το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ιδιωτικός φορέας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όμως τις μετρήσεις του, γι' αυτό και εμείς άμεσα συγκαλέσαμε μια επιτροπή από το περιβάλλοντος, από την Δημόσια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση τη δικιά μας υγείας. Αύριο κάνουμε ελέγχους.
0: Ναι.
1: Όταν λέω ελέγχους, τι εννοούμε? Το πρώτο και βασικό πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσιμο νερό. Εμείς σαν Δημόσια Υγεία κοιτάμε το πόσιμο νερό.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να κάνουμε δειγματοληψίες στα Ινόφυτα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του πόσιμου ύδατος.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Εάν έχει μπει κάτι στον υδροφορο ορίζοντα, κάτι. Εκεί μας προβληματίζει. Όσον αφορά τον ασοπό, ο ασοπός το ξέρουμε, ούτε αρδεύεται ούτε υδρεύεται, γιατί το ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή μόλυνσης από χρόνια. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα.
0: Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έστω και υπόνοια ότι υπάρχει

0: θέμα τόσο σοβαρού μικροβίου,
1: όχι,
0: βακτηρίου.
1: Όχι, mm-hmm. όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε ότι υπήρχε εξασθενές
0: χρώμιο.
1: Χρώμιο και λοιπά,
0: ναι.
1: Βαρέα μέταλλα, mm. υπήρχαν αυτά, ακούγαμε ότι υπήρχαν και υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ήταν ένας, ο Ασοπός πάντα ήταν μια περιοχή μόλυνσης, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα απόβλητα όλων των, είναι όλα τα εργοστάσια εκεί, όλες οι βιομηχανίες είναι εκεί, στα Ηνόφυτα,
0: ναι.
1: και στην περιοχή γύρω γύρω.
0: Από ό,τι φαίνεται και οι συνάδελφοί σας από τη Βιωτεία λένε ότι δεν έχουν λάβει ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο περιστατικό νόσησης ή γαστρεντερίτιδας ή κάτι παρόμοιο. Οπότε
1: ακριβώς.
0: είπατε αύριο ξεκινάτε άμεσα τους ελέγχους σε νερά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και καλλιέργειας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και από το ποτάμι και από τον Ασόπο θα πάρουμε.
0: Ναι, ναι. Και πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, γιατί οι μέρες τρέχουν. Περίπου πόσο κάνουν για να βγουν από τα εργαστήρια τα αποτελέσματα?
1: Να σας πω ιατρικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλλιέργεια οποιοδήποτε μικροβίου, μπαίνει σε ένα τριβλίο, είναι ιατρικό αυτός,
0: ναι.
1: ο ιατρικός όρος, και γίνεται καλλιέργεια. Για να γίνει καλλιέργεια, για να αναπτυχθεί το μικροβίο, θέλει 48 ώρες.
0: Ναι.
1: Άρα το λιγότερο είναι 48 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η λήψη.
0: Η λήψη.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει η παραλαβή από το εργαστήριο
0: mm.
1: και θα βάλουν να καλλιεργηθεί το υλικό, χρειάζονται 48 ώρες για να βγει το αποτέλεσμα, για να διαβαστεί το αποτέλεσμα, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι. Οπότε μετά θα αναλάβετε δράση, φαντάζομαι. Δεν σας ρωτώ περαιτέρω, γιατί
1: μακάρι,
0: να μην
1: ναι,
0: κάνουμε εικασίες.
1: Ακριβώς, όχι εικασίες, και δεν θέλω να σπέρουμε και πανικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν είχε εντοπιστεί ασθενής που να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι μια βαριά νόσος, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητούμε, γιατρέ μου.
1: Η οποία βέβαια έχει έντονες διάρειες με πολύ γρήγορη αφυδάτωση κλπ.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε και αν συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως είπατε νωρίτερα. Αν δηλαδή δεν είναι μόνο ένα προϋπάρχον ίσως περιβάλλον εκεί τοξικό, αλλά μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή έχει υπάρξει μια πρόσφατη ρήψη, λέω εγώ τώρα, που έχει μολύνει περαιτέρω την περιοχή.
1: Σίγουρα, να ξέρετε ότι η χολέρα κυρίως γίνεται, η μετάδοσή της είναι κοπρανοστοματική, με την κοπρανοστοματική οδό, όπως λέμε εμείς ιατρικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή τι θα πει αυτό? Μόνο με τα κόπρανα,
0: ναι.
1: κόπρανα τα οποία είναι μολυσμένα, να έρθουν σε επαφή και να μολύνουν τον ασθενή.
0: Ας μην πούμε περισσότερα.
1: Συνήθως η μόλυνση γίνεται από απόβλητα,
0: τέτοιου τύπου.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ για τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την προθυμία σας, βεβαίως, κύριε Τουλιά. Καλό απόγευμα από εμάς.
1: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ανδρέας Τουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, και για την κακοκαιρία στην Εύβοια και για τους ελέγχους στα νερά του Ασοπού. Και πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Νικολέτα Διακοπούλου, μετεωρολόγος μας εδώ της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει. Γεια σου, Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι το νερό που έπεσε στη Ρόδο, που είχαμε και τις τραγικές συνέπειες εκεί, είναι σχεδόν εξωπραγματικό για την εποχή και για την περιοχή. Προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι νερό που πέφτει σε μισό χρόνο και έπεσε εκεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν ημέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αιγαίο μας σήμερα έπεσαν 29.000 κεραυνοί, σημειώθηκαν, και οι περισσότεροι ήταν ακριβώς εκεί αιμονικά στην περιοχή της Ρόδου και ευρύτερα των Δωδεκανήσων. Τώρα, πολύ νερό έπεσε και σε Εύβοια και στις Σποράδες, και εκεί είχαμε αντίστοιχες ποσότητες. Εκεί με ανησυχούν οι χήμαροι. Οι χήμαροι, διότι αν και έχουν λίγο κοπάσει τα φαινόμενα, ξέρεις, υπάρχει μια υστέρηση στο νερό που κατεβάζει το βουνό και πότε θα φέρει τις συνέπειες χαμηλότερα.
0: Ναι.
2: Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες.
0: Mm-hmm.
2: Άρα κρατάμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα βαίνουν έτσι με μειούμενη ένταση. Όμως πάλι θα είναι στις πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή όποιες βροχές σημειώνονται και απόψε το βράδυ θα είναι σε Εύβοια, Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο ουσιαστικά θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση, θα σταματήσουν τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Κρήτη που θα έχει στο μεσημέρι κάποιες λίγες όμως βροχές. Και από αύριο θα κοπάσουν και οι άνεμοι. Θα πέσουμε το πρωί στα 8 μποφόρ αύριο και μέσα στην ημέρα στα 6 με 7 μποφόρ. Οπότε θα εξομαλυνθούν και τα δρομολόγια των πλοίων και των πτήσεων που είχαμε και εκεί ζητήματα. Και ίσως έχουμε κάποιες νέες βροχές εκεί βράδυ Παρασκευής με Σάββατο, όχι όμως ίδιας δυναμικής και διάρκειας, και αυτό περιμένουμε να το δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες πώς θα κατασταλάξει.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο για εδώ την Αττική.
2: Η Αττική, κοίταξε τώρα, βροχές δεν θα έχει άλλες ιδιαίτερες. Κάποιες ψυχάλες ακόμη, κάπου λίγο πιο πολύ, αλλά όχι καταιγίδες, είναι ο καιρός του βοριά πια. Με ψυχρούλα σήμερα και αύριο θα βγει και ο ήλιος, νομίζω, κάποια στιγμή. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς φαινόμενα και χωρίς να φυσάει τόσο αύριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την Νικολέτα, για να προλάβουμε να μάθουμε για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται ότι έχουμε μια εκτόνωση σιγά-σιγά των φαινομένων. Θα μας συνοψίσει τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους σε πολύ λίγο και η Χρύσα Μπιλάλη. Και εδώ παρακολουθούμε, βέβαια, εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, με την Μαρία Σφυρόρα και την Λουίζα Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα, προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη για μένα, πουρμουά, πουρμουά που λένε, γιατί είναι υπέροχη η ανθοδέσμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από την ώρα που έχει στείλει το σχόλιο, μάλλον για μένα είναι. Φωτεινή λες ή τα καπάκια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλληνα και συνακροατές. Ο Κώστας έχει δώσει ακριβώς τη σωστή κλίση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ακριβώς έτσι, okay, πρεσβευτής, τούτης πρεσβευτή και τα λοιπά, κατά την αρχαία κλίση, πληθυντικός ή πρέσβης των πρέσβεων και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ήταν ένα, ετερόκλητο νομίζω λέγεται, ήταν ένα από τα σως στην τρίτη δέσμη και αργότερα στην θεωρητική κατεύθυνση για το πανεπιστήμιο, για την κλίση αυτού του συγκεκριμένου ουσιαστικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σου τα σχόλια και σένα γεράσει με το ίδιο. Πάν σωστά και τα δικά σου και σας ευχαριστώ πολύ που συνεισφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό και θα μας εξηγήσει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Μια μικρή διευκρίνηση. Χρειάστηκε να μετακινηθούμε και βρισκόμαστε στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από τον Οροπό.
0: Στο δύσκολο σημείο που μας είπε νωρίτερα, ακόμα καλύτερα για μας, χειρότερα για σένα, γιατί πρώτον μετακινείσαι, δεύτερον εργάζεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τρίτον μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοουλιάς, ότι εκεί στα Ψαχνά είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι πιο ήπιες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σταματήσει η βροχή και ναι, έχει υποχωρήσει η στάθμη στον ποταμό εδώ. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο ποταμός εδώ είχε υπερχυλήσει, είχε βγει στο πλάι του ποταμού, υπάρχουν δύο δρόμοι, είχε βγει πάνω στους δρόμους το νερό. Κάποια στιγμή έφτασε και σε σημείο πολύ κοντά στα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι. Παρόλα αυτά έχει το νερό που ερχόταν από ψηλά από την περιοχή της Μακρικάπας από εκεί, έχει υποχωρήσει, άρα έχει πέσει και η στάθμη εδώ του νερού. Η βροχή έχει σταματήσει, όπως είπαμε, με ένα ψυχάλισμα δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εδώ σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Τώρα όσον αφορά στον Οροπό, υπήρξε και υπάρχει ακόμη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλία του Μαρκοπούλου στον Οροπό. Είναι ένα σημείο που ένας ορμητικός χήμαρος κατεβαίνει από ψηλά και φτάνει μέχρι κάτω στη θάλασσα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το δρόμο εκεί στην παραλία. Πολλά οχήματα πραγματοποιούν αναστροφή. Στην περιοχή του Οροπού μέχρι την ώρα που φύγαμε υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, μιλώντας για το νερό που κατεβαίνει, ότι λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μαλακάσας υπήρξε και εκεί η συσσόρευση υδάτων, μεγάλης ποσότητας υδάτων. Όμως οι αρχές πραγματοποίησαν κάποιες ενέργειες με αποτέλεσμα το νερό μαζί με διάφορα φερτά υλικά που είχαν μαζευτεί να καταφέρουν να κάνουν μια διάνοιξη να φύγει το νερό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει και να φτάσει στο σημείο που προαναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή
0: στο
1: κάτω
0: δρόμο
1: στην παραλία,
0: Μαρκοπούλου
1: και εκεί να γίνει ακόμη πιο ορμητικός ο χήμαρος. Τουλάχιστον όμως δεν είναι το σημείο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δύο σημεία, εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτή τη στιγμή. Και είπαμε,
0: άρα σε κάθε περίπτωση
1: άνεμη,
0: καλό θα είναι να αποφεύγουν την περιοχή οι οδηγοί μέχρι να ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Έλενα, την ώρα που κάναμε τη μετακίνηση πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ δυνατή η βροχή στην Εθνική Οδό, πάρα πολύ δυνατή, σε σημείο που δεν είχαμε ορατότητα, καθόλου καλή ορατότητα, και παράλληλα πολύ ισχυρή άνεμη παντού. Άρα η τροχέα συνιστά σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι είναι όλα καθαρά, μιλώντας με τις αρχές, αυτό μας μετέφερα τουλάχιστον. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τις πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τουλάχιστον 7 οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Κυρίως είναι πτήσεις με προορισμό την νοτιοανατολική Ελλάδα. Μάλιστα πολλές από αυτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία από αυτές ξεκίνησε γύρω στις 8-9 χτες το βράδυ. Έκανε κανένα δύο, μάλλον όχι, 8-9 πρόκειται να φύγει. Μετά από δύο-τρεις καθυστερήσεις, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα κατάφερε να πετάξει τελικά το αεροσκάφος. Όμως δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και τελικά επέστρεψε και αυτό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνουμε ότι η καυγέρια έχει επιρροή παντού, σε όλα.
0: Βέβαια, σε υποδομές, σε μεταφορές, σε οδικά δίκτυα, στα πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι και για τις υποχρεώσεις σου στην τηλεόραση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ. Και να προσέχεις και εσύ και το συνεργείο. Γιώργος Κοβός, λοιπόν, ήταν στον οροπό, πηγαίνει στα Ψαχνά, στο σημείο όπου ευτυχώς τώρα, λόγω του ότι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι έχει ηρεμήσει το μέτωπο της κακοκαιρίας και έχει μειωθεί αρκετά η νερόποντη, έτσι ο ποταμός Κυρέας που είχε το θέμα της υπερχείλησης φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτά, λοιπόν, και από την περιοχή και από το σημείο. Για πάμε.

Και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται. Έχω καιρό να αναφέρω το Viber, αλλά εσείς το κάνετε και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες με απίστευτη συνέπεια και σταθερότητα. Καλησπέρα σας, λέει ο Βασίλης, σε μένα και σε όλους, από τη συνηθιασμένη και γεμάτη αέρα, αεράτη Δράμα, λέει, για την Kimberly Guilfoyle. Ωραίο το σχόλιο για το αν... τέλος πάντων, ήρθε έτοιμη, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, ή προέκυψε στην πορεία η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δραστηριότητές της. Λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Βασίλη μου, αφήνω την ερώτηση να πλανάτε, άλλωστε δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω. Δεν γνωρίζω, χωρίς αποδείξεις και ντοκουμέντα που λέμε, δεν μπορούμε να πετάμε ό,τι θέλουμε. Το κύμβαλο αλαλάζων λοιπόν το σκέφτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτός βέβαια το λέει για το θέμα της αγάπης. Αν δεν έχω αγάπη και αν δεν έχω εκείνο και αν δεν έχω το άλλο, λέει πολλά. Είμαι κύμβαλο αλαλάζων, δηλαδή ένα μεταλλικό όργανο που απλά εκεί βγάζει ήχους και είναι κουραστικό στον ήχο, κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο και σαματά, αλλά δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει περιεχόμενο. Λυπάμαι που το λέω, κάπως έτσι εμένα μου φαινόταν η συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, το πώς αποπέμφθηκε, το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, γιατί απέσυραν τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο μάλιστα είχε στρώσει κόκκινο χαλί στην κυριολεξία στην τελευταία του επίσκεψη εδώ στην Αθήνα η ίδια η Kimberly Guilfoyle, όπως μαθαίνουμε. Και ότι η ιδέα να μιλήσει με φόντο την Πνίκα, ο Ρούμπιο, ήταν δική της. Αυτό βέβαια εμένα μου βάζει ιδέες στο μυαλό ότι, ξέρετε, είχε μια εντύπωση για την Ελλάδα, πότε να προλάβει κιόλας να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι είναι αυτό που λέμε ο εξωτικός τόπος, ο εξωτικός, καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς λέει η ετυμολογία της λέξης, του επιθέτου. Δηλαδή κάπου μακριά, κάπου ωραία, με μερικές αρχαιότητες, ωραίο ήλιο, Μύκονος, μπουζούκια, ξέρετε αυτό το στυλ. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι από τα υπόλοιπα, ούτε νομίζω πως θα πάρει ποτέ. Ναι, ας αφήσω το τραγούδι καλύτερα να μιλήσει.

Για τη Γαλλία τα γνωρίζετε λίγο πολύ, έτσι. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, συνεχείς διαδηλώσεις των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Είναι αμύωτες σε ένταση, παλμό και διάρκεια, πραγματικά. Ετοιμάζονται και άλλες καινούργιες μεγάλες και ογκώδεις το Σάββατο. Αλλά αυτό που έχει, δηλαδή και εδώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν έχουν κουραστεί καθόλου εκεί οι μαθητές και οι διαδηλωτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα είναι τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Οι φοιτητές πάλι και εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μετά πήγανε και στο κυβερνητικό κτίριο. Τρομερά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με φόντο κυρίως, με αιχμή μάλλον του δόρατος, το θέμα της παιδείας. Δεν θα το περίμενες ποτέ. Ζητούν εκλογές, ζητούν να διοριστεί, να εκλεγεί μάλλον, να φύγει αυτή η μεταβατική, όπως τη λένε, η κυβέρνηση Ράμα, και να γίνουν εκλογές κανονικές στη χώρα. Και από κάθε άποψη και όπως και να το κάνεις, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια επεισόδια τέτοιας έκτασης και με αυτά τα αιτήματα και την ελευθεριότητα, έτσι, την ελευθερία λόγου και διαδηλώσεων στην Αλβανία.

Είχαμε κανονίσει και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, τον κύριο Θωμάτο. Αυτή τη στιγμή μας έστειλε μήνυμα πως δεν μπορεί να μιλήσει επειδή είναι σε μια, ας πούμε, πώς να το πω, επί το έργο. Κάνει αυτοψίες μαζί με τον Δήμαρχο για τις τρομερές καταστροφές που επέφερε στο νησί η μανία της βροχής και του αέρα μαζί. Μας τα είπε και η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 50 χιλιοστά είναι πάρα πολύ βροχή. Και λίγο είπα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στο νησί λοιπόν. Και είχα

0: να πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από το τι προαναγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα εγγένεια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα.
1: Μετά τις 8-9 το βράδυ, τα κλιμαστικά εξακολουθούν και λειτουργούν και στο σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτές τις ώρες έως ότου ο κόσμος πάει να κοιμηθεί και η κατανάλωση της ενέργειας πέσει. Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς πρέπει κανείς να έχει ευελιξία στην διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια. Βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, Θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε κατά τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μια εθνική, οικονομική, αλλά τολμώ να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το επαναλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε έναν βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων. Και γι' αυτό και η παρέμβαση αυτή είναι μια παρέμβαση.
0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την ώρα στη Λάρισα. Έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Και αυτό, ως προς αυτό, η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή λοιπόν του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την παρέμβαση, είναι η 1η Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία. Τώρα, αυτό το μήνυμα, αυτή η προαναγγελία δόθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις Νέες Καριές Λάρισσας, λίγο πριν τα εγγένεια που γίνονται τώρα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα και τον Νικόλα και στο Θανάση και στον Φρανς και στο Γεράσιμο και πάλι στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης και ο Μάκης αναφέρονται και οι δύο στα παιδιά και τους μαθητές γενικότερα που αγνοούν, λέει, μάλλον τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού, λέει ο Μάκης, που δεν έχουν το ίδιο πάθος με αυτό που κάνουν διαδηλώσεις όσο και το να διαβάζουν, ή μάλλον κάνουν διαδηλώσεις με πάθος που δεν έχουν όσον αφορά την μάθηση, λέει ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Ελπίζω και στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο πάλι, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Oh, and

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν στην υπερχείληση του ποταμού Κυρέα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη Σκόπελο, τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ τα προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με ηλιοφάνειες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ο ζωντανός τρελός του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Ζήτα.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

όπου και αν σας συναντάμε, καθοδόν, εννοώ με όχημα, με τα πόδια, με... Α, είδα και δίκυκλα. Γενναίους και... Α, να, και το γενναίο κορίτσι εδώ, σωστά, πολύ σωστά. Η Μαρίλια Γεροντίδη, όχι μόνο φροντίζει τον ήχο, όχι μόνο χειρίζεται την πολιωδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου, αλλά και με τη μοτοσικλέτα της αψηφά τα καιρικά φαινόμενα, λελογισμένα. Εντάξει, μην το πούμε, α, ναι, να βγούμε να ορμήξουμε και τέτοια, προς Θεού. Λελογισμένα, γιατί είδατε, μέχρι και νεκρό είχαμε στη Ρόδο, δυστυχώς. Α, και να το πω τώρα για να μην το μπλέκουμε μετά. Έχει γίνει μια κακιά μόδα και δυστυχώς στους συναδέλφους μου και στις συναδέλφισές μου, ότι ένας άνθρωπος είναι νεκρός, είναι νεκρός. Δεν είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Χωρίς τις αισθήσεις του είναι ένας άνθρωπος που είναι ανέσθητος, που είναι ζωντανός μεν, αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που το εφαρμόζουν αστυνομία και τα λοιπά. Όταν βρουν έναν άνθρωπο, μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν ζει, δεν λένε νεκρός, λένε χωρίς τις αισθήσεις του και μετά βλέπουν. Αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, δεν λέμε ότι τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, λέμε ότι δυστυχώς είναι νεκρός. Άσχημα άρχισα και ενώ ήθελα να σας πω ότι όποια αν σας συναντάμε, αν είστε σπίτι, αν είστε στο δρόμο, αν είστε οπουδήποτε, θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε και την ενημέρωσή σας πρωτίστως, είναι η βασική μας αποστολή, αλλά τέλος πάντων και να εξισορροπήσουμε λίγο τη διάθεσή μας, γιατί η κακοκαιρία, τα καιρικά φαινόμενα, οι καταστροφές, όλα αυτά, έφυγε. Και η κυρία Γκυλφόιλ, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματικά κατάσταση και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε το κλίμα, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, γιατί η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Ευχάριστη η πραγματικότητα, πρώτα απ' όλα. Ο Cliff Richard, σαν σήμερα στην Ινδία, γεννήθηκε, παιδιά, το 1940. Θεωρείται η απάντηση, λέει, της Αγγλίας στον Elvis Presley. Έκανε μεγάλη, έτσι, rock and roll pop καριέρα. Αυτό είναι που ακούμε, είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Μ' αρέσουν και άλλα τραγούδια του, αλλά είπε, ας ξεκινήσουμε έτσι, μια που έφυγε και η κυρία Guilfoyle, We Don't Talk Anymore. Ξέρετε, με χωρισμό θα ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα. Σε λίγο έχω και χειρότερα. Και έχω και ένα πολύ ωραίο quiz για σας, που από τη στιγμή που κάτι διαπίστωσα, δεν μπορώ να σας πω τι, ξετρελάθηκα στην ιδέα να κάτσουμε να το ψάξουμε μαζί. Λοιπόν, το μαζί πρώτα απ' όλα από εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων, σύνταξη quiz και μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, όλα λατινικοί χαρακτήρες, και μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εκεί ο Messenger στη διάθεσή σας πάλι για μηνύματα. Για ακούστε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να μπει στο playlist αποχαιρετισμού, ας πούμε, της κυρίας Guilfoyle.

Αυτό ήταν το ένα τραγούδι. Αυτό που μπήκε τώρα είναι το δεύτερο. Εκτός από το ότι και τα δύο θα μπορούσε να είναι στο playlist μιας εκπομπής αποχαιρετισμού για την πρέσβυρα μέχρι πρότινος των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκυλφόιλ, που μας αφήνει και φεύγει, έχουν και κάτι άλλο κοινό αυτά τα δύο τραγούδια. Κάτι κοινό που ίσως σας δημιουργήσει μια ευχάριστη έκπληξη.

Η κυρία Γκυλφόιλ είπε πάντως ότι μπορεί και να, όχι ως πρέσβυρα, αλλά της αρέσει εδώ, θέλει να μείνει, θέλει να έρχεται να μας βλέπει, να τα λέμε.

δύο διαφορετικά τραγούδια, δύο διαφορετικοί εξαιρετικοί τραγουδιστές, κοινό περιεχόμενο με την έννοια του χωρισμού, της απώλειας, λυπημένα τραγούδια και όλα τα σχετικά, έχουν όμως και ένα κοινό, απόλυτο κοινό, που θα κάνει εντύπωση. Δηλαδή εγώ όταν το διαπίστωσα λέω ρε εσύ, αλήθεια, είναι δυνατόν, φανταστείτε. Αν τυχόν το ξέρετε, γιατί από εσάς όλα τα περιμένω, ότι θα το, και θα το ξέρετε ή θα το βρείτε τέλος πάντων, στέλνετε μήνυμα, να το ξαναλέω στα γρήγορα, 210-6009-604 και 605, Earth News, μία λέξη, Radio, δύο λέξεις, στο Viber στέλνετε το μήνυμα, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα στο Facebook και εκεί ο Messenger είναι στις υπηρεσίες σας. Ένα από τα γλυκά στενάχωρα, γιατί έπιασε μια καλή ηλικία, είναι ότι έφυγε από τη ζωή, να, όταν θέλουμε να πούμε... Ξέρετε, πάντα το να πεις πέθανε νεκρός είναι σκλήρες λέξεις, αλίμονο. Έχουμε βρει τρόπους, ξέρετε, που το λέμε πιο έφυγε από τη ζωή, χάσαμε και τα λοιπά. Έφυγε από τη ζωή, μας άφησε. Μας άφησε λοιπόν η Κατερίνα. Στα 39 της η Κατερίνα ήταν από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες αρκούδες στον Ιμφαίο. Εκεί που έχει ο Αρκτούρος μια προστατευόμενη περιοχή, εντάξει δεν είναι λίγα για μια αρκούδα και 39 χρόνια, ήταν ζόρικη η φατσούλα από ό,τι έχω μάθει, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, καλή μένα, αλλά όταν ήθελε αυτή. Είχε το ένα χαρακτηριστικό ότι όταν της πετάγανε ψωμιά, πήγαινε και τα βούταγε στο νερό, παιδιά, και τα μούλιαζε για να τα φάει, καταπληκτικό, ε! Η Κατερίνα λοιπόν αγαπήθηκε από τους ανθρώπους εκεί. Φυσικό είναι όταν δένεσαι με ένα πλάσμα τόσα χρόνια. Πρέπει να ήταν καμιά τριανταριά χρόνια εκεί. Και έφυγε και ο Αρκτούρος έκανε σε μια ανάρτησή του πολύ συγκινητική την αποχαιρέτηση. Αυτό είναι το στενάχωρο γλυκό. Έτσι, μια τέτοια αποχώρηση. Χθες τι συζητούσαμε, παιδιά, με την πιθανότητα να έχουμε επανεμφάνιση κάποιων οργανώσεων σχετικών με τη Χρυσή Αυγή, στο ίδιο ύφος, στο ίδιο ήθος, με το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα. Είχαμε την κυρία Στέβη Κίτσου, νομικό, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα και της ακροδεξιάς δράσης και όλα τα σχετικά, και το συζητάγαμε και μου λέει το βράδυ ένας φίλος μου, εντάξει, έγινε τώρα και να μην το κάνεις θέμα. Λέω να σου πω κάτι. Έτσι λέγαμε και πριν γίνει όλος ο ντόρος με τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει μωρέ, και δύο τέτοιοι έκαναν αυτό και ένας άλλος ένα άλλο, και ξαφνικά είδαμε ότι υπήρχε ένα πράγμα που θέργευε. Και βλέπω τώρα σε κάτι δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα σε κάτι περίεργα sites, πόσο λέει ξαφνικά παίρνει ο Κασιδιάρης, έρχεται η μεγάλη έκπληξη και κάτι τέτοια. Και ενώ το σκεφτόμουν να μην πως όντως, ας πούμε, και εγώ τα βλέπω υπερβολικά, βλέπω άλλη μια είδηση. Αυτό έγινε τη Δευτέρα με θύμα μαθητή εσπερινού σχολείου στο κέντρο των Αθηνών. Προσέξτε να δείτε, είναι ανήλικος πρόσφυγας το θύμα, ασυνόδευτος, πηγαίνει στο εσπερινό σχολείο. Στο σχόλασμα άλλοι μαθητές του επιτέθηκαν, τον μαχαίρωσαν, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Σωτηρία, και αυτό κάτι δεν μυρίζει, ε? Πρόσφυγας, κάποιοι μαχαίρωμα, όλα αυτά κάτι θυμίζουν. Το παιδί είναι πολύ σοβαρά, μακάρι νοσηλεύεται, λέει, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία. Να

αναλάβει την υπόθεση και ελπίζουμε να την προχωρήσει και να τη φτάσει σε βάθος, γιατί εδώ το άρωμα του ρατσισμού και όλα τα σχετικά δεν είναι άρωμα, είναι μπόχα, είναι βρώμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε ειδικά όργανα να το μετρήσουμε. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου του 2026, γιορτάζει ο Γερβάσιος. Αν ξέρετε κάποιον, παρακαλώ πάρα πολύ, τον λένε Γερβάσιο, να του δώσετε τις θερμότερες ευχές μας και να μας ενημερώσετε και μας. Είναι εντυπωσιακό. 14 Οκτωβρίου του 2004 έφυγε από κοντά μας ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, με πολλές ιδιότητες. Ρόκερ, ηθοποιός, σόουμαν, έκανε κάτι φοβερά τηλεπαιχνίδια. Πρώτος που έκανε φάρσες στο δρόμο στην τηλεόραση, ο Βλάσης Μπονάτσος.

μεγάλη διαδρομή με τους Πελώμα Μποκιού και είχε γίνει και η σύγχυση αυτή, το Γαρίφαλε, που έχει μείνει ιστορικό. Δεν το τραγουδούσε ο Μπονάτσος, αλλά έμοιαζε η φωνή. Το είπε μετά με τους Going Through, νομίζω, σε μια επανέκδοση.

Ας δούμε, δεν βλέπω καμιά απάντηση για το τι κοινό. Μιλάμε για εντυπωσιακό κοινό που έχουν το τραγούδι «Για πάντα» που τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος και το «Έλα λιγάκι να σε δω» που τραγουδούσε, που τραγουδάει γιατί είναι ηχογραφημένο ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ποιο είναι το κοινό του στοιχείο εκτός από αυτό της απώλειας που το συνδέουμε ενδεχομένως με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη χώρα μας, και περιμένουμε να δούμε και ποιος ή ποια θα έρθει, Έχει μια απορία ο Γιώργος. Όταν λέει δημοσιεύεται μια δημοσκόπηση, έχει δύο σκέλη, την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση αναγράφεται η πραγματική εικόνα, ενώ στην εκτίμηση ό,τι θέλει η εταιρεία. Το ποσοστό εκτιμάται πράγμα υποκειμενικό και για μένα άνευ ουσίας. Γιατί λοιπόν αναγράφεται πρώτα η εκτίμηση, το θεωρείται σωστό? Κοίταξε Γιώργο, υποτίθεται ότι με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές και μαθηματικούς τύπους γίνεται η αναγωγή από την πραγματική εικόνα, από την πρόθεση στην εκτίμηση. Γι' αυτό το βάζουν πρώτο, γιατί είναι αυτό που είναι και πιο εντυπωσιακό. Αλλά και εγώ την πρόθεση κοιτάω, όχι την εκτίμηση, να σου πω την αμαρτία μου. Ύμνος στη ζωή το τραγούδι που ακούμε από το Βλάση Μπονάτσο. Τέτοια μέρα, παιδιά, κοιτάξτε ωραία τώρα συγκυρία, 1863. Ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Αυτό τον κάνει να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα και μετά λένε, επειδή είχε και ενοχές για τη νητρογλυκερίνη, εκρηκτικά σκοτώθηκε κόσμος, το Ίδρυμα Νόμπελ απονέμει τα ομώνυμα βραβεία, έβαλε αυτά τα βραβεία να δίνονται στις επιστήμες και τα λοιπά. Ήταν 14 Οκτωβρίου του 1863. 14 Οκτωβρίου του 1994 ποιοι μοιράζονται το Νόμπελ Ειρήνης? Ο Γιτζάκ Ράμπιν, ηγέτης του Ισραήλ, και ο Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ. Ήταν οι αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, που πήγαινε

για να ειρηνεύσει τα πράγματα και να γίνουν και τα δύο κράτη και τα λοιπά, και μετά με Νόμπελ Ειρήνης ο ίσεξ αυτόν δολοφονήθηκε στο Ισραήλ.

Να δούμε τώρα κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Λοιπόν, ο Κώστας: ευτυχώς λέει που βρήκαμε το πετρέλαιο εδώ, και εννοεί μάλλον την Κρήτη, αλλά δεν έχουμε βαρένια να το βάλουμε. Πρώτη μέρα απεργία πείνας. Α, κάνει, είμαι να σκάσω που έφυγε η κυρία η Κίμπερλι. Α, γι' αυτό κάνεις απεργία πείνας, γιατί δεν το έχεις διευκρινίσει, Κώστα. Ο Χρήστος: χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Χρήστο. Λοιπόν, για να πάμε να βλέπουμε και το χρόνο. Όχι, γιατί έχουμε να βάλουμε κάτι ωραία τζινάκια μετά. Αδιάβροχα μουσικά. Όχι, είναι νωρίς ακόμα, μου λέει, ξέρει η Μαρίλια. Μου λέει, ας εγώ που οδηγώ τα μηχανάκια θα σου πω τι γίνεται με τη βροχή. Εσείς παίρνετε τα αυτοκίνητα και πάτε με τα κουτάκια σας εκεί και στριμώχνεστε στους δρόμους. Μην κάνετε και σχόλια. Λοιπόν, ο Γιάννης: Μπίλι Χάρισον τον Δεμ γεννήθηκε σαν σήμερα το 42. Νταν Μακάφερτι τον Νάζαρεθ, μάλιστα, το 46, που γεννήθηκε και ο Χάιγουαρντ τον Μούντι Μπλους. Αυτό το χάσα, βέβαια δεν νομίζω να μου χώραγε. Το άλλο με τον Ντέιβιντ Μπάουι, ευχαριστώ Γιάννη, δεν το λέω γιατί το έχω κανονίσει για λίγο μετά. Τι λέει ο Νάσος? Να ήταν, λέει, μόνο αυτό το λάθος των συναδέλφων σας. Σας έχω ξαναπεί, ακούω Earth μόνο από παιδί, με 56. Αυτά που βλέπω και ακούω να γίνονται και να λέγονται από συναδέλφους δεν έχουν ξαναγίνει. Καλά, και εγώ κάνω, παιδιά. Και μπορεί να κάνω και χοντρά λάθη. Δεν το λέμε ότι εγώ που ξέρω και άλλοι που δεν. Αλλά είναι κάτι μόδες σε μερικά πράγματα. Πώς η αθλητική βγάζει αντίδραση. Δεν αντιδρά. Βγάζει ψυχολογία από αυτό. Είναι, δηλαδή, πιο ακατανόητο από αυτό δεν υπάρχει. Ψυχολογία καταρχάς είναι επιστήμη. Άλλο η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας. Θα μου πεις τώρα τι στην μπάλα θα. Ναι, ρε παιδί, με αυτό το βάζω, βγάζω όμως. Έχουμε καταργήσει όλους τους δρυματικούς τύπους. Βάζουμε ένα βάζει ή βγάζει μπροστά και πετάμε όποιο ουσιαστικό έχουμε πρόχειρο. Βρήκε γκολ. Είχε βάλει εκεί τα σκυλιά, μυρίζανε και πήγε, ξεθάψανε και έβγαλε ένα γκολ. Είναι μερικά πράγματα που παρά είναι. Αυτό λέω πάντως. Μην. Δεν είναι μόνο, λέει, που λείπει η εφράδια του λόγου ή τα πανωτά λάθη γραμματικής και συντακτικού, η άρθρωση, εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα και στο δικό μου κλάδο και αλλού, αλλά η αλήθεια είναι ότι μερικά είναι πολύ χτυπητά. Εγώ αυτά λέω και προσπαθώ να μην τα κάνω. Όταν τα κάνω, με διορθώνετε εσείς και το σώνω το πράγμα. Μ' αρέσει, λέει, σε ποιον αρέσει η Μαριάννα, που μετά το γενικών καθηκόντων προσθέτεται και ακόμη μία ιδιότητα. Α, έχετε, λέει, και το πτυχίο κβαντικής από Χονολού, δεν το ξεχνάω. Είμαι ο μόνος κβαντικός δημοσιογράφος του ραδιοφώνου. Ούτε καν ο Γιώργος Τσούκαλος που σε λίγο θα πει τους τίτλους. Κβαντικός με πτυχίο από τη Χονολουλού είμαι μόνο εγώ. Οι άλλοι το παλεύουν ακόμη. Για να δω, Φραντς. Ποιο είναι, λέει, το ηθικό δίδαγμα? Ότι τα Νόμπελ είναι. Ναι, μην μου γράφεις τέτοιες λεξούλες όμως και μου ξεφύγει. Το άλλο που έγραψες πριν, δεν ξέρω αν ήταν στην Έλενα. Κύμβαλο αλαλάζων τενεκές ξεγάνοντας. Πολύ ωραίο. Αλλά εμένα με παγιδέψει και μου φύγει. Ποιος είναι? Ο Άγγελος. Το βρήκε. Μπράβο ρε Άγγελε, θα το αποκαλύψω μετά τους τίτλους, επιτέλους. Εξαιρετικό, καλή επιτυχία εύχεται ο Γεράσιμος στην ομάδα μου. Έχουμε κι άλλα, αλλά πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να θυμηθούμε ότι το 2003, τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου, οι ZZ Top κυκλοφόρησαν τη συλλογή τραγουδιών Chrome, Smoke and Barbecue. Είχε 4 CD ειδική έκδοση. Αυτό που ήταν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι το αγαπημένο μου και, πώς να σας πω, ZZ Top συνήθως είναι λίγο πιο αγριούλιδες, ή μου φαίνεται εμένα. Εδώ έχουν δώσει τα blues ρέστα τους. Blue Jean Blues.

Πηγαίνοντας προς τους τίτλους, θα παρακαλούσα την Αυγή τώρα για καλό, για πειραχτικό και τα λοιπά. Μου έγραψε «Είσαι μεγάλο τρολ», τρεις τελίτσες. Βάλε μου, δώσε μου μια εξήγηση να δω, είμαι τρολ για καλό, είμαι τρολ για κακό. Δεν θα με φάει αυτή η αγωνία. Θα ακούσω βέβαια και τους τίτλους, να ξέρω τι γίνεται. Ακούω και λίγο ZZ Top.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπία αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ειδικά για όσες και όσους βρίσκονται στο δρόμο, σας χαλαρώσαμε με ωραία blues, με. Άντε τώρα να ζωηρεύουμε, παιδιά, με μέτρο όμως, γιατί είναι και ο καιρός κακός, να φτάσουμε και σπίτι κάποια στιγμή, έτσι.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 1977, όταν έφυγε από τη ζωή ο Bing Crosby. Ο Χάρι Λίλις Crosby. Δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή, είχε δώσει μια παράσταση στο Brighton Center στην Αγγλία. Εμένα βέβαια τώρα το μυαλό μου δεν είναι στο Brighton, είναι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, γιατί το βράδυ παίζει η ομάδα μου, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο με το Γκαϊμά. Πρώτα να πούμε τα δικά σας, για να μην αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Ο άλλος Χρήστος, που κάνει τις υπέροχες αυτές αγιογραφίες, ευχαριστώ αγαπητέ Χρήστο, καλή δύναμη, εύχομαι και σε σένα. Ο Μίτσος, ο Δαπέρης, τραγουδούσε εκεί στους Πελώμα Μποκιού. Η κυρία Καραγιάννη μας διορθώνει, κυρία ναι, είναι πρέσβης, όχι πρέσβυρα. Πρέσβυρες είναι οι σύζυγοι πρέσβειων, δεν το ήξερα και δεν θα το μάθω. Εγώ θα είναι η πρέσβη, γιατί η πρέσβυρα καλής θέλησης πιανού είναι σύζυγος. Άμα πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ορίστηκε πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO, πιανού είναι σύζυγος? Α, δεν είναι. Με το μηχανάκι εκεί τώρα πάλι σε λεφτά, δεν ξέρω τα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, για να το λέει η Καραγιάννη, αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρει. Αλλά εγώ μέχρι να πάω να το διπλό-τριπλό ελέγξω, σου επιτρέπω να τη λες πρέσβυρα. Άμα κάνεις λάθος, εσένα θα ψέξω αύριο. Η επικεφαλής Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ, πώς φαίνεται αυτό? Και δεν μπορεί να μας πούν τίποτα. Λοιπόν, η Πέπη, απόβαση στο Λονδίνο, έχει εδώ φωτογραφία με αλεξίπτωτο παραπέντε, κατεβαίνουν στο γήπεδο στο Λονδίνο, η Πέπη είναι ακάρα. Αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πάω γρήγορα. Εντάξει, η Φραντσέσκα. Κάναμε πλάκα στη Ρόδο, λέει, μέχρι που έσκασε το κακό που δεν διορθώνεται, και έχει μια φωτογραφία που το βάζανε που δείχνει τα παιδάκια να πηγαίνουν με βαρκάκια στα σχολεία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η πλάκα. Αλλά είδες μερικές φορές τα πράγματα. Ο Γεράσιμος, που έχει στείλει τις ευχές για την ομάδα. Ποιος ή ποια θα έρθει, Ανδρέα? Ναι, Γεράσιμε μου, κάτσε να δούμε. Παίξουμε σήμερα, αν κερδίσουμε τη Σαχτάρ, μην τα κάνουμε τα αλφαγιώτα. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα μέχρι αύριο. Και ο Άγγελος, θα δω αν υπάρχει άλλη σωστή απάντηση, αλλά θα του αποδώσω τα εύσημα, θα τον χειροκροτήσω, διότι βρήκε πως το κοινό στοιχείο του τραγουδιού Για Πάντα του Γιάννη Πάριου που βάλαμε νωρίς, υπέροχο, δεν συμφωνείτε, μελαγχολικό, και ερχόταν ο Αντίλαλος σε μια παλιά μπαλάντα και τα λοιπά, και του «Έλα λιγάκι να σε δω, Γιάννης Πουλόπουλος», το κοινό του στοιχείο είναι ότι ο συνθέτης είναι ο Νίκος Καρβέλας. Και άμα σας βάλω και τραγούδια που είχε γράψει για τον Καλογιάννη και αυτά, θα πέσετε κάτω, θα πεις «Μα και όμως». Έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα και μελωδικά τέτοιου τύπου, γιατί δεν λέω ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερά και επιτυχίες, αλλά μην πείτε ότι όταν ακούεις του Γιάννη Πάριου το «Για Πάντα» πάει το μυαλό σου ότι είναι σύνθεση του Νίκου Καρβέλα, εκτός αν πάει. Ο Άγγελος το βρήκε και μπράβο του. Ο Φραντς, κρυπτογραφημένο είσαι και πονηρούλης, εντάξει, μου διευκρίνησε η Αυγή τι ήθελε να πει. Σε ευχαριστώ, κοπλιμάν είναι στην ουσία το τρόλ με τη χρήση αυτή που του δίνεις, οπότε θα λέω γενικών καθηκόντων τρόλ και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Από αύριο όμως, τώρα πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα, παιδιά, στη βροχή.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μάτς, τουλάχιστον αυτό που έχει, που κρατάει τη δική, τον δικό μου εσωτερικό κόσμο σε εγρήγορση, είναι στις 10, αλλά συμβαίνουν διάφορα. Εδώ οι καημένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να πάνε στη Μασσαλία, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θα μας τα πείτε τώρα όλα ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε?
0: Μάλιστα. Α, εδώ μου λέει ο Γεράσιμος, δεν ήταν ερώτηση, προσέθεσα το ποιος, γιατί είχες πει ποια θα έρθει. Είπα και ποια και ποιος. Είπα πρώτα το ποιος και μετά λέω μπορεί πάλι να στείλουν γυναίκα. Μην μπλοκάρω εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργήσω διπλωματικό θέμα. Μην ακούσεις Δημήτρη, εδώ κάτι λέμε με τα παιδιά από πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις απόλυτα. Λοιπόν, για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε 10 η ώρα, έτσι είναι, παίζει η ΑΕΚ στην Αγγλία το παιχνίδι με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, γιατί Stamford Bridge κανονικά θα ήταν κυπεδούχος η Chelsea, αλλά δεν είναι επειδή η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν μπορεί να παίξει στην Ουκρανία.
1: Εδώ και χρόνια είναι, γίνεται αυτό και με τις εθνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Περίμενε.
0: Τι έγινε? Κάτι έγινε, κάτι, η γραμμή σου έφυγε, ήρθε η βροχή εκεί στις, πώς τα λένε αυτά, στα routers και τα μπλόκαρε και έκοψε τα σήματα και τα έφερε πάνω κάτω. Α, βρέθηκε, γιατί ανησύξα, Δημήτρη.
1: Εντάξει, είναι τα μεθεόρτια της σοβαρής ίωσης.
0: Α, της ίωσης, και εγώ λέω πως είναι στη βροχή το παιδί και τον έχει πάρει κανένα ρέμα.
1: Όχι,
0: και...
1: όχι, δε, άμα έξω θα πάθω πνευμονία μετά.
0: Όχι, όχι, μην πάθεις.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη σοβαρή ίωση του χειμώνα.
0: Α, πρόλαβες εσύ, ε.
1: Να... ναι, ήταν ένα τρίμερο δύσκολο πολύ. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Αλλά αυτό ο επιτρόπου δεν ήρθε να σε καλύψει. Να πήρε, παιδί μου, όχι Δημήτρη μου.
1: Σήκωσε τα πάντα μόνος του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, του δίνουμε και αυτονού.
1: Και στην Ερασφόρ και στο Ερτνιούς.
0: Τα εύσημα.
1: Παλικάρι, παλικάρι.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν εσύ, παλικάρις, και άσο αντέχεις.
1: Λοιπόν, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι με πολύ κόσμο. Ο ΙΑΕΚ, 8-10 χιλιάδες. Σημασία είναι ότι θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Δεν είναι καμία ομάδα της πλάκας για να παίξει Champions League, αλλά είναι ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο που μπορεί να πει ότι είναι μια ευκαιρία για να έχει ένα διπλό. Τουλάχιστον και μια ισοπαλία, το που τα λέμε, μην κρυβόμαστε, μια χαρά είναι για την ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι, όπως λένε πολύ ωραία, μια χαρά, 10.000 κόσμος ουδέτερο τους έχουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πολύ σοβαρή και καλή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε. Αλλά από την άλλη, όμως, και η ΑΕΚ μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας και το ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπως είπες, αστεία πράγματα στη Γαλλία. Πραγματικά αστεία. Ενώ για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Μετά λέει το επέτρεψαν.
1: Αυτό είναι αστείο. Αυτό
0: αλλά
1: είναι αστείο.
0: Είπε ο Ολυμπιακός και τώρα εγώ δεν θέλω όμως τα εισιτήριά σας.
1: Γι' αυτό είναι αστείο. Ναι. Το να υπάρχει μια απαγόρευση που, ας πούμε, την καταλαβαίνω με αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Έχουν και τις διαφορές οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Ναι, κάτω εγκαίρος όμως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μην βάζεις τώρα τον Καϊμάκη τον Παπασταματίου.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνουν εισιτήρια. Κλείνουν.
1: Το να υπάρχει απαγόρευση, δίκαιο, ξεάδικο, αυτή είναι η απόφαση της Γαλλίας ή της UEFA ή της Μαρσέη. Και τελείω της Μαρσέη, όχι.
0: Ναι.
1: Του γαλλικού κράτους θα μπορούσε να ήταν. Όπως και έγινε τη αστυνομία αρχικά. Μετά από 10 ώρες λέει ελάτε. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αλλά μετά εμείς είπαμε τώρα δεν θέλουμε εμείς. Πρέπει να του στείλουμε τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού,
1: μαγνητοφωνημένο,
0: στα γαλλικά.
1: Στη Λιβαδιά, λέω δύο πόλεις, ναι, που είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Που είναι μια χαρά, ναι.
1: Λες ότι πηγαίνω και κάνω ένα στροφή και γυρίζω. Ναι. Δεν έγινε και κάτι. Αλλά το να ταξιδέψεις, που ταξιδέψανε, αρκετός κόσμος ήταν από Δευτέρα στη Γαλλία.
0: Αεροπορικά, οδικά εισιτήρια, κλεισμένα ξενοδοχεία.
1: 1.000 ευρώ, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και να είσαι στην κατηγορία που, ας πούμε, σου περισσεύουν, 1.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι.
0: Να μας τα δώσει το γαλλικό κράτος, αν και αυτοί δεν πάνε καλά οικονομικά,
1: ναι,
0: να ζητήσουμε αποζημίωση.
1: Υπάρχουν ομαδικές προσφυγές οπαδών του Ολυμπιακού που θα ταξίδευαν στη Μασσαλία, να διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, σωστό. Κάνει ωραία παρατήρηση ο Γεράσιμος. Λέει η ουκρανική ομάδα όχι μόνο παίζει σε αγγλικό γήπεδο, αλλά πάει παραδοσιακά με βραζιλιάνους παίκτες. Δηλαδή, μόνο το ουκρανικό, ναι, πραγματικά.
1: Αλλά η κεφαλονιά είναι από.
0: Δεν ξέρω. Είναι πάντως τσακάλι. Είναι τσακάλι. Τα παραδοσιακά εδώ βραζιλιάνοι. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ακούω διάφορα ότι ωραία, εντάξει. Γιατί η Συνειρμή είναι κατανοητή ότι είναι εκτός έδρας, μάλλον σε ουδέτερο γήπεδο και με 10.000 οπαδούς της ομάδας μας πιο πολύ εμείς.
0: Δεν
1: σημαίνει
0: αυτό.
1: Ότι όχι. Θα κερδίσουμε.
0: Και στην Ολλανδία που πήγανε δεν χάσανε οι Σαχτάρ, δεν είδε και έπαιζαν και εκτός.
1: Γι' αυτό λέω, είναι μια αρκετά σοβαρή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές σε οποιονδήποτε, αλλά από την άλλη όπως μπορείς να
0: κερδίσεις. Με παίκτες που και μπάλα ξέρουν, αυτό είναι το κακό, και είναι και ταχυδυναμικοί. Και θέλουν να κάνουν και αίσθηση στην Ευρώπη για να πάρουν μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Και πριν κλείσουμε,
0: μάλιστα,
1: είναι
0: τελευταίο.
1: Όταν μια ομάδα παίζει συνέχεια ως ουδέτερο έδαφος, ως έδρα του.
0: Έχει μάθει. Α, ο Γεράσιμος από Ιθάκης ενημερώνει, Δημήτρη. Άρα είναι δοκάρι Κεφαλονίτης, εντάξει, είναι Ιθιακή, είναι τσακάλια, εφτανήσει, δεν το συζητάμε, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά, περαστικά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ.

0: Έχω ένα ωραίο, αλλά ένα μικρό όνομα. Να, και μου έχει ξαναστείλει, ένα μικρό όνομα, έτσι για την... ναι. Καλά επισημάνατε, λέει, αυτή είναι απαράδεκτη έκφραση χωρίς τις αισθήσεις. Έχει μια συνολική προσέγγιση και κριτική ακόμη και για τα δημόσια ενημερωτικά μέσα σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, που δεν είναι καλή, το λέω, νομίζω ότι το κρύβω. Είχα ακούσει, λέει, σε τρία δελτία ανταποκριτή να αποκαλύπτει ότι ο δράστης την απείλησε με παρατεταμένο περίστροφο. Το άκουσα και εγώ σε αθλητική περιγραφή. Το χέρι του Κουτέσα ήταν παρατεταμένο. Προτεταμένο ή μάλλον ήθελα. Πιάσε που ήταν μαζεμένο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό όμως καμιά φορά, να ξέρετε, μπορεί να φύγει εδώ, άμα βέβαια το είπε τρεις φορές, αλλά εν τη ρήμη του λόγου έχω πει και εγώ πράγματα που όταν τα ακούω μετά θέλω να μπω στην ντουλάπα να κρυφτώ και να με βρίσκει κανένας. Αλλά είναι άλλο το λάθος και άλλο να παγιώνεται μια έκφραση που έχει τα μαύρα της τα χάλια, ή γραμματικά ή συντακτικά, και μετά να ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας την άλλη ή άλλη τον έναν, και αυτό να διαχέεται παντού. Λες και όταν είναι κάτι καλό, άνα μωρέ μην το πούμε. Αν πω δηλαδή εγώ μια κοτσάνα, το παίρνουν άλλοι 20 μετά και σου λέει αυτό είναι το ωραίο. Τέλος πάντων, δεκτή η κριτική. Ένα μικρό ονοματάκι θα ήθελα, αγαπητέ ή αγαπητή. Ο Άγγελος λέει δεν πρόκειται για πιθανότητα επανεμφάνισης. Είναι εστόσα παρουσία του τέρατος με ομοιόμορφη περιβολή σε διάφορες γειτονιές, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, στο Μαρούσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Άγγελε. Απλώς εγώ γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα περιστατικά. Είμαι επιφυλακτικός για να μην πω εγώ είναι αυτό. Καταγράφω, λέω τις συνδέσεις που κάνω κι εγώ. Και κάποια στιγμή είδες ότι χθες είχαμε ολόκληρη συζήτηση μόνο και μόνο για αυτό το φαινόμενο. Δεν το κάναμε τυχαία. Ρε Γεράση με πειραχτήρι, παραπέμπει σε άλλα, λέει, το κρύψιμο στην ντουλάπα. Δεν έχει κλειδαρότρυπα να κοιτάω αμέσως. Ξέρω τι σκέφτηκες, γιατί ορίστε, αφού είσαι 200, είσαι και εσύ πονηράκος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που συνήθως ψάχνουμε μια αφορμή για να το αναδείξουμε, αλλά όσο παραμένει άλυτο, κάτι σαν το υπαρξιακό, ας πούμε, του ανθρώπου, νομίζω ότι καλό είναι να το κοιτάμε, μήπως προκύψει και κάτι. Σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα έλεγαν για τον Κηφισό, ο οποίος, ξέρετε, είναι και ποτάμι. Δεν είναι μόνο το δράμα της μετακίνησης, που του φερθήκαμε όπως του φερθήκαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια διαφορετική προσέγγιση και στον Ηλισσό, αλλά θέλαμε οπωσδήποτε να ρίξουμε από πάνω τις λεωφόρους, και τι καταλάβαμε. Σήμερα λοιπόν είχαν σηκωθεί πολύ τα νερά. Δηλαδή ήταν οι αρχές σε εγρήγορση, μην πλημμυρίσει ο Κηφισός από νερά. Πλημμυρίζει όμως καθημερινά από οχήματα. Και πολλές φορές είναι ένα μεγάλο στοίχημα όταν ξεκινάς να περάσεις από τον οδικό άξονα του Κηφισού για να δεις αν θα φτάσεις. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κεπαπτσόγλου, που είναι καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να μιλήσουμε για τον από πάνω, τον ασφαλτοστρωμένο Κηφισό, αν έχει μια λύση όλο αυτό το πράγμα και αν μπορεί να υπάρξει και λύση που να σχετίζεται με τον από κάτω Κηφισό, που αποκαλύπτεται σε κάποια σημεία όταν δεν πάμε να του ρίχνουμε εμείς τοξικά λίμματα και άλλα διάφορα. Μήπως γεννήσει κάτι η κουβέντα μας, μήπως μας δώσει κάποια ελπιδοφόρα είδηση ή ιδέα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κεπαπτσόγλου, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε όμως τις βγάζουμε το λάδι όμως. Μέχρι.
1: Λοιπόν, να είμαστε τώρα πολύ ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Είναι τι θέλουν τον Κηφισό. Ο Κηφισός απλά θέλουμε να τσουλάει, για να το πω έτσι απλά και έτσι, να το πω όσο απλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Να αδειάσει ο Κηφισός δεν υπάρχει περίπτωση, όσο όνειρα και να κάνουμε. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι ο μόνος άξονας βορρά-νότου.
0: Άμα κάνουμε άλλους άξονες, ή αυτό το δεν είναι εφικτό?
1: Η μία επιλογή, ναι, η οποία αν ήμασταν στην Αμερική θα σας έλεγα ότι αυτό θα κάναν πρώτα απ' όλα, το κάναν στη Βοστόνη. Για παράδειγμα, είναι να κάνουμε έναν παράλληλο άξονα, έναν άξονα από πάνω ή ακόμη να προσθέσουμε λωρίδες. Είναι πάρα πολύ ακριβό, Είναι εξωφρενικά ακριβό. Το αντίστοιχο έργο στη Βοστόνη,
0: ναι,
1: πριν από δεκαετία του 90, κόστισε για μικρότερο μήκος ένα θηριώδης για την εποχή ποσό. Και τελικά δεν βοήθησε και πάρα πολύ. Και ποιος είναι ο λόγος? Όταν κάνεις ένα καινούριο δρόμο ή όταν προσθέτεις μια λωρίδα στον δρόμο,
0: μάλιστα,
1: είναι δεδομένο ότι αυτή τραβήξει κυκλοφορία. Για να κάνεις πολλές λωρίδες και ουσιαστικά αυτή η επιπλέον κυκλοφορία να, αν θέλετε, εξυπηρετηθεί, mm-hmm, αυτό μπορεί να το κάνεις. Γιατί δεν έχουμε χώρο. Ούτε μπορούμε να φυτρώνουμε αυτοκίνητο δρόμο στην πόλη μας. Δυστυχώς είναι έτσι φτιαγμένη η πόλη μας, είναι ακριβές οι αξίες γης, δεν έχουμε χώρο. Οπότε το να κάνεις λωρίδα ή να κάνεις ένα νέο δρόμο είναι σίγουρα πολύ ακριβό.
0: Ούτε γέφυρες, ούτε υπογειοποιήσεις, ούτε ξέρω εγώ.
1: Όλα γίνονται και αρέσουν στους πολίτες, γιατί νομίζουν ότι ξαφνικά με κάτι τέτοιο θα αδειάσει η αυτοκίνητο δρόμο.
0: Θα δώσω εγώ ραντεβού με τον κύριο Κεπαπτσόγλου στο κέντρο, με άλλους 5 ακριβώς, και θα πάρουμε 6 αυτοκίνητα για να πάμε στο καφέ απ' έξω.
1: Από την άλλη όμως, πολλές φορές το κάνουμε εμείς οι κοινωνιολόγοι και λέμε πάρτε τα μέσα. Ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή την απάντηση. Διότι έτσι έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχουμε μάθει περισσότερο από τους υπόλοιπους λαούς να θεωρούμε ότι θα πάμε με το αυτοκίνητό μας. Προς τα λιπαρμία, καβάλα πάμε κλεισιά, καβάλα προσκυνάμε.
0: Ναι. Είναι και αυτή η ηρωική παράδοση των ανιώτης. Αυτό όμως είναι πιο κοντά για τους μοτοσυκλετιστές. Για να νιώθεις πιο κολοκοτρώνεις, πιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ενώ τα μάξι είναι τώρα.
1: Ναι. Είναι όμως, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Άρα, εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε ρεαλιστικά,
0: μάλιστα,
1: είναι να τσουλάει λίγο καλύτερο ο Κύφισος, αν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και όταν γίνει και κάποιο τροχαίο ατύχημα, να μην παγώνει το σύμπαν. Γιατί
1: ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τους πολίτες να μην πάρουν το γιοταχή τους. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι όταν το λέμε στα ραδιόφωνα, ακούμε από κάτω τα σχολιανά μας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας θέλει να πάρει το γιοταχή του και να πάει εκεί που νομίζει και νομίζει ότι. Ξέρετε, όλη αυτή η επιλογή μας του να πάρει μια διαδρομή είναι καθαρά ατομικιστική. Δηλαδή, παίρνω το αυτοκίνητό μου. Γιατί αυτό πιστεύω ότι με συμφέρει και με
0: ότι βολεύει. Ναι, αλλά όταν κάποιος ή κάποια βρεθεί στον πλημμυρισμένο από οχήματα και φυσό και κάνει κάτι ώρες για να πάρει το αυτοκίνητο, πάει να πει ότι η εναλλακτική είναι χειρότερη. Δεν μπορεί όλοι να είμαστε τόσο.
1: Δεν είναι πάντα χειρότεροι. Αλλά και αυτό το 40-50% το οποίο θα πάρει το γιοταχή του αρκεί στο να δημιουργήσει ένα ποτηλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάμε για χιλιάδες μετακινήσεις. Μιλάμε για περίπου τώρα 8
0: εκατομμύρια. Έναν άξονα που λένε τώρα ότι θα φτιάξουν και αυτό θα ελευθερώσει τον Κηφισό, αυτό μου λένε τώρα τα παιδιά.
1: Αυτό δεν θα ελευθερώσει ακριβώς τον Κηφισό. Θα βοηθήσει λίγο. Ίσως να βγάλει και τα φορτηγά έξω από
0: αυτό
1: την
0: Κηφισό. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
1: Αλλά το να πηγαίνουμε σε 25 λεπτά από την Κηφισό στον Πειραιά δεν θα συμβεί.
0: Δεν θα συμβεί.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Άμα το οργανώναμε έτσι να μην χρειάζεται πολλής κόσμος να πηγαίνει από την Κηφισιά στον Πειραιά και Τούμπαλιν.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο και αφορά την εργασία του καθενός μας και τις δραστηριότητες τους. Σε μια πόλη, σε μια ελεύθερη κοινωνία, αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το οργανώσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε στον καθένα πώς θα μετακινηθεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον βασανίσουμε ως προς τη χρήση του αυτοκινήτου του.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει φοβερό πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αστικά διόδια, ελεγχόμενη στάθμευση, όλα αυτά σε άλλες χώρες γίνονται. Και σε ευρωπαϊκές χώρες, ναι, πολύ πιο ελεύθερες από εμάς και πολύ πιο φιλελεύθερες από εμάς.
0: Και για να μπεις ακόμη και στο ευρύτερο κέντρο εκεί στη Στοκχόλμη, έχει διόδια, έχει μπάρες, έχει.
1: Δείτε το κέντρο της Βιέννης. Βέβαια, ναι, και στη Βιέννη των Περιφερειακών, στους Περιφερειακούς έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά, και επειδή ακούω το φοβερό, δεν έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Πλέον έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Και έχουμε αρκετά καλές σε σχέση με πολλές χώρες. Απλά δεν μας αρέσει. Ξέρετε, το 30% των συμπολιτών μας δεν μπαίνουν στο λεωφορείο και τους μυρίζει. Το έχουμε καταγράψει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια, αν το λεωφορείο είχε και κλιματισμό, ας πούμε, το καλοκαίρι, μπορεί να μην ήταν τόσο όμως, πρόβλημα.
1: Πλέον είναι ολοκένουργια τα λεωφορεία μας. Δεν θέλουν. Με λένε πάνε αργά τα λεωφορεία. Μα πώς να μην πάνε αργά τα λεωφορεία, όταν όλοι μας καταστρατηγούμε τις λεωφορείες.
0: Καλά, αυτό. Αφήστε το δράμα.
1: Δεν κάνει αυτό. Δηλαδή, για τη βολή μας. Ο καθένας για να παρκάρει σε μια γωνία για να μην πληρώσει κάποια ευρώ πάρκινγκ,
0: ναι,
1: φροντίζει ώστε το λεωφορείο να καθυστερεί λεωφορείο 100 άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν τα καταλάβουμε αυτά, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα πάνε και πιο πολλοί πολίτες στο λεωφορείο και κάποιοι που όντως έχουν ανάγκη χρήση του γιοταχή τους θα είναι καλύτερα. Τώρα, Όλοι, ανεξάρτητα αν πρέπει, αν μπορούν να θέλουν, δεν έχουν την κατοχή τους. Λοιπόν, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Αλλά δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί τα μεγάλα έργα ακούγονται πολύ ωραία, δεν είμαι πεπισμένος ότι το να φτιάξουμε ένα αυτοκινητόδρομο ή να ρίξουμε λεφτά.
0: Δηλαδή αυτός ο άξονας τώρα, Ελευσίνα, η Νόφιτα, η μεγάλη παράκαμψη.
1: Αυτός θα βοηθήσει.
0: Δεν θα,
1: θα βοηθήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Το να φτιάξει έναν παράλληλο Κηφισό.
0: Κυρίως τα βαρέα οχήματα.
1: Να σας πω κάτι, και έναν παράλληλο Κηφισό να φτιάξουμε, που θα καταλήγει στο ίδιο τέρμα. Θα γεμίσει και αυτός. Και θα μας κοστίσει ίσως.
0: Εντάξει, δεν πάνε όλοι στο. Θέλω να πω ότι αν μπορούσαμε και με κάποιες γέφυρες να μην έχει τόσα φανάρια, όλα αυτά κάπως ανακουφίζουν την κίνηση.
1: Πω,
0: δεν πάνε όλοι από την Κηφισιά στον Πειραιά, πάνε, στρίβουν, κάνουν.
1: Κάποιες τοπικές λύσεις θα βοηθήσουν λίγο, αλλά δεν θα διάσουν. Και ο πολίτης περιμένει ότι θα μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο και θα πηγαίνει χωρίς να σταματήσει καθώς από τη
0: διάσταση. Καλά, εντάξει, δεν θα γίνει. Ναι,
1: αλλά αέρα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν όμως συνδυάσουμε καλύτερη συμπεριφορά όλοι μας, γιατί είναι και θέμα συμπεριφοράς και στο τιμόνι πάνω στον αυτοκινητόδρομο και άλλο, και σεβασμού. Και φροντίσουμε να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις, τότε τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αλλά δεν είναι κάτι που δεν βλέπουμε κι αλλού.
0: Δεν λέω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν αυτό. Αν αλλάζαμε. Τον Κηφισό, άμα τον. Τον καταργούσαμε αυτό τον άξονα. Και το κάναμε ποτάμι, όπως έπρεπε να είναι. Γιατί εδώ. Ή τελικώς, άμα δεν το είχαμε κάνει, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα. Τι μας έχει δείξει εμπειρία σε τέτοιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην Κορέα και στο Σιάτλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσαν κάποιους αυτοκινητόδρομους, μικρότερου μήκους βέβαια, και επαναφέρουν τα ποτάμια.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, και άλλο έχει γίνει αυτό, μετά από κάποια χρόνια η κυκλοφορία ισορρόπησε και κάποιος κόσμος πήγε στα μέσα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ βαριά παρέμβαση.
0: Είναι πόλεις που δεν τα έχουν κλείσει καθόλου.
1: Ναι. Αλλά αυτές έχουν ισορροπήσει από καιρό. Υπήρχαν πόλεις που κάνουν το αντίθετο από εμάς, δηλαδή ανοίξαν τα ποτάμια τους.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, κάποια στιγμή η κυκλοφορία αυτό που λένε εξατμίστηκε, ισορρόπησε. Βέβαια, θα πούμε και το εξής. Δυστυχώς στην πόλη μας δεν έχουμε εναλλακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις παρεμβάσεις αφορούσαν αυτοκινητόδρομους μέσα στο κέντρο των πόλεων. Εδώ είναι ένας σχετικά περιφερειακός δρόμος, ο οποίος συνδέει το λιμάνι, έχει πρόσβαση και το αεροδρόμιο. Είναι η θέση της Αθήνας τέτοια. Εγώ τι θα έβλεπα. Εγώ θα έβλεπα, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να τιμολογούμε τη χρήση του γιοταχή. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματικά έχει ανάγκη να πάρει το γιοταχή του, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον για τη ρήπανση την οποία προκαλεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μη διάλογο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σκληρό που λέω και είναι τεχνοκρατικό.
0: Πολύ σκληρό. Οπότε. Τίποτα ευχάριστο δεν μας είπατε και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Το μόνο ευχάριστο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πλέον καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σίγουρα δεν είναι τέλεια. Και
0: αν τα στηρίξουμε, μπορεί και να βελτιωθούν.
1: Ακριβώς. Ας δώσουμε και λίγο χώρο. Δηλαδή, είναι από και τώρα κάτι πιο ευχάριστο. Ας περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Γιατί ξέρετε, ειδικά σε τοπικές μετακινήσεις, αυτό είναι που μας λείπει. Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για ψηλού πείδημα. Ας περπατήσουμε και λίγο. Δεν χάνετε, παθαίνουμε και τίποτα.
0: Θα κάνουμε καλό στο καρδιαγγειακό μας. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε καθηγητά, επειδή ήσασταν πολύ με την πραγματικότητα και δεν μου είπατε μαγικές λύσεις. Εδώ διακόπτουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου, 1967, 14 Οκτωβρίου ήταν τότε. Οι Who κυκλοφόρησαν το single I Can See For Miles. Πριν το η συζήτηση βάλαμε το Heroes με το David Bowie, γιατί είναι ηρωικό να πηγαίνει στον Κηφισό. Βάζουμε τώρα I Can See For Miles και κοιτώντας ποιον βλέπω για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Το Βαγγέλη Σαρή. Μα γιατί κοιτάω μίλια και δεν σε βλέπω, Βαγγέλη μου, ποιο να προαναγγείλω. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα, Κατερίνα, Γκρέγ, Άγγελε, Γιώργο, μη μου στέλνετε φωνητικά μηνύματα, δεν μπορώ να τα ακούω μέσα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμός. Μου συμπληρώνετε αύριο ό,τι δεν πρόλαβα σήμερα. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνικό ήταν το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα μας. Ένας 62χρονος που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημά του έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά μέχρι τη θάλασσα. Οδηγοί απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή. Στην Εύβοια δρόμοι κόπηκαν στα δύο και μεγάλες εκτάσεις πλημμύρισαν. Σε κατάσταση συναγερμού τα Ψαχνά φούσκωσε ο ποταμός Μεσάπιος, μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Στο έλεος της κακοκαιρίας και οι σποράδες, απευθείας συνδέσεις. 40 λεπτά το λίτρο η συνολική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή εκκίνησης και ακόμη χαμηλότερα σε αστικά κέντρα με προσφορές των εταιριών. Κρίσιμοι παράγοντες το μεταφορικό κόστος και η ποσότητα της παραγγελίας, 20 και 10 λεπτά αντίστοιχα οι επιδοτήσεις σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ποιοι οι δικαιούχοι του αυξημένου κατά 30% επιδόματος θέρμανσης. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έστειλε πριν από λίγο από την Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, προειδοποίησε, και κάθε χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία εκτοξεύουν τις τιμές. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, σημείωσε. Όμως σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Όλο το παρασκήνιο από την αποπομπή Guilfoyle, τι λέει η ίδια και τι μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απευθεία σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη. Βία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομία στα Τύρανα. Τραυματίες και συλλήψεις στις φλόγες στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Στα άκρα η κατάσταση με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να καπελώσουν τις διαμαρτυρίες, διαμηνύει ο Μακρόν. Παράνομες ιατρικές πράξεις με ενέσιμα σκευάσματα διενεργούσαν 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στον εισαγγελέα ο φάκελος για την άσκηση διώξεων. Και μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα παρουσίας, και η ΕΡΤ. Η σύμπραξη φέρνει επιστήμη και πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία. Σαρωτικό ήταν, κυρίες και κύριοι, το πέρασμα της κακοκαιρίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως στην Εύβοια, την Ρόδο και τις Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο, στην περιοχή Στεγνών, όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του, ενώ στην Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου. Θα πάμε τώρα στην Ρόδο και την Χριστίνα Μέγα, όπου η κακοκαιρία εκεί πήρε δραματική τροπή. Ένας νεκρός, σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία. Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έδωσαν πραγματικά μάχη με τα στοιχεία της φύσης σε ολόκληρο το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν περί τα 264 χιλιοστά βροχής σε 6 περίπου ώρες, το 1 τρίτο δηλαδή της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν το οδικό δίκτυο σε απέραντα ποτάμια, προκάλεσαν εγκλωβισμούς και οδήγησαν τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και από κατολιστήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση. Όπως ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, λίγο πριν, κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια, στους άγριους χώρους και στις εγκαταστάσεις πριν από την επιστροφή των παιδιών. Αυτή την ώρα πρέπει να πω συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, ο 62χρονος Χριστίνα, πού κινούνταν, έφευγε από την δουλειά του, πήγαινε στη δουλειά του, πήγαινε κάπου αλλού, έχουμε πληροφόρηση έτσι, εκείνες τις δύσκολες ώρες που βρίσκονταν.
1: Η δουλειά του ήταν στα στεγνά, δούλευε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των στεγνών. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του κοντά σε ρέμα, πήγε να το πάρει και εκείνη τη στιγμή ακριβώς έτυχε τα ορμητικά νερά να τον παρασύρουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα στην πολύπαθη Εύβοια, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μεσαπίου και ο Γιώργο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα εδώ από τα Ψαχνά. Υπήρξε νωρίτερα υπερχείληση, μια μικρή υπερχείληση του ποταμού Μεσαπίου. Τα νερά βγήκαν στο δρόμο που βρίσκεται στο πλάι του ποταμού. Όμως ευτυχώς κόπασε το φαινόμενο πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αισθητά η στάθμη του ποταμού. Βέβαια συνεχώς φεύγει νερό με πολλά φερτά υλικά, κατεβαίνει νερό με πολλά φερτά υλικά. Χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος υπερχείλισης, τουλάχιστον προς το παρόν. Από τις 4 η ώρα περίπου τα ξημερώματα μέχρι τώρα, περίπου στα 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει εδώ στην περιοχή των Ψαχνών, του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Για να το αντιληφθούμε λίγο, είναι περίπου όση ποσότητα έπεσε στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ξανά αυτή την
0: ποσότητα. Είναι έτσι, Γιώργο, γιατί μάθαμε πλέον να τα υπολογίζουμε βάσει των ποσοστών που ακούμε από το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι αισθητά πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για πλημμυρισμένα σπίτια, κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εδώ στα Ψαχνά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Στα γύρω χωριά, όπως στην περιοχή της Μακρικάπας, εκεί υπάρχει μια πληροφόρηση για μια μικρή υπερκύληση ενός με δύο υπογείων. Χωρίς όμως να έχει υπάρξει κίνδυνος για κάποιο άτομο ή για κάποιες μεγάλες ζημιές. Εκείνο που μας είπε ο δήμαρχος εδώ της περιοχής είναι ότι ήταν ευτύχημα ότι όλο αυτό συνέβη ημέρα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να, αν ήταν νύχτα, θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική, μπορεί να έχει μια διαφορετική τροπή το πράγμα. Το ότι ήταν ημέρα βοήθησε και τις αρχές και τους υπόλοιπους πολίτες να χειριστούν το φαινόμενο, να το αντιμετωπίσουν. Είναι μεγάλες οι δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων που βρίσκεται εδώ. Μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 πυροσβεστικά οχήματα τουλάχιστον, που όμως από την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί νωρίτερα ήμασταν στην περιοχή του Οροκού, από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ από τις 5 η ώρα περίπου το απόγευμα, φαίνεται ότι δεν είχε χρειαστεί να παρέμβουν πουθενά.
0: Το οδικό δίκτυο σε τι κατάσταση βρίσκεται, Γιώργο?
2: Το οδικό δίκτυο εδώ στο σημείο, στις περιοχές όπου βρισκόμαστε εμείς, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόβλημα συναντήσαμε νωρίτερα εκεί στην περιοχή του οροπού Μαρκοπούλου, στην παραλία Μαρκοπούλου συγκεκριμένα, όπου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα σημείο όπου περνούσε ένας μεγάλος χύμαρος, ο οποίος κατέβαινε πάνω από το βουνό και έφτανε προς τα στη θάλασσα. Εκεί είχε διακοπή η κυκλοφορία. Στελέχη της τροχέας βρίσκονταν εκεί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια των μετακινήσεών μας στην Εθνική Οδό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, παρά το ότι συναντήσαμε πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σχεδόν αδύνατη και ορατότητα του συναδέλφου mm-hmm. που οδηγεί. Και επίσης πολύ δυνατή άνεμη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Κάτι που πρέπει να πούμε, ότι η τροχέα συνιστούσε σε όλους τους οδηγούς χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάντως και στις δύο εθνικές οδούς, και στην Αθηνολαμία και στην Αθηνοκορίθου, όλα κύλησαν ομαλά, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση τώρα κάποιες πτήσεις. Στο κομμάτι των πτήσεων είχαμε κάποια προβλήματα. Τουλάχιστον 7 ακυρώσεις πτήσεων είχαμε σήμερα προς διάφορα μέρη της Ελλάδας, με μεγάλη προτεραιότητα στα βορειοανατολικά, στα νοτιοανατολικά μέρη.
0: Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, ναι.
2: Με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να επιστρέψουν στην αρχική τους βάση.
0: Στο σημείο, μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όπου βρίσκονται και οι σποράδες. Οι δυνατοί άνεμοι, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο. Η Φρόσο Παύλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Φρόσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά από χθες το βράδυ ξεκίνησε μια ισχυρή βροχόπτωση και τα τρία νησιά των Σποράδων, αλλά και στη Μαγνησία. Εκείνο το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα και τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν η Σκιάθος και ακολούθησε η Σκόπελος. Έχουμε μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και στην αγροτική οδοπία. Αυτή την ώρα που μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, να πω ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και έχει σταματήσει η βροχή, δείγμα θετικό για την εξέλιξη και την πορεία της κακοκαιρίας στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην Εύβοια, εκεί όπου παραμένει κλειστός ο οδικός άξονας από το Προκόπη στο Μαντούδι. Θα μας το πει ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, που είναι στην περιοχή ήδη από χθες και ζει όλη την εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι, Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εδώ που ο κυρέας ποταμός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον οδικό άξονα, ιδίως από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Νωρίτερα υπήρχαν προβλήματα και πριν φτάσει κάποιος στο Προκόπη, ωστόσο η αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο που πηγαίνει από το Προκόπη προς την Χαλκίδα, και αυτό διότι καταφέραν να κόψουν αρκετά δέντρα τα οποία είχαν πέσει, ενώ υποχώρησαν και τα νερά από ένα ρέμα το οποίο είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Τώρα από το Προκόπη προς το Μαντούδι ο κυρίας έχει υπερχυλήσει σε αρκετά σημεία, έχει καλύψει το οδόστρωμα, όμως το κυριότερο είναι ότι σε δύο σημεία έχει καταφέρει να διαβρώσει το έδαφος και να παρασύρει ολόκληρα κομμάτια του οδοστρώματος σε δύο σημεία. Ως εκ τούτου, ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς την Βόρεια Εύβοια μέσω του Μαντουδίου έχει κλείσει. Χρησιμοποιούν διαφορετικό επαρχιακό δρόμο όσοι έχουν ανάγκη να μετακινηθούν σε διάφορα χωριά. Τα προβλήματα υπάρχουν και από πτώσεις δέντρων, όπου επιχειρούν από εχθές, από τα ξημερώματα, τόσο η πυροσβεστική όσο και ο Δήμος εδώ Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, αλλά και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μένει να δούμε αν θα υποχωρήσει αυτό το κύμα, το οποίο αναμένεται αυτές τις ώρες. Λέγανε οι προγνώσεις ότι από το απόγευμα θα υποχωρήσει προς την στην βόρεια Εύβοια, τώρα νοτιότερα στα Ψαχνά υπήρχε ο προβληματισμός για τον Μεσάπιο ποταμό. Φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει εκεί τα νερά, ωστόσο υπήρχε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων δύο φορές. Φαίνεται βέβαια ο κίνδυνος να έχει απομακρυνθεί. Υπάρχει ο προβληματισμός ακόμη και αυτή την ώρα στον Δήμο Δυρθέων Μεσαπίων, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε, και θα πάμε αμέσως στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, για να μας μιλήσει για την εξέλιξη πλέον των φαινομένων και από πότε θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Όλγα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν φοβερό το χτύπημα της κακοκαιρίας, ειδικά στις περιοχές που βρέχονται στο Αιγαίο και μέσα στο Αιγαίο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν προς τη Χαλκιδική, στο Τρίτο Πόδι κυρίως, στην Εύβοια φυσικά που είχαμε και τα προβλήματα. Φτάσαμε κοντά στους 300 χιλιοστά βροχής, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όγκος και είχαμε και τις υπερχιλήσεις. Και στη Ρόδο πραγματικά είχαμε συνεχόμενες, έτσι, ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και φτάσαμε τα 300 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε πόσο είναι αυτός ο όγκος, αντιστοιχεί στην εξαπλάσια ποσότητα που πέφτει η βροχή ολόκληρο τον Νοέμβριο. Τώρα λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα εντοπίζονται πάλι στα ανατολικά και στο Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές που είναι ήδη πολύ πληγωμένες. Και στην Εύβοια έχουμε κάποιες μπόρες, ωστόσο είναι σε μια μικρή εξασθένιση τα φαινόμενα, δεν έχουν την ίδια δυναμική που είχαν. Και να πούμε γενικότερα ότι στην Εύβοια θα συνεχίσουν κάποιες έτσι τοπικές βροχές με λίγο παραπάνω ένταση μέχρι και τις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια θα εξασθενήσουν, θα επιμείνουν όμως κάποια πολύ τοπικά περιορισμένα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης. Στη Ρόδο και στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή προς τα Δωδεκάνησα γενικότερα υπάρχουν καταιγίδες, όχι όμως στη Ρόδο, πιο βόρεια και γενικά μέσα στη θάλασσα. Όμως κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τη νύχτα με σταδιακή εξασθένιση. Και στην Κρήτη έχουμε κάποιες μπόρες οι οποίες έχουν παραπάνω ένταση στο δυτικό κομμάτι. Στην Κρήτη, μάλιστα, οι ισχυρές βροχές θα μείνουν και την Πέμπτη. Τώρα, όσον αφορά τους βοριάδες που ήταν θυελλώδεις και πολύ θυελλώδεις βασικά και φτάνανε τα 9 και 10 μποφόρι.
0: Και δημιούργησαν προβλήματα και στην ακτοπλοεία, όπως είναι λογικό.
5: Στο δέντρο, ακτοπλοϊκά και σε πτήσεις. Τώρα είναι 9 μποφόρ. Θα παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις μέχρι περίπου.

0: Ασκευή και φαίνεται και πάλι στο επίκεντρο να είναι οι ίδιες περιοχές. Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και εκεί να δέχονται και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Με έντονα φαινόμενα και πάλι, Όλγα.
0: Δεν θα έχει την ίδια δυναμική με αυτή την κακοκαιρία που είχαμε, όμως τα εδάφη είναι πάρα πολύ κορεσμένα αυτή τη στιγμή και δεν θα προλάβουν να πάρουν και καμία ανάσα. Θα είναι σχεδόν επανωτές. Επομένως και πάλι θα πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αντικρίσουμε τα ποσά που είχαμε τώρα.
1: Ήταν η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα πάμε τώρα στα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια. Ξεκινά από αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από το 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν εταιρείες εμπορίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε χωρίς τις επιδοτήσεις, τα νοικοκυριά θα έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 1,95 ευρώ για κάθε λίτρο. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μειώσεις και για το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη, και όλα αυτά βέβαια μετά από την ανακοίνωση αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση όπως είπες μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων είναι στα 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι 20 λεπτά προέρχονται από την κυβέρνηση και 20 λεπτά είναι έκπτωση στα δηληστήρια. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης παραμένουμε στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά 20 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τους καταναλωτές, προσθέτοντας το πακέτο των μέτρων και 10 λεπτά το λίτρο επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν παρέχει επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη και τα 10 λεπτά το λίτρο προέρχονται από έκπτωση των δηληστηρίων, τα οποία επέλεξαν να στρέψουν τη στήριξή τους προς το πετρέλαιο θέρμανσης αντί για την αμόλυβδη βενζίνη, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες. Έτσι δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κατά πολύ η μέση τιμή, δεν θα αλλάξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης και τις εκτόσεις στα δηληστήρια. Ενδεχομένως να αλλάξει λόγω των διεθνών τιμών. Αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,20 και η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει το σύνολο των καταναλωτών, όπως είπες και εσύ, αν δεν διατίθεται με έκπτωση και επιδότηση, θα ξεκίναγε αύριο η τιμή του στο 1,95. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια οδηγούν την τιμή κάπου μεταξύ του 1,50 και του 1,60. Αυτό που επισήμως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το μέσον, το 1,55. Ωστόσο, από την πλευρά τους, οι δύο μεγάλες εμπορικές εταιρείες των δηληστηρίων, δηλαδή η ΕΚΟ και η ΑΒΗΝ, προχωρούν σε εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές για να αγοράσουν πετρέλαιο.
1: Άρα εκπτώσεις, συνδόσεις, αφού μαζί με πιστωτική κάρτα, έτσι, πάνε πακέτο.
2: Εκπτώσεις, συνδόσεις, σύμφωνα με την ΕΚΟ η μείωση θα οδηγήσει σε μια τιμή στο 1,49 με 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ σύμφωνα με την ΑΒΗΝ, την εταιρεία της Motor Oil, θα παρέχεται έκπτωση 6% με πιστωτικές κάρτες και 2% με χρεωστικές κάρτες μέσω bonus πόντους της Εθνικής Τράπεζας. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αναλύσουμε συνολικά την πολιτική των δύο εταιριών, ωστόσο φαίνεται ότι θα είναι χαμηλότερα τελικά η τιμή από το 1,55 που ανακοινώθηκε επισήμως από την πλευρά της κυβέρνησης. Πιθανώς να είναι και λιγότερο από το 1,50. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά, σε ό,τι αφορά την άμεση επιδότηση στην Αγγλία, όμως έχουμε άλλο ένα μέτρο που είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά το πετρέλαιο σε ποσοστό 60%, αλλά μέσω του επιδόματος επιδοτούνται ευάλωτα νοικοκυριά και για όλες τις πηγές θερμότητας, δηλαδή και για τον ηλεκτρισμό και για το φυσικό αέριο και για τα ξύλα ή το πέλετ. Τώρα, η αύξηση 30% σημαίνει ότι το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200

0: σε 1560 και το κατώτατο επίδομα από 800 σε 1100.
1: Και έχω την αίσθηση ότι περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, αμετάβλητα.
0: Αυτά παραμένουν ίδια. Υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τις περιοχές με μεγαλύτερο, περισσότερο κρύο, όπου εκεί ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης και στα 1560 ευρώ, αλλά ένα μέσο νοικοκυριό θα λάβει επίδομα θέρμανσης από 800 έως 1040 ευρώ.
1: Είναι μία και η διαφοροποίηση, έτσι, για τις περιοχές αυτές που πλήττονται από περισσότερο κρύο.
0: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πούμε, και πρέπει να το θυμούνται αυτό οι καταναλωτές, ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα που πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, και η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει την πρώτη δόση του επιδόματος στις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι της τάξης του 60%.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έκανε αναφορά στα συγκεκριμένα μέτρα πριν από λίγο και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια και ο Πρωθυπουργός από την Λάρισα. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη. Να ακούσουμε αρχικά τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, κατά την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για τη μεγαλύτερη ίσως στήριξη που δίδεται στην Ευρώπη, έκανε λόγο από την πλευρά του Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Θάνος Πετραλιάς.
3: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι, επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμασης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στη Λάρισα τώρα, στις νέες καριές και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, εγκαινιάστηκε λίγο νωρίτερα παρουσία του Πρωθυπουργού μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγιο, ο Πρωθυπουργός έστειλε ηχηρά μηνύματα για τα ενεργειακά και μάλιστα αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο.
4: Ακριβώς. Καλησπέρα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εγκαίνεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα και παραδέχτηκε πως για μία ακόμα φορά αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση, είπε, και στήμα στο Ορμούζ ή στην Ουκρανία δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή αλλά και σπιράλα αυξήσεων στο πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο. Καμία χώρα, ανέφερε, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις μειώσεις στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δίζελ και αμόλυβδης, λέγοντας πως πρόκειται για παρεμβάσεις με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, ειδικά η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και πρόσθεση πως αν η ελληνική οικονομία δεν είναι σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία με μέτρα άνω των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Σημείωσε δε πως πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα τα οποία θα επανεξετάζονται αναλόγως και με τις διεθνείς εξελίξεις.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα και όπως τόνισε η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό των πολιτών αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές στήριξης όποτε και για όσο χρειαστεί.
5: Ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ταυτόχρονα όμως μειώνουμε και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ. Συνεχίζουμε την επιδότηση από κρατικούς πόρους 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια. Είναι η συμμετοχή, συνεχιζόμενη συμμετοχή των δηληστηριών στην προσπάθεια να στηρίξουμε τους καταναλωτές με μέτρα άμεσης παρέμβασης. Ο πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
1: Στο επίκεντρο τώρα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Συνδέσεις μίλησε για τη στήριξη των καταναλωτών ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί όσο αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή κρίση.
6: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να έχει το ρίσκο η χώρα να έχει επιπτώσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις διεθνείς αγορές. Η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, λέγοντας ότι είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Ξεκινήσουμε με το Πασόκ.
0: Βεβαίως, συγκεκριμένα να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το ΠΑΣΟΚ μιλά για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο και το οποίο έχει προτείνει στην κυβέρνηση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικό ευρωπαϊκός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κλειφής δεν απαντήσει στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση λάβει τα αντίστοιχα μέτρα με αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει το κόμμα του την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε σε σένα, Ευγενία.
7: Ναι, υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμινο 180, άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ευγενία, επιστροφή και πάλι σε σένα για να μας πεις την αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Ναι, το οποίο, Βαγγέλη, κάνει λόγο για θράσος μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να βαπτίζεται ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών όταν το πετρέλαιο είναι 40% ακριβότερο από το 2025. Άλλωστε, συμπληρώνουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που τροφοδοτούν τα καπιταλιστικά κέρδη.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Δελή, ο οποίος μίλησε στη Βουλή για τα μέτρα.
8: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Αντίδραση, Ευγενία, είχαμε και από την Ελληνική Λύση.
0: Ναι, Ευαγγέλη, που σημειώνει πως η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε, λένε, από την Ελληνική Λύση στην φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για να εξυπηρετεί τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, που πέρσι πλήρωναν πολύ λιγότερα από τα 40 λεπτά επιδότησης τα οποία προανήγγειλαν σήμερα. Βαγγέλη.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε τον πρόεδρο, αφού σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
9: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
1: Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και δεν επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές σε πρόσωπα, διαμηνύει η Αθήνα, επισημένοντας ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αναφέρει επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Για το τι λέει η Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle θα μας ενημερώσει η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Βεβαίως, να πούμε ότι σύμφωνα με την Αθήνα είναι μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα της Kimberly Guilfoyle και έτσι γίνεται σεβαστό και από τη χώρα μας. Πάντως, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους ενέργειες και κινήσεις. Να σας πω επίσης ότι σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, καθώς και για τα μεγάλα ενεργειακά έργα και τον κάθετο διάδρομο, διαμηνύεται ότι είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον και είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η συνεργασία. Επίσης, σχετικά με τη συμφωνία που αφορά τον κάθετο διάδρομο, υπενθυμίζουν ότι η συμφωνία υπεγράφει και είχε κλείσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η κυρία Guilfoyle ήρθε στις αρχές Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα διαμηνύει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι εξαιρετικές. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα πληροφορίες, τη θέση τη θέση της κυρίας Γκυλφόη προσωρινά διεκρατά ο επιτετραμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας. Mm-hmm. Ενώ επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επειδή έχουμε τις ενδιάμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναμένεται άμεση τοποθέτηση νέου πρέσβη.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Για το θέμα ρωτήθηκε εδώ, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
6: Η συζήτηση για την κυρία Γκυλφόιλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες θα συνεχιστεί.
11: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Η απομάκρυνση τώρα της Κίμπερλι Γκυλφόιλ φαίνεται ότι δεν αποτέλεσε ευνηδιασμό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κλίμα στο περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ φαίνεται ότι είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη, για να μας μεταφέρει αυτό το κλίμα από εκεί. Γεωργία, καλησπέρα. Από την Αθήνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Καταρχάς να σας πω ότι η εκτίμηση στην Ουάσιγκτον είναι ότι αυτό συνέβη αυτή τη χρονική στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, λόγω της προεκλογικής περίοδου, και γι' αυτό το λόγο πήρε και μεγάλες διαστάσεις. Έφτασε να γίνει το πρώτο θέμα εδώ στην ημερήσια διάταξη, διότι αυτή την περίοδο τα συστήματα των δύο κομμάτων, και προφανώς όταν λέμε συστήματα εννοούμε και τα μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται συνεχώς αντιπαράθεση. Εδώ στην Ουάσιγκτον θεωρούσαν έως τώρα ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε καλά τη δουλειά της, το πιστώνουν αυτό, θεωρούν ότι ήταν αποτελεσματική στην πρόθεση των μεγάλων ενεργειακών project που της είχαν ανατεθεί, στην ατζέντα του Τραμπ, στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ωστόσο, αυτά τα δημοσχεύματα ήταν τόσο ισχυρά που δυσαρέστησαν τόσο τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών, τον Ρούμπιο. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις και την άμεση ανάκλησή της. Εδώ τα αμερικανικά μέσα έχουν πάρει φωτιά. Μεταδίδουν πάρα πολλά.
1: Γεωργία, δεν ξέρω αν μετακινήσε. Προσπάθησε λίγο, γιατί σε χάνουμε.
12: Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, νομίζω.
12: Έλεγα ότι τα αμερικανικά μέσα εδώ έχουν πάρει φωτιά και μεταδίδουν ότι υπήρχαν καταγγελίες ήδη από μέλη της πρεσβείας, οι οποίες εξετάζονταν. Αναφέρουν ότι υπήρχε υποδιαμόρφωση ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα καινούριο, το οποίο είχε φανερωθεί στο επιτελείο Τραμπ από το μέσο που θα το δημοσίευε. Οπότε ουσιαστικά ήμασταν εν αναμονή νέου επίσης καυτού δημοσιεύματος. Το NBC μετέδωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα του ίδιου του State Department για το θέμα από τον Γενικό Επιθεωρητή, στον οποίο θα μπορούσε, λένε, η Kimberly Guilfoyle να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί έως τώρα. Πάντως, το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι ο επιτετραμένος που έχει αναλάβει τη θέση, ο Τζος Χακ, το νούμερο 2, είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή στο πρόσωπο του Τζος Χακ για να τρέξει την πρεσβεία. Και όσον αφορά στη σεναριολογία, να σας πω ότι τίποτα έως τώρα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτοπροταθεί, αλλά αυτό που λένε στο Λευκό Οίκο είναι ότι είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας όσων συνέβησαν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ακόμα και δεν γνωρίζουμε για πότε θα λάβει, γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Πάντως, εγώ θα σας βάλω μια ημερομηνία η οποία είναι κρίσιμη.
1: Για πες μου.
12: Έως τις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι θα μπορούσε να έχει πάρει την έγκριση ένα νέο πρόσωπο για να είναι πρέσβη στην Αθήνα. Γιατί στις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι λήγει η θητεία της παρούσας γερουσίας.
1: Α, μάλιστα,
12: αν
1: σωστό.
12: Τώρα φτάσουμε στο να μην υπάρξει κάποια υποψηφιότητα, αυτό που μου λένε ότι μπορεί να πάρει από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Γιατί μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες των νέων μελών του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, πιθανότατα προτεραιότητα θα πάρουν άλλα ζητήματα νομοθετικά. Και αργότερα θα πάρουν σειρά τα θέματα των πρέσβεων. Οπότε για το πότε θα δούμε νέο πρέσβη εξαρτάται το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος Τραμπ θα προτείνει το νέο πρόσωπο.
1: Θεωρείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενδεχομένως θα εργαλειοποιηθεί η υπόθεση Γκυλφόιλ από τους Δημοκρατικούς?
12: Δεν έχει γραφτεί, ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε δει έως τώρα αρκετές αντιδράσεις από βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι ζητούσαν από τα πρώτα κιόλας δημοσιεύματα, μάλλον από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, να ξεκινήσει έρευνα, να αποπεμφθεί η πρέσβης. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό το σενάριο, να εργαλειοποιηθεί. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου. Καλή συνέχεια. Και επιστρέφουμε εδώ, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί μου, γιατί πρωταγωνιστεί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση και το παρασκήνιο της αποπομπής Γκυλφόιλ, Δημήτρη.
13: Ακριβώς, και όχι μόνο στα αμερικανικά και στα βρετανικά και στα ευρωπαϊκά, αλλά να πούμε ότι είχαμε μια πρώτη ανάρτηση πριν από λίγο της κυρίας Γκυλφόιλ μετά την αποπομπή της από την Αμερικανική Πρεσβεία. Αναφέρεται σε ένα φορτισμένο μήνυμα αφιερωμένο στη μνήμη του Τσάρλι Κέρκ, δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή και συναδέλφου της κυρίας Γκυλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ετών από τη γέννηση του αδικοχαμένου ιδρυτή του Turning Point USA, ήταν η εκπομπή του. Η κυρία Γκυλφόιλ απευθύνθηκε προσωπικά στον εκλειπώντα στενό της φίλο και συνεργάτη και έγραψε 33 γενέθλια στον παράδεισο Τσάρλι. Η καρδιά μου είναι με την όμορφη οικογένειά σου σήμερα. Θα έπρεπε να είσαι εδώ να γιορτάζεις δίπλα μας. Μας λείπεις. Αυτή ήταν η πρώτη διαδικτυακή παρέμβαση, χωρίς να κάνει βεβαίως την παραμικρή νήξη τόσο για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό της ή τα εσωκομματικά δρόμενα των Ρεπουμπλικάνων, καθώς όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ, Βαγγέλη, πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Τώρα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα, η Wall Street Journal, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προσπαθούσε απεγνωσμένα η κυρία Γκυλφόιλ να σώσει τη θέση της στις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης. Τηλεφωνούσε σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του κυρίου Τραμπ, υποβαθμίζοντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως χρησιμοποίησε τη θέση της για προσωπικό όφελος. Οι επικοινωνίες αυτές, υποστηρίζει η Wall Street Journal, ξεκίνησαν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και τα τηλεφωνήματα γίνονταν πρωινές ώρες Αθήνας. Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters έδωσε έμφαση στις καταγγελίες ότι η κυρία Γκυλφόιλ φέρεται να επιχείρησε να αξιοποιήσει τις πολιτικές διασυνδέσεις της για την εξασφάλιση χρημάτων, δώρων και άλλων διευκολύνσεων. Το Associated Press από την πλευρά του, σε τίτλο με άρθρο «Η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα παραιτείται μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά», παρουσίασε αναλυτικό χρονικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβάνοντας τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου, τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις απαντήσεις της ίδιας και των δικηγόρων της. Και τα δύο μεγάλα πρακτορία, πάντως, Βαγγέλη, υπογράμμισαν ότι οι ισχυρισμοί αμφισβητούνται από την κυρία Γκυλφόιλ. Παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, CBS, ABC, Washington Post και ο γνωστός πολιτικός ιστότοπος Άξιος αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της αποχώρησης. Το ABC News και η Post αναφέρονται στην ανακοίνωση της παραίτησης αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, ενώ το Axios παρουσιάζει την υπόθεση ως εξέλιξη που αφορούσε μια στενή πολιτική σύμμαχο του Αμερικανού Προέδρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα, ο Guardian δίνει έμφαση στην αυξανόμενη πίεση που ασκήθηκε στην κυρία Γκυλφόιλ και στη δυσαρέσκεια που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, εκφράζεται από τον κύριο Τραμπ, ενώ η Daily Mail έδωσε έμφαση στις προσωπικές σχέσεις και στα μυστικά που, σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματος, ενδέχεται να γνωρίζει για την οικογένεια Τραμπ. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι οι New York Times ασχολούνται και αυτοί σε ένα εκτενές δημοσίευμα και αναφέρονται ότι ήταν αραβωνιασμένοι παλιότερα με το μεγαλύτερο γιο, τον Donald Trump Jr.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν ενημέρωση και διευκρινήσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
14: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: ευθύνες στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους από τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή.
15: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Όσοι χαίρονται με την αποχώρηση Γκυλφόιλ είναι βλάκες ή φιλότουρκοι σχολίας από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
16: Αλλά.
9: Η Ελλάδα,
16: ναι, ναι.
9: Η πατρίδα μας,
16: ναι.
9: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση Γκυλφόιλ από την Ρένα Δούρου.
17: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ύστερα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
19: Με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά από χειρουργική επέμβαση στην Καθολική Κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Βατικανού και τις δηλώσεις των θεραπώντων ιατρών του, ο Ποντίφικας υποβλήθηκε στην επέμβαση το μεσημέρι της 3ης 13 Οκτωβρίου. Ο προσωπικός γιατρός του Πάπα, Λουίτζι Καρμπόνε, και ο καθηγητής και χειρουργός θώρακος, Στέφανο Μαργκαριτόρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, ανέφεραν ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιβεβαίωσαν την αρχική υποψία για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μια συχνή μορφή καρκίνου. Όπως εξήγησαν, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα με στόχο την πλήρη αφαίρεση του καρκινικού ιστού. Η επέμβαση διήρκησε περίπου 90 λεπτά, ενώ ο Πάπας παρέμεινε συνολικά στο χειρουργείο περίπου 3 ώρες. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτήρισαν την επέμβαση επιτυχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, ο Πάπας ξύπνησε κανονικά μετά το χειρουργείο και λίγη ώρα μετά επέστρεψε στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση από το Βατικανό, ο Ποντίφικας πέρασε ήρεμη νύχτα και συνεχίζει να αναρρώνει στο νοσοκομείο που αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα. Την περασμένη Κυριακή, ο ίδιος ο Πάπας ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό όζο στον πνευμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το στάδιο του καρκίνου, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες ή εάν θα χρειαστεί πρόσθετη θεραπεία. Η περιπέτεια της υγείας του Πάπα δημιουργεί παράλληλα βεβαιότητα για το πρόγραμμά του το επόμενο διάστημα. Οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η προγραμματισμένη επίσκεψή του το Νοέμβριο σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συνεχίζονται εντωμεταξύ συγκρούσεις και τα πλήγματα τόσο στο πολεμικό μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ όσο και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης για το ρεπορτάζ.
21: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ 600.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καταγγέλει σήμερα την περιφρόνηση Πούτιν στο κάλεσμα Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι, ανάρτησή του, κατήγγειλε επιχείρηση στοχευμένων πληγμάτων με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους με στόχο συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές, τις ίδιες υποδομές που καλύπτονται από την κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στον έτερο πόλεμο τώρα, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σάουντι Αράμκο στον Ταράν, κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid του Ριάδ και του δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας, πάντως χωρίς να προσδιορίσουν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών. Να πούμε τέλος ότι την ίδια ώρα, Βαγγέλη, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες μεθόδους εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, με στόχο τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και την άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Θα πάμε στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι φοιτητικοί ενεργειακές διαδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν πλέον αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Είχαμε βία επεισόδια, ενώ οι φοιτητές ζητούν παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έβαλαν και φωτιά οι διαδηλωτές στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η ένταση δεν έχει σταματήσει και στην Γαλλία. Μαζί μου είναι η Έρη Σφαέλου για τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Έρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Οι διαδηλώσεις στα Τίρανα, στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, ήταν και σήμερα μαζικές. Είχαμε πράγματι, όπως είπες, βία επεισόδια, είχαμε συλλήψεις. Είχαμε επίθεση με πέτρες, τσιμεντόλιθους και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Και τελικά μάρτυρες αναφέρουν ότι έπιασε φωτιά το κτίριο, παρότι δεν ξέρουμε πόσο εκτεταμένη ήταν αυτή η φωτιά προς το παρόν. Να διευκρινίσουμε ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή σαρωτικές μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπνεύσει και τους φοιτητές της Αλβανίας να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι ταραχές αυτών των ημερών έρχονται έπειτα από περισσότερους από 4 μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από το πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν και οι φωνές των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν βελτίωση στις συνθήκες στα πανεπιστήμια, ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών διδάκτρων και λένε ότι δεν υπάρχει στήριξη στους φοιτητές. Μάλιστα, ένας από τους διοργανωτές των διαμαρτυριών δήλωσε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με το να προσποιείστε ότι δεν υπάρχουν. Οι φοιτητές έχουν ερωτήματα, έχουν αιτήματα και έχουν πολλούς λόγους για να εισακουστούν.
1: Μάλιστα. Έρη, επειδή έχουμε μία έκτακτη είδηση, συνδεόμαστε πάλι με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
21: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ο Τζοσούα Χακ είναι τελικά ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμένος Τζοσούα Χακ, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης.
1: Μάλιστα. Έρη, επιστρέφω σε σένα να μας δώσεις δύο κουβέντες και για την Γαλλία, σε παρακαλώ.
2: Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, απλώς δεν έχουμε πια επεισόδια.
1: Αυτό είναι το καλό. Και έχουμε και το Μακρόν που μιλάει για εργαλειοποίηση των διαμαρτυριών από κάποια κόμματα, έτσι.
2: Ναι, λέει βάσιμα τα ερωτήματά σας, τα παράπονα των φοιτητών και των μαθητών, αλλά τα έγκυρα αυτά παράπονα τα καπηλεύονται, λέει, πολιτικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα, Έρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δημιούργησε τη σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο. Η σειρά περιλαμβάνει 36 συνεντεύξεις με επιφανή πρόσωπα της Ακαδημίας, ένα πολύτιμο ψηφιακό σώμα μαρτυριών που θα αρχίσει να προβάλλεται με τη μορφή του Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και του Podcast στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Ακούμε τον πρόεδρο της Ακαδημίας, Νικηφόρο Διαμαντούρο.
16: Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό της δράσης και της πρωτοβουλίας της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή.
1: Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνιος Ρεγκάκος, ανέδειξε τη σύνδεση του κύρους του θεσμού με την ευθύνη του απέναντι στο παρόν και στο μέλλον.
22: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει την εμπειρία για τα μέσα για να παρουσιάσει σύνθετα θέματα με σαφήνεια, διατηρώντας την ακρίβεια και το βάθος τους. Μέσα από τις παραγωγές και την κάλυψη των επαιτειακών δράσεων μπορεί να μεταφέρει αυτή τη συζήτηση σε όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο, που θα αρχίσει να προβάλλεται μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ.
1: Η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να λείπει από την επέτειο των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος.
23: Έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους.
1: Την εν λόγω πρωτοβουλία εξήρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
23: Τα βίτκαστ αυτά θα εμφανίσουν στις οθόνες των συμπολιτών μας και ειδικά των νεότερων γενεών την ιστορία του τόπου μας. Γιατί η Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι πολύ περισσότερο από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, το πιο ξεχωριστό κομμάτι όλων αυτών των ετών. Το πρόβλημα δεν είναι τα μέσα, το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιούμε εμείς και αξιοποιούμε τα νέα μέσα. Και εδώ η ΕΡΤ δείχνει το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους.
20: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό παιχνίδι δίνει σε 2 ώρες από τώρα η ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στην Ουκρανική Σταχτάρ. Θυμίζουμε ότι οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν στο ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΑΕΚ θα έχει μαζί της περίπου 8 με 10.000 οπαδούς, είτε από την Ελλάδα, είτε φοιτητές και Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο. Οπότε η πλειοψηφία του κόσμου υπέρ της. Είναι μια ευκαιρία να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Ενώ χτες το βράδυ δύο συγκλονιστικές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ο Μένο Ολυμπιακός, ενώ έχει βρεθεί 28 πόντους πίσω στην παράταση, κέρδισε εκτός έδρας την Βαλένθια 102-97. Ενώ συγκλονιστικός και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν 77-52. 5-0 νίκες ο Παναθηναϊκός, 4-1 νίκες ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης και Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιόντι, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, αφού ακούσουμε τη σύνοψη των ειδήσεων της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Ο Τζόσουα Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες ελήφθη η απόφαση να ζητηθεί από την Kimberly Guilfoyle να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σειρά, σε συνέντευξή της στο Earth News. Η δημοσιογράφος εκτίμησε παράλληλα ότι η αποχώρηση της Guilfoyle δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αν και όπως ανέφερε, προκλήθηκε ζημιά σε προσωπικό και διπλωματικό επίπεδο. Σαρώνει κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν το παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματογωγών πλοίων προς την Κρήτη λόγω των θυελωδών ανέμων. Μήνυμα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος παρεμβάσει της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση έκανε λόγο για δίκες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμας μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμας, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμας, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανση εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις ΕΤΙΣ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του Πασόκη για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ να επιστρέψει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανση παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για Όσκαρ κοροϊδίας από την κυβέρνηση για τα ψίχουλα στα καύσιμα, κάνει λόγο η Νίκη. Η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα, τονίζει η Ελλάς.
20: Ο καιρός.
4: Νεφώς με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώς κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης, είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10 και θα παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα και τα θέματα που τρέχουν εντός και εκτός της χώρας μας. Λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης, όπως μας ενημέρωσε, έχουμε νέο επικεφαλής πλέον στην
1: πρεσβεία
0: των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, επισήμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είναι ο Τζόσουα Χακ.
1: Όλα αυτά μέχρι να περάσουν αρκετοί μήνες, μπορεί και εβδομάδες αρκετές σίγουρα πάντως.
0: Η Γεωργία Γρατζιώτη προέβλεψε μέχρι τις 3 Ιανουαρίου στο μαγκαζίνο μας.
1: Σωστά. Η ουσία είναι ότι τυπικά πρέπει να γίνουν, να εγκριθεί από την Κερουσία, να ανακοινωθούν υποψηφιότητες, να εγκριθεί από την Κερουσία, αλλά ωστόσο κάποιος θα έπρεπε να είναι επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και αυτός είναι ο κύριος Χακ, ήταν το νούμερο 2 της πρεσβείας, επιτετραμένος. Και να σου πω και δύο λόγια για αυτόν, Βαγγέλη.
0: Είναι καριέρας διπλωμάτης, έτσι.
1: Καριέρας διπλωμάτης
0: ήπιον τόνων.
1: Ακριβώς. Γνωρίζει καλά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και δεν είναι γνώστης των υποθέσεων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με αρμοδιότητα την πολιτική για την Νότια Ευρώπη και τον Κάυκασο, ενώ έχει υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης στο State Department, έχοντας στην ευθύνη του 4 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Μάλτα. Είναι απόφοιτος του σπουδαίου Πανεπιστημίου John Hopkins, διαθέτει μεταπτυχιακό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του John Hopkins στην Μπολόνια. Και επίσης να πούμε ότι μιλάει, εκτός φυσικά από αγγλικά, μανδαρίνικα, κινέζικα, ιαπωνικά, βυρμανικά και βουλγάρικα.
0: Είναι πάντως ο άνθρωπος, σε κάθε περίπτωση αυτό να κρατήσουμε, ο οποίος για τους επόμενους μήνες θα είναι ο επικεφαλής Αμερικανικής Πρεσβείας.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να οριστεί,
1: θα εκτελεί ουσιαστικά χρέη πρέσβη.
0: Κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτός θα είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας. Λοιπόν, σήμερα γενικότερα είχαμε διάφορα θέματα τα οποία πρωταγωνίστησαν και τα βασικά είχαν να κάνουν πάλι με την ενέργεια, όπως είναι λογικό, αφού δεν έχεις να μας δώσεις ευχάριστα από τα μέτωπα του πολέμου, Δημήτρη, δυστυχώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε από το Ρωσο-Ουκρανικό, αλλά ούτε και από την Μέση Ανατολή.
1: Όχι.
0: Και όσο μένονται τα ζητήματα αυτά, μένονται και τα ζητήματα της τσέπης που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή
1: κρίση. Τα ενεργειακά. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, γιατί όπως κατήγγειλε ο κύριος Ζελένσκι, ο Πούτιν βομβάρδισε σήμερα ενεργειακές υποδομές, έτσι, παρά την ενεργειακή εκεχηρία που έχει ανακοινώσει, η οποία δεν φαίνεται να κρατεί καλά προς το παρόν. Το πετρέλαιο είναι γύρω πάνω από 100 ευρώ το βαρέλι, 100 δολάρια το βαρέλι, είναι μια δύσκολη κατάσταση και λέγαμε τόσο καιρό, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές είναι στις 3 Νοεμβρίου, είναι πολύ κοντά και δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα μπορέσει να αναστρέψει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία του προκαλεί πονοκέφαλο, ειδικά για αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Τώρα

Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι τα νεότερα από την διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Κρήτης, μια διαδικασία η οποία ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την

0: συνεδριάζει η Διυπουργική Επιτροπή υπό του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση της φτάνει στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος δίνει την τελική έγκριση κατόπιν την προωθή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της Ναύτεξ, που ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει άδεια για έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται μετά το τέλος Οκτωβρίου. Έχει αξία βέβαια να σημειώσουμε ότι στο αίτημα εξαίρεσης για την αδειοδότηση του πλοίου που θα διεξάγει τις έρευνες, το οποίο είναι άσχετο με το αίτημα για τις Ναύτεξ, αναφέρεται ότι οι εργασίες του αφορούν την προκατακτική υποθαλάσσια έρευνα με ωκεανογραφικές βυθομετρικές εργασίες μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου. Τώρα, έχουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλούσαμε νωρίτερα για τα ενεργειακά. Είχαμε τις ανακοινώσεις σήμερα από την κυβερνητική πλευρά και έχει αξία να τα δούμε αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου, έναν άνθρωπο εκπρόσωπο των πρατηριούχων, ο οποίος χρόνια τώρα ασχολείται με τον χώρο και είναι και ένας από τους ανθρώπους που πάντοτε μας κατευθύνουν και μας εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά αυτή. 40 λεπτά το λίτρο η συνολική επιδότηση θα είναι του πετρελαίου θέρμανσης. Κύριε Ασμάτογλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο, καταρχάς πείτε μας κατά πόσον σας βρίσκει ικανοποιημένους η ανακοίνωση σήμερα από τους, από τους αρμόδιους υπουργούς, κύριε Ασμάτογλου.
2: Κοιτάξτε, μια μείωση της τάξης των 40 λεπτών είναι μια μεγάλη μείωση. Και βέβαια οφείλω να πω ότι τα 40 λεπτά αρκεί να διατηρηθούν, γιατί αν αύριο δούμε αυξημένες τιμές από το δηληστήριο κατά 20 λεπτά, που είναι όσο έχει βάλει το δηληστήριο για να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι δώρον άδωρον και θα καλυφθεί για άλλη μια φορά όλες, όπως οι προηγούμενες επιδοτήσεις που δώσανε τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στις βενζίνες. Άρα λοιπόν το 40 λεπτό είναι πράγματι μια σημαντική μείωση. Όμως το πετρέλαιο είναι σε πολύ ψηλή τιμή. Από τα 40 λεπτά έχουν μειωθεί από το 1,95, που σημαίνει ότι το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα πουληθεί στο 1,55 ευρώ. Όμως σε απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος, σε μικρότερες ποσότητες που θα παραδοθούν, ή στην νησιωτική Ελλάδα, σε κάποια νησιά τα οποία είναι πολύ ψηλή η τιμή και αυτή τη στιγμή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, βεβαίως θα είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα υπάρξουν νησιά τα οποία θα έχουν για τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90 ευρώ για να παραδώσουν στους καταναλωτές.
0: Περίπου στην τιμή δηλαδή που θα ήταν αν δεν υπήρχε η κυβερνητική παρέμβαση, έτσι.
2: Σωστά το λέτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση, μια γενναία παρέμβαση κυβερνητική όσο αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν πάβει και σε αυτά τα επίπεδα να είναι ακριβό και δυσβάστακτο για την τσέπη του καταναλωτή. Μέχρι στιγμής θα σας πω ότι δεν είχαμε παραγγελίες. Mm-hmm. Γιατί όλοι περιμένανε να δούνε την τιμή του. Σήμερα από το μεσημέρι και μετά υπήρξαν κάποιες παραγγελίες, οι οποίες και αυτές είναι με πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι καταναλωτές, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο και σε μεγάλες ποσότητες που θα έχουν την ανάγκη για αυτό το χειμώνα ίσως να πάρουν. Καταλαβαίνετε ότι το 1,55, δηλαδή 1550 ευρώ για 1000 λίτρα πετρέλαιο, είναι μια πολύ, πολύ υψηλή τιμή.
0: Είναι δυσθεώρητο το ποσό πλέον.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα θα φτάσουν σε σημείο να αρχίσουν πάλι να παραγγέλνουν πολύ μικρές ποσότητες, οι οποίες θα τους κοστίζουν παραπάνω. Και γιατί θα τους κοστίζουν παραπάνω? Γιατί υπάρχει ένα ανελαστικό έξοδο το οποίο έχει ο πρατηριούχος στη μεταφορά. Είτε ένα λίτρο μεταφέρει, είτε 1000 λίτρα μεταφέρει, το αυτοκίνητο θα κάψει το ίδιο πετρέλαιο. Το πλήρωμά του, το οποίο είναι ένας οδηγός και ένας βοηθός, θα πληρωθεί έστω και για το 1 λίτρο ή για τα 1000 λίτρα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ανελαστικό έξοδο το οποίο είναι μεταφορά, που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει περισσότερο την τιμή όταν είναι μικρή, όταν είναι λίγα τα λίτρα. Όταν είναι λοιπόν λίγα τα λίτρα, η τιμή είναι πιο αυξημένη όσο

0: αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Και εκεί είναι η δυσκολία.
1: Να διευκρινίσω κάτι, κυρία Σματογλου, και εκεί επανέρχομαι πάλι έτσι, σε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Αν εγώ παραγγείλω αύριο με τιμή 1,55 το λίτρο και μου πείτε ότι θα μου το φέρετε, μπορείτε να μου το φέρετε στην περιοχή μου σε 10 μέρες, την κλειδώνω την τιμή στο 1,55 ή θα μου πείτε δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσουμε πάλι σε 10 μέρες για να σας πω ποιο είναι το τελικό τιμολόγιο?
0: Κοιτάξτε, για να παραγγείλετε και να σας φέρω μετά από 10 μέρες θα πρέπει να έχει πέσει τόσο χιόνι που θα πρέπει να υπάρχουν τόσες πολλές παραγγελίες και θα είναι δύσκολη η διανομή του. Συνήθως το πετρέλαιο το μεταφέρουμε την επόμενη μέρα, το πολύ τη μεθεπόμενη. Για αυτό το διάστημα κλειδώνει η τιμή.
1: Ναι.
0: Για περισσότερες μέρες βεβαίως και δεν κλειδώνει, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε αυτή την περίοδο που μέρα με τη μέρα αλλοιώνεται η τιμή του καυσίμου.
1: Σωστό.
0: Και από πού μεταβάλλεται? Μεταβάλλεται από τις εξελίξεις τένεκα του πολέμου. Άρα δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ούτε για την επόμενη μέρα. Είναι δύσκολο, κύριε Σαρή, να προγραμματίσεις και για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό είπα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή για τις επόμενες μέρες στο 1,55 και μακάρι να μειωθούν οι δηληστηριακές, έτσι.
1: Μακάρι, να πάει και πιο χαμηλά.
0: Βέβαια, γιατί και για μας το θέλουμε. Η μείωση που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στις βενζίνες μας πληροφορεί τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Εκεί έχει μαζευτεί ο κόσμος.
1: Μα πονάει πλέον. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ πονάει κυριολεκτικά.
0: Από έρευνες που έγιναν, να ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα περιορίσει τη θέρμανσή του. Και βέβαια, ίσως χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα θέρμανσης, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα ή το φυσικό αέριο.
1: Ναι, αλλά και αυτά έχουν εκτοξευθεί. Και αυτά έχουν εκτοξευθεί, κύριε Σματογλου.
0: Που τελικά, κύριε Σαρή, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά μαζί, θα μας βγει ίσως ακριβότερα από μια φυσιολογική κατάσταση.
1: Σωστό. Πάντως δεν μπορούμε να προτείνουμε στους καταναλωτές είτε να βιαστούν είτε να περιμένουν με υπομονή για να παραγγείλουν. Δεν μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει αυτό.
0: Όχι, δεν μπορεί να το προεξοφλήσει αυτό. Απλά θα περιμένουμε και βέβαια ένα 15ήμερο. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Αν οι αποφάσεις για το κάθε επόμενο 15ήμερο της κυβέρνησης δεν είναι έγκαιρα. Δηλαδή, εάν την προηγούμενη μέρα του 15ημέρου βγει η κυβέρνηση και πει ότι αύριο το πρωί παίρνω πίσω το 20 λεπτό, αντιλαμβάνεστε ότι οι παραγγελίες που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή θα είναι τόσο πολύ μεγάλες που δεν θα μπορέσει να ικανοποιηθεί το αίτημα του καταναλωτή. Και για μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα υπάρχουν δυσαρέσκειες αλλά και δυσκολία στη δουλειά μας.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Σματογλου. Πόσο χρόνο θέλει από την στιγμή που θα έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, στον πόλεμο, πόσο χρόνο θέλει αυτό να περάσει στην Αντλία?
0: Κοιτάξτε,
2: ας πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη κλιμάκωση. Πόσο χρόνο θέλει αυτό να περάσει στην Αντλία?
0: Για να περάσει μια αποκλιμάκωση στα
2: ή κλιμάκωση, ναι, οτιδήποτε.
0: Από τη λήξη πολέμου ή πιθανότατα άλλων αποφάσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τη μείωση τη διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Βέβαια, έχουμε δει το τελευταίο καιρό ότι ό,τι και να γίνει είναι άσχετο η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου με την τιμή του δηλισμένου προϊόντος.
1: Ναι, αυτό το έχουμε δει.
0: Και όχι μόνο έχει διαφοροποιηθεί το κομμάτι αυτό μεταξύ των δύο προϊόντων αυτών, του αργού και του δηλισμένου, αλλά βλέπουμε και άλλες διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των δηλισμένων προϊόντων. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά σήμερα.
2: Λίγο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων ακριβώς και μισή. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, ξέρετε.
0: Είχαμε σήμερα μία μείωση της τάξης του ενός λεπτού και είχαμε αύξηση των δύο λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι έχουμε και τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι διαφορετικές.
1: Μάλιστα. Κύριε Σματογλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δήλωσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Ψάρη. Παραπονιόμασταν ότι δεν έχει έρθει το φθινόπωρο. Ορίστε, ήρθε και μάλιστα με φόρα.
0: Και με το παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω περισσότερο από όλες τις προηγούμενες χρονιές, τις τελευταίες τουλάχιστον, νιώσαμε φθινόπωρο. Ναι. Νιώσαμε φθινοπορεινό καιρό. Συνήθως τράβαγε η καλοκαιρία για όλο τον Αύγουστο, μη σου πω και λίγο από Νοέμβρη, έτσι με θυμάμαι, ναι, να κάνω μπανάκι αρχές Νοέμβρη.
1: Ομοίως.
0: Οπότε ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Φέτος μπήκαμε σε κλίμα κακοκαιρικό.
1: Και επιτέλους, ωραίο αυτό, έχουμε και μια εποχή η οποία έτεινε να εκλείψει λόγω της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή πηγαίναμε από τη ζέστη και τα μπάνια, πηγαίναμε κατευθείαν στο κρύο.
0: Ακριβώς, από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε ξεχάσει την άνοιξη και το φθινόπωρο. Να λοιπόν που μας ήρθε η άνοιξη. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε να περιμένουμε. Μας ήρθε το φθινόπωρο. Να έχουμε να περιμένουμε και μια άνοιξη. Το κακό είναι ότι αυτό το κύμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω της ένα νεκρό στην Ρόδο, όπου είχαμε σοβαρές πλημμύρες. Αρκετά ήταν τα αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στην θάλασσα αφού παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Ακούσαμε και την συνάδελφο η οποία μας έδωσε το ρεπορτάζ από το νησί, και ένας 62χρονος λοιπόν παρασύρθηκε από τον Χήμαρο, ένα ξενοδοχό υπάλληλος, και έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Δυστυχώς ήταν το θύμα αυτού του κύματος της κακοκαιρίας. Κατάγονταν από τη Βόρεια Ελλάδα, εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αρχαγγέλου, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ήταν το δυσάρεστο αυτό. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη το κύμα αυτό της κακοκαιρίας.
1: Ναι. Όπως έλεγε Βαγγέλη και η μετεωρολόγος μας, το επόμενο κύμα το οποίο έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, από
0: την Παρασκευή,
1: ναι, δεν θα είναι.
0: Γιατί θα έχει μία μικρή ανάπαυλα τώρα.
1: Μπράβο.
0: Από αύριο δηλαδή θα έχουμε μία μικρή ανάπαυλα, αλλά από την Παρασκευή θα έχουμε πάλι νέο κύμα κακοκαιρίας, ναι. Όχι όμως με τόσο έντονα.
1: Όχι, ευτυχώς. Γιατί εντάξει, αυτό που έβλεπα στη Σκιάθο για παράδειγμα ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή κατεβαίνανε χήμαροι παντού.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σοκοβός ότι είχαμε ακυρώσεις πτήσεων, πτήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στον προορισμό τους και επέστρεψαν στο αεροδρόμιο από όπου και ξεκίνησαν.
1: Στο Βενιζέλος δεν μπορούσαν να προσγειωθούν.
0: Όχι, στο Βενιζέλος, σε άλλα
1: αεροδρόμια, πιο μικρά περιφερειακά.
0: Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να πούμε, από τους ισχυρούτατους ανέμους που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με την ένταση να φτάνει κατά τόπους στα 9 και 10 μποφόρ. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, να πούμε, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κατά την ενημέρωση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν ούτε τα προγραμματισμένα για απόψε στις 9, σε 20 λεπτά δηλαδή κανονικά θα έφευγαν, δεν θα φύγουν τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία με προορισμό την Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν απαγορευτικό τον απόπλου.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουν οι επίδοξοι ταξιδιώτες? Να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν τελικώς θα εκτελεστούν τα δρομολογιά τους, έτσι.
0: Και παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε και τις επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές, αφού η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την ένταση των ανέμων και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές από όπου και περνά το δρομολόγιο τους. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Βλέπουμε, είδαμε τους ισχυρούς ανέμους, ήταν πολλές και οι κλίσεις, ευτυχώς όχι τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα όσο θα μπορούσαν να εξελιχθούν.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν τόσο πολύ έντονα τα φαινόμενα, τουλάχιστον στο μέγεθος, στην έκταση που φοβόμασταν αρχικά, και μας προειδοποιούσαν και οι μετεωρολόγοι να είμαστε προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία για απαντλήσεις υδάτων από υπόγεια ισόγεια και για κοπές δέντρων και πτώση αντικειμένων. Είχαμε αρκετά δέντρα τα οποία ή μεγάλα κλαδιά αυτών ή εξ ολοκλήρου υποχώρησαν και εκλήθη η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να τα απομακρύνει από τους δρόμους. Προσοχή λοιπόν και για τις επόμενες ώρες στο θέμα του καιρού.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο News Radio 105,8, το διεσιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η ώρα είναι 9 παρα 16 λεπτά. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για τα ενεργειακά νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δημήτρη.
0: Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Εδώ θέλω να επισημάνω, γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ στενά αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μονάδες αποθήκευσης, γιατί έχεις τα αιωλικά πάρκα ή τα φωτοβολταϊκά.
1: Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Παράγουν ενέργεια, αλλά δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να την αποθηκεύσουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, για την επόμενη μέρα.
0: Έτσι.
1: Γιατί ναι, μεν παράγουμε ενέργεια, πρέπει να την αποθηκεύουμε όμως για να μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε μετά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα δηλαδή με τους αέριδες που είχαμε, φαντάσου τι ενέργεια μπαίνει από τις ανανεώσιμες πηγές, έτσι.
0: Πάρα πολύ
1: στο σύστημα. Φτάνει το σύστημα αυτό να μπορεί την ενέργεια αυτή, από τη στιγμή που δεν διαχέεται κατευθείαν προς κατανάλωση, να μπορέσει να την αποθηκεύει και να τη χρησιμοποιήσει όταν πρέπει.
0: Και πάντως θα είναι σημαντική επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής.
1: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε μια δήλωση, ένα μπαμ από εδώ, ένα μπαμ από εκεί και ένα ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν πήγαν τελικώς καλά.
0: Για την ενεργειακή εκεχηρία, λες, ε?
1: Βέβαια. Και τα πράγματα έτσι αλλάζουν κατευθείαν στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
0: Και είναι και η χαρακτηριστική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι καμιά χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, αναφορά στο Αστερίξ βεβαίως, όπου είναι το γαλατικό χωριό το οποίο αντιστέκεται απέναντι στους Ρωμαίους. Δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Και πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Αλλά καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση, είπε, και αυτό είναι το μήνυμα που θα στείλει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι, αύριο.
0: Ναι, αύριο και μεθαύριο νομίζω, διήμερο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπουμε ότι πραγματικά κανείς, μα κανείς, ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, ο οποίος σε περίπου 2 εβδομάδες έχει να αντιμετωπίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν μπορεί να καταφέρει να κατεβάσει την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και καταλαβαίνεις ότι όσο θα παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, τόσο θα δημιουργεί προβλήματα αφενός στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, της ΗΠΑ, αφετέρου στην Ευρώπη, αλλά και στην υπόλοιπη και στον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Και μιας και μίλεις για την Ευρώπη, είναι ένα ζήτημα για το πώς συνολικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Σίγουρα θα τεθεί στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έτσι, mm-hmm. το ζήτημα της ενέργειας και τρόποι για την αντιμετώπιση του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Λάρισα τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες, απαντώντας και στο κύμα του πληθωρισμού. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, είπε, και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μια απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα. Μόνο αυτό μπορεί να κλείσει το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα ευνοούν τα άκρα.
0: Και όπως μου έλεγες πριν από λίγο εκτός αέρα, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία στις δημοσκοπήσεις προηγείται το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία της Γαλλικής Αριστεράς,
1: Λεπέν Ζωαλίκ και Μελανσόν,
0: και της κυρίας Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός. Βλέπεις λοιπόν ότι τα συστημικά κόμματα, όπως σοσιαλιστές για παράδειγμα, που θα κατέβουν με τον κύριο Γκλίξμαν, δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πολύ η στροφή και κυρίως των νέων στα άκρα, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο μόνο καλό δεν είναι.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από την εκδήλωση των εγγενείων που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, με αντιπροσωπή αγροτών. Εκεί τόνισε ότι ο διάλογος μαζί τους είναι διαρκής. Καταγράφηκαν τα αιτήματά τους, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των ζητημάτων τους. Mm-hmm.

0: Πάντως, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση ότι η ενέργεια, αυτό το την ενεργειακή καταιγίδα που ζούμε, η οποία ξεκίνησε από τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν από σχεδόν 5 χρόνια, θα την αντιμετωπίσουμε για αρκετό καιρό ακόμα. Γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει με τους Χούθη, οι οποίοι απεδείχθησαν πολύ πιο φωνικοί από το Ιράν, μπορώ να σου πω, με τα πλήγματα που κάνουν στο Ριάντ και στο αεροδρόμιο, με συνολικά 18 νεκρούς, πάνω από 350 τραυματίες. Απεδείχθησαν πολύ πιο δολοφονικοί από τα πλήγματα τα Ιρανικά, τα οποία ήταν πέριξ των Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, δεν χτύπησαν στο ψαχνό. Οι Χούθη όμως χτύπησαν στο ψαχνό. Αυτό ήταν το τραγικό. Και επίσης αυτό που εφάνει ήταν ότι η Σαουδική Αραβία, παρά το ότι διαθέτει πολύ ισχυρά αντιεροπορικά συστήματα, δεν κατάφερε να αποτρέψει τα πλήγματα των Χούθη. Έτσι. Και τώρα είχαμε και δήλωση από τον κύριο Ζελένσκι.
1: Είχαμε και δήλωση Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, και δηλώνει ότι είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ τάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον εν εξελίξει πόλεμο. Και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο Ζελένσκι, να θυμίσουμε, ζήτησε 60 μέρες εκεχηρία προκειμένου να διοργανώσει εκλογές. Αυτό βεβαίως δεν εισακούστηκε. Αλλά βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ λειτουργεί βάσει των προσωπικών του γνωριμιών και φιλίας που διαθέτει, που έχει μαζί με τον κύριο Πούτιν, έτσι.
1: Και μάλιστα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στον απόϊχο της συμφωνίας Πούτιν-Τραμπ θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Να δούμε βέβαια εδώ, Βαγγέλη, υπάρχει το εξής ερώτημα. Θα μου πεις, η αγορά, και όπως και η αγορά του πετρελαίου και οι χρηματαγορές, είναι ψυχολογία. Αλλά προς το παρόν τα ποσά του ντίζελ, η τόνη ντίζελ που θα μπορέσει να απελευθερώσει η Ρωσία είναι πολύ μικρά για την ενέργεια την οποία έχουν ανάγκη οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Και φαντάζομαι ότι το ενεργειακό θα κυριαρχήσει στην σύνοδο κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, έτσι.
1: Και να πω την παρατήρηση ενός φίλου, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένας φίλος ακροατής μας έγραψε ότι με αυτούς τους αέριδες οι ανεμογεννήτριες κλειδώνουν για λόγους ασφαλείας. Είναι κάτι που δεν το ξέραμε, έτσι, άρα λογικά θα υπάρχει ίσως κάποιο όριο. Και ευχαριστούμε το φίλο ακροατή για την ενημέρωση από τη στιγμή που γνωρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι, είναι τεράστιες ανεμογεννήτριες και παράγουν πάρα πολύ ρεύμα όταν δουλεύουν. Φαντάζομαι ότι από ένα σημείο και μετά, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλές, είναι γύρω στα 30 με 40 μέτρα, όσο καλά και να είναι στερεωμένες στο έδαφος με τσιμέντα, με βίδες, με ό,τι υπάρχει, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί αν πέσει μια ανεμογεννήτρια, επειδή έχει ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να πυροδοτήσει, να βάλει φωτιά. Όχι με αυτόν τον καιρό, αλλά σε έναν καιρό που είναι ξηρός, κάλλιστα μπορεί να βάλει φωτιά σε όλη την περιοχή.
1: Είναι πάντως περίεργο να ακούμε από την πλευρά της Μόσχας ότι είναι σε πολύ στενή επαφή κάθε ώρα με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα, έτσι.
0: Προσωπικές σχέσεις, Βαγγέλη.
1: Ναι. Είναι φοβερό αυτό για το ζήτημα αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ για το πετρέλαιο.
0: Μια και το είπες αυτό, σήμερα μεταδόθηκε μια είδηση νωρίτερα από το Reuters ότι οι Ουκρανοί έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Και έσπευσε ο κύριος Ζελένσκι να βγει να το διαψεύσει, προφανώς και για να μην δυσαρεστήσει τον κύριο Τραμπ, και είπε ότι αυτό είναι fake news, εμείς ποτέ δεν πλήξαμε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσία, αντιθέτως η Ρωσία πλήττει τις δικές μας, αν δεν βγάλε άκρη τώρα για να μπορέσεις να καταλάβεις από τα πλήγματα που γίνονται τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Και βεβαίως οι δημοσιογράφοι δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν τα πάντα σε ένα πολεμικό πεδίο το οποίο έχει έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, με εκατέρωθεν πολύ σημαντικά πλήγματα.
1: δεν διαφαίνεται κάτι διαφορετικό και αυτό που λέει ο Ζελένσκι ότι είναι οδυνηρό, λέει, θεωρεί ότι ο Τραμπ πλέον, ενώ θα έπρεπε να είναι στη μέση, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ουκρανός πρόεδρος, ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αρχίζει πλέον να επιλέγει πλευρά και δεν είναι η δική του, είναι η πλευρά της Ρωσίας, ότι βρίσκεται πλέον, πηγαίνει πιο κοντά στην Μόσχα παρά στο Κίεβο.
0: Και, τι, και το ερώτημα είναι, οι Βρυξέλλες πώς θα αντιδράσουν σε αυτό?
1: Οι Βρυξέλλες προς το παρόν δεν έχουν κινηθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως, συνεχίζουν στην ίδια γραμμή, στη γραμμή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των οντοτήτων που θέτουν συνεχώς σε διαδικασία τέτοια. Έτσι,
0: ναι, αλλά αν έχεις προβλήματα τόσο σημαντικά ενεργειακά, εδώ θα υπάρχει μια κεφαλαιώδης, κολοσιαία διαφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει όλο αυτό το θέμα, βλέπει ότι ο Πούτιν συνιστά μια απειλή, και διάβαζα μια ανάλυση χτες ότι εντάξει, δύσκολο να επιτεθεί στην Πολωνία ή σε άλλες έτσι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι διόλου απίθανο όμως να το ανοίξει όρεξη για τη Μολδαβία, η οποία είναι πολύ πιο αδύναμη και θα μπορούσε να κάνει μια εισβολή εκεί. Η Ευρώπη ανησυχεί για τα νότα της και προφανώς δεν θα το αφήσει έτσι αυτό. Τώρα πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια κοινή ευρωατλαντική γραμμή, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι. Γιατί βλέπεις ότι ο κύριος Τραμπ λειτουργεί όπως λειτουργεί, δηλαδή ως επιχειρηματίας παρορμητικά. Όταν ανακοινώθηκε αυτή η είδηση για τη συμφωνία, είχαμε μείνει όλοι εμβρόντιτοι. Δηλαδή λέγαμε, μα τι στην ευχή γίνεται? Η Δύση δεν τα έχει βάλει με τον Πούτιν? Τα έχει βάλει. Και γιατί δεν καταλήγουμε σε ένα...
1: Κάνει τα πάντα τώρα για να ρίξει τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και θα δούμε κι άλλα. Δηλαδή, εδώ είμαστε.
0: Σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλα μες στο επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες προσπάθειες που ενδεχομένως θα μας εκπλήξουν. Με στόχο από τον Αμερικανό πρόεδρο πάντοτε αυτό, να καταφέρει να πείσει τις αγορές να πέσουν οι τιμές. Να πέσουν οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα, στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπίραλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο της θέρμανσης, στα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εισόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάργκο Ρούμπιο, με νέα ανάρτησή του στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία στη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα συστάσεις προς τους πολίτες. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ουκρανικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν σήμερα στο Μπαλάκοβο, το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα και εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, η οποία επρόκειτο να αποκτήσει τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή της Μόσχας, που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον ανεξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εκπομπή του Πιρς Μόργαν.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη, Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Άρης, στο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Του ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές.
1: Άκουγα χθες πάντως τον Γιώργο που είχε βάλει το βράδυ στην επόμενη εκπομπή του ότι μας ξημερώνει με τις καλές συναδέλφους Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολύ Σινάτρα. Ο οποίος Σινάτρα, Βαγγέλη, ειδικά με αυτόν τον καιρό, ξέρεις.
0: Εμάς νομίζω δεν μας έχει βάλει Σινάτρα, να του κάνουμε παράπονο.
1: Θα του κάνουμε παράπονο.
0: Ναι, ωραία.
1: Είμαι μέσα.
0: Okay. Δηλαδή, καθόμαστε και ακούμε και τις άλλες εκπομπές και λέμε γιατί σε αυτούς και όχι σε εμάς.
1: Έτσι,
0: να αρχίσουμε τέτοια.
1: Δώσε μου και εμένα το κουβαδάκι μου να παίξω.
0: Ναι. Και τι άκουγες, είπες?
1: Άκουγα Σινάτρα. Είχε το New York, είχε διάφορα καταπληκτικά τραγούδια και επειδή χτες ήταν ο καιρός που ήταν.
0: Είναι μια φωνή που σου γαργαλάει τα αυτιά το Σινάτρα. Είναι τόσο οικεία η φωνή του, νομίζω. Έτσι.
1: Και που έχει, στην Ελλάδα είναι τόσο
0: έχει
1: οικεία.
0: Έχει εντυπωθεί, ρε παιδί μου, στο μνημονικό μας τόσο έντονα. Λοιπόν, έβλεπα, έχουμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ευκαιρία μάλλον, ο Πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Βλέπω όμως πόσο προεκλογικό γίνεται όσο περνά μέρα με τη μέρα το κλίμα.
1: Σκληραίνουν, αγριεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, λογικό.
1: Είναι και σκέψω να γυρίσει και ο χρόνος.
0: Είναι έντονη.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Είναι πολύ έντονη η παρουσία, κάνουν περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί κλπ. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της Ελλάς, περιόδευσε στην Κρήτη. Είχαμε και χθες σύνδεση με την Κρήτη για το ρεπορτάζ από την επίσκεψή του στο νησί και σε κάποια δήλωση που έκανε στο Κρήτη TV δήλωσε ότι εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με την δεξιά.
1: Αλήθεια λέει, μόνο με την ακροδεξιά συγκυβέρνησε.
0: Το απόσπασμα αυτό το έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα και το ανήρτησε το απόσπασμα μαζί με μια φωτογραφία όπου είναι το Σεπτέμβριο του 2015 χέρι-χέρι με τον Πάνο Καμένο, με τον οποίο και συγκυβέρνησαν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο συνοδεύει, το κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV είπε: εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν συνωνυμία. Για του λόγου του αληθές δείτε και το βίντεο και το παραπέμπει στο βίντεο από κάτω. Έχουμε πολλά να δούμε και βλέπουμε και πολύ έντονη δραστηριότητα από το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά και ότι τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να συμβαίνει γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον πολιτικό αντίπαλο.
1: Ναι. Και υπάρχει ο περίφημος, αυτό που λέγαμε σε αυτή τη δουλειά, χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιες, εν πάση περιπτώσει, εντυπώσεις. Μάλιστα. Σημαντικό.
0: Να περάσουμε εκτός συνόρων, Δημήτρη.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε τώρα
0: Γαλλία,
1: το που βεβαίως συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις. Έχουμε πει για αυτές τις μαθητικές διαδηλώσεις ότι δεν είναι τόσο η κατάσταση που επικρατεί στα γαλλικά σχολεία, δηλαδή ότι είναι υπεράριθμιση τάξης, ότι λείπουν καθηγητές, το οποίο είναι αλήθεια, αλλά ως ένα βαθμό αυτό, γιατί η γαλλική παιδεία είναι εξαιρετική. Και αυτό το οποίο έλεγε και το σχολιάζαμε ο Γιώργος Πρεβελάκης, φίλος του ΕΡΤ News Radio και της ΕΡΤ γενικά, τον έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές για να μας δώσει τα φώτα του, καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Έλεγε λοιπόν ότι η νεολαία αισθάνεται αυτή την ανησυχία του τι θα γίνει στο μέλλον της, αν θα βρει δουλειά, αν θα είναι καλοπληρωμένη δουλειά, αν θα υπάρχει δυνατότητα ανέλυξης, αν θα παραμείνει κανείς σε αυτή τη δουλειά. Και όπως είπαμε, οι συγκρούσεις αυτές οδηγούν στα άκρα. Και σύμφωνα με την δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, που καταδεικνύει την αυξανόμενη πόλωση του πολιτικού τοπίου, η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς, του Εθνικού Συναγερμού, η Μαρίν Λεπέν, και ο αντίπαλος της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο αντίπαλός της, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν, με την ανυπότακτη Γαλλία, αυξάνουν τη δυναμική τους εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Και η δημοσκόπηση τι δείχνει? Ότι στον πρώτο γύρο η κυρία Λεπέν προηγείται με 37-38%, μακριά από το 50, κάτι που θα μπορούσε να την εκλέξει από τον πρώτο γύρο πρόεδρο. Αυτό έχει γίνει σχεδόν ποτέ στη Γαλλία, νομίζω ότι ποτέ. Ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Οντόξα, σε μεγάλο δείγμα, Βαγγελή, 12.000 άτομα, ο κύριος Μελανσόν, ο οποίος στηρίζει στεναρά τις μαθητικές διαδηλώσεις.
0: Τις παίρνει... κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες όλες, έτσι.
1: Ακριβώς, με ποσοστό 18 ή 18,5%. Οι μετρήσεις τους τώρα είχαν με βάση το σενάριο ότι οι δύο υποψήφοι αναμετρώνται με έναν κεντρό υποψήφιο. Είτε θα είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός, είτε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επίσης πρώην πρωθυπουργός, υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν και οι δύο. Ο Φιλίπ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17% των ψήφων και ο Ατάλ μόλις 11%. Στο δεύτερο γύρο καθίσταται βέβαιο ότι περνάει η Λεπέν. Ωστόσο, ο Μελανσόν έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος, το 12, το 17 και το 22, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει στο δεύτερο γύρο. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και ο καθοριστικός δεύτερος για τις 2 Μαΐου. Η Γαλλία είναι ένα βαρόμετρο, θα μπορούσα να σου πω, για τις τάσεις που επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά δεν έχουμε μόνο την κυρία Λεπέν.
0: Άρα είναι ανησυχητικές οι τάσεις, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, πιέζουν προς τα άκρα.
0: Βλέπουμε διεύρυνση φοφόρους των άκρων.
1: Ναι, ναι.
0: Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε και άλλα ακροδεξιά κόμματα. Έχουμε το Vox στην Ισπανία, έχουμε τις Fratelli d'Italia της κυρίας Μελώνη στην Ιταλία, έχουμε το AFD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, στη Γερμανία, έχουμε τον Nigel Farage, επίσης ακροδεξιό στην Βρετανία, ο οποίος πλησιάζει το 20% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και έχουμε μέσα στο 27 πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι. Έχουμε και, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε καλά στην Γαλλία και στην Ελλάδα. Στη Γαλλία είναι προεδρικές, στην Ελλάδα είναι βουλευτικές, αλλά έχουμε και στην Ευρώπη και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις.
0: Και την ίδια ώρα βέβαια μένονται και οι διαμαρτυρίες στην
1: Οι οποίες επεκτείνονται, έτσι, και βέβαια. Από το Βέλγιο τώρα πήγαν στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία και στη Μαδρίτη.
1: Και στη Μαδρίτη,
0: έβλεπα,
1: μπράβο.
0: Ναι. Δημήτρη, εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε επαόριστον απεργία, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση, και στο πλευρό τους βρίσκονται και οι φοιτητές. Ναι. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι γιγαντώνεται αυτό το κύμα. Στη Δε Γαλλία, αυτό που λένε οι διαδηλωτές είναι ότι υπάρχουν τα κίτρινα γυλαίκα, οι πυροσβέστες, τα συνδικάτα και οι μαθητές λυκείου, και όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ναι. Δεν είναι μόνο μια πορεία μαθητών λυκείου, αλλά μια κινητοποίηση συνολική φοιτητών και συνδικάτων, όπως ξεκαθαρίζουν.
1: Ακριβώς. Και στις 17 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συγκέντρωση επιστροφής εντός εισαγωγικών των κίτρινων γυλαίκων, τα οποία κίτρινα γυλαίκα, όπως με εξηγούσε πριν από κάποιο καιρό, όπου ήταν στα φόρτε του στα κίτρινα γυλαίκα, κορυφαίος διπλωμάτης Γάλλος εδώ στην Αθήνα. Τα κίτρινα γυλαίκα, ξέρεις, δεν ανήκουν ούτε στην ακραριστερά, ούτε στη δεξιά, ούτε στους σοσιαλιστές, ούτε στο κέντρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά στο όριο, δηλαδή
0: της
1: φτώχειας. Ναι, έχουν χρήματα, δηλαδή ίσα ίσα για το φαγητό, ίσα ίσα για τη βενζίνη, ίσα ίσα για τις σπουδές των παιδιών
0: τους. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
1: Για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και τι συμβαίνει εκεί? Αν εκεί ανέβει η βενζίνη, για παράδειγμα, 20-30 λεπτά, ή αν ανέβει το ηλεκτρικό ρεύμα,
0: πάβουν να υπάρχουν τα χρήματα, έτσι, για τα απαραίτητα.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν έχουν χρήματα να αντιμετωπίσουν την ίδια τη ζωή. Και αυτό είναι ακριβώς που προκαλεί αυτές τις διαδηλώσεις. Τα κίτρινα γυλαίκα ήταν σαφώς διακομματικά στις διαδηλώσεις. Ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, μου το έλεγε αυτός ο κορυφαίος διπλωμάτης.
0: Τώρα στην Αλβανία, την οποία και ανέφερες νωρίτερα, Δημήτρη, είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κλιμάκωση των επεισοδίων.
1: Σοβαρά επεισόδια.
0: Σοβαρά επεισόδια και πάλι. οι φοιτητικές διαδηλώσεις κορυφώθηκαν με πυρκαγιές ακόμη και στο Υπουργείο Παιδείας, σε τραπεζικά καταστήματα που έγιναν επίσης στόχος, υποκαταστήματα εταιρείας μικροπιστώσεων.

0: ρήψεις νερού υποπίεση. Πραγματοποιούνται αυτές οι κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες σχολές, μποϊκοτάρουν τα μαθήματα, πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας, βρέθηκαν εκεί και μαθητές λυκείων. Συμμετείχαν φοιτητές από την Ιατρική, το Πολυτεχνείο, οικονομικές, νομικές σχολές και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ και μαθητές λυκείου που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις πρωταγωνίστησαν και μποϊκοτάζ μαθημάτων καταγράφηκε σε αρκετές πανεπιστημιακές σχολές. Τι ζητούν? Βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, στήριξη για τους φοιτητές, περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό που μας έλεγες και νωρίτερα, Δημήτρη, τη μεγάλη αγωνία
1: για το μέλλον. Του νέου ανθρώπου για το μέλλον του. Ναι. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα με τον... θέλουν και αλλαγή κυβέρνηση, θέλουν να φύγει ο κύριος Δράμα. Τον θεωρούν εξαιρετικά διεφθαρμένο.
0: Ναι,
1: όντως. Ως θυμίσω ότι υπήρχε και η ιστορία με τη Ριβιέρα, την οποία θέλει να φτιάξει ο κύριος Δράμα εκεί, καταστρέφοντας ένα φυσικό περιβάλλον.
0: Τι εμπλοκή είχε, θύμισε μας εκεί, ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Ήταν του Τζάρετ Κούσνερ.
0: Γαμπρός του Τραμπ.
1: Του κύριου Τραμπ. Ο Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Το είδε ως επιχειρηματικό έργο εκεί, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει, αλλά από την άλλη υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί είναι ένα εξαιρετικό φυσικού κάλους η περιοχή αυτή της αποκαλούμενης Αλβανικής Ριβιέρας.
0: Πάντως δεν ξέρω τώρα που λες, Δημήτρη, για την Αλβανική Ριβιέρα και συνολικότερα για τη γειτονική χώρα, όποιος γνωστός, φίλος, συγγενής έχει πάει τα τελευταία χρόνια, αυτό που μου λέει είναι ότι οι τιμές πλέον έχουν γίνει εφάμιλες της χώρας μας.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έχει πολύ όμορφα μέρη και από τα οποία αποτελούν κιόλας τουριστικό προορισμό, αυτό το οποίο μαθαίνω, γιατί με ενδιαφέρουν τα τουριστικά νέα και όποιος πηγαίνει κάπου το ρωτάω πώς ήταν εκεί οι τιμές, πόσο ήταν το ξενοδοχείο, πόσο ήταν το φαγητό κλπ. Ρεπορτάζ αγορά, σωστά. Μου λένε ότι οι τιμές είναι, τουλάχιστον σε αυτά τα τουριστικά μέρη, στη γειτονική μας Αλβανία, εφάμιλες της Ελλάδας.
1: Ναι. Και εμένα πήγαν κάτι φίλοι, γνωστοί τέλος πάντων, μου είπαν ότι τα μπαρμπούνια τα έχουν 45-50 ευρώ το κιλό. Το οποίο είναι κοντά σε αυτά που πληρώνουμε εμείς που πηγαίνουμε στην Εύβοια, που είναι και ψαρότοπος.
0: Σωστά.
1: Και μας αρέσουν πολύ και τα μπαρμπούνια.
0: Νομίζω
1: και 30, οι κουσομούρες.
0: 35-40 τα πλήρωσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Άρα έχεις το
1: καλή τιμή τα βρήκες, έτσι.
0: Σωστό είναι.
1: Ωραία.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει έρθει πάλι στους, στη ρύθμιση του ήχου μας.
1: Μία βλέπω Τσιμέκα, μία Μαρίλια. Τι
0: ναι, ναι, ναι. Μα και εγώ βλέπω, λέω, πώς άλλαξε έτσι ο Θάνος. Αγνώριστος. Λοιπόν, Μαρία Σφυρόερα στην
1: σταθερή
0: παραγωγή
1: αξία,
0: μας.
1: Σταθερή αξία.
0: Και ο Γιώργος Σολάκης επίσης, σταθερή αξία.
1: Εννοείται.
0: Στις μουσικές μας επιλογές. Δημήτρη, φαίνεται πάντως ότι για το, τη ρωσική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο, το ρωσικό, έχουμε αντιδράσεις γερουσιαστών και δεν είναι μόνο δημοκρατική.
1: Ακριβώς, για την ακρίβεια είναι 6 ρεπουμπλικάνοι και 6 δημοκρατικοί, εν το συνόλο 12 Αμερικανοί γερουσιαστές.
0: Οι οποίοι τι λένε?
1: Οι οποίοι σήμερα κατήγγυλαν τη συμφωνία του κυρίου Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για προδοσία του ουκρανικού λαού και αυξάνοντας τις πιέσεις στο Λευκό Οίκο ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στην Μόσχα. Επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι το να δίνεται στη Μόσχα η δυνατότητα να πουλά ελεύθερα το ρωσικό ντίζελ στις διεθνείς αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και συνιστά προδοσία του ουκρανικού λαού.
0: Των γιατί, συμμάχων δηλαδή, ακριβώς, έτσι τους λένε.
1: Γιατί όπως επισημαίνουν, η προβλεπόμενη άρση των αμερικανικών κυρώσεων βάσει της ενεργειακής αυτής κεχηρίας θα επιτρέψει στον Πούτιν να χρωματοδοτήσει περαιτέρω την πολεμική του μηχανή.
0: Βέβαια.
1: Και οι γερουσιαστές υπενθυμίζουν ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα μια νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και προέτρεψε τον κύριο Τραμπ να εφαρμόσει οικονομική πίεση στη Μόσχα και τους κυριότερους συνεργούς αυτού του πολέμου, ιδίως στην Κίνα, ώστε να ενισχυθεί η θέση του Αμερικανού Προέδρου στις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στο γρήγορο τερματισμό του.
0: Όλα τα γεωπολιτικά νομίζω αυτά θα παίξουν πάρα πολύ στις εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Ναι.
0: Θα αναδεικνύονται από τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ και η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και αγγίζει πολύ έντονα και τον Αμερικανό, το μέσο Αμερικανό πολίτη.
1: Το ντίζελ πάνω απ' 6 δολάρια το γαλόνι είναι εξωφρενικό.
0: Έχει εκτοξευθεί η τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα δεδομένα που γνωρίζουν εκεί οι καταναλωτές, αλλά και όλη αυτή η αναστάτωση γεωπολιτική νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και θα πρωταγωνιστήσει στην αντιπαράθεση την προεκλογική.
1: Είναι θέμα των καταναλωτών τελικά, δηλαδή όταν πιέζεις τον πολίτη να πληρώσει ακριβότερα το ντίζελ, τη βενζίνη, γενικά τα ορυκτά καύσιμα, όταν αυτά συμπαρασύρουν μια σειρά αγαθών, έτσι, οπότε η δυσαρέσκεια των πολιτών θα μπορούσε να είναι τιμωρητική για τον κύριο Τραμπ, έτσι, δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να του δημιουργήσουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και να χάσει τη δυνατότητα να νομοθετεί, δηλαδή να πάρει το Κογκρέσο Δημοκρατική και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούς για την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δήλωσε από τη Λάρισα Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπουλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λέγαμε και νωρίτερα εδώ μαζί με τον Δημήτρη το Φαναριώτη στην εκπομπή μας εδώ στο τέλος της μέρας, πως και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, πως κυριαρχεί η είδηση της αποπομπής Guilfoyle στα διεθνή και κυρίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και βλέπαμε νωρίτερα την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Σιράς, να περιγράφει τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν τελικώς την αποπομπή της από τη θέση της, από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι αποκάλυψε λοιπόν Δημήτρη, ότι όταν ο Ρούμπιο έφτανε εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, γνώριζε η Kimberly Guilfoyle ότι είχε δρομολογηθεί ήδη από μάκρυνσή της.
1: Ναι, κάποιες πληροφορίες τα είχε προφανώς η δημοσιογράφος, η Βρετανίδα. Μίλησε στην ΕΡΤ, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ακριβώς. Και ανέφερε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle ήταν γνωστή, πάρθηκε 2-24 ώρα πριν ανακοινωθεί.
0: Ήταν μια χιονοθύελα που έγινε χιονοστιβάδα, είπε χαρακτηριστικά εδώ, μιλώντας στην εκπομπή χωρίς φίλτρο στα κορίτσια. Και φαίνεται ότι ήταν ένα ζήτημα που ο Τραμπ έκρυβε κάτω από το χαλί, όπως είπε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή δεν πήγαινε.
1: Είχε πει
0: παραπέρα
1: ότι δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω, αλλά μέχρι εκεί δεν είχε πει κάτι περισσότερο. Έχει σχέση μαζί της λόγω του γιου του, ανέφερε η δημοσιογράφος, αλλά και γι' αυτό είπε και όσα είπε η Βρετανίδα συνάδελφος.
0: Και μας έλεγες και χθες από πότε είχε να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Από το μακρινό 1974 με τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Χάκα, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Τότε βέβαια ήταν ακόμα χούντα στην Ελλάδα, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έπρεπε να ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήρθε μετά ως ο πρώτος δημοκρατικός ηγέτης, έπρεπε να διαχειριστεί εκ νέου τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι.
0: Τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβασε ένα νέο βίντεο με πανοραμική θέα της Ακρόπολης με τη φράση «Η ελληνική επιθυμία για την ανακάλυψη νέων οριζόντων έγινε το αμερικανικό πνεύμα της εξερεύνησης» και υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ξαναβρουν το χαμένο τους πνεύμα αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Έρχεται μια εβδομάδα μετά από αυτή την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και στο νέο του μήνυμα εστιάζει στις ιστορικές ρίζες και τις πολιτιστικές επιρροές που διαμόρφωσαν την αμερικανική ταυτότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία ακριβώς της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Φαίνεται πόσο πολύ ήταν σημαντικό για εκείνον το ταξίδι στην Αθήνα, αλλά και η παρουσία του στην ΠΝΙΚΑ με αυτές τις εικόνες, ναι, με φόντο την Ακρόπολη, τον Ιερό Βράχο που ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη.
1: Θα είναι πάντως εξαιρετικά αβανταδόρικη για τον κύριο Ρούμπιο αυτή η ομιλία του στην Ακρόπολη, η οποία εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, αντί να αναφερθεί στα γνωστά άμυνα, ενεργειακά κτλ., αναφέρθηκε στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το αθάνατο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και βεβαίως γράφει και τις πρώτες του επιταγές, αν θέλεις, για την Προεδρία των ΗΠΑ, γιατί σύμφωνα με όλα όσα κυκλοφορούν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δύο θα είναι οι πιθανοί πολιτικοί οι οποίοι θα πάρουν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Είναι ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Βάντς. Είναι και οι δύο μετριοπαθείς, έτσι. Δεν είναι ακραίοι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικώς ποιος θα επικρατήσει. Νομίζω όμως ότι αυτή η ομιλία του κυρίου Ρούμπιου με φόντο την Ακρόπολη ήταν πολύ σημαντική για τον ίδιο και για τα μηνύματα τα οποία έστειλε στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.
0: Βέβαια. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας από την μεριά.
1: Τι πιάνει αυτή η άδε, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Του αστυνομικού δελτίου. Ναι.
1: Έχουμε ακούσει για ναρκωτικά, για όπλα, για ό,τι να είναι, αλλά αυτό.
0: Εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, βρέθηκαν περισσότερα από 3.000 όπλα μέσα σε χαρτοκιβώτια. Είχαν δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες.
1: Όχι πυροβόλα, να το διευκρινίσουμε.
0: Όχι. Μιλάμε για για σπαθιά, μαχαίρια και σιδηρογροθιές.
1: Σαμουράι σπαθιά, μεγάλα.
0: Αυτά τα μεγάλα, σαν, ναι, σαν τα Ιαπωνέζικα που βλέπαμε σε ταινίες σαμουράι. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Κατέσχεσαν 3.081 τέτοια τεμάχια οι τελωνιακοί ελεγκτές του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου και του τελωνίου εισαγωγών της εξαγών της Θεσσαλονίκης. Κατά τους τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους εντόπισαν ένα ύποπτο εμπορεύμα το κυβότιο, προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Ξέρεις, είναι ένα σύστημα, Δημήτρη, το οποίο πηγαίνει και σκανάρει το
1: φορτηγό.
0: Το κοντέινερ.
1: Το κοντέινερ μπορεί να είναι από πλοίο ή από φορτηγό. Ναι.
0: Εμπορευματοκιβώτιο. Έτσι, ναι, το τσεκάρει λοιπόν αυτό το σύστημα, το X-Ray, το σκανάρει και βλέπει μέσα το τι γίνεται. Πώς ελέγχει στο αεροδρόμιο την τσάντα μας, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα. Το κοντέινερ λοιπόν, με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά, ηλίου και χάντρες, είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας και είχε τελικό προορισμό τη Βουλγαρία. Ο έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο και στο φυσικό έλεγχο πλέον που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά 1.900 στυλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά των 45 εκατοστών, 175 των 50 εκατοστών, αυτά είναι πιο Ιαπωνέζικα, θυμίζουν πιο σαμουράι, 120 σπαθιά των 42 εκατοστών, 110 σιδηρογροθιές και 6 μαχαίρια κάραμπιτ, είναι αυτά τα κυρτά μαχαίρια.
1: Σαν για τα γάνια.
0: Έτσι,
1: πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και εμπίπτουν στις διατάξεις βέβαια όλα αυτά του νόμου περί όπλων, κατασχέθηκαν και συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.
1: Έχει τύχει στην Αθήνα σε ένα-δύο μαγαζιά που πουλάγανε τέτοια σπαθιά, σαμουράι. Είχα εκπλαγεί από τις τιμές που τα πουλάγανε. Εντάξει, είναι χρωμιωμένο ατσάλι προφανώς, αλλά μου έλεγε ο άνθρωπος εκεί, το ρώτησα πόσο έχει ένα σπαθί σαμουράι, πρέπει να ήταν γύρω στα 50 εκατοστά, μισό μέτρο. Ωραίο, περιποιημένο, χρωμιωμένο ατσάλι και μου είπε φιλική τιμή 500 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα όλα αυτά τα σπαθιά και τα μαχαίρια και τα στιλέτα τι αξία έχουν αν πουληθούν στην Ηλιανική. Ευτυχώς δεν προορίζονταν για τη χώρα μας. Προοριζόντουσαν για την γειτονική Βουλγαρία.
0: Και ενδεχομένως να προορίζονται και για χρήση. Γιατί πολλά από αυτά, και εσύ αν το έπαιρνες, θα το έπαιρνες για να το τοποθετήσεις σε έναν τοίχο.
1: Σε έναν τοίχο,
0: έτσι,
1: ναι,
0: σε ένα, πάνω από ένα τζάκι θα ήταν πολύ όμορφο να βάλεις ενδεχομένως ένα τέτοιο. Το ίδιο είχα νιώσει όταν βρέθηκα στο Τολέδο με τα ξύφη των υποτών. Είχε
1: φανταστικά. Φημισμένο το Τολέδο για τα...
0: Βεβαίως, για την κατασκευή.
1: Για την κατασκευή αυτή.
0: Και όταν επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω, από 100 ευρώ και πάνω έκαναν τα ξύφη κανονικού μεγέθους ξύφη. Και ξεκινούσαν από 100 περίπου ευρώ, αλλά υπήρχε θέμα γιατί έπρεπε να έχεις μεγάλη βαλίτσα που να το χωράει μέσα για να το βάλεις να το...
1: στις αποσκευές.
0: Στις αποσκευές, ναι.
1: Τώρα βέβαια να πούμε ότι δύο από...
0: Με τα πιστοποιητικά του βέβαια όλα, έτσι,
1: φυσικά.
0: Ότι είναι προϊόν που το έχεις πάρει από εκεί που πρέπει.
1: Έτσι. Mm-hmm. Τώρα τα 470 μαχαίρια πεταλούδα... Αυτά είναι κάτι μικρά μαχαιράκια, γύρω στα 10 εκατοστά.
0: Είναι αυτά που τα παίζουν, έτσι, ανοίγουν, κλείνουν.
1: Ακριβώς, ανοίγουν, κλείνουν. Είναι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να βρω την ακριβή έκφραση, για να πουλάει ένας πιτσιρικάς μούρι στον άλλο πιτσιρικά, να του λέει, κοίτα, εγώ έχω μαχαίρι πεταλούδα, αλλά και 110 σιδηρογροθιές. Εδώ θέλω να σταθώ, γιατί η σιδηρογροθιά είναι ένα φωνικό όπλο. Δηλαδή, εάν κάποιος σου ρίξει μία γροθιά στο σαγόνι ή στο μέτωπο, okay, θα τραυματιστείς. Εάν σε χτυπήσει με σιδηρογροθιά, μπορεί να σου σπάσει τα κόκαλα, να πάθεις εσωτερική αιμορραγία και να πεθάνεις.
0: Πολύ σοβαρά η ζημιά. Έτσι,
1: άρα είναι 100% όπλο. Mm-hmm.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Άρης, και κοντά στο τέλος της εκπομπής, καθώς η ώρα έχει πάει 10 παρα 12 λεπτά, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας με αρκετά και ενδιαφέροντα.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας η οποία έγινε σύμβολο όταν...
1: Της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
0: Ακριβώς, όταν μετά από δεκαετίες βρέθηκε να απειλείται με έξωση από το σπίτι της, έτσι, και έγινε σύμβολο ακριβώς της οργής.
1: Και όχι απλώς έξωση, τη βγάλανε με το φορείο. 87 χρονών γυναίκα, τη βγάλανε με το φορείο στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι... Αν υπάρχει ορισμός για τη λέξη απονιά, αυτός είναι, νομίζω.
0: Και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Φαίνεται ότι όμως έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ και ακριβώς. Κάποιοι δεν θέλουν να ξεχαστεί.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι σε μια συμβολική κίνηση τόσο μνήμης όσο και διαμαρτυρίας, στη γραμμή 5 του μετρό της Μαδρίτης δημιουργήθηκε η στάση El Carmen. Και απέκτησε προσωρινά το όνομα Μαρί Κάρμεν προς τιμή της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πέθανε πριν από λίγες ημέρες. Την καλλιτεχνική παρέμβαση υλοποίησε η συλλογικότητα Ρεντρέτο, γνωστή για τις δράσεις της με κοινωνικές και πολιτικές αναφορές. Τα μέλη της πρόθεσαν προσωρινά τη λέξη Μαρί στην επιγραφή της τάσης που ήταν Κάρμεν, μετατρέποντας το όνομα του σταθμού σε ένα φόρο τιμής στην ηλικιωμένη γυναίκα. Τη Μαρί Κάρμεν δεν τη θάψαμε, τη σπήραμε, και μέσα σε εκείνο το έφορο χώμα της αξιοπρεπούς οργής ανθίζει ελπίδα, ανέφερε ανάρτηση, δίνοντας ένα συμβολικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία. Μπράβο στους Ισπανούς που, ασχέτως αν δεν ήταν θεσμικό αυτό, που προχώρησαν σε αυτό τον τρόπο για να μην ξεχαστεί η τραγική μοίρα που είχε αυτή η γυναίκα, την οποία τη βγάλανε από το σπίτι της μετά από 71 ολόκληρα χρόνια.
0: Πάμε τώρα να δούμε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αισιόδοξος για συμφωνία ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο γνωστός μας
1: πρώην
0: Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμφανίστηκε λοιπόν αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Μουσείου. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξανακούσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg, να πούμε.
1: Πάντως, παρένθεση, συγγνώμη, είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να δανείζουμε τη δική μας περιουσία, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Γι' αυτό και είπαμε ότι
1: λογική.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε, το ξεκαθάρισε και η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού,
1: πολύ
0: να
1: σωστό.
0: Αποδεχθούμε δανεισμό. Γιατί είναι σαν να δεχόμαστε την κατοχή του,
1: ακριβώς,
0: την κυριότητα.
1: Τα δικά μας να δανείσουμε, δηλαδή.
0: Ακριβώς, να τα δανειστούμε είναι σαν να. Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν να μου κλέψεις έναν αναπτήρα, έτσι, ή το στυλό μου, να μου το κλέψεις και μετά, ας πούμε, να μου λες, εντάξει, θα στο δανείσω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, κάπως έτσι. Ο Όσμπορν, λοιπόν, επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη του μουσείου είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο πρωτεύουσες. Ελπίζω, είπε, πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση μέσω της οποίας τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κοινή χρήση τους. Δηλαδή, να επιστρέφουν κιόλας και πάλι πίσω. Και να πούμε, το πρακτορείο Bloomberg στο δημοσίευμά του υπενθυμίζει και το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα Guardian τον προηγούμενο μήνα. Εκεί, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση που θα πετούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας του μνημείου. Είναι απολύτως λογικό και εύλογο.
1: Το οποίο το μνημείο το δικό μας έχει μείνει ημίγυμνο, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, ακριβώς γιατί ο Λόρδος Έλγιν, ο οποίος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας άθλιος κλέφτης, ο οποίος λάδωσε τους Τούρκους τότε για να μπορέσει να ξυλώσει τη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί. Ήρθε κανονικά, μας τα έκλεψε και έφυγε. Αδιανόητα πράγματα τόσα χρόνια μετά.
0: Κανονικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πάω στον Ιμάμογλου, Δημήτρη. Γιατί ναι. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
1: Σκληρές.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος?
1: Στη φυλακή, φυσικά.
0: Είναι στη φυλακή, δεν βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό ή κάτι άλλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που γνωρίζαμε. Γιατί έχει περάσει τόσο καιρός, ούτε που θυμάμαι από πότε ήταν. Και έχει ξεχαστεί. Τι είναι να ξεχαστεί? Ήταν ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε και να αντισταθεί και να κερδίσει.
1: Κερδίσει τον Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν και τους εκλεκτούς του. Έτσι, στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
1: Ποιο Δήμο? Είναι τεράστια σημασία του Δήμου της Κωνσταντινούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Η μισή Τουρκία.
0: Ποιο ήταν ο Νταβούτογλου, ήταν απέναντί του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν ο Νταβούτογλου. Είπε λοιπόν ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους. Ήταν αυτό κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης. Επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον πλήρη αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ όπως είπε η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, επιχειρώντας να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής. Να σου θυμίσω ότι το τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει περίπου 10 τηλεοπτικοί σταθμοί στην Τουρκία, και μη φανταστείς ότι ήταν φιλοκυβερνητική, γιατί αλλιώς δεν θα κλείνανε.
0: Έκλεισε και τώρα πρόσφατα ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Το Halk.
0: Το Halk TV.
1: Η σημερινή εξουσία, λέει, λοιπόν, επιδιώκει ένα όνειρο ολοκληρωτισμού, μια πολιτική χωρίς αντιπάλους, ένας μονοφωνικός τύπος, μια εξαρτημένη δικαιοσύνη, ένα ανίσχυρο κοινοβούλιο, μια φοβισμένη κοινωνία και στο τέλος όλων αυτών μια εξουσία που δεν θα άλλαζε ποτέ. Αυτά είπε ο κύριος Ιμάμογλου ενώπιον των δικαστών. Εάν καταδικαστεί, δεν ξέρω πότε θα γίνει η δίκη του τελικά. Ήταν η πρώτη μέρα της απολογίας του, αλλά υπάρχει η εκτίμηση από νομικούς κύκλους στην Τουρκία ότι θα μπορούσε να δεχθεί ποινή φυλάξης 2.200 χρόνια. Οπότε 2.200 χρόνια. 2.224, δεν θυμάμαι. Πάντως πάνω από 2.200 χρόνια. Το πιο αστείο...
0: Δεν θα τον ξαναδούμε, δηλαδή. Όχι να διεκδικήσει ο άνθρωπος αξίωμα στην χώρα, αλλά δεν θα τον ξαναδούμε.
1: Θα μείνει μέσα στη φυλακή, εσάι. Είναι κάτι περισσότερο από προφανές αυτό. Πάντως στην Τουρκία το εντυπωσιακό ήταν ότι έκαναν μια συγκέντρωση οι Κούρδοι και έδωσε εντολή η τουρκική κυβέρνηση να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι η πλατεία που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως συγκέντρωση του ΝΤΕΜ στην Μούγλα.
0: Απαξιωτικά, έτσι, απαξιωτικά, δηλαδή να καθαριστεί, ναι, ναι, ότι, ναι, ναι, ότι βρώμισαν την πλατεία,
1: ακριβώς,
0: και θα την καθαρίσουμε με ξύδι και σαπούνι. Αυτό
1: έχει,
0: ήταν
1: ακριβώς,
0: το...
1: ακριβώς αυτό. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους Κούρδους ο κ. Ερντογάν. Και η Τουρκία, βέβαια, συνολικά.
0: Και υποτίθεται έγινε μια κίνηση τώρα απέναντι στο...
1: Ναι, με τον Ωτσαλάν. Είπαν να καταθέσουν τα όπλα το ΠΚΚ.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, όμως, έχουμε τις επαρχίες εκεί, τις κουρδικές, Χακάρι, Μπενγκόλ κτλ. Όπου εκεί πέρα έχει διωχθεί βαναυσότατα ο κουρδικός πληθυσμός.
0: Δημήτρη, αυτή η υπόθεση στη Γαλλία με τα σούπερ μάρκετ ήταν 300-350, ναι, τα οποία δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και έφτασαν στους 50 βαθμούς τη θερμοκρασία στους καταψύκτες.
1: Έτσι,
0: και μιλάμε τώρα για καταψύκτες. Εκτός από αυτά που βλέπετε, ας πούμε, δεν μιλούμε για αυτά που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ και έχει τα γιαούρτια μέσα, τα τυριά ή τα άλλα τα κατεψυγμένα. Μιλάμε
1: αποθήκες
0: ότι έχουν αποθήκες, ακριβώς, τεράστιες αποθήκες με τεράστια ψυγεία, τα οποία έχουν όλα τα προϊόντα. Έχουν προϊόντα εβδομάδας τουλάχιστον μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά δέχτηκαν επιθέσεις. Βρήκαν τελικώς ποιος ευθύνεται? Ανέλαβε κάποιος την ευθύνη?
1: Κανείς. Δεν έχει υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Και μιλάμε για ψυκτικά συστήματα σε 350 σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για εκατοντάδες τόνους κρέατος και άλλων ευπαθών προϊόντων ή γαλακτοκομικών κτλ. Τα οποία καταστράφηκαν. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της κυβερνοεπίθεσης. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης και δεν έχουν ζητηθεί λύτρα. Και στο επίκεντρο της έρευνας τώρα των αρχών.
0: Αυτό το διάβαζα. Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να το έκανε και μετά να τηλεφωνήσει και να πει: κοίταξε να δεις, για να μην στο ξανακάνω. Δώσα μου τόσα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Ρίχνουν τις ευθύνες λοιπόν οι αρμόδιες αρχές στο παροχημένο λογισμικό και τα ελλειπή μέτρα κυβερνοασφάλειας στα σούπερ μάρκετ. Και μιλάμε τώρα για 350 καταστήματα μεγάλων αλυσίδων. Μία από αυτές υπάρχει και στην Ελλάδα. Και πετάχτηκαν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένο κρέατος και κατεψυγμένων προϊόντων. Και αυτό που προβληματίζει τους ερευνητές, Βαγγέλη, είναι η απουσία ανάληψης ευθύνης. Δηλαδή, κάποιος το έκανε για πλάκα, κάποιος το έκανε για να δει τι δυνατότητες έχει. Η ουσία είναι ότι δεν είναι καλά προστατευμένα όλα τα συστήματα.
0: Φάνηκε το κενό ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Και αυτό που λέγαμε με την AI, τι μπορεί να μας κάνει.
0: Βέβαια.
1: Σκέψου, ένα απλό παράδειγμα, αν αναλάβει τα ηνία από μόνη της η υπερνοημοσύνη, να το κάνει αυτό σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γερμανίας.
0: Γιατί είναι, για να τα κάνει, για να μας αφανίσει, να μας δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Θα μπορούσε να μας δημιουργήσει πρόβλημα επιστημονικό.
0: Αν προσερχόμαστε στις παλιές ταινίες επιστημονικής φαντασίας πλέον. Ναι?
1: Να επιβεβαιώνονται. Δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Αυτό είναι το δράμα.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από
1: και
0: εμάς.
1: Και αμέσως μετά η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια κατάσταση. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο της θέρμανσης, στα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως στις 23 Δεκέμβρη. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με νέα του ανάρτηση στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν το παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατέφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Οι Ισραηλινοί έπικοι πυροβόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί με γκράφιτι στους εξωτερικούς του τείχους σήμερα στο χωριό Μίχμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Παλαιστινιακές πηγές και ο Ισραηλινός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8. It's a kind of magic.

0: Γεια σας, καλησπέρα, καλή Τετάρτη.
1: Βροχερή Τετάρτη εδώ στην Αθήνα, αλλά κακοκαιρία και απώλεια και μια ζωή στη Ρόδο. Ήταν δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Πολύ δύσκολη, ειδικά για την απώλεια ζωής. Αυτά είναι, αυτά δεν θέλαμε να ακούσουμε. Δυστυχώς είχαμε απώλεια. Τέλος πάντων.
1: Να συστηθούμε.
0: Ναι.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και είμαστε συντονισμένοι όλοι, και εσείς και εμείς, στο Earth News Radio 105,8.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Έτσι.

0: Έχεις δει, α, εσύ βλέπεις βραβεία κινηματογράφου. Εγώ βλέπω για την δηλητηρίαση της 40χρονης με τον ενδιαστάτη σύζυγό της, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές λεπτομέρειες υπόθεσης, βίντεο, φωτογραφίες κτλ.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου και μάλιστα είναι όσο βγαίνουν αυτές οι λεπτομέρειες στον αέρα, τόσο απίστευτη γίνεται η ιστορία αυτή, είναι φίλη. Και είναι, δηλαδή αν στο έλεγε κάποιος θα έλεγε αποκλείεται, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά το να το βλέπεις κιόλας είναι τρομερό.
0: Εγώ είμαι φαν των true crimes.
1: Να το.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμένα. Αυτοί λοιπόν σαν και εμένα που έχουμε αυτή τη λόξα και βλέπουμε ντοκιμαντέρ, σειρές με αληθινά εγκλήματα, true crimes αυτό είναι, μαθαίνεις κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Τίποτα δεν είναι απίστευτο. Είναι, θέλω να πω, όλα τα εγκλήματα
1: έχουν
0: αυτό το στοιχείο του παραλόγου, που λες. Της ανθρώπινης αιμονής, μιας εκδικητικής μανίας ίσως. Έναν άνθρωπο που κάνει κάτι και ξέρει ότι καταστρέφει τον άλλον, τον οποίο το σκοτώνει, και καταστρέφει και τον εαυτό του. Δηλαδή πάρα πολλά εγκλήματα είναι παράλογα. Γίνονται με έναν τρόπο που θα πιαστεί. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Είναι μέρος ανθρώπινης φύσης.
1: Το σκοτεινό κομμάτι.
0: Το έχουμε. Συνυπάρχουν τα κομμάτια μας και σε κάποιους κάτι γίνεται και κερδίζει τον έλεγχο το σκοτεινό. Ίσως για λίγο, ίσως για πάντα.
1: Και εκεί δεν
0: ξέρω.
1: Είναι, φαντάζομαι, δεν έχει να κάνει. Είναι λογική παράλογο που είναι, έτσι. Έχει να κάνει με αυτή τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.
0: Να.
1: Πώς μπορεί, πώς γίνεται αυτό. Σου φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά είναι αληθινό. Είναι αληθινό.
0: Όπου, ας πούμε, αυτή η γυναίκα, αν ισχύουν τα ρεπορτάζ, πρέπει επίσης να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν έχει γίνει δίκη, άρα είναι μια υπόθεση που τη βλέπουμε να εξελίσσεται. Αλλά αυτή η γυναίκα λένε ότι το κίνητρό της ήταν η κηδεμονία του παιδιού. Και τώρα πώς καταλήγει το παιδί να πηγαίνει στον πατέρα του, και αυτή θα πάει, αν καταδικαστεί, τέλος πάντων, κινδυνεύει να χάσει το παιδί της. Κοίτα να δεις, οι άνθρωποι την παθαίνουν.
1: Ήταν όντως το κινητρό της.
0: Ναι, έτσι λένε. Ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ και 2-3 μέρες ακούω, αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν ήθελε να βλέπει το πατέρα στο παιδί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Νεφέλη, μιας και βλέπεις όλα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα καταναλώνω, ναι.
1: Ναι. Ας πούμε, αυτό είναι το κίνητρο, αλλά δεν το κατάφερε. Όπως και σε πρόσφατες άλλες.
0: Βέβαια το πάλεψε πολύ.
1: Το πάλεψε.
0: Γιατί το έκανε.
1: Λοιπόν, από τις ιστορίες που έχεις δει, έχουν φτάσει στο, το κίνητρο έχει ευωδοθεί, κατάλαβες
0: τι λέω.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, ναι.
0: Βέβαια. Να, ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Και θα είμαι και συγκεκριμένη, θα μείνω στο πεδίο του δηλητηρίου. Κάναμε τώρα, τέλος πάντων, έκανα για ένα ρεπορτάζ, ένα αφιέρωμα σε υποθέσεις που συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία με δηλητηριάσεις.
1: Ναι, τηγανόψωμα.
0: Μπράβο, τηγανόψωμα. Θα σου πω ένα πρόσφατο, δηλαδή είναι του 2018, άρα το βάζω στην κατηγορία πρόσφατο. Ένας άμεμπτος καθηγητής πανεπιστημίου που όλος ο περίγυρός του τον έλεγε στο Αριστοτέλειο, το θυμάσαι αυτό, που όλος ο περίγυρός τον χαρακτήριζε ως έναν πάρα πολύ σοβαρό οικογενειάρχη, δηλητηρίασε και σκότωσε, κατάφερε να σκοτώσει τη γιαγιά τη σύζυγου του και τη σύζυγό του, η οποία ήταν μόλις 34 ετών, άφησε ένα παιδάκι 3 ετών ορφανό. Γιατί ήθελε να χωρίσει, γιατί είχε ερωτευτεί μια φοιτητριά του με την οποία έκανε άλλο παιδί. Και δεν μπορούσε να χωρίσει αυτός ο χριστιανός. Θέλω να πω, τα κατάφερε, του σκότωσε. Πήγε και στη φυλακή. Αλλά με πολύ, πέρασε καιρός, έγινε εκταφή. Δηλαδή δεν ήταν απλή περίπτωση ξιχνίαση αυτού του εγκλήματος.
1: Τώρα που μου το λες, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και μάλιστα αυτό που
0: και
1: λες.
0: Και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος που είχε μια οικονομική. Και είχε και την άνεση του οικονομική, γιατί θυμάμαι, κάναν το προφίλ τότε. Είχε και μια λογική στοιχειώδη. Θέλω να πω, δεν χώρισε. Τώρα μιλάμε για τόσο απλό πράγμα. Να χωρίσεις. Να πεις, μου τέλειωσε, θέλω να κάνω άλλη οικογένεια. Ή τι είναι να πεις.
1: Και μπαίνει το μυαλό στη διαδικασία.
0: Σκότωσε και τη γιαγιά.
1: Και τη γιαγιά και
0: ξέρεις γιατί τη σκότωσε. Δεν έγινε κατά λάθος. Τη σκότωσε για να ρίξει
1: Στάχτη
0: στα μάτια. Στάχτη στα μάτια, δηλαδή να μην είναι ένα το θύμα, ότι κάτι έχει συμβεί περίεργο. Γιατί εγώ, το σύζυγο, πάντα τον κοιτάνε. Αν έφυγε και η γιαγιά με τον ίδιο τρόπο, έφυγε πρώτη γιαγιά, θα λέγανε τι. Κάτι δηλητηριάστηκαν στο σπίτι, διότι δεν είναι ο σύζυγος.
1: Γιάλωθη, δηλαδή.
0: Γιάλωθη. Και πάει και η 80, πόσο ήταν η γυναίκα, 85, νομίζω.
1: Είναι σου σηκώνεται η τρίχα αν σκεφτείς αυτό, το τι διαδρομές κάνει το μυαλό, τι διαδρομές κάνει και πόσο αριστοτεχνικά το, δηλαδή παίρνεις μια απόφαση και το κάνεις.
0: Μπαίνεις, είναι, μπαίνεις αυτό, υπάρχει το ένα ρητό αυτό, το οποίο δεν μου έρχεται, αλλά θα σου το πω μετά. Τώρα πρέπει να πάμε στον καιρό, να λίγο να δούμε τι γίνεται. Θέλεις να καλησπερίσουμε την κυρία Όλγα Παπαβούλη?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, είχαμε μια σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα ανατολικά προσύνεμα και το Αιγαίο. Να πω λίγο κάποια χαρακτηριστικά από αυτά βροχής που πέσανε πριν να πούμε την εξέλιξη, για να δούμε πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα. Στη Ρόδο, λοιπόν, μέσα σε λίγες μόλις ώρες έπεσε η εξαπλάσια ποσότητα βροχής από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο ολόκληρο τον Οκτώβριο, αφού φτάσαμε κοντά στα 300 χιλιοστά βροχής. Παρόμοια πως είχαμε και στην Εύβοια που είχαμε τις πλημμύρες, στη Σκόπελο και στην Αττική είχαμε πάρα πολλά μεγάλα ύψη βροχής, αφού καταγράφηκαν 173 χιλιοστά προς την Ιπποκράτειο πολιτεία. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχουμε κάποιες μπόρες πάλι εκεί στις περιοχές που επλήγησαν, δηλαδή προς την Εύβοια, όμως σταδιακά θα μειώνεται σημαντικά η ένταση και πολλοί ασθενείς βροχές θα παραμείνουν μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Τα Δωδεκάνησα, αν είχαν σταματήσει τα φαινόμενα, έχουν αρχίσει πάλι κάποιες μπόρες να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ κοντά στο νησί, στη Ρόδο. Επομένως, μέχρι και το ξημέρωμα απαιτείται να δείξουμε μια μικρή προσοχή. Στις Ποράδες, που επίσης δέχτηκαν τον τεράστιο όγκο νερού, αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Για να πάμε τώρα στο επίμαχο σημείο, στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να εντείνονται τα φαινόμενα. Πριν από λίγες ώρες είχαμε κάποιες μπόρες που είχαν αρχίσει έτσι λίγο ραγδαία να αυξάνουν την έντασή τους και κάποιες μπόρες, λοιπόν, μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, θα επιμείνουν στο νησί. Κατά διαστήματα θα εμφανίζουν και λίγο πιο μεγάλη ραγδαιότητα. Επομένως, την προσοχή μας από εδώ και πέρα, κυρίως στην Κρήτη.
1: Η οποία, κυρία Παπαβούλη, πριν από λίγο καιρό πάλι είχε πληγεί με πλημμύρες. Είναι πολύ σύντομο το διάστημα.
2: Ακριβώς μέσα σε 5 μέρες την προηγούμενη κακοκαιρία έπεσαν πάνω από 800 νερού αναστρέμματα τοπικά. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε νέες βροχοπτώσεις και πολύ εύκολο να συμβούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ακριβώς επειδή το έδαφος δεν έχει προλάβει να ξεκουραστεί και σε κάποιες περιοχές είναι ακόμα κορεσμένο. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο επικίνδυνο χαρακτηριστικό που είχε αυτή η κακοκαιρία, ήταν οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες. Είχαμε προβλήματα, ακυρώσεις, απαγορευτικά απόπλου και σε πτήσεις. Και τώρα είναι κοντά στα 9 μποφόρ. 9 μποφόρ θα έχουμε μέχρι περίπου και τα ξημερώματα της Πέμπτης, ας πούμε μέχρι κατά τη μία. Μετά, σταδιακά, θα πέσουμε κατά 1 μποφόρ, θα είμαστε 8 και από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά, ευτυχώς, θα είμαστε κοντά στα 7 μποφόρ. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, τα πράγματα βελτιώνονται, ας πούμε, από το απόγευμα της Πέμπτης και έπειτα. Όμως, αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο είναι ότι δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η ανάπαυλα και η ανάσα, καθώς αναμένουμε νέα κακοκαιρία να ξεκινήσει από το δεύτερο μισό της Παρασκευής και ιδίως από το βράδυ, και πάλι στο επίκεντρό μας θα είναι οι ίδιες περιοχές. Η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερέα.

0: τα δεδομένα. Φαίνεται ότι θα έχουμε από το απόγευμα κάποιες μπόρες. Λίγο πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα το βράδυ της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου. Mm. Επίσης, να πω ότι αυτή η κακοκαιρία θα έχει και πολύ χειμωνιάτικη χρειά. Καθώς αναμένουμε και χιονοπτώσεις, αυτή τη φορά και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε σχέση με αυτή η κακοκαιρία που μας πέρασε και αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Θα είναι ιδιαίτερα χειμερινές μέρες και η Παρασκευή και ιδίως το Σάββατο, αφού η μέγιστη φαινομοατική θα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Μα είδαμε ότι χιόνισε στον Παρνασσό.
0: Στο Όλυμπο Παρνασσό, Καϊμαξαλάν και τώρα
1: χιόνισε
0: ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο μας κράτησε το φθινόπωρο. Πάμε κατευθείαν χειμώνα, κυρία Παπαβούλη.
0: Απότομες μεταβολές.
1: Απότομες μεταβολές, ναι.
2: Συγγνώμη, κρατάω ότι στην Αττική είπατε ότι θα έχει κάποιες βροχούλες το απόγευμα, αλλά αργά το βράδυ, πολύ αργά το βράδυ, θα είναι τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, προς το παρόν έτσι φαίνεται. Βέβαια είναι λίγο μακριά το Σάββατο και είναι φθινόπωρο, επομένως αυτό ίσως μεταβληθεί και λίγο. Αλλά με τα τελευταία προγραμματικά δεδομένα φαίνεται ότι από το απόγευμα θα ξεκινήσουν μπόρες και θα ενταθούν προς το βράδυ της Παρασκευής. Ναι.
2: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: κακοκαιρία συνεχίζεται με ένα διάλειμμα λίγο νωρό στην πραγματικότητα.
1: Την Πέμπτη μόνο, αύριο.
0: Ναι.
1: Κάπως ήταν καλύτερα τα πράγματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί και, και τη νύχτα θα έχουμε πρόβλημα. Και βέβαια, λέμε για μας, η Κρήτη θα έχει πρόβλημα αύριο.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά εμείς από
0: Παρασκευή. Κοίτα πώς έχει δοκιμαστεί.
1: Ναι.
0: Τρομερό,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς από Παρασκευή, από γευματάκι και μετά. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι θα πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα, μάλιστα, μέσα Οκτωβρίου συνήθως, με κοντομάνικο είμαστε.
1: Καλέ, εγώ θυμάμαι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Έχει δίκιο. Ναι.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30.
0: Θέλω να σου πω απλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το Taste Atlas που βγάζει αυτές τις λίστες με φαγητά έκανε λίστα με μπισκότα. Τέλος πάντων, ο όρος είναι πολύ γενικός, γιατί φαντάζομαι ότι στη δεύτερη θέση, στην κορυφή δηλαδή σχεδόν, έχει βάλει τα μελομακάρονα. Αλήθεια. Τα ελληνικά μελομακάρονα ως κορυφαία μπισκότα. Μπορεί να τα πεις και μπισκότα, μπορείς.
1: Ναι. Έτσι. Σημασία έχει ότι είναι πέντα νόστιμα και χαιρόμαστε που είναι και το νούμερο 2. Έτσι.
0: Ναι, και πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να τα τρώμε όλο το χρόνο. Εγώ νιώθω ότι θα έχαναν λίγο το πόσο ξεχωριστά είναι.
1: Ξέρεις κάτι, γιατί τα περιμένεις.
0: Τα περιμένεις, αρχίζουν, τα τελειώνουν, έχουν την περίοδό τους, την τιμητική τους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούς και την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δηλούσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως στις 30 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Άρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ωραία.
1: Μαρία
0: Σφυροέρα
1: στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δικά σου τώρα.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο μικρόφωνο και Νεφέλη Λιγερού. Εγώ, άκαλε, βλέπω τώρα το σκάφος του Μέση. Νομίζω ότι το σκάφος είναι λίγο, το υποτιμάω. 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πεις, αν δεν πάρει σκάφος ο Μέση, ποιος θα έχει?
1: Ποιος θα έχει?
0: Ο οποίος έβλεπα την... Γιατί τώρα ξέρεις, ολοκλήρωσε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, στην εθνική, Αργεντινή, στο ποδόσφαιρο γενικά.
1: Συγγνώμη, τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν?
0: Ναι, εορταστικά
1: που... κλάματα, χαμή.
0: Πολύ συγκινητικό, το λατρεύουν σαν Θεό οι Αργεντινοί. Και η περιουσία του είναι κάτι δις. Εντάξει, είναι ο κορυφαίος σε αυτό το τομέα, σε αυτό τον κλάδο.
1: Ναι.
0: Ο κορυφαίος.
1: Σε όλο τον κόσμο, εντάξει, τον τώρα κόσμο. Μην τρελαθούμε, ναι. Say I'm the greatest,
0: now I'm the glory. Λέγαμε για το παράλογο της φύσης της σκοτεινής. Άκου τώρα τι κάναν δύο ανήλικοι στη Ρώμη. Λοιπόν, δύο πιτσιρίκια, 16-17 ετών.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε? Πλησίαζαν στους δρόμους ανυποψίαστους περαστικούς. Δεν τους γνώριζαν, τυχαία, με τυχαία τους επέλεγαν. Και περίμεναν να περάσει κάποιος με πατίνι, που στη Ρώμη γίνεται χαμός με τα ηλεκτρικά πατίνια, και τον έσπρωχναν.
1: Έλα.
0: Όπου κάποιοι χτυπούσαν με αυτοκίνητα, χάναν την ισορροπία, τους χτυπούσαν. Και αυτό το είχαν βρει αστείο. Σκέψου ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 8 περιστατικά.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό? Μία περίοδο, θυμάμαι, πριν κάποια χρόνια ήταν, που πετούσαν, ανήλικοι ήταν, πετούσαν πέτρες, θυμάσαι, σε αυτοκίνητα.
0: Ναι, φυσικά και το θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι πού ακριβώς, σε κάποια... Εδώ, στην Αθήνα.
0: Στο Γαλάτσι, δεν το θυμάμαι, ναι. Αλλά κάτι μου είναι τώρα πολύ. Ναι. Και ένα από τα θύματα τους είναι ένας γνωστός Ιταλός ηθοποιός, Ντάβιντε Ιακοπίνη, ο οποίος γυρνούσε 4 Οκτωβρίου αμέριμνος από γυρίσματα, επέστρεφε στο σπίτι του με ηλεκτρικό πατίνι, τον έσπρωξαν, τον κλώτσισαν για την ακρίβεια, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε ένα διερχόμενο όχημα. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του.
1: Ναι,
0: δηλαδή, είναι κρίσιμη η κατάστασή του.
1: Αυτό τώρα, άρα γιατί κρύβεται πίσω από αυτό?
0: Δεν ξέρω. Κάτι πολύ σαφρό, κάτι πολύ χαλασμένο.
1: Πάντως, να θέλει, ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι πλέον η ψυχιατρική, η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και καινούργια δεδομένα έχουν έρθει στη συμπεριφορά των ανθρώπων, και ειδικά και η νέα γενιά που κλείσει κάθε φορά με τη βιαιότητα, με που το ρίχνουμε φυσικά πάρα πολύ στα social media, έτσι, και στην εξάρτηση από εκεί και πόσο επηρεάζονται τα νέα τα παιδιά. Αλλά από την άλλη έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει και η ψυχιατρική πια να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την εποχή που ζούμε.
0: Ναι, έχει πάντως να αντιμετωπίσει πολλά.
1: Ναι, πρωτοφανή. Ναι, πρωτοφανή.
0: Σύνδρομα,
1: ακριβώς.
0: Συμπεριφορές, δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσω.
1: Πρωτοφανή.
0: Και μιας και λέμε για συμπεριφορές και τα λοιπά, εντάξει, το ότι οι νέοι, ότι έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που γίνεται το φλερτ, το ξέρουμε πια. Και οι πιο άσχετοι το ξέρουν. Ότι οι νεότεροι χρησιμοποιούν τα social media, το διαδίκτυο, τις εφαρμογές κτλ. Το ξέρουμε. Τώρα υπάρχει μία στροφή, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται από διάφορες έρευνες. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες, οι Gen Z, 25άριδες είναι το πολύ. Τι είναι, 27, πόσο
1: εκεί,
0: έχει πάει?
1: Νομίζω γιατί η
0: γεννημένη
1: αυτή,
0: 90,
1: το 2000, 2000 εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα χρόνο.
0: Ως το 2012. Λοιπόν, ναι. Πιτσιρικάδες. Γυρνάνε την πλάτη, λέει, στις εφαρμογές και σε αυτόν τον τρόπο γνωριμίας και πάνε στο παραδοσιακό, αλλά πάλι με το δικό τους το κάνουν, αλλά το πίπερο. Πώς? Μπαράκια, το ξέρουμε, το ζήσαμε εμείς, κάπως το προλάβαμε, ναι. Αλλά τηλεφωνώντας, δηλαδή έχουν τα στέκια τους. Και τηλεφωνώντας, λέει,
1: κρατάνε
0: το φλερτ, ας πούμε, λένε.
1: Κρατάνε πισίνη, έχει
0: τύπου
1: κόσμο εκεί να πάμε.
0: Ναι, έχει κανένα ωραίο αγόρι, έχει κανένα ωραίο κορίτσι. Και πάνε. Τι να πω.
1: Το διάβαζα και θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε, να μας μιλήσει και κάποιος για αυτό το θέμα, ότι σαν να επιστρέφει αυτό το νοσταλγικό φλερτ από τη μια.
0: Ναι, ναι, το αυθόρμητο.
1: Το αυθόρμητο. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λες, ότι η νέα γενιά βάζει και τους δικούς τους
0: ναι, όρους.
1: Ναι,
0: και το θέλει και δηλαδή να είναι εκεί.
1: Ναι, όχι
0: δεν
1: πάω,
0: θα
1: ψάχνω,
0: πάω, διότι τώρα δεν θα χρησιμοποιήσω εμείς εσείς, όχι, κάποιοι ναι. πηγαίνανε, στολιζόντουσαν, φτιαχνόντουσαν και πολλές βραδιές ήταν πατερλό. Θέλω να πω, δεν είναι και δεδομένο ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Σωστό.
0: Οι νέοι θέλουν να το εξασφαλίσουν
1: αυτό
0: το παιχνίδι.
1: Λέω. Ναι, θέλουν, δεν θέλουν αυτό το ρίσκο.
0: Όχι, γενικά δεν θέλουν ρίσκα.
1: Όχι.
0: Έβλεπα μία άλλη έρευνα που από αυτή ήταν πολύ στενάχωρη για το πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα οι Gen Z, άρα πιτσιρικάδες γεννημένοι μέχρι το 2012, επαναλαμβάνω. Στον τρόπο που βλέπουν τις έμφυλες σχέσεις, υπάρχει δηλαδή έβλεπες πολύ συντηρητική σκέψη και δεν το περιμένεις τώρα
1: σοβαρά.
0: Από νέους. Ναι, βέβαια. Για το ρόλο των γυναικών, για το ρόλο του άντρα, για το πώς πρέπει να είναι ένας γάμος, μια σχέση. Ναι.
1: Είχα τελείως διαφορετική.
0: Όχι, υπάρχουν, όχι στερεότυπα, μη σου πω πισωγύρισμα. Ναι, και θα σου πω και ποια έρευνα είναι αυτή. Θα την ψάξω και θα σας την πω.

0: μήπως ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, βέβαια παιδί μου αυτό που λέμε, εγώ το θεωρώ πολύτιμο, ταβανοθεραπεία, σειρά, κάθομαι και δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν κάνω τίποτα.
0: Πώς νιώθεις με τον εαυτό σου, νιώθεις ενοχή? Α, ωραία. Λοιπόν, άρα δεν ανήκεις σε μια κατηγορία όπου οι ψυχολόγοι λένε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, ότι κάτι δεν κάνουν, ότι δεν είναι χρήσιμοι, έχουν, λέει, μια υπερβολική αυτοκριτική. Δηλαδή έχουν την τάση αυτό που λέμε να αυτοχαστουκίζονται. Ξέρεις, να αυτομαστιγώνονται. Εγώ δεν ανήκω εκεί.
1: Ούτε εγώ.
0: Εγώ τον απολαμβάνω τον ελεύθερο χρόνο, μη σου πω περισσότερο και από μια έξοδο. Ή μια, δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και λυτρωτικό και αναγκαίο.
1: Για μένα είναι ένας πολύτιμος χρόνος το να είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Το να μην έχω τις υποχρεώσεις αυτές.
0: Ή την οργανωμένη δραστηριότητα.
1: Το θεωρώ πολύ πολύτιμο για μένα. Γιατί η δικιά μου εξέλιξη. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω δει, έχω συναντήσει ανθρώπους που τρελαίνονται στο να μην κάνουν τίποτα.
0: Δηλαδή τίποτα, τίποτα.
1: Δηλαδή να καθίσεις σπίτι, να απολαύσεις. Αυτό που
0: τρελαίνονται,
1: τρελαίνονται. Δεν, όχι.
0: Α, δεν τους, δεν το δουν. Ναι, σου λέει πώς αντέχεις, παιδί.
1: Πώς αντέχεις και κάθεσαι μόνη σου όταν δεν έχεις κάποια πράγματα να κάνεις υποχρεωτικά, είτε να βγεις, είτε. Αλλά πώς μένεις μόνη σου. Και βλέπω, συναντώ, έχω.
0: Και η μοναξιά τους. Αυτούς που καμιά φορά μπορεί και η μοναξιά. Δηλαδή και το πώς αρέσει με τον εαυτό, κάθεσαι μόνο σου. Ναι. Όχι, δεν το, σχεδόν δεν το καταλαβαίνω. Σχεδόν δεν, το, δεν μπορώ να πω στα παπούτσια του.
1: Σου λέω ειλικρινά. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύτιμος χρόνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, άμα το σκεφτείς, έχεις πάρα πολλά να κάνεις.
0: Κάτι το συζητώ.
1: Και δεν εννοώ να αρχίσεις να κάνεις δουλειές στο σπίτι και τέτοια. Έχεις πολύ ωραία πράγματα. Να σκεφτείς, να αναλογιστείς, να στοχαστείς.
0: Να χαμηλώσεις το θόρυβο.
1: Να χαμηλώσεις το μυαλό σου. Ακριβώς, ακριβώς. Να.

0: Λέμε για τα δικά μας και τα εικόνες. Δεν ξέρω, είδες από την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Πλημμύρες, τρομερές, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν. Λεωφορεία εγκλωβίστηκαν. Επιβάτες παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά τα σχολεία αύριο.
1: Είχε τέτοια κακοκαιρία και
0: εκεί. Ναι. Είναι τρομερές εικόνες. Βλέπεις αυτοκίνητα να παρασύρονται από το νερό σαν γαριδότσουφλα. Ναι. Και δυστυχώς και αυτοί θρυνούν έναν και μάλιστα 14 ετών. Μα... ο οποίος εγκλωβίστηκε στα νερά, παρασύρθηκε από τα νερά.
1: Μα και εδώ στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος 62 χρονών.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Νεότατος και μόλις γύριζε από τη δουλειά του. Δηλαδή... Αχ.

0: πιστεύεις ότι κατάφερε να με συγκινήσει η Μαντόνα? Η κόρη της έγινε 30 ετών. Καλά, ότι η Μαντόνα έχει κόρη 30 ετών κάπως με κάνει να σκέφτομαι, γιατί εγώ ως παιδάκι άκουγα τη Μαντόνα που τότε ήταν μια νέα, ελεύθερη, ξέρεις, ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό, η ανάρτηση που έκανε για την κόρη, για να της ευχηθιάσουμε δημόσια,
1: η οποία έγινε 30 ετών, η Λούρδη,
0: η Λούρδη.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι χρόνια πολλά Λολίτα μου, τώρα γιατί τη λέει έτσι, θα είναι κανένα παρατσούκλι έτσι γλυκό. Ήρθε σε μένα μέσα από ένα όνειρο, ένα πυρετόδες όνειρο που λέγεται ζωή, εξηγεί τον τοκετό που ήταν δραματικός και χρειάστηκε να... υπήρχαν κάποιες επιπλοκές τέλος πάντων, και λέει ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Όταν ζητώ από το Θεό να μου τον εξηγήσει, μου απαντάει: κοίταξε τον καθρέφτη, είστε η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος. Μην ξεχάσεις ποια είσαι, λάμπεις πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια του ουρανού. Και λέω: κοίτα να δεις, και Μαντώνα μια μαμά είναι.
1: Τόσο
0: μια μαμά που λιώνει.
1: Τόσο
0: για την
1: μαμά.
0: Κόρη της.
1: Την καταλαβαίνω. Ταυτίζεσαι. Απόλυτα. Απόλυτα.

0: Χθες εμείς σχολιάσαμε τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το είπαμε στο μικρόφωνο, στον αέρα.
0: Γιατί λέμε πολλά μεταξύ μας.
1: Ναι, σίγουρα μεταξύ μας το είπαμε. Δεν νομίζω να το είπαμε και στον αέρα.
0: Λοιπόν, αν τη δείτε, θα νομίζετε ότι βγήκε από ένα περιοδικό μόδας. Τέλος πάντων, από τις πασαρέλες είναι μια. Εντάξει, έχει τύπο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ τύπο και για τις γυναίκες που θέλει δίπλα του. Και μιλάω για συνεργάτες. Συνεργάτες, ναι. Που είναι πολύ εντυπωσιακή κτλ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Εγώ είδα το briefing.
1: Κράτησε
0: 14 λεπτά.
1: Ναι, ήταν η πρώτη της εμφάνιση.
0: Ήταν η πρώτη της εμφάνιση. Δηλώνει δικηγόρος, τώρα ανακάλυψαν ότι δεν είναι ακριβώς δικηγόρος.
1: Α, ναι.
0: Και ξεκίνησε. Μα κάποιον κανονικό δεν μπορεί να βρει και αυτός ο Χριστιανός. Τέλος πάντων, και ξεκίνησε την καριέρα της, την παρουσία της στη δημόσια σφαίρα. Πριν από λίγα χρόνια, 2022-2023, φυσικά στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox. Όπου ό,τι έκανε εκεί σχολίαζε τον Ντόναλντ Τραμπ, για την ακρίβεια αποθέωνε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.
1: Έχτισε καριέρα.
0: Έχτισε καριέρα. Εκεί είναι που έδωσε την απάντηση και την πήραμε εμείς για την αποκάλυψη ότι η Γκυλφόιλ αποτελεί παρελθόν.
1: Ναι, ναι. Και από ό,τι πήρε το μάτι μου, είχε κάποια σαρδάμ, μπέρδεψε.
0: Υπήρχε πάρα πολύ αμηχανία. Διάβαζε η γλυκούλα, ξέχναγε τι διάβαζε. Ξέρεις, πήγε να σηκώσει το μάτι για να φανεί λίγο φυσικό κτλ. Έχανε που ήταν στη σελίδα, την έψαχνε. Σχεδόν ένιωσα συμπόνια.
1: Έλα, ναι.
0: Σχεδόν ένιωσα.
1: Ας είμαστε επίοικοι μαζί της. Τώρα, εύκολο πράγμα είναι αυτό.
0: Όχι,
1: μα

0: Ιταλίας έτσι πρώτη ώρα.
1: Έλατε, φτάσαμε παραλίγο 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρη Ισφαέλου και εμείς μετά πάλι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, που προκαλεί διεθνής αβεβαιότητα και η αναταράξη στα ασθενά του Ορμούς, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών μεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης φέτος, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ξαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιά στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 θεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί απολυμμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Μεγάλη ποσότητα κάναβης που ξεπερνά τα 70 κιλά μετέφερε άνδρας που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δωδώνης Ιωαννίνων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Κάτσε να πάρω και το μικρόφωνο κοντά, γιατί εγώ τα λέω εξ αποστάσεως.
1: Λοιπόν, Earth News Radio.
0: Πολύ σωστά.
1: 105,8.
0: Ναι. Η ώρα είναι 11 και 10, παρακαλώ. Έτσι.
1: Και Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα.
0: Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο.
1: Για
0: και είμαστε πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι, είμαστε
0: πολύ κοριτσοπαρέα.
1: Κοριτσοπαρέα και η Έρη. Ισφαέλου που
0: ναι,
1: είπε.
0: Ναι, πολύ σωστά. Πέντε στο σύνολο.
1: Το Earth News Radio 105,8. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, αλλά τις ώρες αυτές τις πιο βραδινές συνήθως είμαστε κορίτσια, βλέπω.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Ιδέες. Να τα λέμε.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Ναι.

0: που διαβάζω, γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας, προφανώς για ασφάλεια, και έχει να κάνει με το, με την αγέλη, και όταν η αγέλη μαζεύεται το βράδυ. Ήθελα να σου στείλω και δεν στο έστειλα κάτι τρομερά βιντεάκια στο TikTok, αυτά τα μικρά τα σύντομα, που δείχνουν τη σχέση με, που έχουν οι άνθρωποι με τις γάτες τους.
1: Εδώ και, είμαστε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Ιωάννα Ταραμπίκου είναι γατομαμά. Εγώ είμαι σκύλομαμά. Λοιπόν, και πώς οι γάτες αντιστέκονται σε αυτό το, την αγκαλιά και τον εγκλωβισμό, αλλά κατά βάση λιώνουν κιόλας. Δηλαδή, αυτή την αντίφαση της φύσης τους και την αγάπη που έχουν.
1: Να σου πω το εξής. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου μάθαινε τόσα πολλά πράγματα η συμβίωση έχοντας μια γάτα στο σπίτι, ένα γάτο, εν πάση περιπτώσει. Ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Απίστευτη.
0: Στον καναπέ μαζί κάθεστε.
1: Όταν θέλει εκείνη. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες που θα έρθει. Είναι απίστευτο το πώς πραγματικά είναι. Καλά, εννοείται η βασίλισσα του σπιτιού, έτσι.
0: Καλά,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να της πάρει στην πολυθρόνα που κάθεται εκείνη. Έτσι. Αλλά είναι πόσο σημαντικό, πόσο μαθαίνεις και για σένα μέσα από τα ζώα. Φαντάζομαι και εσύ που είσαι σκυλομαμά.
0: Εγώ είμαι σκυλομαμά και ρώταμε πότε, πώς, κάθε πότε έρχεται ο σκύλος πάνω
1: κάθε
0: μου.
1: Πότε.
0: Δεν θέλει.
1: Όχι,
0: δεν
1: γάτα δεν έρχεται.
0: Δεν
1: συνέχεια.
0: Ξεκολλάει από πάνω μου. Την ξεκολλάω και επιστρέφω.
1: Δεν έρχεται συνέχεια, έρχεται μόνο όταν θέλει.
0: Ναι, με τους όρους της, με τους όρους της.
1: Και αν εσύ πεις ότι έχω ανάγκη, ρε παιδί μου, έτσι να.
0: Θέλω λίγο να κάνουμε αγαπούλες. Δεν. Δεν την ενδιαφέρει.
1: Καθόλου.
0: Είναι δικό σου θέμα. Λοιπόν, έχουμε γενέθλια. Γιατί, το Cosmos Radio 93,6 κλείνει 25 χρόνια και τα γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ήμασταν νιάτα όταν ξεκίνησε, το εννοώ. Τώρα έχουμε
0: εσύ
1: φτάσει στην ωριμότητα. Έχουμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή του Λεωνίδα Αντωνόπουλο, που νομίζω ότι έχει να μας πει πάρα πολλά. Λεωνίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Βέβαια, οι ευχές μέσα από την καρδιά μας.
1: Τι να πω, να τα κατοστήσετε. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος, το κόσμος, το ραδιόφωνο κόσμος, έχει μείνει πια σταθερά.
0: Έχει
1: κερδίσει τον κόσμο.
2: Χαίρομαι πολύ που το ακούω και εμείς το νιώθουμε αυτό, ότι 25 χρόνια, ναι, δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή είμαστε ακόμα.
1: Έχουμε πολλά
2: μικρόφωνα από την αρχή του σταθμού, το 2001, Οκτώβριο του 2001, όταν ξεκινήσαμε έτσι στην ΕΡΤ, μια παρέα ανθρώπων. Πολύ αγάπη για τη μουσική και στην πορεία ανανεωθήκαμε, αλλάξαμε, παρακολουθήσαμε τι ακριβώς συνέβαινε και στη μουσική, όλες τις αλλαγές που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζουμε να είμαστε, πιστεύω, ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει ανοιχτά τα αυτιά του, να το πω έτσι, στις μουσικές που έρχονται από όλες τις μεριές του πλανήτη.
0: Λεωνίδα, και δεν ξέρω αν με επιτρέπεις και τον πληθυντικό, γιατί έτσι δεν
2: τον ενικό, τον ενικό.
0: Τον ενικό, συγγνώμη, τον ενικό.
2: Ήτανες, είμαστε άλλωστε.
0: Βέβαια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το όραμα για το ραδιόφωνο, για το Κόσμος. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος.
2: Είναι αυτός που και σήμερα παραμένει. Δηλαδή, να δώσει στον ακροατή, στον Έλληνα ακροατή, και τη γνώση και το περιεχόμενο και τον ήχο, βέβαια, που ερχόταν όχι μόνο από την pop μουσική, ας πούμε, τη δυτική pop μουσική, που και αυτή βέβαια έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ραδιοφωνικού μας αέρα, αλλά και από τις υπόλοιπες μεριές του πλανήτη, είτε είναι από την Ασία, είτε είναι από την Αφρική, είτε είναι από την Νότια Αμερική, είτε είναι από τις διάφορες περιοχές, και μαζί με αυτές, μαζί με τους μουσικούς δηλαδή και τα τραγούδια, να πει και τις ιστορίες γύρω από αυτά, γιατί η μουσική είναι μια πολύ μαρτυριάρα τέχνη και μπορεί κανείς μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από έναν ήχο ή μέσα από την ιστορία ενός μουσικού να μάθει πολλά περισσότερα για την ιστορία ενός τόπου, για την κουλτούρα,
1: για την
2: πολιτική πολλές φορές, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν θελήσαμε να τα δώσουμε και με το ψάξιμο που κάναμε, με τις γνώσεις μας, με την αγάπη μας για αυτό το πράγμα, και αυτό νομίζω ότι ρίζωσε και έμεινε και συνέχισε να το προσφέρει.
1: Λεωνίδα, Λεωνίδα, ξεκινήσατε λίγο με ethnic μουσική.
2: Ναι.
1: Τότε που ξεκινούσε να τη γνωρίζει και το ελληνικό κοινό, έτσι.
2: Ακριβώς, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς την εποχή που ξεκινούσε το κόσμος, η μουσική αυτή που εμείς την λέμε world music ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Με τα χρόνια αυτό άλλαξε.
1: Βέβαια.
2: Και άλλαξε ακριβώς επειδή αυτού του είδους η μουσική, αυτή η ήχη, πέρασαν σιγά σιγά και απλώθηκαν σε πάρα πολλά άλλα μουσικά ρεύματα και είδη. Οπότε μειώθηκε σε ένα βαθμό βέβαια η παραγωγή αυτή, αλλά αυξήθηκε ο πλούτος των ήχων που μπορείς να ανακαλύψεις μαζί με άλλα είδη. Δηλαδή άρχισε να συμβαίνει αυτό που είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει πάντα στη μουσική, όπως και στη ζωή, οι μίξεις, τα παντέματα, τα ανακατέματα.
1: Η εξέλιξη της μουσικής.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λεωνίδα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τρεις μέρες γεμάτες ωραίο πρόγραμμα. Και θα ήθελα, μετά θα πούμε για το Κόσμος, δεν έχει μείνει μόνο ως ραδιόφωνο, που έχει ξεφύγει πια μόνο από τη μουσική έθνικ όταν ξεκίνησε. Έχετε φτιάξει και το Jazz Κόσμος.
2: Κόσμος Jazz, βέβαια.
1: Και το Zeppelin. Σωστά, δηλαδή.
2: Και αυτό.
1: Και έχετε πια πιάσει όλη, μα όλη τη μουσική γκάμα.
2: Η μουσική δεν τελειώνει, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, και συνεχώς έχεις είτε να θυμηθείς πράγματα, είτε να συνδυάσεις νέους με παλιότερους ήχους, είτε να αναδείξεις και να προτείνεις καινούργια ακούσματα. Αυτό δεν σταματάει, είναι κάτι που ευτυχώς είναι σε συνεχή κίνηση.
1: Πάντως ήταν, συγγνώμη, ναι. Νεφέλ, ήταν από τα πρώτα ο Κόσμος που έβγαλε δύο διαφορετικά προγράμματα, έτσι, με μουσική πραγματικά που το λέει και ακριβώς αυτό που είναι.
2: Κόσμος
1: jazz, ξέρεις ότι θα ακούσεις jazz πραγματικά συνέχεια από όλη. Από όλη την γκάμα.
2: Ακριβώς, και παλιότερα.
1: Και παλιότερα και σύγχρονα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή είναι η συντροφιά μας. Εγώ λέω Κόσμος Τζαζ ή Zeppelin που ακούς ροκ μουσική. Έτσι. Επίσης συνέχεια. Αν θέλεις να έχεις στο χώρο σου μία μουσική που να παίζει συνέχεια και να ξέρεις τι θα ακούσεις ή τουλάχιστον να αγαπάς αυτή τη μουσική, στο προσφέρει το Κόσμος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό που κάνει πάντως, που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που ανέφερες, είναι ότι ειδικά στο Κόσμος 93,6 έχουμε μια ομάδα ραδιοφωνικών παραγωγών η οποία είναι και γνώστες και λάτρεις της μουσικής και λένε ιστορίες, συνδυάζουν τους ήχους που ακούει κανείς, μιλούν για πράγματα δηλαδή που αφορούν τη μουσική και εντός και εκτός της μουσικής και έξω μουσικά δηλαδή.
1: Πώς και επηρεάζει... όχι μόνο θα έλεγα.
2: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο. Και την επικαιρότητα και την καλλιτεχνική ενημέρωση και την πολιτιστική. Πραγματικά ένα ραδιόφωνο που δεν το βαριέσαι με τίποτα.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, Λεωνίδα, πώς σε αυτά τα 25 χρόνια και με την επαφή με τον κόσμο έχετε δει να αλλάζει η σχέση του Έλληνα με τη μουσική. Υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καλλιέργεια, είναι πιο ανοιχτή. Τι έχει συμβεί?
2: Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει σε μια ισορροπία η σχέση του Έλληνα ακροατή με του ακροατή στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Αμερική δηλαδή πλέον, και λόγω της τεχνολογίας βεβαίως, αλλά και επειδή υπάρχει μια ροή ενημέρωσης για όποιον θέλει και όποιον θέλει να ψάξει και να ακούσει καινούργια πράγματα και να μάθει, να μπορεί να τα ακούει τη στιγμή που γεννιούνται, τη στιγμή που βγαίνουν, τη στιγμή που τα ακούει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό έχει κάνει τον Έλληνα ακροατή, θα έλεγα, λίγο πιο, μάλλον λιγότερο ανήσυχο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτή είναι μια

0: Νομίζω όμως ότι το βλέπουμε και στις συναυλίες που γίνονται πλέον στην Ελλάδα. Μεγάλες συναυλίες, σημαντικά ονόματα, πολλές συναυλίες, γεμάτες πάρα πολύ από αυτές από κόσμο, που σημαίνει ότι πλέον έχουμε, είμαστε αρκετά πια και γνώστες και εξοικειωμένοι και νομίζω ότι αγαπάμε τη μουσική. Τώρα, αυτό είναι πάντα σε συνάρτηση με το τι σου προσφέρεται.
1: Ναι.
0: Γιατί τάξη, το κόσμος είναι ένα διάφορο που νομίζω ότι είναι λίγο ανάδελφο, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει, είναι λίγο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που μπορεί να ακούσει κανείς στην πάντα των FM ή στον DAB πλέον. Και αυτό εντάξει είναι και ένα δικό μας στοίχημα, ένα διαρκέ στοίχημα για την ομάδα του κόσμου.
1: Πάντως μια νίκη mm-hmm. που δεν ξέρω πόσα ραδιόφωνα την έχουν, είναι ότι το ραδιόφωνο κόσμος έχει γίνει λίγο... περιγράφει την αισθητική σου. Δηλαδή κάποιος περιγράφει τον εαυτό του, mm-hmm. τι του αρέσει και αυτά και λέει ακούω κόσμος. Και κάπως μπαίνει σε μια κατηγορία. Όχι,
2: δεν ξέρω.
1: Εγώ το έχω παρατηρήσει σε κόσμο.
0: Αυτό θα το πει ο Κρατής, είναι αλήθεια. Για μας εντάξει είναι η καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά μας, είναι και το μεράκι να το πω έτσι. Αλλά αν το νιώθει αυτό ο Κρατής, αν νιώθει δηλαδή ότι μπορεί να εκφραστεί ως... έτσι, να δείξει κομμάτι της ταυτότητάς του λέγοντας ότι ακούει κόσμος 93,6, σημαίνει κάτι αυτό.
1: Είναι νίκη. Εγώ τι βέβαια.
2: Εγώ ξέρω ότι για λίγο που δούλεψα, Λεωνίδα, ο κόσμος έξω, θυμάσαι
0: ναι,
2: στο.
0: Ναι, Ιωάννα, βέβαια, θυμάμαι.
2: Θυμάμαι ότι όταν έλεγα είμαι στο πρώτο πρόγραμμα,
0: ναι.
2: Τότε, έτσι. Και κάνω και στο κόσμος.
1: Ανέβαιναν οι μετοχές.
2: Δεν καταλάβαινα πραγματικά πόσο απήχηση είχε αυτού του είδους το ραδιόφωνο στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Πολύ πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό και εντάξει και εγώ το εισπράττω είναι αλήθεια, μην κάνω τον ανήξερο. Και εγώ το εισπράττω από πολλούς ανθρώπους το πόσο καλά νιώθουν να ταυτιστούν με ένα ραδιόφωνο τέτοιο. Γιατί είναι ένα ραδιόφωνο, είναι αλήθεια, ανήσυχο, έτσι. Είναι ένα ραδιόφωνο που
2: όπως το
0: δεν κάθεται στα ίδια και στα ίδια.
1: Επίσης ψάχνεται, αλλά δεν ακολουθεί αιμονικά τάσεις και μόδια.
0: Όχι. Mm. Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν θέλουμε να εκφράσουμε τη μόδα. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη μόδα, να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει σήμερα, για το ποια είναι η τάση. Αλλά δεν είμαστε εμείς που θα την εκφράσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που θα ενημερώσουμε, θα σχολιάσουμε, ναι. Αλλά όχι εμείς που θα εκφράσουμε οποιαδήποτε μόδα. Αυτό ήταν από την αρχή ένα στοιχείο ταυτότητας αυτού του σταθμού.
1: Να σε ρωτήσω, να ξαναπούμε στους ακροατές λίγο αυτό το εορταστικό πρόγραμμα γενεθλίων που έχετε.
0: Ναι. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα τριήμερο την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το ονομάσαμε Radio Sounds Festival. Και εκτός από τις εκπομπές του σταθμού που θα βγαίνουν ζωντανά από το χώρο εκεί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, με ειδικά αφιερώματα, με εκπομπές, με μια αναδρομή στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνεται έτσι ζωντανά από το booth που θα υπάρχει εκεί στο Νιάρχος, έχουμε... καλέσαμε μουσικούς να συστήσουμε έναν μουσικό που ακούμε πολύ στο κόσμο στα τελευταίους μήνες ή ένα χρόνο να το πω έτσι, τον Τιουάιο που θα εμφανιστεί την Παρασκευή το βράδυ στο Φάρο, στο χώρο του Φάρου, πάνω στην ταράτσα δηλαδή του Νιάρχος.
2: Αυτός είναι Γάλλος, Λεωνίδα, αλλά μπλούσμαν τελείως.
0: Σόλμαν, πιο πολύ στη σόλ μουσική είναι το στοιχείο του. Τον ονομάζουν ο νέος, γιατί είναι νέος σχετικά, ο νέος παλιός. Παλιός γιατί εκφράζει έτσι με το παλιό ωραίο στυλ της σόλ. Με δικά τραγούδια φυσικά. Mm-hmm. Την Κυριακή θα έχουμε την αγαπημένη στο ελληνικό κοινό την Ιμάνη, που θα κάνει ένα έτσι, πιο ακουστικό radio show με συνοδεία μιας κιθάρας, μια ακουστική εκδοχή των τραγουδιών της που είναι αρκετά γνωστά στο ελληνικό κοινό. Και επίσης την Κυριακή θα έχουμε και την Ελληνίδα Αλκιόνη, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές και μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα, η οποία θα κάνει μια δική της έτσι αναδρομή στα τραγούδια που άκουγε από το ραδιόφωνο. Έτσι, και παλιά και καινούργια κλπ. Όλα αυτά ζωντανά, φυσικά με ελεύθερη είσοδο όλα αυτά, απλώς για τις συναυλίες χρειάζεται να

0: προμηθευτεί κανείς δελτίο εισόδου, γιατί η χωρητικότητα είναι περιορισμένη. Και το Σάββατο θα είναι, έχουμε μια συζήτηση. Μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία, που είναι ένα έτσι, πολύ
1: σοβαρό θέμα
0: και επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή. Συζητήσουμε ανθρώπους και της αγοράς, ανθρώπους του ραδιοφώνου, καλλιτέχνες βεβαίως που θα είναι στο πάνελ. Και μετά θα κάνουμε το πάρτι μας, το πάρτι των γενεθλίων μας.
1: Το Σάββατο είναι το πάρτι.
0: Το Σάββατο, βέβαια.
1: Ακούς με θέλει. Τα καλά πάρτι Σάββατο.
0: που θα παίζουν και ακόμα και με βινίλια. Τι θα κάνουν DJ set. Έτσι, το πάρτι μας, ο κ. Πολυχρονίου, ο Προκόπης Λούκας, ο κ. Μουφταρίδης, ο κ. Σπαντζόγλου.
1: Ένας και ένας, όλοι.
0: Έτσι.
1: Λεωνίδα, την Παρασκευή ξεκινάτε από τις 6 ώρα το απόγευμα. Σάββατο, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
0: Και έχουμε και κάτι άλλο που εντάξει, είναι ωραίο για μας. Έχουμε καλέσει τους ακροατές να προτείνουν μια ιδέα για μια εκπομπή, για 5 τραγούδια, για να φτιάξουν μια δική τους εκπομπή, την οποία θα ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, είδε Μασταύρος Νιάρχος, και που πολύ έτσι, μεγάλη μας χαρά δέχτηκε να μας παραχωρήσει το ραδιοφωνικό του στούντιο για να γίνουν αυτές οι εκπομπές, οι οποίες θα ανέβουν μετά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Τι ωραία!
2: Full πρόγραμμα, εορταστικό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λεωνίδα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ να τα κατοστήσετε. Σίγουρα θα πάμε 30, 35, 40, 45 χρόνια κάθε φορά που θα κάνετε, μη σου πω εντάξει, και στα 26 να το γιορτάσουμε και στα 27 γιατί πρέπει να πηγαίνει.
2: Έχουμε
1: ήταν και ολοκληρωμένος αριθμός, εντάξει.
0: Είναι ένα τέταρτο του αιώνα, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα.
0: Περιμένουμε από κοντά.
1: Εκεί θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Και πάμε τρέχοντας σε τίτλους
1: ειδήσεων. Ναι, 11 και μισή.
2: Εσύ άκουσες κόσμος, τρελάθηκες.
1: Τρελάθηκες. Το κατάλαβες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ένωψη του χειμώνα. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης φέτος, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1,55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Εκτεταμένες ζημιές και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φάλου.

Εδώ είμαστε πάλι, κάτι έγινε εδώ, όχι τώρα είμαστε μια χαρά, ναι. Λοιπόν, 12:25 ακούτε Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, για 20 λεπτά ακόμα.

Είναι αλήθεια ότι από αυτή την καλλιτεχνική επικαιρότητα των ημερών το θέατρο έχει την πρωτοκαθεδρία, και αυτό γιατί μέρα παραμέρα νέες πρεμιέρες στις θεατρικές σκηνές της πόλης μας. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Θυσίων, το Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ, στην πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Κόρας Καρβούνη, ένα έργο του Τριστάν Πετιζιράρ. Πρόκειται για μία σύγχρονη γαλλική κωμωδία. Η υπόθεση έχει ως εξής. Υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν με ένα μήνυμα, αλλά με μία σιωπή. Στο Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ, χωρίζουν με εξωτερικό συνεργάτη. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Για πρώτη φορά λοιπόν η Κόρα Καρβούνη στη σκηνοθετική της απόπειρα με ένα έργο που χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της κωμωδίας για να μιλήσει για κάτι πιο άβολο, πολύ πιο άβολο. Την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν στους άλλους τις δύσκολες πράξεις τους ή την αδυναμία να πουν την αλήθεια. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Θυσίου, η σκηνοθεσία είναι της Κόρας Καρβούνη, η μετάφραση του Αντώνη Γαλλαίου, και πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιέρα, του Στάθης Κόικας. Έως τις 20 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες, το Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ, του Τριστάν Πετιζιράρ.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει να κάνει με τη συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της το καλοκαίρι και το ολοκληρώνει στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ.

Πρόκειται λοιπόν για την ιδιαίτερη εκδοχή της μουσικής σύνθεσης του Γιώργου Κουμεντάκη σε ένα σύνολο δωματίων, αφού πρώτα η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στη Σκιάθο μέσα από την ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη και την μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, ο οποίος υπογράφει ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος και τη δραματουργική επεξεργασία, αλλά έχει και τη μουσική διεύθυνση. Πρόκειται για ένα, δημιουργείται ένα καθηλωτικό μουσικό ψυχογράφημα.

Όπως είπαμε, πρωταγωνιστεί η Καριοφιλιά Καραμπέτη και μάλιστα προσθέθηκαν δύο έξτρα παραστάσεις για το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 23 λοιπόν και ως τις 25 Οκτωβρίου στο Εθνικό Θέατρο, στην Κεντρική Σκηνή, την Παρασκευή στις 9 η ώρα, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε από δύο παραστάσεις, μία στις 6 και μία στις 9.

Βασίλης Μπισμπίκης και Ελένα Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο έργο Σωσμένος του Έντουαρντ Μποντ στο τεχνοχώρο Καρτέλ από αύριο.

Ο Σωσμένος, γραμμένο το 1965, συγκλώνησε πραγματικά το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ομή απεικόνιση της βίας. Ο Έντουαρντ Μποντ εξάλλου υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου. Μάλιστα ήταν από τους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέν και άλλους εκπροσώπους της βρετανικής δημιουργίας που συνέχισαν να διερευνούν τα όρια της κοινικής βίας και της κοινωνικής ρήξης. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Καρτέλ, ο Σωσμένος με το Βασίλη Μπισμπίκη, τη Λένα Κιτσοπούλου, το Στέλιο Τυριακίδη και άλλους, τη μετάφραση έχει κάνει ο Τάσος Μπατής και η Θάλια Σλανίου, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Μπισμπίκη. Από αύριο στο Τεχνοχώρο Καρτέλ.

Λοιπόν, είναι από τις παραστάσεις που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, μιας και συμπληρώνει 18 χρόνια παρουσίαση στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται βέβαια για το Σεσουάρια Δολοφόνους, που παρουσιάζεται από αύριο στο Θέατρο Γκλώρια σε σκηνοθεσία των Χανιωτάκη Μακαλιά. Πρόκειται για το έργο των Μπρους Τζόρνταν και Μάριλιν Έιμπραμς, που παρουσιάζεται για 18η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Η δράση λοιπόν εκτελήσεται στο κομμωτήριο στούντιο Άντωνη στην οδό Ιπποκράτου στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτηρίου που ζει στον επάνω όροφο βρίσκεται δολοφονημένη. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτήριου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο. Εδώ είναι λοιπόν ότι το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετοιμιγορία. Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους 4 υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος και βέβαια κάθε φορά η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε. Σεσουάρια Δολοφόνους λοιπόν, το κείμενο των Μπρους Τζόρνταν και Μέριλιν Έιμπραμς, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά, με τους Νίκη Λάμη, Δημήτρη Μακαλιά, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Ιχιώτη, Αντιγόνη Ψυχράμη, Άρη Αντωνόπουλο, στο Θέατρο Γκλώρια Ιπποκράτους 7 από αύριο.

Ακούσουμε και την παράσταση «Προδοσία» του Χάρολ Πίντερ που παρουσιάζεται από αύριο στο Θέατρο Παραμυθίας. «Προδοσία» λοιπόν και η ιστορία εκτυλίσσεται σε νέα σκηνές με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Τα μυστικά, τα ψέματα, οι ίντρικες κυριαρχούν σε αυτό το ερωτικό τρίγωνο, όπου είναι η παράνομη σχέση της Έμας και του Τζέρι και η διαφθορά των σχέσεων ανάμεσα στους χαρακτήρες. Η μετάφραση του Μάριου Πλωρί, τη σκηνοθεσία του Βίρονα Κολάση, συγγραφέας φυσικά ο Χάρολ Πίντερ, παίζουν Βίρον Κολάσης, Κώστας Μπιγάλης και Έμι Δημήτρακοπούλου στο Θέατρο Παραμυθίας από αύριο.

Και βέβαια μην ξεχνάμε αύριο Πέμπτη έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Δηλαδή τι αύριο σε 10 λεπτά θα έχουμε Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Και ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς, όπως η Θυσία σε σκηνοθεσία Ρωμάν Γαβρά, αλλά και η Καλή Αδελφή, η Πτώση της Φάλαινας, η Βαλίτσα, το Έτσι Ξαφνικά. Πολλές ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά. Και βέβαια έχουμε και κάτι μουσική.

τρεις Έλληνες τενόροι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αύριο έως τις 22 Οκτωβρίου. Ένα φωνητικό τρίο που παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει άριες από γνωστές όπερες, διάσημα ιταλικά και γαλλικά τραγούδια, όπως και κομμάτια από αμερικάνικα musical. Δημήτρης Παξόγλου, Χρήστος Δελιζόνας και Ανδρέας Καραούλης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από αύριο, αλλά και στις 22 Οκτωβρίου, τρεις Έλληνες τενόροι.

Και να διορθώσω, δεν είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών οι τρεις Έλληνες τενόροι, είναι στο Stage 7 που βρίσκεται στο Μεταξουργείο.

Λίγο πριν τις 12, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και την Έρη Σφαέλου. Ακολουθεί μετά το νυχτερινό εξπρές του Αλέξανδρου Λαχανά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 και κάτι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προγραμμάτισαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη μέρα, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, άλλα δημόσια κτίρια και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρες με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά σας για μια ακόμη βραδιά το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός όπως πάντα ο Αλέξανδρος Λαχανάς, 28ο δρομολόγιο. Στους ήχους, σταθμάρχης και απόψε ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ξημερώνει 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:33 λεπτά και θα δύσει στις 6:48. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, παρακαλώ. Σαν σήμερα, έχουμε πολλά γεγονότα στις 15 Οκτωβρίου. Το 1894, πολύ παλιά, ο γαλλοεβραίος λογαγός Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του είναι και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά, ο οποίος θα γράψει και το περίφημο «Κατηγορό του». Η υπόθεση Ντρέιφους θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη όλων των εποχών. Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίζεται από την Επιτροπή του Κογκρέσου ο νόμος Κλέιτον. Τι είναι ο νόμος Κλέιτον? Επιτρέπει στα οργανωμένα εργατικά συνδικάτα να κηρύξουν απεργία και να διοργανώνουν διαδηλώσεις. Μέχρι τότε δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα, ήταν παράνομες οι απεργίες. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Φυσικά είναι μια... αναφέρεται στο Χίτλερ η ταινία, είναι μια διακομόδηση του Χίτλερ από τον φοβερό αυτό και τρομερό ηθοποιό. Το 1949 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει την ανακοίνωση της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός στρατός κατέπαυσε οριστικά τις επιχειρήσεις. Το 1954 αρχίζει η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς κάτω από την πλατεία της Ομόνιας. Το 1969 η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία 4-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού και την περιγραφή έκανε ποιος άλλος, ο Γιάννης Διακογιάννης. Το 1980, πάλι ποδοσφαιρικό γεγονός, η Ελλάδα νικάει 1-0 τη Δανία στην Κοπενχάγη με γκολ του Κούι. Οι εκπληκτικές αποκρούσεις του τερματοφύλακα Νίκου Σαργκάνη σε αυτόν τον αγώνα του χαρίζουν το προσωνύμιο Phantom. Από τότε τον λένε Phantom, τον Σαργκάνη, τον έλεγαν Phantom. Το 1990 και το 1993 και το 1999 έχουμε τρία διαδοχικά Νόμπελ Ειρήνης. Το 1990 απονέμεται στο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ως επιβράβευση για την επίτευξη του πυρηνικού αφοπλισμού. Το 1993 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από κοινού στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ και στον ηγέτη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου Νέλσον Μαντέλα για το έργο τους για τον τερματισμό του Απαρτχάιντ και τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Το 1999 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Εθελοντική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου. Το 1999 βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα, που τους έσωσε ο επιχειρηματίας, ο Όσκαρ Σίντλερ. Αν δεν έχετε δει την ταινία με πρωταγωνιστή το Λίαμ Νίσον, ασπρόμαυρη είναι, εξαιρετική όμως, είχε σαρώσει και τα Όσκαρ, μην τη χάσετε. Αυτά όσον αφορά τα γεγονότα, να δούμε και τις γεννήσεις, δεν είναι πολλές, τουλάχιστον γνωστών ονομάτων, διάσημων ονομάτων. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπρούνο Σένα, Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων. Το 1983 και το 1988 ο Μεζούτε Ζήλ, ο γνωστός, ο διάσημος Γερμανός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι όπως πάντα στους 105 και 8, Earth News Radio. Το νυχτερινό Express θα κάνει μια ακόμη διαδρομή με καλή ελληνική μουσική αυτή την κρύα βραδιά, τη βροχερή βραδιά. Ευτυχώς σκοπάζει λίγο η κακοκαιρία. Περιμένω τα μηνύματά σας στις γνωστές σας διευθύνσεις, τις ξέρετε πια. Στο Viber Earth News Radio, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Messenger Alex Lahanas, επίσης δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλω να ξεκινήσουμε με Κώστα Καφάση. Είναι ένα τραγούδι που το υποσχέθηκα εδώ και καιρό στο φίλο το Γιάννη από τη Λιβαδιά.
1, 2, 3 φορές νομίζω του αξίζει να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι. Ίσως ταιριάζει και στο ύφος και στην ώρα αυτή της εκπομπής. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Καφάση.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, μη μιλάς, Κώστας Καφάσης. Το έγραψε το τραγούδι και τη μουσική και τους στίχους ο Κώστας Ψυχογιός και το τραγούδισε το 1975 ο Καφάσης. Ήδη εκείνο τον καιρό έπαιζε ταυτόχρονα στην τηλεόραση, στην περίφημη γειτονιά μας, του Κώστα Πρετεντέρη, στην ΙΕΝΕΔ. 5 χρόνια ήταν η σειρά αυτή που μας καθήλωνε μπροστά, όχι μας καθήλωνε, εγώ αμυδρά τη θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός. Μας καθήλωνε μπροστά το κοινό, το ελληνικό κοινό, μπροστά στην τηλεόραση. Εξαιρετική σειρά. Ο Καφάσης έπαιζε τον νεαρό, τον μοντέρνο αδερφό του καφετζή, του Μάκη Δεμήρη. Ήταν ο Λευτέρης στη σειρά, αλλά τον φωνάζαν όλοι Ιωνάθαν. Και ο ρόλος αυτός τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο Πανελλήνιο, έκανε μετά τη μεγάλη στροφή και γνώρισε την τεράστια επιτυχία ως τραγουδιστής. Αν θυμόσαστε, ήταν τηλεοπτικό ζευγάρι με τη Μέρη Χαλκιά, που έπαιζε τη Ρέα Κατσιφάρα στη γειτονιά. Ήταν μια χαζούλα της γειτονιάς, μια κοπέλα με. Ουσιαστικά ήταν η θηλυκή εκδοχή του διάσημου Μικέ, του Γιάννη Βοιατζή δηλαδή. Λοιπόν, ο Γιάννης με πρόλαβε, αλλά τον πρόλαβα και εγώ. Έστειλε το μήνυμα πριν παίξω το κομμάτι. Φίλε μας Μεγαλέξανδρε, λέει, χαίρετε σε όλους τους φίλους σου ακροατές μας και σε σένα και τους συνεργάτες σου του ρομαντικού και γνήσιου λαϊκού τραγουδιού από το τρένο του Εξπρές μας. Μην ξεχάσουμε, λέει, την τραγουδάρα του αείμνης του Καφάση, μη μιλάς. Την έπαιξα την τραγουδάρα, Γιάννη μου. Και από την αγαπημένη μας, λέει, Λίτσα Διαμάντη, βάλε όποιο διαμάντι θέλεις εσύ. Ο Διονύσης από την Καλυθέα μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Κάτι μου γράφει, το οποίο συμφωνώ μαζί του και θα το ακούσει σε λίγο. Χαιρετίσματα στο σταθμάρχη μου, λέει. Για σένα είναι αυτό, Παναγιώτη. Λοιπόν, είχαμε μία δύσκολη μέρα η σημερινή. Ήταν δύσκολη πολύ για τη Ρόδο και για την Εύβοια. Είχαμε αυτές τους κατακλυσμούς και στο ένα και στο άλλο νησί. Η Ρόδος είχε και νεκρό. Ένας ξενοδοχοϋπάλληλος 62 χρονών από τη Βόρεια Ελλάδα που δούλευε στο νησί είδε ο άνθρωπος να παρασύρεται το αυτοκίνητό του προς τη θάλασσα. Ηρωνία της τύχης, η περιοχή εκεί λεγόταν Στεγνά του Αρχάγγελου. Και βέβαια στεγνά δεν ήταν, η θάλασσα είχε βγει στη στεριά, τα ρέματα έσπροχναν τα αυτοκίνητα προς τη θάλασσα, τα παράσερναν, είδε το αυτοκίνητό του, έτρεξε να μπει και μέσα να προλάβει να το σώσει. Δυστυχώς δεν έσωσε ούτε τον εαυτό του, τον βρήκανε λίγο αργότερα νεκρό. Προσπαθούσε να βγει, δεν τα κατάφερε ούτε αυτό, έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο στο νησί, πρέπει να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στη Ρόδο έπεσε μέσα σε 2 μέρες ποσότητα νερού σχεδόν εξαπλάσια ποσότητα από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου. Μέσα σε 2 μέρες, δηλαδή είναι σαν 2 μέρες να έβρεξε όσο 6 Οκτώβριδες στη σειρά. 280 χιλιαστά βροχής σε 2 μέρες. Φοβερή, τεράστια ποσότητα. Και στη στενή της Εύβοιας, εκεί βέβαια είναι συνηθισμένη από βροχές, η ποσότητα που έπεσε ήταν μεγαλύτερη από τη Ρόδου, αλλά όχι τόσο μεγάλη, γιατί στην Εύβοια βρέχει συχνά αντίθετα με τη Ρόδο, αλλά και εδώ ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο ολόκληρου του μήνα. Έπεσαν 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει χιλιοστά βροχής. 295 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Αναλογιστείτε την ποσότητα, έτσι. Πρόκειται για πραγματικά. Ευτυχώς είναι σε ύφεση τα φαινόμενα. Ό,τι κακό συνέβη τελείωσε. Τα ποτάμια δεν υπερχείλησαν στην Εύβοια. Ο Μεσάπιος κυρίως που απειλούσε τα ψαχνά, άντεξαν τα αναχώματα και σώθηκε και το χωριό. Πάντως, πολλοίς κόσμος είχε φύγει από τις παραποτάμιες περιοχές. Καλά κάνανε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζεις με τη φύση, δεν πας κόντρα στη φύση δηλαδή. γιατί ουσιαστικά είσαι απροστάτευτος. Ό,τι και να μέτρα να πάρει πολιτική προστασία, όταν έχεις να κάνεις με θεομηνία, δεν μπορείς να την παλέψεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Το καράβι, Μπέμπα Μπλάνς, Ζαμπέτας.

Το καράβι λοιπόν, χαρακτηριστικό τραγούδι και ρυθμός Γιώργου Ζαμπέτα, σε στίχους του γνωστού Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη δηλαδή, στενού συνεργάτη του Γιώργου Ζαμπέτα, κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών πρώτα, το 59, με την συγκλονιστική αυτή την αρχοντική ερμηνεία της Μπέμπας Μπλάνς, μια γυναίκα με πολύ ξεχωριστή παρουσία, μια φωνή γεμάτη συνέστημα που τραγούδισε τον έρωτα, τη χαρά και τις μικρές πίκρες της ζωής. Στάθηκε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς και ιδιαίτερα στο Ζαμπέτα και του χάρισε τραγούδια που, της χάρισε τραγούδια που πέρασαν στο χρόνο. Έφυγε νωρίς η Μπέμπα Μπλάνς και δεν έκανε την καριέρα. Ίσως ήταν ένας, θα την έλεγα, αυτοκαταστροφικός τύπος. Μπεμπέκα την έλεγε ο Ζαμπέτας, Μπεμπέκα Βελούδο μάλιστα. Αυτό είναι το παρατσούκλι που της είχε βγάλει ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2017. Λοιπόν, προχωράμε στην εκπομπή μας. Έχουμε πολύ υλικό σήμερα. Έχω και τα πρώτα μηνύματα. Μάλλον το πρώτο μήνυμα ήταν από τη Λιβαδιά. Τώρα η Μάχη μου στέλνει μήνυμα. Καλό 2 ώρο, λέει, με ενημερώσεις και ωραία τραγούδια. Περιμένεις Διονυσίου εσύ, αλλά εντάξει, θα παίξουμε και Διονυσίου. Στέγνωσε, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά, στέγνωσε η περιοχή. Δεν βρέχει πια ούτε σταγόνα. Είπαμε, η Αττική την πέρασε ξόφαλτσα. Αν εξαιρέσει κανείς αυτά τα φρεάτια που βούλωσαν εδώ πάνω στη Λεωφόρο Μεσογείων και θέλαμε πυρόγα για να περάσουμε κάποιες ώρες της ημέρας, κατά τα άλλα δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Εκτός από τα γνωστά προβλήματα που όταν βρέχει μποτιλιάρει το σύμπαν στο λεκανοπέδιο. Α, μην ξεχάσουμε ότι και αύριο έχει δακτύλιο, κυκλοφορούν τα μονά. Όχι αύριο, σήμερα. Ξημερώνοντας Πέμπτη δηλαδή, κυκλοφορούν τα μονά από τις 7 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. Προσέξτε, το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Πάμε, Χάρης Αλεξίου.

Όταν πίνει λοιπόν μια γυναίκα, ήταν ουσιαστικά από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου, που τραγούδησε στη δισκογραφία η Χαρούλα Αλεξίου το 70 σε δίσκο 45 στροφών, και πέρασαν 5 χρόνια για να συμπεριληφθεί στον προσωπικό της δίσκο 12 λαϊκά τραγούδια. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο για τον τον δημιουργό του τραγουδιού. Ξέρουμε σίγουρα ότι στιχουργός είναι ο μοναδικός Πυθαγόρας, και μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για μια σύνθεση του δεξιοτέχνη ακορντεονίστα και μάγου της Φαρφίσας Βασίλη Βασιλιάδη, αλλά τελικά ο Μανώλης Καραντίνης, που ήταν για πολλά χρόνια συνεργάτης του Τόλι Βοσκόπουλου, ανέφερε ότι η μελωδία είναι ένα δώρο, ήταν ένα δώρο του Βοσκόπουλου στον Βασίλη Βασιλιάδη. Δηλαδή μπορεί να γράφεται επισήμως ο συνθέτης ο Βασιλιάδης, η μελωδία όμως ανήκει στην πραγματικότητα στον Τόλι Βοσκόπουλο. Μάλιστα η πρώτη που το ηχογράφησε ήταν η Κέτη Πετράκη, η πρώτη που το είπε, αλλά βέβαια η εκτέλεση της νεαρής τότε Χαρούλας ήταν εκείνη που ξεχώρισε και την καθιέρωσε. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη ακροάτρια από την Καλυθέα, τη Μαντώ. Μου το ζήτησε ο άντρας της, ο Διονύσης, όπως είπα στην αρχή. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να ζήσεις 1000 χρόνια, Μαντώ, πραγματικά, και να έχεις τον άντρα σου να σε κρατάει από το χέρι όλα αυτά τα 1000 χρόνια. Αφιερωμένο για σένα λοιπόν.

Λοιπόν, Χάντρα στο κομπολόι σου, ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι του 71 από τον εμβληματικό δίσκο του Νταλάρα «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», τη μουσική υπογράφει ο Σταύρος Κουγιουμτζής και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Η συνεργασία Κουγιουμτζή και Νταλάρα είναι μία από τις πιο καθοριστικές ιστορίες του ελληνικού τραγουδίου. Δεν είναι απλώς μια σχέση συνθέτη και ερμηνευτή, αλλά ένας δεσμός ζωής, θα έλεγα. Και είναι βασισμένος στην κοινή αισθητική και αμοιβαία εκτίμηση. Ο ίδιος ο Νταλάρας έλεγε ότι ο Κουγιουμτζής υπήρξε ο πνευματικός του πατέρας. Γνωρίστηκαν το 67, το 68, όταν ο Κουγιουμτζής άφησε τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε στην Αθήνα. Είχε υπογράψει τότε συμβόλαιο με την Μίνος, εταιρεία Μίνος του Μάκη Μάτσα, και αναζητούσε νέες φωνές για τα κομμάτια του. Και εκείνη την περίοδο ένας, πόσο ήταν τον Νταλάρας, 18 χρονών, άγνωστος τραγουδιστής και κιθαρίστας, περνάει από ακρόαση. Ο Μάτσας, που είχε το αυτί και μπορούσε να καταλάβει εδώ ότι κάτι τρέχει με αυτόν τον νεαρό, φέρνει σε επαφή τους δύο καλλιτέχνες. Ο Κουγιουμτζής μαγεύεται αμέσως από την έκταση και την πειθαρχία της φωνής του Νταλάρα, καταλαβαίνει αμέσως ότι βρήκε τον ιδανικό ερμηνευτή και του ανέθεσε τα δύο πρώτα συγκλάκια, 45 στροφών. Από τη μία μεριά ήταν το «Ουρανός φεύγει βαρύς» το 68 και από την άλλη το «Πού είναι τα χρόνια» και τα δύο σε δίσκους Άκου Δασκαλόπουλου. Μετά τα πράγματα πήραν τη σειρά του, την πορεία του. Το 69 κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Νταλάρα με δίσκο με τίτλο «Γιώργος Νταλάρας», όπου ο Κουγιουμτζής έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά η απόλυτη εκτόξευση και για τους δυο έρχεται το 70 με το τραγούδι «Νάτανε» το 21, το οποίο έγινε η απόλυτη εμπορική επιτυχία της εποχής. Άφησε ιστορία ένα τραγούδι σαν αυτό. Ακολούθησε η χρυσή δεκαετία του 70, ιστορικοί δίσκοι που διαμόρφωσαν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» το 71, «Ηλιοτρόπια» το 72, «Μικρές πολιτείες» το 74, «Στα ψηλά τα παραθύρια» το 75. Αυτή η μουσική του Κουγιουμτζή είχε αυτή τη μοναδική γλυκιά μελαγχολία της Θεσσαλονίκης που συνδύαζε και την κλασική του παιδεία, γιατί είχε κάνει σπουδές πιάνο ο Κουγιουμτζής, με το αυθεντικό ρεμπέτικο και το λαϊκό βίωμα, και η φωνή του Νταλάρα έδινε αυτή τη δωρική αξιοπρέπεια στα τραγούδια, πραγματικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 χώρισαν οι δρόμοι τους, γιατί ο Κουγιουμτζής, που ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων και απεχθάνονταν τη δημοσιότητα, γύρισε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Οι κοινές τους ηχογραφήσεις αραίωσαν, βέβαια η σχέση τους δεν κλονίστηκε ποτέ, ήταν πάντοτε σχέση φιλίας, βαθιάς φιλίας. Το 98 συναντιούνται ξανά για το συμφωνικό έργο «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων» στο Μέγαρο Μουσικής, και εκεί απέδειξαν και την καλλιτεχνική τους χημεία. Ο Κουγιουμτζής, να προσθέσουμε απλώς ότι έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2005, και ο Νταλάρας συνεχίζει μέχρι σήμερα να τον τιμά, να τιμά τη μνήμη του και να ερμηνεύει τα τραγούδια του στις συναυλίες, κρατώντας ζωντανό το έργο του πνευματικού του πατέρα. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη. Μου ζητήθηκε και αυτό.

Από τα ωραιότερα τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη, «Δεν υπάρχει ευτυχία». Μια σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα, που το τραγούδισε, το πρωτοτραγούδισε το 71 η Λίτσα Διαμάντη. Και τη δεύτερη φωνή, όπως πολλές φορές αλλάζανε και ο ένας έκανε του άλλου, τη δεύτερη φωνή της την έκανε ο Πάριος. Η Διαμάντη η ίδια έχει πει ότι έχει κάνει περισσότερα από 500 σεκόντα. Αυτή τη φορά το σεκόντο ήταν του Γιάννη Πάριου. Και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι στο αυθεντικό δισκάκι 45 στροφών της εποχής, αυτός ο νεαρός τότε, ο Γιάννης Πάριος, αναγραφόταν για άγνωστο λόγο με το ψευδώνυμο Ντίνος Ραζής. Κανείς δεν ξέρει ποτέ γιατί έγινε αυτό, ούτε ο ίδιος έχει εκμυστηρευτεί για ποιο λόγο. Ήταν ο Πάριος όμως. Αν ποτέ πέσει τα χέρια σας το δισκάκι αυτό ή το δείτε πουθενά, θα δείτε δεύτερη φωνή Ντίνος Ραζής. Είναι ο Γιάννης Πάριος. Η φωνητική του χημεία ήταν τόσο σπουδαία που αμέσως μετά μοιράστηκαν μαζί με την Διαμάντη, που είχαν και προσωπική σχέση, προσωπική φιλία, πολλές ακόμη μεγάλες επιτυχίες. Θέλω να συζητήσουμε απόψε μια πραγματικότητα την οποία ακούτε συνεχώς και διαβάζετε και ακούτε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό και την προστασία όλων μας. Είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτοί που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή, μεγάλωσαν παιδιά, πλήρωσαν φόρους, δημιούργησαν οικογένειες και έφτασαν σε μια ηλικία που δικαιούνται να ζουν με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Αλλά για κάποιους αδίστακτους, για κάποιους απατεώνες, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο εύκολο στόχο. Τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων δεν έχουν τέλος. Πρόσφατα στην Κηφισιά και τη Φιλοθέη, όπου επιτίδη φέρεται να απαρίστεναν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων και εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν μεγάλης ηλικίας άνδρα. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Οι απατεώνες δεν αρκούνται πλέον στα τηλεφωνήματα και στις γνωστές εταιρείες περιδίθων ατυχημάτων, συγγενών ή εκτάκτων οικονομικών αναγών. Βελτιώνουν τις κομπίνες τους και αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Φορούν μανδύα επαγγελματία, επικαλούνται μια υπηρεσία, χρησιμοποιούν πιστικές δικαιολογίες για να περάσουν το κατώφλι ενός σπιτιού. Εδώ είναι η ουσία του προβλήματος. Δεν κλέβουν μόνο χρήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά κλέβουν την ασφάλεια και την ηρεμία και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, που πολλές φορές ζουν μόνοι τους και δυσκολεύονται να αντιληφθούν εγκαίρως τον κίνδυνο. Ας αναρωτηθούμε τι μπορεί να αισθανθεί ένας ηλικιωμένος όταν καταλάβει ότι εξαπατήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εκεί όπου θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής. Ντροπή, φόβο, θυμό ή ίσως και ενοχές, επειδή πίστεψε έναν άνθρωπο που εμφανίστηκε ως νόμιμος επαγγελματίας. Αλλά η ντροπή δεν ανήκει στο θύμα, ανήκει αποκλειστικά στο δράστη. Πρέπει να αισθάνεται ντροπή. Χρειάζεσαι θράσος, χρειάζεσαι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, για να εκμεταλλεύεσαι την ηλικία, την καλή πίστη και την ανθρώπινη ευγένεια ενός ανθρώπου. Χρειάζεσαι αναλγησία για να βάζεις στο στόχαστρο κάποιον που μπορεί να φυλάει στο σπίτι του οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιες πράξεις με τη σοβαρότητα που τους αναλογεί, με αυστηρές ποινές. Πολύ αυστηρές ποινές. Κακούργημα. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί, οι καταγγελίες να διερευνώνται και οι δράστες, όταν αποδεικνύεται η ενοχή τους, να αντιμετωπίζουν τις πιο σκληρές συνέπειες του νόμου. Αλλά χρειάζεται, έχουμε και εμείς την ευθύνη. Πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, να τους εξηγούμε ότι κανένας άγνωστος δεν πρέπει να μπαίνει στο σπίτι χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιδιότητάς του. Ακόμη και αν επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, πάλι δεν πρέπει να μπαίνει στο σπίτι. Γιατί μπορεί να είναι ψεύτικη. Και δεν πρέπει να δίνουμε ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα, ούτε προσωπικά στοιχεία σε ανθρώπους που εμφανίζονται απροειδοποίητα. Αν κάποιος επικαλείται, δεν ξέρω τι, εταιρεία κοινοχρήστων ή ΔΔΕ ή υπάλληλοι ίδρευσης, κάποια υπηρεσία τέλος πάντων, πρέπει να επιβεβαιώνουμε το ραντεβού τηλεφωνώντας εμείς οι ίδιοι στον επίσημο αριθμό της εταιρείας. Ή να παίρνουμε το 100. Δεν ανοίγουμε την πόρτα, παίρνουμε το 100. Ας σταματήσουμε να θεωρούμε τέτοιες ειδήσεις συνηθισμένες. Δεν είναι φυσιολογικό να φοβάται ένας ηλικιωμένος να ανοίξει την πόρτα του.
Δεν είναι φυσιολογικό να υποψιάζεται κάθε άνθρωπο που του χτυπά το κουδούνι. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν να γίνονται λία στα χέρια αυτών των επιτίδιων, αυτών των απάνθρωπων, απατεώνων. Γιατί νομίζω ότι μια κοινωνία κρίνεται και από τον τρόπο που προστατεύει τους πιο αδύναμους κρίκους της. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του, ας πάρει τις ευθύνες που του αναλογούν και ας πράξει τα δέοντα. Και η πολιτεία και εμείς οι ίδιοι στις οικογένειές μας να μην αφήνουμε αβοήθητους αυτούς τους ανθρώπους. Βοσκόπουλος για τη συνέχεια. Προχωράμε.

Του χωρισμού η ώρα λοιπόν. Το Λιβοσκόπουλος από το 77 και το δίσκο «Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν», μουσική Ζάκη Ακοβίδης και στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Ένα τραγούδι που άφησε εποχή και έχει αρκετές επανεκτελέσεις και σε live εμφανίσεις. Τελευταία γνώρισε μια επιτυχημένη επανεκτέλεση από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Θέλω να πω δύο λόγια για το συνθέτη, το Ζάκη Ακοβίδη, γιατί δεν είναι άγνωστη η ιστορία του για τους περισσότερους. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιάκωβος Μπενβενίστε. Είναι πραγματικά ένας από τους πιο πολυπράγμονες και σημαντικούς μαέστρους και συνθέτες της ελληνικής μουσικής, που η καριέρα του μπορώ να πω ότι απλώνεται σε 7 δεκαετίες. Άφησε ανεξίτηλο σημάδι και στο λευρό τραγούδι, στην επιθεώρηση, στο λαϊκό, στη μουσική επένδυση για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ήταν εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά του. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, Θεσσαλονίκη, εκεί γεννήθηκε. Ολόκληρη η οικογένειά του στην κατοχή συνελήφθηκε και εκτοπίστηκε στο Μπέργκεν-Μπέργκεν και ο ίδιος έζησε εκεί κάτω από φρικτές συνθήκες για 3 χρόνια, αλλά τελικά κατάφερε να επιβιώσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Από το 1946 έχει αρχίσει και σπούδασε, βέβαια στο 2, από το 1946 έχει αρχίσει και μπήκε στη δισκογραφία. Έχει γράψει πολλές λαϊκές επιτυχίες, τεράστιες λαϊκές επιτυχίες, αλλά θα σας πω μόνο, δεν θα αναφέρω επιτυχίες του γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά θα σας πω μόνο κάτι που αξίζει τον κόπο και νομίζω ότι δεν είναι ευρέως γνωστό. Έχει γράψει τη μουσική για το Λούνα Πάρκ, τα τραγούδια της θρυλικής σειράς και για τη Λάμψη. Είναι ο δημιουργός ολόκληρου του soundtrack αυτής της εμβληματικής σειράς του Φόσκολου. Στο Λούνα Πάρκ μάλιστα ο Ιακωβίδης παντρεύτηκε και την ηθοποιό την Κάτια Θανασίου, που υποδιόνταν την Ντούλα στο Λούνα Πάρκ. Τη θυμόσαστε, την Ξανθιά. Είναι μεγάλη μορφή ο Ιακωβίδης και έχει περάσει πολλές φορές τα ψηλά γράμματα. Αξίζει τον κόπο κανείς να του κάνει ένα αφιέρωμα, γιατί η ζωή του είναι σαν παραμύθι πραγματικά. Και στις επιθεωρήσεις κέρδισε και σημαντικά βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πήρε και ένα χρυσό μετάλλιο στην πρώτη Ολυμπιάδα Τραγουδιού το 67 με το κομμάτι «Πού να' ο ίσκιος σου Θεέ», ναι, που το είχε πει τότε ο Γιάννης Πετρόπουλος. Αυτά για τον Ζάκη Ακοβίδη. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλησπέρα από το Αγρίνιο, λέει ο Βαγγέλης. Άντε πάλι απόψε θα καλοξενυχτήσουμε με τραγουδάρες. Μετά που ξαναστέλνει μήνυμα για το αυτό που είπα, το σχόλιο μου για τις απάτες κατά των ηλικιωμένων. Δεν νιώθουν ντροπή, μου λέει, φίλε μου. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ποιοι στείλουν αυτές τις απάτες. Εμάς τους μπαλαμούς μας βλέπουν σαν θύματα και μόνο. Θεωρούμε ότι έτσι παίρνουν το δίκιο τους πίσω. Επειδή με τύπος του καφενείου της γειτονιάς το έχω ακούσει να το λένε άτομα του συναφιού τους, εμέσως πλην σαφώς. Άσε μωρέ, τι να τα κάνουν τόσα λεφτά τα γερόντια με το ένα πόδι στον τάφο. Μαζί τους θα τα πάρουν. Δεν ξέρω τι κοινωνία είναι αυτή πραγματικά. Ίσως είναι αυτό που λες, εκδικούνται το ρατσισμό που βιώνουν και έτσι κοιμούνται ήσυχα τα βράδια. Ας τιμωρηθούν όμως, ας κοιμούνται ήσυχα τα βράδια στις φυλακές για πολλά χρόνια και ίσως έτσι να το σκέφτονται όχι αυτοί που θα είναι στη φυλακή, οι άλλοι που θα τους βλέπουν απ' έξω. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννηνα, γεια σου Άλεξ, λέει, με τα καλύτερα καψούρα τράγουδα των FM. Μάλιστα. Και η Δώρα από το Ηράκλειο, σε ευχαριστώ, λέει, για τις όμορφες νύχτες που μας χαρίζεις με το νυχτερινό εξπρες. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν στις γνωστές διευθύνσεις που πλέον τις γνωρίζετε. Κάντε τον κόπο να πληκτρολογήσετε ένα μηνυματάκι. 2 λέξεις μόνο, μια καλησπέρα αρκεί. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες όλο και Alex Λεχανάς στο Messenger επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Για να πάμε για Μαρινέλα στη συνέχεια.

Λοιπόν, είναι το «Κρίμα το μπόι σου», έτσι το πασίγνωστο αυτό λαϊκό τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1970, αρχικά σε δίσκο 45 στροφών και την επόμενη χρονιά συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Μαρινέλλας με τον τίτλο «Μαρινέλλα». Τη μουσική υπογράφει, ποιος νομίζετε, μοιάζει με Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι Ζαμπέτας, είναι Χατζινάσιος και μάλιστα είναι από τις πρώτες μεγάλες του δισκογραφικές επιτυχίες. Τους στίχους υπογράφει επίσης η Σέβη Τηλιακού, που ήταν στενή συνεργάτηδα του Χατζινάσιου και γράφανε, έχουν υπογράψει πάρα πολλά τραγούδια, συνήθως ερωτικά τραγούδια και μπαλάντες. Αυτό δεν είναι στο συνηθισμένο τους ρεπερτόριο, γι' αυτό λιγάκι μας ξενίζει. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για την ομώνυμη ταινία της εταιρείας Καραγιάννης Καρατζόπουλος τον ίδιο χρόνο, το 70, «Κρίμα το μπόι σου». Ομώνυμη, ίδιος τίτλος τραγουδίου, ίδιος τίτλος ταινίας. Σε σκηνοθεσία Καραγιάννη και σενάριο Πρετεντέρη. Πρωταγωνιστές ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Μάρο Κοντού. Άλλο ένα από τα κλασικά ζευγάρια του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου από τη δεκαετία του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 75, όταν ο Κωνσταντάρας δεν είχε χτυπηθεί, δεν είχε από το εγκεφαλικό του σοβαρό εγκεφαλικό που έπαθε. Νομίζω ότι στις περισσότερες ταινίες του, το τέρι του, δηλαδή το κινηματογραφικό τέρι του, είναι η Μάρο Κοντού. Η Μαρινέλλα εμφανίζεται σε αυτή την ταινία, στο «Κρίμα το μπόι σου», και ερμηνεύει το τραγούδι σε μια χαρακτηριστική σκηνή. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να σας πω το σενάριο της ταινίας, την πλοκή της ταινίας. Ο Κωνσταντάρας υποδίδει έναν εύπορο και εγωιτευτικό άντρα, ως συνήθως, που έχει μια μεγάλη αδυναμία και είναι αμετανόητος γυναικάς. Και η Ρένα, η Μάρο Κοντού, τον γοητεύει, αλλά τον κρατάει σε απόσταση για να μην γίνει άλλη μία από τις κατακτήσεις του και τον φέρνει βόλτα, του δίνει ένα καλό μάθημα, όπως λέει και το τραγούδι της Μαρινέλλας. Λοιπόν, πριν από λίγο εισέβαλε και στο στούντιο Γιάννης Ευθυμίου, μου έκανε μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί συνήθως δεν έρχεται τόσο νωρίς. Φαίνεται δεν είχε ύπνο. Τώρα βγήκε πάλι έξω, αλλά κάπου εδώ θα γυρίζει. Πήγε να συναντήσει το Σταυρούλι απ' έξω. Φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Μπακάκο, που θα είναι σε ένα λεπτό εδώ στο στούντιο, θα έρθει μέσα για να μου κάνει παρεούλα και να συνεχίσουμε μαζί την εκπομπή. Με πάντοτε καλή, πολύ καλή ελληνική μουσική. Εσείς προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα που θα διαβάσω αμέσως μετά γύρω στη 1:05, δηλαδή στα περασμένα μεσάνυχτα, στις γνωστές σας διευθύνσεις, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, και τα δύο με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Viber και στο Messenger. Ό,τι διευκολύνεστε μπορείτε να μην διστάσετε να το κάνετε. Λοιπόν, σε 5 λεπτά ξανά μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα στις εργασίες της Συνόδου. Θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και την δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων που ανακοινώθηκαν. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με ανώτατο ποσό να φτάνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχτηκαν σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό του απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντιπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαοτική παραμένει για δεύτερη μέρα η κατάσταση στα Τύρανα, με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και πέτρες, προκαλώντας ζημιές σε υπουργεία, δημόσια κτίρια και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Κυρίως φοιτητές ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας και πάλι το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαγανά.
0: Ήταν... Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν ζω χωρίς εσένα ή θέλω κοντά σου να μείνω όπως θέλετε το λέτε. Είναι αυτό το αρχοντικό, πραγματικά ελαφρολαϊκό τραγούδι που το έγραψε το 64 ο σπουδαίος μαέστρος ο Γιώργος Μουζάκης. Πήραξε ο Μπακάκος στο μικρόφωνο εδώ πέρα και πρέπει να το ρυθμίσω πάλι. Λοιπόν, ο Μουζάκης και τρομπετίστας, μεγάλος τρομπετίστας. Τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος και το ντουέτο που ακούσατε θα τους αναγνωρίσετε. Ήταν ο Βογιατζής και η Βάνου, η Τζέν Ιβάνου. Το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο πολύ, σφράγισε την καριέρα τους και είχε πολλές επανεκτελέσεις, Αρβανιτάκι, Φωτεινή Δάρα, Βανδύ κτλ. Αλλά βέβαια η πρώτη είναι και η καλύτερη, η αυθεντική εκτέλεση. Είχε κυκλοφορήσει τότε σε 45 από την εταιρεία Philips και από την άλλη πλευρά είχε το κομμάτι «Η Αθήνα μου ξενύχτησα». Το 78 συμπεριλήφθηκε στον κοινό ολοκληρωμένο άλμπουμ της Τζένις Βάνου και του Γιάννη Βογιατζή με τίτλο «Το Αμαξάκι». Να διαβάσω δύο μηνύματα. Ο Τεό από το ο Θεόδωρος, ναι εντάξει, Θεόδωρος από το Πολύγυρο, χαίρεται λέει από Πολύγυρο και μου στέλνει ένα πολύ όμορφο βιντεάκι από τη γατούλα του, την Tiger. Προφανώς δεν ξέρω αν το ανέφερα κάποια στιγμή, Θόδωρε, ξέρεις την αδυναμία μου στις γάτες, έχω τρεις εγώ στο σπίτι, δύο αρσενικούς και ένα κορίτσι, οπότε με χαρά είδα το βίντεό σου. Ο Χάρης: καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, πολύ όμορφη συντροφιά σας. Θέλω να σας αναφέρω ότι κάνετε και πολύ καλή παρέα με τον κύριο Ευθυμίου και σας απολαμβάνουμε και σας χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ επίσης, με κάθε εκτίμηση, Χάρης. Σε ευχαριστούμε, Χάρη μου. Καλή ακρόαση. Ελπίζουμε και εγώ και ο Γιάννης να μην σε απογοητεύσουμε ποτέ.
1: Τσα, εδώ είμαι.
0: Ήρθε. Ήρθε λοιπόν.
1: Έκανα μπούκα νωρίτερα σήμερα.
0: Ήρθε μία ώρα νωρίτερα. Είπαμε δεν είχε ύπνο σήμερα και θα κάτσει 4 ώρες στο στούντιο.
1: Τι ύπνο να έχω. Καλά το στούντιο. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι.
0: Το δεύτερο σπίτι σου.
1: Α, μπράβο, ακριβώς. Οπότε είτε σπίτι είτε εδώ είμαι, το ίδιο είναι.
0: Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Αλλά τι ύπνο να έχω. Τέλος πάντων τώρα.
0: Είσαι ακόμα με το φίλο σου, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό δεν πρόκειται. Σήκωσα σήμερα μια φωτογραφία του από το γραφείο που είχα από τον Αντένα. Δεν μπορείς, όσοι ήμασταν στο ραδιόφωνο του Αντένα, έχουμε μια ομαδική στο Facebook, μια κλειστή ομαδική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι τηλέφωνα έπεσαν να με ρωτάνε τι έγινε με το Μάχο, δεν μπορεί να φανταστείς. Τι να πω, ρε παιδί.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτός ο τέτοιος θάνατος, δηλαδή δεν...
1: Μα το να πέσει από τη σκάλα.
0: Δεν τον έχω, δηλαδή το βλέπουμε καμιά φορά, ας πούμε, το ακούμε και λέμε... Άμα συμβαίνει μακριά από μας, δεν μπορούμε δηλαδή σε άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε, απλώς το λέμε σαν γεγονός, το αναφέρουμε και μπορεί και κάποιοι ας πούμε να γελάσουν κιόλας, να πούν κοίτα τι έπαθε.
1: Μα ξέρεις κάτι, άντε να πεις να σπάσει ένα πόδι, να σπάσει ένα χέρι, ξέρω εγώ κάτι.
0: Έπεσε με το κεφάλι.
1: Το κεφάλι χτύπησε, μία και έξω, μπαμ και κάτω.
0: Αχ.
1: Τραγούδα για Λιβιερά του, το διακομωδώ τώρα, αλλά...
0: Άστο, μην το συζητάμε, ας βάλουμε κουμιώτη για τη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν το υπέροχο καινούριο μου φεγγάρι που κυκλοφόρησε το 70. Ηρένα Κουμιώτη φυσικά ήταν στην ερμηνεία, συγκλονιστική ερμηνεία. Τη μουσική υπογράφει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Λένε ότι μια γυναίκα μπαίνει, όταν μια γυναίκα μπαίνει ανάμεσα σε δύο άντρες σημαίνει χωρισμός. Ανάμεσα σε μένα και το Γιάννη Ευθυμίου μπήκε η Σόνια Φίλη πριν από λίγο και δεν σημαίνει καθόλου χωρισμός. Σημαίνει ότι η παρέα μας μεγάλωσε.
1: Καλώς ήρθες. Είπαμε, μέχρι τρεις.
2: Σας βρήκα.
1: Μέχρι τρεις είναι έρωτας, από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση.
0: Μάλιστα. Εμείς είμαστε στον έρωτα λοιπόν. Έλα Σόνια μου, τι έχεις.
1: Δεν έχουμε και κάμερα, αυτή είναι
2: δεν
1: μόνο για κάμερα.
2: Δεν σας έρχομαι για καλές, δεν σας έρχομαι για καλές ειδήσεις.
0: Σήμερα
2: όχι.
0: Οι ειδήσεις ήταν όλες από ό,τι θυμάμαι και από το δελτίο ειδήσεων που, της τηλεόρασης, η μία χειρότερη από την άλλη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Οι πλημμύρες και... είχαμε νεκρό εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και στην Τουρκία πάλι τα ίδια ζουν, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, θα σας μαυρίσω την καρδιά. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν, εκτεταμένες πλημμύρες σαρώνουν την πόλη, τεράστια τα προβλήματα και σοβαρές οι καταστροφές σε δεκάδες συνοικίες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, παρασύροντας οχήματα, εγκλωβίστηκαν οδηγοί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό σε πολλές περιοχές. Στην περιοχή, μάλιστα, Σαριγέρ, ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες. Και αυτό πραγματικά είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να δείτε τα πλάνα, είναι εντυπωσιακά. Ένα γεμάτο λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν, να βγουν από τα παράθυρα.
0: Ολόκληρο λεωφορείο.
2: Βεβαίως. Και τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας, βέβαια, ένα 14 χρόνο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, πάτησε ξυπόλυτο σε νερά σε ένα πάρκο της συνοικίας Μπαλάτ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ήταν όμως αργά. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες για 3 ακόμα θύματα από ηλεκτροπληξία, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον τουρκικό τύπο, ενώ κλειστά είναι και τα σχολεία σήμερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η Τουρκία.
0: Νομίζω ότι είναι
2: από
0: η ίδια κακοκαιρία που πέρασε από εδώ. Ξεκίνησε από την Ιταλία, πέρασε από εδώ
2: και συνέχισε
0: προς την Τουρκία.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι το ίδιο φαρομετρικό χαμηλό, ας πούμε.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ξέρεις ότι όταν ακούς ηλεκτροπληξία σημαίνει ότι ο ηλεκτρολόγος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί πέφτοντας στο νερό, όταν είναι έξω, η κατάσταση πρέπει να είναι στεγανή. Δηλαδή να μην παίρνει νερό. Αυτό σημαίνει ότι πήραν νερό εκεί που αυτά που φτιάξανε, γι' αυτό έπαθαν ηλεκτροπληξία.
0: Ξέρει ο Γιάννης, είναι ηλεκτρολόγος, ξέρει, οπότε άκουσε τον.
1: Μα δεν είναι απλά, τα ακούω ας πούμε, γυμνά καλώδια σε πάρκα και τέτοια πράγματα, δηλαδή πού είναι.
2: Πάντως το πλάνο είναι σοκαριστικό, βλέπουμε ένα παιδάκι να περπατάει ξυπόλυτο σε μια πλατεία και ξαφνικά να πέφτει κάτω νεκρό, να τεινάζεται από το ρεύμα και να πέφτει κάτω νεκρό. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Και είναι και απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
0: Πολιτισμένες χώρες.
2: Ακριβώς.
0: Και στις άλλες πολιτισμένες χώρες έχουμε διαδηλώσεις από εδώ, από την άλλη μεριά της Ευρώπης. Έτσι.
2: Δυναμικές και επεισοδιακές οι μαθητικές διαδηλώσεις σε πολλές χώρες. Για τρίτη εβδομάδα στη Γαλλία, στην Ισπανία συνεχίζονται, στην Αλβανία. Είχαμε επεισόδια πριν από
0: Αλβανία,
2: λίγο στην Αλβανία.
0: Και εκεί ψωμί παιδεία ελευθερία. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς.
0: Με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών το ασπαστήκανε και αυτοί.
2: Ναι, για δεύτερη μέρα συνεχίζονται εκεί
0: και άγριοι
2: τα επεισόδια.
0: Στην Αλβανία. Είναι άγριοι εκεί, πολύ εκεί πέρα. Είδα φωτιές, είδα...
2: Χαμός. Διαμαρτύρονται οι φοιτητές κυρίως για το αυξανόμενο κόστος σπουδών, αλλά και για τη διαφθορά όπως καταγγέλουν. Είδαμε συγκρούσεις με την αστυνομία, τουλάχιστον 23 άτομα συνελήφθησαν πριν από λίγο, δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 6 αστυνομικοί. Φωτιές ξέσπασαν στα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης, στις φλόγες τυλίχθηκαν και τραπεζικά υποκαταστήματα. Στη Μαδρίτη και εκεί συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν πριν από λίγες ώρες επαόριστον απεργία, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση και φυσικά οι μαθητές παραμένουν στο πλευρό τους. Επεισόδια λοιπόν και στη Γαλλία, που όπως είπα για τρίτη εβδομάδα
0: ξεκίνησαν.
2: Από τη Γαλλία
0: ξεκίνησαν. Και συνήθως η Γαλλία είναι η μάνα αυτών των λαϊκών εξεγέρσεων, από εκεί ξεκινάνε.
1: Κίτρινα γυλαίκα.
2: Ναι, το Σάββατο αναμένεται να κορυφωθούν οι κινητοποιήσεις με μια μεγάλη διαδήλωση στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και τα κίτρινα γυλαίκα. Πάντως η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, θα έλεγα, καθώς σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας είδαμε έντονα επεισόδια, με τις αρχές να έχουν προσαγάγει 8.000 άτομα, το 85% των οποίων ήταν ανήλικοι. 8 στους 10 προσαχθέντες είναι παιδιά κάτω των 18 ετών.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, Γιάννη μου, τι σημαίνει.
1: Πώς εξηγείται αυτό?
2: Είναι μαθητικές, είναι φοιτητικές οι διαδηλώσεις κυρίως. Μαθητές είναι που διαδηλώνουν. Στο πλευρό τους βέβαια βρίσκονται και οι πολίτες. Είναι και εκπαιδευτικοί, είναι και γονείς, είναι και απλοί πολίτες.
0: Και πολλοί γονείς, ναι.
2: Είναι πολλοίς κόσμος στο
1: πλευρό
2: τους.
1: Υπάρχει μια υφέρπουσα αναταραχή γενικώς.
2: Ναι,
0: νομίζω εκπορεύεται καταρχάς από την ενεργειακή κρίση που έχει δυσκολέψει πολύ τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ξεσπάνε και οι επιμέρους αντιδράσεις σε διάφορες τομείς της κοινωνίας και ζωής και κοινωνικές ομάδες.
1: Όταν οι 10 αλέκο έχουν αυτά που έπρεπε να έχουν οι χίλιοι, αυτή η δουλειά θα γίνεται.
0: Ναι.
2: Πάντως οι συνθήκες γίνονται ακόμα χειρότερες για όλους. Το κόστος ζωής, όπως λέτε και εσείς, πραγματικά ανεβαίνει. Το νιώθουμε αυτό καθημερινά. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και
1: παίρνεις τρία πράγματα.
2: Ένα πεντάρικο για τρία
1: πάει,
2: πράγματα.
1: Έτσι, αέρα
2: φεύγει πάντα. Πραγματικά. Δηλαδή, κάποιος που έχει οικογένεια να στηρίξει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βγαίνει.
1: Εγώ έχω μια ερώτηση. Παντρεύεται ένα ζευγάρι. Παίρνει ένα χιλιάρικο ένας και ένα χιλιάρικο άλλος. Όταν θες 800 για ενίκιο, θες άλλα 600-700 σούπερ μάρκετ, κάτι ρεύματα, νερά, 2.000. Μετά?
0: Μετά δεν παντρεύεσαι και κάθεσαι όλη σου τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Με τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Έτσι όπως κάνουν σήμερα οι...
1: Ακριβώς.
0: Και λέμε μετά γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα και αυτά. Τέλος πάντων.
2: Αυτό λένε και οι φοιτητές, ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Όταν τα ενίκια πλέον έχουν φτάσει στο Θεό, όταν μια φοιτητική κατοικία κοστίζει 500 ευρώ, πώς θα ζήσει?
1: Ρε, πέρασαν στην ιατρική στην Πάτρα και δεν πήγαν γιατί δεν έχουν στέγη άλλοι τώρα. Είμαστε σοβαροί.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι συζητάμε?
2: Και τελευταίο θέμα από εμένα για απόψε είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Επανερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα. Είχαμε μια

0: κανονικά.
1: Γιατί ρε παιδιά να τα παίρνουμε?
0: Ακριβώς, γιατί η ελληνική πλευρά ούτως ή άλλως αντιτίθεται σε αυτό. Η πάγια θέση της κυβέρνησης είναι ότι απορρίπτει οποιαδήποτε.
1: Είναι μάρμαρα, είναι βαριά. Πού να τα κουβαλάνε, να τα αφήσουν στην Ελλάδα που είναι, να φτιάξουν ρέπλικες οι Άγγλοι και να τα βάλουν στη θέση τους να τα εκθέτουν, που δεν τα συντηρούν και καλά και γίνεται χαμός στο Βρετανικό Μουσείο. Και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε τη Βρετανική κυριότητα των κλειπτών, τέλος.
1: Δανειζόμαστε
0: κάτι. Πώς μπορείς να δανειστείς κάτι που είναι δικό σου?
1: Όχι μόνο αυτό. Έχω μία πάλι ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να είναι κλεμμένα και να μην μπορείς να πάρεις το δικό σου πράγμα? Τι σημαίνει το κλέψει ο Έλγιν και ο κάθε Έλγιν? Ελληνικό δεν είναι? Τέλος. Αλλά το τροποποιούμε το δίκαιο έτσι όπως το θέλουμε, μάλλον.
0: Πάντως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει πριν αναλάβει την εξουσία, ότι τα γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Βέβαια, αφότου έλαβε, τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας στους Financial Times, είπε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.
2: Ναι, Πόντιος Πιλάτος κι αυτό.
1: Μου θυμίζει κάτι από αντιπολίτευση αυτό.
2: Πόντιος Πιλάτος λέμε. Λοιπόν, εντάξει, Σόνια μου, σε ευχαριστώ
0: καλή
2: που πάρα πολύ.
0: Θα
2: ακούς απ' έξω εσύ. Εντάξει, εκεί που κάθεσαι και ξενυχτάς σήμερα εδώ στη Βάρδια.
0: Θα σας απολαμβάνω.
2: Βάζεις και το.
1: Ακούει η CNN αυτή, ακούει.
2: Όχι, το CNN το έχει μόνο χαμηλά και περισσότερο
0: το
2: έχω τσεκάρει.
0: Το παρακολουθώ.
2: Σηκώνει τα μάτια μας, δεν μπορεί να μας δει, μας ακούει.
1: Μα, κοίταξε, κάποιοι εξημώνουμε ύψιλον, δεν είμαστε να φαινόμαστε.
2: Έλα, είμαστε μια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, και να της αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι της Σόνιας, τον Κωστή Χρήστο.

0: Αλίμονο λοιπόν από τον Κωστή Χρήστου. Το 1971 το τραγούδι κυκλοφόρησε σε μουσική Μίμη Χριστόπουλου και στίχους του Σάκη Καπύρη. Μετά το είπε το 1976 και ο Μητροπάνος, αυτό το θρυλικό medley του.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: έτσι, με τρία
1: το Διονύχτες μαζί μέσα.
0: Με το Διονύχτες και με το Θέλω απόψε να σου γράψω. Το έφτιαξε ο Παπαβασιλείου, τα ένωσε αυτά τα τρία τραγούδια. Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου άρεσε.
1: Σε κάποιους δεν άρεσε ακριβώς.
0: Εμένα δεν μου άρεσε.
1: Κοίταξε, το αυθεντικό του Κωστή είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα με το Μίτσο. Λοιπόν, εμένα είναι φίλος μου ο Κώστας. Σκέψου κάποια εποχή που έκανα στον Αντένα. Δούλευε σε ένα μαγαζί στη Λάρισα και πηγαίνω ερχόταν Αθήνα Λάρισα κάθε μέρα. Ναι. Και στο γύρο στις 4 η ώρα είχε τελειώσει, γύριζε στο καπέλο Αθήνα και μ' άκουγε στον δρόμο και έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Από τον δρόμο.
1: Από τον δρόμο, από τον δρόμο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι. Άλλες εποχές αυτές.
0: Ωραίος, ωραίος. Μέχρι πρόσφατα είχε και ένα μαγαζί στη Γαλατσίου.
1: Ναι.
0: Νομίζω εσώρουχα με κάτι τέτοιο.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο, νομίζω, κάτι, ναι, κάποια εποχή, αν θυμάμαι καλά.
0: Κοίταξε, οι παλιοί αυτοί τις δεκαετίες του 70 που τότε ήταν αστέρια μεγάλα, δεν τους έμειναν λεφτά. Δηλαδή έχουν την εντύπωση ο κόσμος ότι έβγαλε λεφτά από τις συναυλίες, από τις δικογραφίες, από τα κέντρα. Εντάξει, υπήρξαν κάποιοι που είχαν την πρόνοια να τα επενδύσουν και να τα κρατήσουν.
1: Το γνώρισε αυτόν.
0: Σε πολλούς περισσότερους όμως περάσανε αέρα στα λεφτά, έτσι.
1: Τα τρώγανε στα χαρτιά και στο μπαρμπούτι.
0: Τα τρώγανε, ναι, τα τρώγανε.
1: Τι ήθελα να πω για την άλλη Παρασκευή, το ξημέρωμα της Παρασκευής.
0: Πέμπτη βράδυ δηλαδή, προς Παρασκευή.
1: Ναι, προς Παρασκευή. Θα έχουμε καλεσμένη τηλεφωνικά. Αυτό το κανόνισα κατόπιν, όχι εντολής, παρένεσης δική σου. Να μην πω ότι χώνομαι στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, εγώ στο ζήτησα.
1: Να το διευκρινίσω. Λοιπόν, την κυρία Αθηνά Ριγοπούλου, η οποία είναι η κόρη της Τζέινις Βάνου. Θα μιλήσουμε για τη μαμά. Θα μιλήσουμε για εκείνη, η οποία ναι μεν είναι δασκάλα αγγλικών, αλλά χαζομουρμουρίζει. Και κάπου ξεκινάνε τώρα ένα Σάββατο, όπως και πέρυσι, να τραγουδάνε Τζένι και Τόλι, η παρέα που είναι μαζεμένη.
0: Μια χαρά, είπαμε ότι θα πάμε να τους επισκεφτούμε.
1: Ναι, κάπου στη Χαλκιδόνα είναι.
0: Στη Δεκελία.
1: Στη Δεκελία, ναι.
0: Θα πάμε. Ένα Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ είναι, έτσι.
1: Ναι, Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Δεν μπορεί η γυναίκα. Εδώ και με τα χίλια ζόρια βγήκε στην τηλεφωνική. Είπαμε να τη φέρουμε εδώ, αλλά μου είπε ότι έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει και να έρθει και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θες, τραγούδι. Ωραία. Αν είναι Παναγιώτη, θα παίξω από το λάπτοπ. Αν είναι η αγάπη η αμαρτία, να το φωνάξω με λατρεία. Πάμε.

0: περισσότερη Τζένι Βάνου την ερχόμενη Πέμπτη προς Παρασκευή, ξημερώματα Παρασκευής. Θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτή την ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι είναι του Πλέσα και του Λιμπερόπουλου, το 1974, καθηλωτική ερμηνεία της Βάνου.
1: Δεν ακούσανε βάσματα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να ήταν όπερα. Έχω, Γιάννη, κάτι για σένα που είσαι και σεφ.
1: Δεν είμαι σεφ.
0: Είσαι σεφ.
1: Δεν είμαι σεφ.
0: Έχω τον γαστρονομικό οδηγό, το βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και το έκλεψα για να το διαβάσω. Δεν είναι δικό μου.
1: Για ρίχτω.
0: Απλώς το διαβάζω έτσι όπως το βρήκα. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη, λέει, με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις, με μία από τις παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μια ανάσα από την κορυφή, έτσι. Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται τα Vanošní Kukrovi από την Τσεχία, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας με βαθμολογία 4,4 στα 5. Είναι διάφορα είδη μικρών γιορτινών γλυκισμάτων, τα οποία παρασκευάζουν πολλές παραλλαγές και αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων. Ποια είναι στη δεύτερη θέση, ελληνικά?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τα μελομακάρονα, παρακαλώ.
1: Α, ναι, τα άκουσα, ναι.
0: Έτσι. 4,3.
1: Συμφωνώ μαζί
0: τους απόλυτα. 4,3 στα 5.
1: Αν πας στο τέλος, τα κουραμπιέδες είναι στους 47.
0: Θα δεις, μπράβο. Το παραδοσιακό αυτό γλυκό έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων και ξεχωρίζει, λέει, για το συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών.
1: Κάπου το πήρε αυτή μου, κάποιος το συζήταγε σήμερα. Συμφωνώ για τα μελομακάρονα. Καλά, δεν μπορώ να φάω ένα. Δηλαδή, μπορώ να χτυπήσω 10 έτσι με το καλημέρα.
0: Πω. Και ξέρεις τι είναι αυτά, Ναι, βουναλάκια. Βουναλάκια. Έφτιαχνε η μακαρίτσα η μάνα μου βουναλάκια μελομακάρονα.
1: Να είναι φτιαγμένα.
0: Και μου τα άκρυβε για να μην τα βρίσκω.
1: Με μέλι και καρύδι ολόκληρο μέσα. Μιλάμε. Και να είναι. Να φέρεις,
0: Παναγιώτη.
1: Όχι ολοκουβέντες, να φέρεις.
0: Να φέρεις. Από ένα όμως. Μην φέρεις πολλά γιατί θα τα φάμε. Δεν φτάνει ποτέ το ένα.
1: Ένα ίσον κανένα.
0: Εντάξει.
1: Που λες και. Το καλό το μελομακάρονο, η γέμιση είναι υγρή, juicy που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι ξερό, γιατί δίκιο. Όταν το μελώνεις, όταν το φτιάχνεις και το ψήνεις, είναι ξερό.
0: Μα λέω εγώ σεφ, έχω δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: τα αμυγδαλωτά είναι μέσα στη λίστα στα 50 καλύτερα, 24. Και τα μουστοκούλουρα 28. Στην 28η θέση.
1: Πάλι και εκεί έχει μαλακό και ξερό μουστοκούλουρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Μουστοκούλουρο.
0: Μουστοκούλουρο, μετά πολλά ου. Και στην 47η θέση είναι οι κουραμπιέδες.
1: Ακριβώς. Κάποιος το συζήταγε στα μεσημεριανάδικα σήμερα και το πήρε τα αυτή μου για το μελομακάρονο. Γι' αυτό το ήξερα.
0: Α, το ήξερες λοιπόν.
1: Πάντως δεν είμαι του γλυκού, να το ξέρεις. Δεν ασχολούμαι και πολύ. Έχει ένα ελάττωμα η κατασκευή του γλυκού. Θέλει πράγματα τα οποία να είναι ακριβώς ζυγισμένα στους χρόνους και τα τέτοια. Ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει. Μου αρέσει να τα.
0: Να αυτοσχεδιάζουν,
1: να τα πειράζουν γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα βάλω τραγούδι τώρα και θέλω να μου πείτε αν. Προλάβετε ποιος είναι αυτός που τραγουδάει.

0: Ναι, βέβαια, φυσικά ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και...
1: Από τους πιο παντελονάτους της νύχτας.
0: Ναι. Και τον βρήκανε. Γιώργος Μαρίνος, λέει ο Θόδωρος, από τον Πολύγυρο. Ο Γιάννης, καλησπέρα, λέει, από το ακροτήρι Χανίο. Νομίζω ο Γιώργος Μαρίνος. Αυτά με τα μελομακάρονα, τα ζωμερά, τι τα θέλετε τέτοια ώρα. Και ο Βαγγέλης.
1: Τρέχουν τα σάλια κάποια
0: ώρα. Γιώργος Μαρίνος κάνει μπαμ, λέει, και νομίζω Άκης Πάνω, αν θυμάμαι καλά. Το βρήκανε όλοι. Εντάξει.
1: Κοίταξε.
0: Και ο Διονύσης Μαρίνος.
1: Είχα πάει στο σπίτι του, στο Ζούμπερι, στον Αίμνιο, στο Γιώργο. Μ' είχε στείλει ο Αίμνιο, Ανδρέας Μαζαράκης, να του γράψω συνέντευξη. Μου φέρθηκε, αν και εγώ τότε, μιλάω για το 96-95, εντελώς φρέσκος, μου φέρθηκε μια χαρά, ούτε ηρωνίες, ούτε τίποτα.
0: Ήταν κύριος ο Μαρίνος. Έχω πάει πολλές φορές στη δεκαετία του 80 στη Μέδουσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι», ήταν από τα αγαπημένα του και το είχε στη θρυλική μπουάτ εκεί στην Μακρυγιάννη.
1: Ναι, νομίζω ότι ξανάνοιξανε. Κάτι κάνανε τώρα φέτος.
0: Δεν το ξέρω, αλλά δεν πρόκειται να πάω, γιατί εγώ την είχα συνδέσει με το Μαρίνο αυτή τη μπουάτ. Όποιος και να την άνοιξε τώρα, δεν θα είναι το ίδιο. Κάθε βράδυ λοιπόν, εγώ είχα πάει 5-6 φορές, ανανέωνε συνέχεια το πρόγραμμά του Μαρίνος, δεν ήταν ποτέ ίδια βραδιά με την προηγούμενη. Το τραγούδι αυτό ήταν σημείο αναφοράς, το έλεγε πάντοτε, πάντοτε, κάθε βράδυ το τραγουδούσε, του άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα συνεργαστεί πολλές φορές με τον Μαρίνο, ο Άκης Πάνω με τον Μαρίνο. Δύο τραγούδια του έδωσα όλα και όλα. Ήπια τα χείλη σου και χάνουμε, από τη μία μεριά, στο 45, το 71, και από την άλλη Να πεθάνω με το τέρι μου. Αυτά τα δύο τραγούδια. Αλλά αυτά ο Μαρίνος τα έχει περί πολλού, πραγματικά, και τα δύο.
1: Είναι και ένα άλλο, δεν το θυμάμαι, το ψάχνω τώρα να σου πω που μ' αρέσει δικό.
0: Όσο το ψάχνεις εσύ, εγώ να συνεχίσω με Άκη Πάνω και με τι, με Μοσχολιού, ναι.
1: Βικάρα.

0: Έχεις να πεις τίποτα για αυτό το τραγούδι?
1: Αχ, τι να πω. Το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη πολλές φορές ότι ο Άκης Πάνου το είχε γράψει διαφορετικά. Το έδωσε λοιπόν στον Πιθηκότση να το πει το 67 και δεν πέρασε στην Επιτροπή Λογοκρισίας. Γιατί δεν τους άρεσε ένα στίχος. Λοιπόν,
0: μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια.
1: Ναι,
0: αυτός ο στίχος δεν τους άρεσε. Και το κόψανε 10 μέρες αφού το κυκλοφόρησε. Μέσα σε 10 μέρες το απαγορεύσανε.
1: Πάλι καλά. Που κυκλοφόρησε και υπάρχει και εκτέλεση με τον Πιθηκότηση.
0: Ναι.
1: Όμως, επειδή το πίστευε ο άλλος το τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα το 71 ή 72, δεν θυμάμαι.
0: Το 71, ναι.
1: Το 71 και το απογείωσε.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικό λίγο στίχο, το απογείωσε την κυριολεξία. Παναγία μου.
0: Το 71. Πιο ερωτική εκτέλεση, έτσι, να,
1: δεν είναι
0: να
1: μόνο...
0: φωλιάσουν λευκά περιστέρια.
1: Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
0: Καλά, όλο το τραγούδι έχει ερωτικό στίχο. Ο Πάνου ήταν μεγάλος μαέστρος. Δηλαδή, με τον τρόπο, με την ευκολία που έγραφε μουσική, με την ευκολία την ίδια σκάρωνε και στίχους.
1: Απάνω στη μουσική, επιτόπου.
0: Επιτόπου. Έγραφε και.
1: Δηλαδή, του ερχόταν μαζί με τη μελωδία, του ερχόταν και ο στίχος.
0: Έγραφε τη μελωδία, έγραφε και το στίχο ταυτόχρονα. Ήταν μοναδικό αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανε άλλο συνθέτης.
1: Ερωτικό
0: να γράφει
1: ύμνος.
0: Τόσο εύκολο στίχους και μουσική μαζί, σαν να είναι παιχνίδι. Ο Άκης Πάνου το έκανε έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας. Τι να συζητάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Ερωτικό τραγούδι όπως το πες, αλλά εσύ με φωνάζεις γιατρό της καψούρας.
0: Αλλά εγώ είμαι μεγαλύτερος, αυτό θες να πεις.
1: Όχι. Ο κατεξοχήν ερωτικός για την καψούρα ήταν ο Καφάσης.
0: Ξεκίνησα απόψε την εκπομπή με το «Μη μιλάς» του Καφάση.
1: Πω.
0: Το πρώτο τραγούδι που έπαιξα. Αυτό κανονικά είναι στο τελείωμα να τα ακούσεις εκεί για να μείνει για το τέλος.
1: Όταν είσαι τελειωμένος, τελείως. Εν τω μεταξύ, άλλος παντελονάτος της νύχτας. Παρόλο που τον κατηγορούσαν για διάφορα και κακώς, παντελονάτος. Ό,τι έλεγε το έκανε.
0: Ξηγημένος. Λοιπόν, Μαρινέλα. Μαρινέλα.
1: Ό,τι...

0: ζωγραφισμένο στο χαρτί, λοιπόν. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Άκος Δασκαλόπουλος. Γιατί το λέω Άκη συνέχεια.
1: Άκος.
0: Το τραγούδισε η Μαρινέλα το 69 και ακούστηκε στην ταινία Η Παριζιάννα, έτσι, με τη Βλαχοπούλου. Το τραγούδισε εκεί η Μαρινέλα και ήταν το σημείο που χόρευε ο Εξαρχάκος. Ο Εξαρχάκος έκανε τον γκέι συνεργάτη της Βλαχοπούλου στην ταινία, ναι, και κάποια στιγμή δεν άντυχε άλλο και έβαλε τη Ρία Δελούτσι, τα φτιάξε με τη Ρία Δελούτσι, τη θυμάσαι αυτή, μια δίμετρη ηθοποιό, έτσι, με
1: ένα κάτι
0: πλούσια τα ελέη. Και εκεί που χορεύανε, το ρωτάγανε από κάτω οι θαμώνες, αγοράκι, τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, και τους λέει με σοβαρότητα, έτσι, και βαριά φωνή, μουσμούλα.
1: Πάλι καλά που δεν τους είπε τσαπέλες. Τσαπέλες.
0: Ναι, γιατί μέχρι τότε, ναι. Είδες το. Τι μου δείχνει τώρα, για να λέμε και στον κόσμο την εικόνα μου. Δείχνει πάνω στον υπολογιστή μία φωτογραφία που πιάνει όλη την οθόνη με μελομακάρονο. Με ένα μπουκαλάκι μελομακάρονο.
1: Είναι το άρθρο. Ξέρεις ότι το αυθεντικό μελομακάρονο γίνεται με αλυσίβα, Αλυσίβα είναι η στάχτη.
0: Ωραία, ξέρω τι είναι, αλλά δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Πώς τα ξέρεις αυτά, ρε Γιάννη? Τι αλυσίβα, με στάχτη το μελομακάρονο?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει τώρα. Τι ήθελα να πω. Εδώ πλέναν με αλυσίβα. Πλέναν τα ρούχα για να φύγουν οι λεκέδες όταν δεν είχαν τα σημερινά απορρυπαντικά και τέτοια, με αλυσίβα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης από την Καλλιθέα μου ζήτησε με μήνυμα. Δεν πρόλαβα, λέει, χθες, το άκουσα λίγο στο τέλος και θέλω να το ξαναβάλεις. Μπορείς να τα βρίσκεις τα τραγούδια, Βασίλη, στο YouTube εύκολα. Αλλά κατάλαβα, θέλεις να το ξαναπαίξουμε, έτσι, για να νιώσεις, να έχεις την ατμόσφαιρα.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το έπαιξα και χθες, αλλά θα το ξαναπαίξω μια φορά ακόμη, γιατί μου αρέσει και εμένα. Το ποιος θα το πίστευε, με τον Περάκη. Περικλής Περάκης. Οπότε ας τα ακούσουμε μια φορά ακόμα, κατ' εξαίρεση δεύτερη φορά.
1: Να σου πω, αυτό που έλεγα του Μαρένου είναι.
0: Το Μελαχρινάκι είναι της Ξανθής Περάκη, της αδερφής του, έτσι δεν είναι? Λάθος. Παναγιώτη.
1: Και το τραγουδάει ο Μάκης κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά σωστά. Αυτό που σου έλεγα για το Μαρίνο είναι το κάνε μου λιγάκι μου.
0: Α, ναι, εντάξει. Σταθμός. Ναι, να ακούσουμε λίγο Περάκι και ξανά τα λέμε.

0: Λοιπόν, Περικλής Περάκης από το 73, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι το έγραψε ο Στέλιος Σωτηρίου και τους στίχους η Καλλιόπη Μαρμαρινού. Από τα ωραιότερα τραγούδια, και ο Περάκης ήταν μια πολύ ωραία καθαρή λαϊκή φωνή και καλτ φυσιογνωμία με τη χέτη του, έτσι, το μαλλί, το
1: έχει πει και την Απονιά.
0: Έχει πει και την Απονιά. Όλα αυτά τα τραγούδια έγιναν επανεκτελέσεις μεγάλες από το Λιδάκι, από τη Μαραγκόζ. Και ο Καράς, νομίζω, είπε το ποιος θα το πίστευε, έτσι δεν είναι? Το 9, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης Καράς.
1: Όλα πιθανό, δεν θυμάμαι, μπορεί.
0: Νομίζω ότι το είπε. Νομίζω ότι το είπε. Κάπως έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος, Γιάννη. Θα σε αφήσω μόνος.
1: Οκ. Αν τη χαλή ξεκούρασε.
0: Μπορείς να το αντέξεις.
1: Αχ.
0: Εγώ αυτός δεν μπορώ,
1: λέει.
0: Ο Σταυρούλιας.
1: Πάρε και του Σταυρούλια μαζί για τελειά.
0: Λοιπόν, το 28ο δρομολόγιο του νυχτερινού εξπρές έφτασε κάπου εδώ στο τέλος του. Ξεκινήσαμε με αφιέρωση, το «Μη μιλάς» του Καφάση, και τελειώσαμε με αφιέρωση επίσης, το «Ποιος θα το πίστευε» του Περικλή Περάκη. Αύριο πάλι εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ένα δίωρο κοντά σας. Μη φύγετε, ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου, εδώ και ήρθε σήμερα από νωρίς. Έχει κέφια από ό,τι κατάλαβα για να...
1: Όχι, ήρθα να φτιάξω κέφια.
0: Ήρθε να φτιάξει κέφια. Α, μια χαρά, ακόμα καλύτερα.
1: Εντάξει, γιατί όταν κάθεσαι και γυρίζει το μυαλό σου γύρω από ορισμένα πράγματα...
0: Όχι, να μην σκέφτεσαι τίποτα, Γιάννη, να βάζεις ωραία τραγούδια, τα λαϊκά που ξέρεις εσύ με τον καλύτερο τρόπο.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Χωρίς στράτο, μου λέει η Μάχη σήμερα. Δεν έπαιξα στράτο. Έχεις δίκιο, Μάχη μου.
1: Έχει και YouTube να ακούσει.
0: Αύριο θα έχω special στο στράτο.
1: Έχει και YouTube να ακούσει, στρατοβαρεμένη.
0: Εντάξει, έχει δίκιο. Της το είχα τάξει. Της είπα στην αρχή ότι έχω στράτο για αργότερα, αλλά με συνεπήρε λιγάκι και το ξέχασα. Αλλά μην ανησυχείς, ο στράτος έχει περίοπτη θέση εδώ πέρα κάθε βράδυ. Και θα έχει ο Γιάννης τώρα.
1: Μπορεί να παίζει όλη την ώρα. Θα γκρινιάζει αυτή.
0: Λοιπόν, καληνύχτα από μένα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Ευβοιά υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και καταγράφονται διακοπές ρεύματος. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα, με τελικό παραλήπτη εταιρεία στην Βουλγαρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην Downing Street την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Αγλαΐα Μπαλτά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαοτική παραμένει για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και πέτρες προκαλώντας ζημιές σε υπουργεία, δημόσια κτίρια και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Κυρίως φοιτητές ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 15 του μηνός. Πάει και αυτός, μη σχέσαι. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε? Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, πάντοτε η κόλαση και ποτέ ο παράδεισος.

Βλέπω εδώ στο Facebook ο Άγγελος ο Διονυσίου έχει ανεβάσει δύο προσκλήσεις, δύο flyer μάλλον, από την εποχή, τη δεκαετία του 80. Το ένα είναι από το Playboy στη Συγκρού και τη δεκαετία του 90 από το Stratus. Λοιπόν, αν βλέπω καλά, είναι μαζί με την Στανίση, το Βελί, τον Κοντολάζο, πολλοί κόσμος, καλλιτεχνική διεύθυνση Χάρης Λιμπερόπουλος, και βλέπω ότι και μέσα στα μπουζούκια μαζί με τον Καλώδη είναι και ο Κροδατζής. Στο δε Στράτος είναι μαζί με τη Μαραγκόζη και τον Νότι, μόλις είχε πρωτοεμφανιστεί ο Νότης. Λοιπόν, ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει, λέει ο Στέλιος, όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, κάνε με απόψε συντροφιά.

Καλημέρα αρχηγέ, φύγαμε λέει η φίλη μας η Μάχη, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Πάριος.

Γιάννο, καλημέρα. Καλή ακρόαση σε όλη την ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 λέει η υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου. Να σε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο.

την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια. Η Μαθίας, ο σκληρός χωρισμός και την Κρέη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη από τη Δράμα, ο οποίος μας ακούει. Μας ευχαριστεί, λέει, για τα τραγούδια, που περνάει καλά. Μέρι Λίντα για τη συνέχεια.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο.